0: πρώτη δουλειά που έχει. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχει είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λοιπόν, αυτό είναι στο textbook, δεν το λέω εγώ. Οπουδήποτε υπάρχει ο θεσμός του Chief of Staff, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, υπάρχει αυτό. Συνεπώς, εγώ αυτό το χαλιμένο πριν κάτσω στην καρέκλα και έκανα κάθε μέρα μια νοητική άσκηση. Για 5 λεπτά με 10, στοική φιλοσοφία πάλι προσέγγιση, έλεγα αυτό θα τελειώσει. Και το δούλευα. Και ψυχολογικά, αλλά και να ετοιμαστώ.
1: Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε για τη σφαίρα.
0: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
0: που έχεις...
2: βάζω.
0: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λοιπόν, αυτό είναι στο textbook, δεν το λέω εγώ. Οπουδήποτε υπάρχει ο θεσμός του Chief of Staff, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, υπάρχει αυτό. Συνεπώς, εγώ αυτό το χαλιμένο πριν κάτσω στην καρέκλα και έκανα κάθε μέρα μια νοητική άσκηση. Για 5 λεπτά με 10, στοική φιλοσοφία πάλι προσέγγιση, έλεγα αυτό θα τελειώσει. Και το δούλευα. Και ψυχολογικά, αλλά και να ετοιμαστώ.
1: Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σηματοδοτεί, αν το θέλετε, πέρα από την αναμφισβήτητη δημοσιογραφική επιτυχία του καλού συναδέλφου και παλιού φίλου του Θανάση Λάλα, σηματοδοτεί και μία, θέλεγε κανείς, εποχή αρχής αποκαλύψεων για το πώς επί 7 χρόνια τώρα και κάτι λειτουργεί ένα σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επηρεάζει τις ζωές σας, επηρεάζει την καθημερινότητά σας, επηρεάζει και καθορίζει, θα συμπλήρωνε κανείς, τις τύχες της πατρίδος.

0: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το Τσιμπάνι και δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία του κράτους δικαίου κατά το σλόγγαν «Κακούργα κοινωνία».

Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports.

Θα τα δούμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, την Παρασκευή, και μας πήρε λίγο ύπνος, αλλά είχαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα. Σήμερα όμως όλη η δημοσιογραφική και τεχνική μας ομάδα είναι εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Intervet & Sports. Είναι λοιπόν εδώ, έχει εργαστεί αόκνος σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε εμείς να σας παρουσιάσουμε τη συνέντευξη ενός ευφυούς ανθρώπου, θα έλεγε κανείς, όπως είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος με την παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου καθόρισε κατά σημαντικό βαθμό γεγονότα, καταστάσεις, αποφάσεις για όσο διάστημα έμεινε εκεί, από το 19 έως το 22. Κάποιοι λένε ότι ακόμα εξακολουθεί να έχει σημαντικότατη επιρροή. Ένας άνθρωπος όμως, ένα στην ουσία πολιτικό πρόσωπο, αμφιλεγόμενο, σίγουρα όμως με ιδιαίτερη ευφυΐα, όπως αποκαλύφθηκε σε μια συνέντευξη 3 ώρων και 52 λεπτών. Αποκαλυπτική, όπως σας είπαμε, για το πώς κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: κουράζω.
1: Καθόλου. Ίσα-ίσα περνά ωραία για την ώρα. Παρόλο που είστε λίγο σκληρό σε μερικά
0: έχω ερωτήματα. Εξασφαλίσει, έχω εξασφαλίσει ότι εν ειρήνη δεν σκοτώνεται. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Αυτό σωστό. Αυτό σωστό. Δηλώνω πασιφιστής για τις ανάγκες της παρούσας συνέντευξης.
2: Οι Αγγλοσάξονες στο BBC έχουν έναν κανόνα όσον αφορά στις συνεντεύξεις, αλλά πριν σας τον πούμε, πάμε να πάρουμε μια ιδέα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα. Βάλε κλέαρχο.
3: Το απόγευμα και νωρίς το βράδυ, από την ασάφεια που περιμένουμε να εξελιχθεί στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Για να είναι μια από βόρειες διευθύνσεις, με μέτριες και προς το στενό του καφηρέα και ισχυρές εντάσεις, θα φτάσουμε τα 5 ακόμη και τα 6 μποφόρ εκεί προς τον νότιο Εβοϊκό και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και τους 37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Λίγο πιο δροσερές οι καταστάσεις προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Πάμε τώρα να δούμε και τον νομό Θεσσαλονίκης. Και εδώ περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Εχθές είδαμε κάποιες καταιγίδες να προσεγγίζουν.
2: Αυτά λοιπόν και από τον κλέαρχο. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είδαμε και τα σχετικά ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις με τους αναχωρούντες για τα νησιά, Έλληνες τουρίστες. Δεν ήταν και πάρα πολλοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, αγραναπαύσεως και χαλαρότητας.

0: σας πω κάτι για τη δικηγορία, το οποίο είναι υποτιμημένο. Έκανα πολλά ακροατήρια. Δύο πήγαινα δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόζικα. Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Στις φυλακές είναι η ζωή. Ένα από τα αποφθέγματα, Γρηγόρη Δημητριάδη, που ακούσαμε κατά τη συνέντευξη.

0: Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει, πάει για κακούργημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ...
1: Εννοείται ότι πρέπει να κρατηθούν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
0: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
2: Αυτά δήλωνε στην αρχή των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών η Ντόρα.

0: Γενικώς η έννοια των φυλακών ή το επλανάτο θέλει για κανείς πάνω από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Φυλακές εδώ, φυλακές εκεί. Ένα φετίχ, ρε παιδί μου, με τις φυλακές.
1: Πάντως κουβαλάει το DNA, να σας πω, του Πασόκ και ένα πράγμα, μια εμπειρία από τη Νέα Δημοκρατία που πήγαινε τον ιστορικό της ηγέτη να τον βάλει στη φυλακή. Και τότε είχε βγει ο ιστορικός ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και είχε πει: παιδιά, αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι. Εάν στείλουμε έναν πρωθυπουργό στα δικαστήρια ή αν στείλουμε μια κυβέρνηση στα δικαστήρια, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει ένα ντόμινο και ο ένας θα προσπαθεί να βάλει τον άλλον στα δικαστήρια.
2: Ο Καραμαλής είχε απόλυτο δίκιο, καταρχήν, για να το λύγουμε.
1: Και πρέπει κάπως να τελειώσει
2: αυτή η ιστορία. Καθαρές κουβέντες, είχε απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, απλά να πω ότι δεν πήγε φυλακή κανείς.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι, προσέξτε, υπάρχει.
1: Αλλά με πλειοψηφία, όχι με.
2: Εντάξει, πάντα. Ναι. Φυλακή δεν μπήκε όμως και αφήστε όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και δύο-τρεις πληροφορίες, να καταλαβαίνουμε τελικά δεν μπήκε φυλακή κανείς. Το λέω και με νόημα.
0: Το λέω και με νόημα. Αυτό ήταν από τα καλύτερα. Το λέω και με νόημα ότι εμείς όταν στείλαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο δικαστήριο τελικά φυλακή δεν μπήκε κανείς, που και αυτό δεν είναι σωστό γιατί και ο Τσοβόλας μπήκε φυλακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει και κάποιοι άλλοι, αν θυμόμαστε καλά, γιατί εντάξει περάσαν και τα χρόνια, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπήκε φυλακή. Και το λέει ο Δημητριάδης αυτό, το λέω λέει με νόημα. Δεν είχε μπει φυλακή ο Τσοβόλας, άλλοι είχαν μπει. Εν πάση περιπτώσει, το λέω με νόημα ότι τελικά φυλακή δεν μπήκανε. Με νόημα το λέω.

0: διαγωνισμό. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνει 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνει 5. Άμα κάποιο είναι να κλέψει, θα κλέψει. Λοιπόν, εγώ τι λέω, να τον κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, φυσικά με δικλείδες ασφαλείας, αλλά μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι, και να δούμε τι κάνει η Μέγα.
0: Ναι, όχι. Τελειώνει. Όχι. Εγώ δεν μιλάω. Αυτό θα το καταδικάσω σε εντορία τη φωνή.
2: Πάλι για τις φυλακές. Πάλι για τα κλεψιμέικα.

9.43 λοιπόν, Intervet & Sports, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη, στην ανεξάρτητη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας και ραδιοσυχνότητά σας βεβαίως και παρακολουθείτε την πρωινή μετάδοσή μας σήμερα 13 Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδος και όπως σας είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτή την περίφημη συνέντευξη Δημητριάδη, η οποία κατά την άποψή μας αλλά και κατά τα πρώτα σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας στη διάρκεια του weekend ήταν αποκαλυπτική όχι μόνο για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας από την παρούσα πολιτική ηγεσία της.

0: ακόμα κι αν κάποιος από τα ξαδέρφια μου, τους θείους μου, τις θείες μου δεν μου φερθεί καλά, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, γιατί δεν θα το θέλω ο παππούς μου.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Συνεπώς την πικρία την παίρνεις στο μαξιλάρι σου και πας παρακάτω.
2: Σου βγάζε ρε παιδί μου μία εικόνα φαμίλιας. Μια εικόνα μαφίας. Μια εικόνα, θέλεγε κανείς, μεταξύ ομερτά και Κόζα Νόστρα.

0: Πρέπει να έχεις κεραίες.
1: Πρέπει να έχεις κεραίες. Καμιά φορά, εντάξει τώρα είναι αλήθεια, τούτο εδώ ή το αποσπασματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο Δημητριάδης.
0: Πρέπει να έχεις κεραίες.
1: Πρέπει να έχεις κεραίες. Αναλυτικά λοιπόν θα σας τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Μην χάσετε τη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Από τις 7.30 και μετά θα υπάρξει, πώς να το πει κανείς, και μια ανάσα χιούμορ σε όσα υπόθηκαν, γιατί όντως είναι μερικά αποσπάσματα που βγάζουν και γέλιο. Αμέσως μετά τις 7.30.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
1: Πολιτικός σεισμός μετά τη νέα αποκλειστική δήλωση του Mr. Predator στο Μέγκα, με την οποία στέλνει απευθείας μήνυμα στον Πρωθυπουργό. Ο Νίξον έχασε την Προεδρία επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate. Ο κ. Ντίλιαν ξεκαθαρίζει ότι στο ελληνικό Watergate δεν θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος της κυβερνητικής συγκάλυψης.
2: Ο Νίξον έχασε την Προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών.

0: And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
1: Αυτά από τον Νίξον, αυτά από τον Ντίλιαν, πριν από λίγο καιρό, αλλά ότι θα έβγαινε ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης, και θα μιλούσε με θαυμασμό για τον Νίξον στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα. Αυτό δεν το περίμενε και κανείς.
2: Διότι κάποτε, και αυτό ξεκίνησε, παρακαλώ, επί Νίξον και δεν το ξέρει κανένας, ο Νίξον είναι αυτός που έφτιαξε την πρώτη ανεξάρτητη αρχή, το αντίστοιχό της, περιβάλλοντος.
1: Ο Νίξον έφτιαξε την πρώτη ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος. Ο Νίξον. Τώρα, τι σου ήρθε και θυμήθηκε στον Νίξον στη συνέντευξη την οποία παραχώρησες, όπως είπαμε, στον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Θανάση Λάλα. Ρε άνθρωπε, όταν για τον Νίξον μιλάει ο Ντίλιαν και τον συγκρίνει τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών με τον Μητσοτάκη, τι σου ήρθε να μιλήσεις και για τον Νίξον? Τι φαΐνη ήταν αυτή?

0: Ακούστε τώρα και ένα άλλο κουφό από τη συνέντευξη Δημητριάδη. Κάποια στιγμή, εκτός από τον Νίξον, ήρθε στη κουβέντα και ποιος άλλος, λέτε. Ο Νταλάρας, θα μου πεις τώρα τι σχέση μπορεί να έχει, ο εκλεκτός καλλιτέχνης, διαχρονικός, με όλα αυτά. Καμία απολύτως, το διευκρινίζουμε κι εμείς αυτό. Αλλά επειδή είπαμε να σας πούμε και λίγο τα αξιοπερίεργα της συνεντεύξεως, άκου να δεις τώρα πώς ήρθε ο Νταλάρας στη κουβέντα Δημητριάδη Λάλα.
1: Έτσι είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν το ξέρω. Δεν το
2: ο Γιώργος Νταλάρας είναι αυτό. Πηγαίνεις, μιλάς μαζί του, δεν ξέρει ισπανικά. Σε έξι μήνες το ξανασυναντάς επειδή ήθελε να μην ξέρει ισπανικά.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Νταλάρας, λέει ο Λάλας, σε έξι μήνες μαθαίνει ισπανικά.
1: Από τεραγουδιστές ο Νταλάρας.
2: Ναι.
1: Γιατί θαυμάζω ότι παίζει πολλά όργανα σου. Δηλαδή δεν το έχει αφήσει. Δεν είναι... Καταλάβετε να σου πει. Δηλαδή έχει να σου πει.
0: Θαυμάζει, λέει, από τραγουδιστές, γιατί κάποια στιγμή η κουβέντα ήρθε και εκεί. Θαυμάζει, λέει ο Δημητριάδης, από τραγουδιστές τον Νταλάρα, γιατί παίζει πολλά όργανα, είναι πολύ τάλαντος. Προηγουμένως ο Λάλας θαύμαζε και αυτό τον Νταλάρα, επειδή όπως ακούσατε μαθαίνει ισπανικά μέσα σε 6 μήνες. Αυτά ήταν, θα έλεγε κανείς, από τα, ας το πούμε έτσι, πιπεράτα της συνεντεύξεως.

0: Καθόλου.
1: Σε κουράζω.
0: Καθόλου. Ίσα-ίσα περνάω ωραία για την ώρα. Παρόλο που είσαι λίγο σκληρό σε μερικά
1: ερωτήματα. Έχω εξασφαλίσει ότι η ειρήνη δεν σκοτώνεται. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Αυτό σωστό. Αυτό σωστό. Δηλώνω πασιφιστής για τις ανάγκες της παρούσας συνέντευξης.
2: Είχαμε και μερικά τέτοια χαριτωμένα. Ας τα πούμε έτσι φλιναφήματα. Δηλώνω, λέει, πασιφιστής, δηλαδή ειρηνοποιός για τις ανάγκες της συνεντεύξεως, αλλά αμαλάχη προπονούμε και στο box.
0: Δεν τα έχω το... Δεν με ενδιαφέρανε σκάφη, ελικόπτερα, αυτά δεν τα έχω το... Τα βιβλία μου, την ορειβασία μου, το box μου, αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αυτά δεν έχουν κόστο.
1: Το box πώς ήρθες?
0: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω
1: στον κόσμο. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μην είστε?
0: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δείρει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στον box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας.
1: Ναι.
0: Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
1: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
0: Αυτό το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
1: Ναι.
0: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιάρος. Είναι σοβαρό. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα για την πυγμαχία. Η πυγμαχία είναι και χορός.
2: Το box, η μπακαλιάρη, ο Νίξον, ο Νταλάρας, αλλά μια από τις, ας το πούμε έτσι, πιο θα έλεγε κανείς λιγάκι εναλλακτικές ερωτήσεις που έκανε ο εκλεκτός συνάδελφος τον Γρηγόρη Δημητριάδη είναι με ποιο ιστορικό πρόσωπο θα ήθελε να δειπνήσει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν μπορούσε να υπάρχει ένα θαύμα, να αναστηθούν όλα τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία έχουν αποδημήσει διαμέσου των αιώνων από τον μάταιο αυτό κόσμο, με ποιο ιστορικό πρόσωπο θα ήθελε να δειπνήσει ο Ανιψιός.
1: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο γεύμα, το οποίο γίνεται την Τρίτη και είναι ένα αξέχαστο δείπνο για σας. Εντάξει, θα διάλεγα ανθρώπους που είναι σπουδαίοι, βάλτε κι εσείς αν θέλετε άλλους. Αλλά θα έβαζα τον Σοκράτη, τον Νταβίντσι, τον Αϊνστάιν, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Σέξπιρ, τον Νίτσε, τον Λούθερ Κίνγκ, τον Στίβ Τζόμπς, τον Τσάρλι Τσάπλιν, το Μάσκιν, ποιον θα διαλέγατε να τον έχετε δίπλα για να μιλήσετε, όχι απλώς και μόνο για τον τιμήσετε, γιατί τον έχουν τιμήσει άλλοι.
0: Πρώτα απ' όλα, Νταβίντσι.
1: Νταβίντσι.
0: Αυτή η φιλοπεριέργεια, αυτό το. Mm-hmm. Είναι για μένα συγκλονιστικό. Καλά, Σέξπιρ, γιατί λατρεύω τη λογοτεχνία και καλός κακός είναι, αν όχι ο Πατριάρχης, από τους βασικούς. Ξέρετε, μαγικός ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα εγώ θα πήγαινα πιο πολύ στο Νίτσε οπωσδήποτε και αντίστοιχα θα ήταν και ο Σόπενάουερ.
1: Σε αυτή την παρέα.
0: Σε αυτή την παρέα,
1: τον Νίτσε, τι θα θέλετε να μάθετε από τον Νίτσε?
0: Τα δικά του.
1: Τα δικά του.
0: Τα βιώματά του. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι για να τα γράψουν αυτά είχαν πολύ τραύμα. Θα κοιτούσα να το καταλάβω. Mm-hmm. Λογοτεχνικά.
1: Ιούλιος Κέσαρ, Ναπολέον, Στάλιν, Τσόρτσιλ, Μακιαβέλη, Κεβάρα. Ποιον από αυτόν θα θέλατε να μιλήσετε σε ένα δείπνο?
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου Κεβάρα.
1: Ναι. Γιατί μου,
0: εντάξει.
1: Του δώσανε την εξουσία και δεν την πήρε.
0: Εντάξει, ναι, και εκτελούσε κόσμο όμως. Εκτελούσε και κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο επειδή εμείς εδώ έχουμε τον μπακαλιάρο της αριστεράς, δεν τα λέμε.
1: Εντάξει.
2: Μανία με τους μπακαλιάρους, ρε παιδί. Τι μανία με τους μπακαλιάρους. Λοιπόν, αυτές, ας το πούμε έτσι κάπως, εναλλακτικές ερωτήσεις, όχι τόσο δυσκολούτσικες. Λέει, με ποιον θα δειπνούσατε? Με ποιον θα μιλούσατε με όλα αυτά τα ιστορικά πρόσωπα? Λέει, ήθελα να μιλήσω με τον... με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ήθελα να τον ακούσω τώρα. Πώς θα τον άκουγες? Με Predator πάντως δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει κανείς με αυτούς που φύγαν από τη ζωή, αυτούς δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει κανένας. Ενδιαφέρον όμως είναι, για να έρθουμε και στα σοβαρότερα, να ακούσετε και τον άκρατο θαυμασμό του Γρηγόρη Δημητριάδη για τον Νικολό Μακιαβέλη.
0: Για μένα.
1: Είναι παρεξηγημένο ο Μακιαβέλη.
0: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγματιά του και λέει: θα σα πω τι πρέπει να κάνει για το καλό τη πόλη. Τότε το καλό τη πόλη ήταν ο ηγεμόνα τη. Να είναι καλά ο ηγεμόνα για να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε. Αυτό ξέραμε. Mm-hmm. Πώ καταφέραμε αυτό να το παρεμηνεύσουμε σήμερα και να λέμε το Μακιαβελικό με κακιά μορφή. Λοιπόν, εμένα τιμή μου είναι ο Μακιαβελικό, γιατί θέλω το καλό τη πόλη. Καλό τη πόλη σήμερα είναι η χώρα μα, α πούμε.
1: Πετε μου δύο φράσει του Μακιαβέλη που καλά, θα ήταν άξιες για συζήτηση.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν ότι, για τους συνεργάτες, πολύ σημαντικό, και το σκοπό αγιάζει τα μέσα όπως το τοποθετεί και τα λοιπά, αλλά δεν είναι, ξέρετε, έχω διαβάσει το βιβλίο είπα 10 φορές, 15, ούτε που ξέρω πώς. Κάθε φορά να καλύψεις άλλο διαμάντι, αυτή είναι η μαγεία της ανάγνωσης.
2: Πώς θα λες έτσι ρε παιδί μου? Η μαγεία της ανάγνωσης, παρεξηγημένος ο Μακιαβέλη εδώ δεν έχει άδικο. Εντάξει. Η μαγεία της ανάγνωσης. Μ' αρέσει να διαβάζω Μακιαβέλη και κυρίως αυτό ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πώς αλλιώς να το πεις? Μετά το Box, μετά τους Μπακαλιάρους, μετά τον Νίξον, μετά τον Νταλάρα, μετά τον Σοκράτη, μετά τον Νταβίντσι, ήρθε και ο πρίγκιπας.

0: Ακόμα κι αν κάποιο από τα ξαδέρφια μου, του φίλου μου, τι θείε μου δεν μου φερθεί καλά, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, γιατί δεν θα το θέλω ο παππού μου.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Συνεπώς την πικρία την παίρνει στο μαξιλάρι σου και πας παρακάτω.
2: Έβγαζες αυτή ρε παιδί μου την αίσθηση της φαμίλιας. Ο παππούς αναφέρθηκε πλείστες φορές στον αείμνηστο επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και έτσι ο παππούς και πως με μεγάλωσε και τι μου έλεγε. Τα ξαδέρφια, τα νύψια, η φαμίλια. Αλλά έριξε και τις πόντες στο θείο και πρώην τέλος πάντων αφεντικό, που ο ίδιος ο Δημητριάδης έφαγε τη σφαίρα για να την γλιτώσει το αφεντικό.
0: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
1: ανταυτού
0: που έχεις,
1: βάζω.
0: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λοιπόν, αυτό είναι στο textbook, δεν το λέω εγώ.
2: Να φας τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό.

0: Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ δεν γνωρίζω, έλεγε το αφεντικό. Δεν το γνωρίζω. Ποιος παρακολουθούσε ποιον στην ΑΕΠ. Η σφαίρα εμένα δεν με βρίσκει.
0: Διότι κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς! Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιος παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ δεν γνωρίζω ποιος παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.

0: η δουλειά του δεξί, α πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, α πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
1: ανταυτού,
0: που έχει.
1: Βάζω.
0: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχει είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.

0: Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
1: Η σφαίρα λοιπόν μπήκε στο κορμί του Γρηγόρη. Έπεσε πάνω ως σωματοφύλακας, ως προστάτης, για να μην φάει τη σφαίρα το αφεντικό. Άκου όμως τι μηνύματα είχε αυτός που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό που δεν την έφαγε.
2: Έχει σημασία αν θα είσαι πρωθυπουργός 4, 8 ή 12 χρόνια ή πώς θα σε θυμούνται και τι αποτύπωμα άφησες.
1: Έχει σημασία να είσαι 4, 8 ή 12 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι αποτύπωμα άφησες. Αλλά αν τα αποτελέσματα είναι κακά, τότε...
2: Βέβαια δεν έχουμε συμβόλαιο με το Θεό. Έτσι, άμα τα αποτελέσματα σε μια εκλογή, όποια είναι αυτή και όποτε και αν έρθει, δεν είναι καλά, ο πρώτος κίνδυνος είναι η διάσπαση.
1: Ο πρώτος κίνδυνος, άμα τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, είναι η διάσπαση. Και μετά, αυτός που δεν έφαγε τη σφαίρα, δεν μπορεί, δηλαδή τα αφεντικό, δεν μπορεί ρε παιδί μου, να πετυχαίνει και πάντα. Γιατί αυτός που την έφαγε λέει, α, δεν υπάρχει περίπτωση στην πολιτική να μην έχεις αποτυχία.
3: Αποτυχία φέρνει το μεγάλο ηγέτης.
2: Βέβαια. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις μαζεμένες αποτυχίες και δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς αποτυχίες να χτίσεις το χαρακτήρα που πρέπει.
1: Δεν υπάρχει μεγάλο ηγέτης χωρίς αποτυχία και χωρίς αποτυχία δεν μπορείς να χτίσεις τον χαρακτήρα που πρέπει. Άρα αφεντικό, εσύ που μέχρι τώρα δεν είχες καμιά αποτυχία, πάντα νικάς, πρέπει και να αποτύχεις αν θες να είσαι μεγάλος ηγέτης και να σε θυμούνται, γιατί σημασία έχει όσο, όχι τόσο όσο πόσο κυβέρνησες. Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια κυβέρνησες, αλλά τι αποτύπωμα αφήνεις. Αφεντικό. Α, και εγώ τις πικρίες τις παίρνω στο μαξιλάρι μου. Αφεντικό.
2: Τους θείους μου, τις θείες μου δεν μου φερθεί καλά. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, γιατί δεν θα το θέλω ο παππούς μου.
3: Κατάλαβα.
2: Γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Συνεπώς την πικρία την παίρνεις στο μαξιλάρι σου και πας παρακάτω.
1: Και πάμε παρακάτω. Γιατί ο παππούς, ο πατριάρχης της φαμίλιας, έτσι με έμαθε. Να τρώω τη σφαίρα για τα αφεντικό, τις πικρίες να τις παίρνω στο μαξιλάρι. Αλλά εγώ που έχω διαβάσει λογοτεχνία και ξέρω και λοιπά, ηγέτης χωρίς αποτυχία δεν γίνεσαι. Ούτε έχει σημασία πόσα χρόνια θα κυβερνήσεις, αλλά τι αποτύπωμα αφήνεις. Όταν δε το ρωτάει ο Λάλας, γάτα για αυτός. Από τις γυναίκες των πολιτικών, των πρωθυπουργών που περάσαν έτσι, ιστορικά να το δούμε, εσείς ποια ξεχωρίζετε?
3: Από τους ηγέτες της μεταπολίτευσης.
2: Ναι.
1: Όλες. Εντάξει, μεταπολίτευσης.
3: Εκτός από τη γιαγιά σας.
1: Εκτός από
3: τη γιαγιά. Βάλτε και τη γιαγιά σας.
1: Βάλτε τη για τη γιαγιά.
3: Ποια γυναίκα εκτιμάται πλάι σε ηγέτη?
1: Πλάι σε ηγέτη.
2: Νομίζω το μοντέλο, πάω σε πρωθυπουργούς.
3: Ναι.
2: Αφήνω τη γιαγιά μου, δεν θέλω, γιατί είναι προσωπικό. Δάφνη Σιμίτη και Νατάσα Καραμαλή, βάζω δύο μοντέλα. Είναι ένα ωραίο μοντέλο.
3: Η Μαργαρίτα.
2: Ακούστε, δεν την πρόλαβα καλά. Ήμουν πολύ μικρός. Έχω διαβάσει. Αλλά δεν την
3: πρόλαβα. Γιατί έχει στηρίξει πολύ. Ξέρετε, ναι. Από την πλευρά της γυναίκας έχει στηρίξει πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
3: για να
2: δικήσουμε
3: την γυναίκα.
2: Το κομμάτι το κοινωνικό, πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι μια σύζυγος πρωθυπουργού μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει απεριόριστη εξουσία στα χέρια της και.
3: Μπορεί να επηρεάσει τον άντρα της.
2: Κοιτάξτε. Δεν είναι θέμα αν η σύζυγος επηρεάζει τον άντρα. Οποιοδήποτε είναι σταυτή του βασιλιά, κατά την παλιά ορολογία, μπορεί να επηρεάσει.
3: Τώρα πάμε.
2: Νομίζω στην Ελλάδα ευτυχήσαμε να έχουμε καλά μοντέλα σύζυγων. Κατά μέσο όρο.
1: Κατά μέσο όρο. Η Νατάσα, η Δάφνη Σιμίτη, καλά άστη γιαγιά, τη Μαρίκα, ο Βασιλιάς. Εντάξει, με το Μακιαβέλη είχαμε πρίγκιπα, με τις συζύγους των πολιτικών και των πρωθυπουργών που ο ίδιος επέλεξε. Λέει, εγώ θα σας πω για τις γυναίκες των πρωθυπουργών. Βασιλιάδες, ορολογία τέτοια. Για Νατάσα, για Μαρίκα, για Δάφνη, για Μαρέβα κουβέντα. Έφαγε στη σφαίρα, τη γλίτωσε τα αφεντικό, που πρέπει όμως να αποτύχει για να γίνει ηγέτης, και για τη σύζυγο του αφεντικού, πια ξεχωρίζεται σαν γυναίκα πρωθυπουργού σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μούγκα για τη σύζυγο του αφεντικού. Έτσι είναι οι φαμίλιες. Διαλυματάκι στις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της De Kraftpat στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Ένωσης εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκόλ για τους κυτρινόμαυρους σημείωσαν η Βάργα στο 38 και Μάντελος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Μάμπο στο 80. Επόμενο φιλικό για τους πρωταθλητές Ελλάδας την Τετάρτη στις 8 με την Φύτασελ. Στροφή σε διαφορετική περίπτωση από αυτή του Πέταρ Στάνιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας του για το Champions League βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Παίκτης του Παθηναϊκού θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Κρίστιανσεν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Τελειωμένη θεωρείται μεταγραφή του Τάχ Άλι, ο οποίος αναμένεται εντός των ημερών στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο δικέφαλο του Βόρα. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Αντοχή στη δύναμη και υψηλή ένταση διαλυματικό τρέξιμο περιείχε το πρωινό πρόγραμμα, ενώ το απογευματινό είχε ασκήσει συναρμογή και ρόντο γκέιμ και παιχνίδια τακτική 9-2-9 σε περιορισμένο χώρο. Πρόγραμμα αποφόρτηση ακολούθησαν οι Καντεβέρε, Φαντιγκά, Μωρόν, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα και Κέρκες. Πρόγραμμα πρόληψη τραυματισμών ακολούθησε ο Λέισμαν. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα ομογενή Γκάρτ Φόργκοτ, Τζον Πουλακίδα, ο οποίος αγωνίζεται στο Summer League του NBA στο Las Vegas. Στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Μάριο Χεζόνι με την αποχώρησή του να μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Κάουτσι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πήγαινα δύο φορές εβδομάδα στις φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί, επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόζικα.
2: Και από εκεί να απαντήσω σκαμπρόζικα, αλλά εν πάση περιπτώσει απαντάς. Και από εκεί οι υποτιθέμενες, να πούμε εμείς, για να είμαστε ακριβείς, σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τον υπόκοσμο. Αλλά μεγάλη αγάπη, ρε παιδί μου, θέλεγε κανείς, στα όρια του φετίχ, με τις φυλακές.
0: Και από εκεί, στις φυλακές είναι η ζωή. Βλέπεις αυτό που μπήκε άδικα.
2: Είναι η ζωή.
0: Καταλαβαίνεις, γιατί μιλάς, είσαι εκεί, ξέρετε, και εκεί σου ξεγυμνώνει το άλλος, γιατί είσαι απέναντι και είσαι ο μόνος που μιλάει, άντε και ένα συγγενής να έρθει την Κυριακή. Ήτανε τεράστιο σχολείο για μένα αυτό. Εντάξει. Και να απαντήσω.
1: Πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έχουν δίκιο. Πολλοί άνθρωποι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πολύ αξιόπινες πράξεις έχουν ηθική.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό.
2: Πώς θα λες αυτά, ρε άνθρωπε. Καταρχήν στις φυλακές έχουν όλοι δίκιο. Τι να πει κανείς, για βάλε παρακάτω.
0: Αν τους μιλήσετε, ναι. Όχι αν μιλείς, βεβαίως υπάρχει η ηθική. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι εγκληματίας και να είσαι ζωγράφος. Δεν μπορείς να είσαι λογοτέχνης και να έχεις κάνει. Και επίσης...
2: Βεβαίως υπάρχει ηθική στις φυλακές. Και αν μιλήσετε μαζί τους, όλοι έχουν δίκιο. Αλόκοτα πράγματα. Και μετά, για σιγά, ντε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να είναι εγκληματίας, να έχει καθαρίσει 2, 3, 5, 10. Άντε έναν. Να έχει σκοτώσει, ρε παιδί μου, να είναι εγκληματίας, αλλά να είναι και ζωγράφος. Δεν μπορεί να είναι στη φυλακή να έχει καθαρίσει άλλους 3, 4, ένας άλλος. Και να είναι και λογοτέχνης. Να έχει το χάρισμα της γραφής, της τέχνης του λόγου. Όλα αυτά στις φυλακές που είναι ένα μεγάλο σχολείο. Για βάλε παρακάτω, βάλε.
0: Είναι και πολλοί, τουλάχιστον αυτό μου δείξει η δικιά μου πείρα και από τους πελάτες μου τότε και τα λοιπά, που από μια κακιά στιγμή, μια λάθος απόφαση. Μπορεί τώρα στα 22 σου να ρίξεις μια μπουνιά σε ένα μπαρ και να πάει στραβά και ο άλλος να σε κατευθεί και να βρεθείς μέσα.
1: Και από υπερβολική αδρεναλίνη, γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν...
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν κρατιόνται.
0: Και πολλοί εγκλωβισμένοι από τις επιλογές τους, που ενδεχομένως είναι και οικογενειακή ιστορία και εκείνος αλλά... Κοιτάξτε, είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία, αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ.
2: Σας τα μεταδίδουμε αυτούσια, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, αυτά που ακούτε. Και εδώ που τα λέμε είναι επιτυχία του Λάλα αυτή. Να βγαίνει τώρα ο πιο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο ανιψιός του. Αυτός ο οποίος τα τρία πρώτα κρίσιμα χρόνια της πρωθυπουργικής θητείας ήταν ο ανταυτού, αυτός που έτρωγε τις σφαίρες. Και να σου λέει αυτά για τις φυλακές, λες. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ότι σας βοήθησε, λέει, αυτή η εμπειρία που είχατε ως δικηγόρος, βέβαια. Που είχατε με τον κόσμο των φυλακών, υπόκοσμος είναι. Σας βοήθησε, λέει, αυτό το αλυσιβερίσι που είχατε, οι εμπειρίες που αποκτήσατε ως legal representative, ως δικηγόρος, παιδί μου, του υπόκοσμου, των εγκληματιών, των δολοφόνων. Που εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι και λογοτέχνες ή και ζωγράφοι, αλλά εντάξει, εκτός από τις μπογιές έχουν τα χέρια βαμμένα και με αίμα. Βέβαια, λέει, πάρα πολύ. Με το που μπήκα στο μαξί μου, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ για να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως ανταυτού του Πρωθυπουργού. Για βάλ το πάλι.
0: Σε ένα μπαρ και να πάει στραβά και ο άλλος να σε κατευθεί και να βρεθείς μέσα.
2: χωρίς να φταίει.
3: Και, από υπερβολική αδρεναλίνη, ναι. Γιατί βλέπεις ανθρώπους που έχουν. Βέβαια. Και, δεν κρατιώνται.
0: Και πολλοί εγκλωβισμένοι από τις επιλογές τους, που ενδεχομένως είναι και οικογενειακή ιστορία και εκεί όλα. Κοιτάξτε, είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή.
0: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βοήθησε. Για βάλε παρακάτω. Μήπως το διευκρινίζει ο άνθρωπος.
1: Αυτό που σας κατηγορούσα μια περίοδο ότι έμπαιναν βαρυπινίτες στο Μαξιού. Κάναν βόλτες και αυτά. Αυτά είναι μπουρδές.
0: Αυτά είναι τώρα, θα σας πω, είναι προπαγάνδα του ίδιου οικοσυστήματος. Περιγράψαμε πριν για να μην επεκταθούμε. Τότε εγώ είχα κάποιους πελάτες όταν ήμουν δικηγόρος μέχρι το ότι μπαινοβγαίνα στο Μαξιού. Αυτά είναι το λιγότερο καραγκιοζηλίκια. Και είναι ένα πράγμα το να ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να έχεις πληροφορία, είναι τρίτο πράγμα το να καταλαβαίνεις τι γίνεται και ένα τέταρτο πράγμα να κάνεις παρέα.
2: Μανία ρε παιδί μου με την πληροφορία. Άλλο η πληροφορία, άλλο εκείνο, άλλο να κάνεις παρέα. Δεν σημαίνει ότι άμα σου δίνουν μια πληροφορία κάνεις και παρέα. Αλλά μένα δεν μπαινοβιά. Αυτά που λένε τώρα ότι μπαινοβιένανε εκείνοι οι κατάδικοι, αυτοί οι αποφυλακιστέντε, ο υπόκοσμος είναι μπούρδες. Σε καμιά περίπτωση δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Εμείς να το δεχτούμε αυτό. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά όλο αυτό το αρισφαιρίσει ρε παιδί μου, μεγάλο σχολείο οι φυλάκες. Με βοήθησε πάρα πολύ να εκτελώ τα... να εκτελώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Για βάλε παρακάτω.
0: Και παρέα σε τι βαθμό.
2: Και σε τι βαθμό.
0: Εντάξει, όταν είσαι στη θέση που είμαι δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Το αν πριν από 15 χρόνια είχα τρεις πελάτες, ας πούμε, τι δεν κατάλαβα, θα απολογηθώ.
1: Αυτό τηλέφωνο και λένε.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πώς τελειώσαμε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία.
1: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πετε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο.
1: Βέβαια.
0: Συνεθήκαμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ένα κράτος.
1: Συνεννοούμε
0: και αλλιώς. Στο τέλος της ημέρας οφείλει να επιβάλλει την τάξη. Με διαφάνεια πάντοτε στο βαθμό που μπορεί, αλλά πρέπει να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, κάπως πώς η αστυνομία θα πάρει μια πληροφορία ότι ένας τρομοκράτης εξοπλίζεται, το αγοράζει όπλο. Φαντάζεστε ότι κανένας αστυνομικός δεν μιλάει με παραβατικούς, πώς το μαθαίνουν δηλαδή. Άρα θέλω να πω.
1: Εντάξει, τώρα πια το μαθαίνουν γιατί έχει. Δεν έχω έρθει ακόμα στο θέμα.
0: Ποτέ, επειδή πριν έρθω στο θέμα, που πάτε να έρθετε.
2: Δίνει και το παράδειγμα ο άνθρωπος. Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε και λέμε και κάνουμε και ράνουμε. Απλά πράγματα. Πώς καθάρισαν οι Ιταλοί με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Αυτό είναι το παράδειγμα. Βάλ το πάλι.
0: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πώς τελειώσαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία.
1: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πετε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο.
1: Βέβαια.
0: Συνεννοηθήκαμε.
2: Συνεννοηθήκαμε ρε παιδιά. Μα γίνεται τίποτα χωρίς τη μαφία. Γίνεται τίποτα χωρίς τη μαφία, ρε παιδιά. Με τη μαφία δεν καθάρισαν οι άλλες ερυθρές ταξιαρχίες. Τι μου λέτε τώρα.

0: Μαφία, φυλακές, υπόκοσμος, μεγάλο σχολείο, ο Κορυδαλός, τα διαβατά, ο Δομοκός, όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα. Και κοιτάξτε να δείτε, εγώ ειδικεύομαι και στο box. Βάλτο.
1: Δεν με ενδιαφέρανε σκάφη, ελικόπτερα, αυτά που δεν τα έχω. Τα βιβλία μου, την ορειβασία μου, τον box μου. Αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αυτά δεν έχουν κόστο.
2: Το box πώς ήρθε.
0: Το box.
1: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω
2: στον κόσμο. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μην είστε.
1: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας.
0: Άσκηση ταπεινότητας. Στο box τώρα σε αυτό εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι. Διότι εντάξει, είναι αλήθεια ότι το έχουμε ακούσει και από άλλους. Άθλημα είναι το box. Και εδώ πέρα δεν έχει άδικο ο Δημητριάδης. Για να τα λέμε όλα. Και πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος μιλώντας για 3 ώρες και 52 λεπτά με τον εκλεκτό συνάδελφο, μέτρο των συνεντεύξεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Θανάσης. Εμείς τον θυμόμαστε από την πολύ μακρινή εποχή του Sky, από την εποχή της εκπομπής «Τα κακά παιδιά». Έχεις, ρε Θανάση φίλε, έχεις έτσι με τα κακά παιδιά. Αλλά λέει ο Δημητριάδης ότι αυτές τις 3 ώρες και τα 52 λεπτά μαζί σας τα πέρασα ωραία και έγινα και πασιφιστής.
1: Σας κουράζω. Καθόλου. Ίσα περνά ωραία για την ώρα. Παρόλο που είσαι λίγο σκληρό σε μερικά
2: ερωτήματα. Έχω εξασφαλίσει ότι εν ειρήνη δεν σκοτώνεται. Οπότε μπορεί να συνεχίσει.
1: Αυτό σωστό. Δηλώνω πασιφιστής για τις ανάγκες της παρούσας συνέντευξης.

0: Κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσαν και για τις φυλακές, αναρωτιέται ο Δημητριάδης και λέει: μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει να με κλείσει φυλακή.
1: Εμένα ο κύπρος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρει μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι.
2: Τι έχει μαζί σας,
1: όμως, δεν ξέρω. Αυτό ναι. Θα το να σας το απαντήσει αυτός άμα τον καλέσετε ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Λέει γιατί τα έχει μαζί μου ο Ανδρουλάκης. Πού να ξέρω, λέει. Δεν είχαμε τίποτα. Εντάξει, τον άνθρωπο γνωριζόμαστε εξόψεως. Αλλά είναι δυνατόν να θέλει να με κλείσει φυλακή? Από πού και ως πού? Κι όσο δε για το κράτος δικαίου, σιγά ρε τώρα, ποιο κράτος δικαίου?
1: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και δημοσκόπη και λένε κράτος δικαίου, και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, ναι, γιατί ανέβηκε η φέτα, γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα, μου δεν θα έπρεπε.
0: Ναι ρε, όταν ο άλλος λέει κράτος δικαίου, δεν εννοεί τώρα όλα αυτά, τώρα τι υποκλοπές, τι σκάνδαλα, τι εκείνο, τι άλλο. Όχι. Είναι η κακούργα κοινωνία που δεν τον αφήνει να προκόψει και βγάζει ο γείτονας περισσότερα λεφτά από τον ίδιο. Αυτό είναι το κράτος δικαίου και όλα τα άλλα είναι για να μας ζαλίζουν. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνα στη χώρα μας για την ανακύκλωση. Μάλιστα, ακούμε ότι έρχεται και νέα για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δίνεται η εντύπωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε έναν κλειό σκανδάλων. Η αντιπολίτευση μάλιστα ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στρατοπεδεύσει στη χώρα μας. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσες υποθέσεις ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη. 2.600 και. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία.
2: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ψάχνει τα παιδί μου σε όλη την Ευρώπη. Παντού συμβαίνουν αυτά. Μόνο εδώ πέρα σε εμάς γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Αυτά έλεγε το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα, ο Πρωθυπουργός, στην έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
3: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Παύλα Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό κόντεξ.
4: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέραν ποιος το είχε το Predator, ε.
3: Όχι ακριβώς.
4: Έχει πάρει,
3: όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος και αυτός που έφαγε τη σφαίρα, για να μην τη φάει ο Πρωθυπουργός, λέει παιδιά, υποκλοπές γίνονται παντού. Είτε από τη ΣΚΙΠ, τις εγχώριες, είτε από το Predator, είτε από το Pegasus. Πουθενά δεν γίνεται αυτός ο θόρυβος και αυτή η φασαρία που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Εδώ πια το έχουμε κάνει το θέμα σαν να πρόκειται για κάτι φοβερό. Είναι δυνατόν? Όπως και το ίδιο το αφεντικό είχε πει, τα ακούσατε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σιγά ρε. Ερευνά χιλιάδες υποθέσεις. Μόνο σε αυτόν εδώ τον τόπο το κάναμε τώρα θέμα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ο ένας. Ή κάνουμε θέμα τις υποκλοπές, λέει ο άλλος. Τι κάθεστε και ασχολείστε τώρα? Και να ξέρετε ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να πιέζετε, εισαγγελείς, δικαστές, καλά τώρα αυτοί, στο αρχείο της βάλανση υποθέσεις, δημοσιογράφοι, ολιγάρχες, συμφέροντα, κοινό τ' άλλο το παράλλο. Εγώ για τις υποκλοπές δεν θα βγάλω άχνα.
4: Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
3: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να τα αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
2: Τελείωσε ρε παιδί μου, δεν σκοπεύω να μιλήσω. Προστατεύω το αφεντικό να μην φάει τη σφαίρα. Προστατεύω την κυβέρνηση, προστατεύω την πατρίδα, τις μυστικές υπηρεσίες. Τελείωσε. Δεν μιλάω. Βέβαια. Όταν λες δεν μιλάς, εντάξει τώρα να μιλείς το Λάλα, δημοσιογράφος είναι. Αν όμως αλλάξουν τα πράγματα ή έρθει κάπως, βρέθηκε κανένα εισαγγελέα, γιατί εσύ ασυλία δεν έχεις. Δεν είσαι ούτε υπουργός ούτε βουλευτής. Αν όμως σε καλέσει, θα μου πεις έχουν καλέσει 3 φορές, 2 στη Βουλή και σε καλέσαν και στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρα. Και πήγες εκεί, ό,τι είπες το είπες, τελειώσαμε. Και λες, εγώ δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Τώρα, αν σε καλέσουν όχι ως μάρτυρα, εκεί, εντάξει, μπορεί και το πράγμα πάλι να μην αλλάζει. Ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος και από τη μεριά του αυτά που λέει τα τεκμηριώνει με μια δικιά του πολιτική φιλοσοφία και ηθική. Ο Λάλας επέμενε όμως και είναι αλήθεια ότι στον τομέα αυτό δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο άνθρωπος. Του λέει, εντάξει τώρα δεν μου λέτε κάτι παραπάνω, κάτι... Αλλά ας σας δώσω ένα παράδειγμα.
4: Τώρα εγώ θέλω κάτι να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που είμαι στο θέμα, αλλά είναι σοβαρό το θέμα, έτσι. Θα σας το φέρω με ένα παράδειγμα, που μπορεί να είναι και άσχετο το παράδειγμα, κατά την εκτίμηση δική σας, των ανθρώπων που μας ακούνε. Έχουμε έναν χώρο, στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο.
3: Ναι.
4: Σας να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
3: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
4: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
3: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας θυμίζουμε αυτό λέει και αυτό επιτάσσει.
4: Δεν έχετε καμία επαφή.
3: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
4: Όχι εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε.
2: Με το Λαβράνο.
3: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά. Εφαρμόζεται ένα είδος επικίνδυνης μευτικής, την οποία δεν θα υπηρετήσω άλλο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
4: Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τις υποκλοπές ή κινδυνεύει, εάν δημιουργηθεί μια νέα πλειοψηφία, να συχθείτε και αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα να αναγκαστείτε να τα αλλάξετε?
3: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξω αυτά που λέω υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω.
2: Τελείωσε. Το στόμα μου ερμητικά κλειστό. Δεν πάτε όλοι. Τέλος πάντων. Εγώ όποιος και να με καλέσει, έξυπνα ο Λάλας, του λέει, ωραία ρε παιδί, πες ότι αύριο αλλάζουν τα πράγματα και έρχεται μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή, συμβαίνουν αυτά, και λέει να ερευνήσει το θέμα των υποκλοπών. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνεις? Λέει ο Δημητριάδης, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου και όπως ξέρετε έχω και το κουράγιο και το μέταλλο. Δηλαδή το ρωτάει ο Λάλας και σωστά ο άνθρωπος. Αν γίνει δηλαδή αυτό που είπε και ένας δικός σας ή τέλος πάντων φύλλα διακείμενος προς εσάς, ο Δρυμνιώτης.
5: 25% η Νέα Δημοκρατία βάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το κουκουέ, κάνουν ό,τι θέλουν.
6: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
5: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί.
6: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Ο κίνδυνος μάλλον.
2: Αυτό που λέει ο Δρυμνιώτης, παιδιά, ρωτάει και ο Λάλας και δικαιολογημένα ο άνθρωπος λέει, αν αλλάξουν, ο Δημητριάδης λέει, ακούστε κύριε, εγώ έχω μέταλλο. Δεν πάει να με φωνάξει οποιοδήποτε, να. Δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Βεβαίως, μετά η κουβέντα και έξυπνα ο Λάλας λέει για προηγούμενα ειδικά δικαστήρια, το γνωστό δηλαδή, όταν ο πατέρας Μητσοτάκης έστειλε στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Αλλάει το DNA, θέλω να σας πω, του Πασόκ. Και ένα πράγμα, μια εμπειρία από τη Νέα Δημοκρατία, που πήγαινε τον ιστορικό της ηγέτη να τον βάλει στη φυλακή. Και τότε είχε βγει ο ιστορικός ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαντής, και είχε πει: παιδιά, αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι. Εάν στείλουμε έναν πρωθυπουργό στα δικαστήρια ή αν στείλουμε μια κυβέρνηση στα δικαστήρια, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει ένα ντόμινο και ο ένας θα προσπαθεί να βάλει τον άλλον στα δικαστήρια.
3: Ο Καραμαλής είχε απόλυτο δίκιο, καταρχήν, για να το λύγουμε.
4: Και πρέπει κάπως να τελειώσει
3: αυτό. Καθαρές κουβέντες, είχε απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, απλά να πω ότι δεν πήγε φυλακή κανείς.
4: Ναι, σίγουρα.
3: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι, προσέξτε, υπάρχει.
4: Αλλά με πλειοψηφία, όχι με.
3: Εντάξει, πάντα.
4: Ναι.
3: Φυλακή δεν πήγε όμως και αφήστε όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και δύο-τρεις πληροφορίες, να καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν πήγε φυλακή κανείς. Το λέω και με νόημα.
2: Πάνω απ' όλα το λέω με νόημα. Και τότε που τα κάναμε εμείς, ας το πούμε έτσι ευρύτερα σαν παράταξη, τότε που τα κάναμε εμείς, φυλακή δεν μπήκε κανείς. Άρα βγάζουμε εμείς το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι αν και τώρα τα κάνουν οι άλλοι, όπως είπε ο Δρυμιώτης, τότε πάλι φυλακή δεν πρέπει να μπει κανείς. Όπως εμείς, έτσι και εσείς.

0: Και μετά να ξέρετε, εγώ τα λέω όλα αυτά, αλλά το αφεντικό δεν πρόκειται να το προδώσω ποτέ.
1: Με τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη, μιλάτε τώρα. Έχετε δηλαδή επαφή.
0: Κάτι να λέτε.
2: Θα το απαντήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Δεν θα σας πω αν μιλάω δεν μιλάω. Και αυτά είναι και πολύ σχετικά.
1: Αυτό το
2: δηλαδή, τι δεν θα ευχηθεί ένα στον άλλον. Θέλω να πω απλά στι γιορτέ μα, δεν θα ευχηθεί.
1: Καλά, δεν είναι αυτό το πράγμα.
2: Όλα αυτά είναι σχετικά.
1: Αλλά σε μια δύσκολη ιστορία, έχοντα ένα τέτοιο μυαλό σαν και εσά, παίρνει ένα
2: τέτοιο μυαλό. Θα σα πω κάτι ανάποδο.
0: Εδώ με τι γιορτέ. Α, με τη γιορτή σου δεν ήταν τότε. Πα χρόνια βέβαια. Τώρα εκεί το 22, το 23, πότε ήταν που στείλαν τα κακόβουλα μηνύματα, δίθεν τα έστελνε εσύ. Το είπε ο άνθρωπο. Εγώ δεν χρησιμοποίησα, κάποιοι άλλοι χρησιμοποίησαν το κινητό μου και έτσι πρέπει να είναι. Που δήθεν έστελνες ευχαριστώ για τις ευχές με τις γιορτές και λοιπά. Το έχετε λίγο. Αλλά εσύ καμία ανάμιξη, δεδομένο αυτό, το αρνήθηκες. Σεβαστά αυτά τα οποία λες. Το ρωτάει λοιπόν ο Λάλλας, μα δεν μιλάτε δύο τώρα. Ανιψάκι, μπάρμπας, τόσο καιρό μαζί, κολυτάρια. Ήρθαν τα πράγματα αλλιώς. Λέει εντάξει στις γιορτές. Λέμε κανένα χρόνια πολλά για βάλε παρακάτω.
2: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας όπως σας λέω.
0: Προσέξτε την ορολογία τώρα. Όλος ο πολιτικός κόσμος λέει ρε παιδί μου το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί που εδρεύει το πρωθυπουργικό γραφείο και ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Άκου ορολογία τώρα, λέει ο άλλος. Το κλειστό δωμάτιο της εξουσίας. Το οικοσύστημα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όροι που τους ακούς και λες τώρα. Αυτοί, γιατί οικοσυστήματα μιλάνε, γιατί κλειστά δωμάτια εξουσίας, ο στενός κύκλος. Δηλαδή, πάει λίγο στο Κόζα Νόστρα, ρε παιδί μου. Πάει λίγο στο Φαμίλια. Πάει λίγο έτσι εκεί προς Δυτική Μεσόγειο, Κεντρική Μεσόγειο, Σικελία. Για βάλε παρακάτω.
2: Αγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσω ποτέ.
0: Δεν προδώσα.
2: Και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
3: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους. Και ελπίζω αυτό να σας καλύπτει. Είναι παραπάνω δεν θα σας πω.
0: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους και κάνει και τη χειρονομία. Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους και οι κύκλοι κυκλώνονται. Κάποια στιγμή του λέει και ο Λάλλας, αφού είχε πει προηγουμένως για τη σφαίρα, για βάλε λίγο τη σφαίρα να την ακούσουμε πάλι.
2: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λοιπόν, αυτό είναι στο textbook, δεν το λέω εγώ. Οπουδήποτε υπάρχει ο θεσμός του Chief of Staff, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, υπάρχει αυτό. Συνεπώς, εγώ αυτό το είχα λυμμένο πριν κάτσω στην καρέκλα και έκανα κάθε μέρα μια μυωτική άσκηση. Για 5 λεπτά με 10, στοική φιλοσοφία πάλι προσέγγιση, έλεγα αυτό θα τελειώσει. Και το δούλευα. Και ψυχολογικά, αλλά και να ετοιμαστώ.
0: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν εσύ που άξιζες, όχι μια τέτοια πόλη, μια τέτοια θέση. Έφαγα λοιπόν τη σφαίρα, έμεινα όμως όρθιος. Μετά του λέει ο Λάλλας, ναι ρε παιδί μου, εντάξει έφαγες τη σφαίρα. Τώρα πισόπλατα, κατάστηθα, στα πόδια, μάλλον προς τα εκεί ήταν, η σφαίρα. Λέει ρε παιδί μου εντάξει την έφαγες τη σφαίρα, αλλά κάπως πρέπει να ιαθείς, να γιατρευτείς. Τι έκανες?
1: Εσείς ειλικρινά, αυτό το τραύμα που φάγατε, σφαίρα που φάγατε ως πρώτος, πώς το επουλώνετε, δηλαδή πάτε στην ψυχανάλυση, πάτε στον ψυχαναλυτή, τι κάνετε?
2: Καταρχήν έχω κάνει.
1: Γιατί το τραύμα είναι μεγάλο, φάγατε μεγάλο πυροβολισμό.
2: Θα σας πω. Καταρχήν έχω κάνει και ψυχανάλυση ζωή μου κατά καιρούς.
1: Πολύ.
2: Και, ναι, και πιστεύω ότι είναι και πολύ σημαντικό και όποιος έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Και δύσκολο και απαιτεί χρόνο και είναι και ακριβό. είναι μια καλή ιδέα, τουλάχιστον για μένα δούλεψε. Το δεύτερο είναι ότι είναι λίγο κλισέ, αλλά αυτό που λέει ο Νίτσε, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, το πιστεύω. Ο φιλόσοφος λέει next time fail better. Λοιπόν, θα πάει να αποτύχει καλύτερα. Λοιπόν.
1: Έχω να μιλήσω πολύ για αυτά.
2: Βεβαίως. Έφαγες μια σφαίρα. Παράδειγμα λέω έτσι. Ναι. Μπα περιπτώσει, είχε μια κακιά στιγμή.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι η μεταφορικά.
2: Ώστε. Έχω την υγειά μου. Είναι καλά η γυναίκα μου. Είναι καλά το παιδί μου. Προστάτευσα την κυβέρνηση με το να συνεχίσει να υπάρχει, να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να πάει καλά. Άρα έκανα το χρέος μου. Πολύ σημαντικό, έκανα το χρέος μου. Αισθάνομαι καλά. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει μια τοξικότητα ασύλληπτη. Εμένα έχει και ειδικές διαστάσεις, διότι δεν νομίζω πολλοί να έχουν δεχτεί την επίθεση που έχω δεχτεί εγώ τα τελευταία χρόνια.
1: Κοστίζει κιόλας, τους σωματοφύλακες.
2: Κοιτάξτε, κοστίζει, και αυτό έχει και ειδικές διαδικασίες, γιατί αν έχεις δύο προκηρύξεις από τρομοκρατική οργάνωση και έχεις και συγκεκριμένους ολιγάρχες οι οποίοι εννοούν να κάνουν συνέχεια επίθεση, αυτό έχει και θέματα ασφάλειας, αλλά πριν πάμε σε
1: εσείς
2: αυτό.
1: Εσείς πληρώνετε.
2: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Θα έπρεπε και αυτό να είναι αυτονόητο απαραίτητα, αλλά ναι. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτό.
1: Ναι. Γιατί... Όχι, σα ρωτάω, γιατί μην πούνε, δεν τον ρώτησε, ας πούμε, ναι. Αν είναι δική του, αν τις πληρώνει.
2: Ναι. Αυτό είναι το οικοσύστημα που ξεκίνησε το ερώτημα, ποιος πληρώνει, δεν μας έχει απαντήσει αν και ο αρχηγός αυτού του οικοσυστήματος έχει και αυτός αστυνομικούς, και αν τους πληρώνει το κράτος ή όχι, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι ότι. Εγώ θα πάω στο πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αφήστε το θέμα της ασφάλειας, γι' αυτό είναι κάτι.
1: Ξέρετε πάντως να επιλέγετε καλούς, λένε.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να είναι επαγγελματίες. Και ποτέ δεν. Μόνο αμήνεσαι. Εντάξει. Yeah. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να σταθώ πιο πολύ είναι ότι η τοξικότητα. Γιατί αυτό yeah. με ρωτήσατε, παιδί, αν το κατάλαβα καλά. Σε ό,τι αφορά εμένα. Ο παππούς μου έλεγε ότι αν θες να μπει στην πολιτική, πρέπει να έχεις γερό στο μάχη. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχω γερό στο μάχη. Yeah. Δεν είναι πρόβλημα. Έχω μηχανισμούς αυτοίασης και. Yeah. Όταν αυτό ακουμπάει τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Ναι, γιατί ξέρετε, οι παλιοί λέγανε ότι τα γυναικόπαιδα, και όταν λέμε γυναικόπαιδα, το λέμε με την παλιά μορφή. Ο άμαχος πληθυσμός σήμερα θα μπορούσε να είναι η γυναίκα πολιτικός και να είναι ο άντρας. Ο άμαχος πληθυσμός είναι εκτός κάδρου.
0: Εντάξει, αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Αν πάει κανείς, εμείς δεν γνωρίζουμε τέτοια περιστατικά, ούτε από όσο ξέρουμε, τέλος πάντων έχει ακουστεί κάτι, αλλά σίγουρα ο ίδιος ξέρει καλύτερα. Η κουβέντα επανήλθε στη σφαίρα.
2: Δεν είναι μόνο, ξέρετε, να φας μια σφαίρα. Βγαίνουν όλα τα άγρια ένστικτα. Αυτό αφορά και την πολιτική διαχείριση των πραγμάτων και τη διαφορά προφανώς. Και, γιατί γίνεσαι και αμοραλιστής και κοινικός. Κοιτάζει, μα γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Το λέω για τους πολιτικούς, ότι βοηθάει πολύ η λογοτεχνία.
0: Βοηθάει λοιπόν η λογοτεχνία. Αν φάτε μια σφαίρα, διαβάστε λογοτεχνία. Κάντε ψυχανάλυση, προετοιμαστείτε ψυχικά για να συνεχίσετε τη ζωή σας μετά τη σφαίρα. Εγώ δεν πρόκειται να προδώσω ποτέ, μην περιμένετε να σας πω τίποτα. Και εδώ κλείνει υπόθεση και κάπως έτσι έκλεισε και συνέντευξη. Η οποία, όπως σας είπαμε, σχεδόν 4 ώρες, επιτυχία του Θανάση, αναμφιβόλως, αποκαλυπτική και για την υπόθεση των υποκλοπών και για το οικοσύστημα διακυβέρνησης και για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 7 χρόνια και βάλε, και πάνω απ' όλα ο Μακιαβέλη.
2: Ο Μακιαβέλη είναι για μένα.
1: Δεν είναι παρεξηγημένος ο Μακιαβέλη.
2: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγμάτια του και λέει: θα σας πω τι πρέπει να κάνει για το καλό της πόλης. Τότε το καλό της πόλης ήταν ο ηγεμόνας της. Να είναι καλά ο ηγεμόνας, να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε, αυτό ξέρανε. Mm-hmm. Πώς καταφέραμε αυτό να το παρεμηνεύσουμε σήμερα και να λέμε το Μακιαβελικός με κακιά μορφή, δεν μπορεί να είναι τιμή μου ο Μακιαβελικός, γιατί θέλω το καλό της πόλης. Καλό της πόλης σήμερα είναι η χώρα μας, α πούμε.
1: Πέστε μου δύο φράσεις του Μακιαβέλη που καλά, θα ήταν άξιες για συζήτηση.
2: Νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν ότι, για τους συνεργάτες, πολύ σημαντικό, και το σκοπό αγιάζει τα μέσα όπως το τοποθετεί κτλ. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, έχω διαβάσει το βιβλίο 10 φορές, 15 του που ξέρω πώς. Κάθε φορά να καλύψει άλλο διαμάντι. Αυτή είναι η μαγεία της ανάγνωσης.
0: Τα διαμάντια. Η μαγεία της ανάγνωσης, μια συνέντευξη η οποία σίγουρα θα συζητιέται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ποιος ξέρει, στο μέλλον όχι το πολύ μακρινό, θα αποτελέσει και ένα τεκμήριο, πιθανώς, δεν ξέρουμε, για όλα όσα συνέβησαν εκεί στο οικοσύστημα του κλειστού δωμάτιου της εξουσίας, που ενώ όλος ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος το ξέρει ως Μέγαρο Μαξίμου, στη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε άλλη ορολογία. 9.43 ήταν Better Sports. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Συνεχίζεται το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είπαν ότι αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους εντός του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ στο Μπαχρέιν νίκησαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού για πυράβλους. Σε πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποίητο. Εδώ και περίπου 15 χρόνια σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά. Αντιμέτωποι με βαρύτερες κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν. Απειλητικά συνθήματα για θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη. Η Υπουργός απήντησε ότι δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται. Την ενέργεια καταδίκασαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΟΚΕ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Τελευταίο θύμα, μία 93χρονη Βρετανίδα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο της Αλμερίας. Στους 4.490 έχουν φτάσει νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε στους 16.740. Πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν σε καταβλισμούς. Στον καιρό έθριο. Σήμερα ο καιρό στη χώρα είναι μείωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: κύριοι, γιατί γελάτε. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχει κίνηση μόνο στο Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στην Παραλιακή, εδώ στη Φιλίζα, από τη Νέα Θηβών μέχρι να βγεις και να φτάσεις στην Εθνική, στο ποτάμι δηλαδή, στην Αττική Οδό. Υπομονή, υπομονή, κάποια στιγμή ο κύριος Προυναράς που είναι απέναντί μου, καλημέρα κύριε Πάνο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα φροντίσει και θα δώσει και άλλα ταξίδια, οπότε θα πάνε διακοπές, παιδιά. Θα διάσουν οι δρόμοι.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι έγινε, εσύ τι κάνεις για τα αφεντικό.
3: Τι εννοείς τι κάνω.
2: Εσύ τι κάνεις για τα αφεντικό.
3: Σφαίρα δεν έχω φάει ακόμα.
2: Και περιμένεις να ζήσεις πολύ ακόμα μετά.
3: Δεν έχω φάει σφαίρα γιατί μάλλον δεν ήμουν ανταυτού εγώ. Άμα είτε κάποιος ανταυτού, δεν ξέρω βασικά αυτή η έκφραση.
2: Ανταυτού.
3: Εγώ είμαι ο ανταυτού και
2: δεν
3: ο.
2: Δεν το είπε,
3: και...
2: είπε ο άλλος, ο συνάδελφος είπε. Εγώ σε λέω ανταυτού.
3: Όχι, το είπε. Το είπε και είπε δύο έννοιες. Θα τα ακούσουμε πάλι σε λίγο.
2: Εννοείται ότι θα τα ακούσουμε γιατί.
3: Ναι.
2: Απορώ. Γιατί γελάτε, κύριε.
3: Ναι.
2: Γιατί γελάτε.
3: Τι, μήπως θες να το ξανακούσεις.
2: Εννοείται να το καταλάβω. Δεν το κατάλαβα.
3: Γιατί έχεις απορίες, έτσι.
2: Έχω απορίες.
4: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι. Ας πούμε ότι είμαι ανταυτού. Βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
4: που έχεις.
2: Βάζω.
4: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
3: Το είπε κύριε Γεωργιάδη μας. Είμαι ανταυτού. Ας βάλετε λέει όποιον ορισμό θέλετε. Και απλά επέλεξε ο δημοσιογράφος.
2: Ναι, το ανταυτού.
3: Ναι.
2: Ναι. Και η σφαίρα, θα φας τη σφαίρα.
3: Κοίτα, δεν ξέρω, είναι. Εσύ είσαι και πιο παλιός. Το χρησιμοποιούμε σε κόμματα, σε πολιτικά κόμματα, το ότι εγώ είμαι ο ανταυτού και οφείλω να φάω τη σφαίρα για να, το αφεντικό για να σωθεί. Είναι ένας πολιτικός όρος αυτός, τον οποίο δεν τον ξέρω εγώ ως νεότερος και χρησιμοποιούνταν παλαιότερα.
2: Όχι,
3: να με βοηθήσεις.
2: Είναι νέος πολιτικός όρος.
3: Είναι νέος πολιτικός όρος.
2: Και το ανταυτού. Ναι. Ανταυτού, δηλαδή ναι. Τι είναι, πρωθυπουργός θέση του πρωθυπουργού, αν ο πρωθυπουργός έχει πυρετό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αν φύγει, θα έρθει αυτός. Εάν ας πούμε δεν μπορούσε να πάει στην Άγκυρα, διότι άνθρωποι είμαστε και είχαμε χτυπήσει τη στραπουλή στο δάχτυλο.
3: Ναι.
2: Θα πήγαινε ανταυτού συγκεκριμένο.
3: Πρωθυπουργό παρά το πρωθυπουργό.
2: Ακόμα και αυτό δεν είναι ανταυτού.
3: Ακόμα και αυτό δεν είναι ανταυτού, ναι.
2: Ναι. Σφαίρα, εσύ θα φας.
3: Σφαίρα γιατί να φάω, όχι.
2: Γιατί να μην φας. Φάει μία.
3: Δεν είμαι ανταυτού όμως. Εγώ, άμα γίνω κάπου ανταυτού,
2: ναι.
3: Να το δεχτώ και να πω ότι ρε παιδάκι μου ανταυτού είμαι, να φάω και τη σφαίρα.
2: Και γιατί γελάτε, κύριε.
3: Το γιατί γελάτε κύριοι δεν ξέρω, θα μας πούνε οι ακροατές άμα γελάνε ή όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή κύριε Γεωργιάδη. Κύριε και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι στον 943 Εντερβέντεν Ελλάδα. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Και το λέω αυτό τρεις φορές γιατί δεν είναι ο Άδωνης.
2: Ο κύριος Προυναράς ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Γιατί γελάμε εμείς σήμερα.
3: Ναι.
2: Διότι Naxian Collection.
3: Ναι. Εξήγησε το μας αυτό.
2: Λοιπόν, ο Προυναράς όπως πάλι το κανόνισε. Naxian Collection είναι το ξενοδοχείο που θα κληρωθεί, θα σας πούμε, στην πορεία της εκπομπής πότε. 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού στο Αμούρ στην Αγία Άννα την παραλία. Την πιο γνωστή του νησιού, έτσι δεν είναι, κύριε Πάνο μας, που έχετε πάει.
3: Ξαναπέζει την παραλία.
2: Η Αγία Άννα.
3: Η Αγία Άννα είναι, είναι μεταξύ των πιο γνωστών. Είναι η Αγία Άννα πολύ γνωστή, ο Άγιος Προκόπιος.
2: Δίπλα είναι, πριν τον Προκόπιος και μετά η Άννα.
3: Πάντως η Νάξος, να πω ότι έχει πολύ ωραίες παραλίες.
2: Και όχι μόνο, και σύγκριση, χωριά, δηλαδή, πας στην Απείραμβο.
3: Απείραμβος, πολύ ωραία. Σε σύγκριση με άλλα κυκλαδίτικα νησιά, έχει από τις ωραίες παραλίες η Νάξος.
2: Και όλα τα κυκλαδίτικα νησιά έχουν ωραίες παραλίες. Η Νάξος όμως είναι τεράστια και το ξενοδοχείο μας είναι με ιδιωτική, όχι πισίνουλα, πισίνα.
3: Ωραία.
2: Πόσο κοστίζει η βραδιά περίπου?
3: Εμένα ρωτάς.
2: Ξέρεις.
3: 600-700.
2: Τόσο.
3: Ένα. Δηλαδή, κάτι ξέρω κι εγώ.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι δώρο κανόνισε ο Προυναράς μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον ανταυτού.
3: Τον ανταυτού, γι' αυτό είμαι ανταυτού. Γιατί μειώνω την.
2: Να δω πότε θα βάζει σφαίρα.
3: Αυτό είναι. Μπορείτε επίσης να μας βλέπετε. Πληκτρολογείτε tvelada.gr και βλέπετε κατευθείαν τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη και μας βλέπετε στο.
2: Υπομονή, παιδιά.
3: Μας βλέπετε στο

0: στούντιο.
1: Υπομονή που μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας.
0: Και στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να θέλω να κάνω κάποια μόμφη, κύριε Γεωργιάδη. Το κάνετε εσείς κυρίως. Έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Ναι, άρχισα να διαβάζω εκεί τα πιλάφια του Πρωθυπουργού.
0: Τα πιλάφια του Πρωθυπουργού.
1: Έτσι τα λέγαν παλιά στις εφημερίδες αυτά. Πιλάφια.
0: Ναι. Την δημοσίευση τη χθεσινή.
1: Ναι.
0: Την μπόρεσε και τη διάβασε ολόκληρη.
1: Διάβασα ένα μεγάλο μέρος αυτή. Με ένα μεγάλο
0: μέρος. Εγώ αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή.
1: Διάβασα μεγάλο μέρος.
0: Εγώ άλλες φορές που σου λέω ότι το διαβάζω σχεδόν όλο. Αυτή την Κυριακή δεν το διάβασα. Διάβασα μόνο τις πρώτες προτάσεις και το άφησα μετά. Γιατί κατάλαβα τι λέει η δημοσίευση και έπιασε το νόημα από την αρχή.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς όλες είναι εύκολες στην κατανόηση. Λοιπόν, ξεκίνησε με Τρομοκρατία. Οκ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κάλλια αργά παρά ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά το κάλλια αργά παρά ποτέ κάναμε κάποιες συλλήψεις. Σωστά. Συνελήφθηκε στην Αγγλία η. Πόσο χρονών είναι.
0: Ναι, η οποία είπε ότι έρχομαι αυτοβούλος στην Ελλάδα, επιστρέφω.
1: Ωραία. Κάλλια αργά παρά ποτέ, καλά κάναμε και βρήκαμε ό,τι βρήκαμε, όπως το βρήκαμε και κάναμε συλλήψεις. Τους καταδικάσαμε ήδη. Εμείς.
0: Όχι, εμείς γιατί να τους καταδικάσουμε.
1: Τους έχει καταδικάσει ο Πρωθυπουργός, τους έχει καταδικάσει οι υπουργοί, τους έχουν καταδικάσει πανηγυρίζοντας βουλευτές, τους έχουν καταδικάσει ήδη.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Ναι, λάθος είναι αυτό. Άρα λοιπόν, μετά. Δεν θα μπορούσε να αποφύγει, μας έχει φάει με αυτό το τρένο που έχει έρθει. Ας τα τρένα, Πρωθυπουργέ, δεν σε βολεύουνε. Ας τον έρθει και πάμε όταν το δούμε στο δρόμο και όταν αυτό και όταν έρθουν και τ' άλλα. Μετά, μιλάει για την ακρίβεια. Ας την ακρίβεια κάτω, Πρωθυπουργέ. Ας την. Τι να μας πεις για την ακρίβεια? Το μόνο που μας λέει ο Πρωθυπουργός είναι το πόσο κάνει.
0: Το πόσο κάνει με μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί πλέον. Μπορεί να αισθάνεσαι την ακρίβεια, αλλά τη βλέπεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Λοιπόν, άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τι άλλο είπε για τη δικαιοσύνη? Βρε, ας τη δικαιοσύνη κάτω δεν σε συμφέρει, τι τα θυμίζεις όλα? Δηλαδή θυμίζει ότι δεν το συμφέρει. Ποιος του το έγραψε αυτό, ρε παιδί μου? Ό,τι δεν τον συμφέρει, βγαίνει και το θυμίζει. Μην το ξεχάσετε, κύριοι. Ό,τι δεν συμφέρει την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι με την τάξη, τάξης και ηθική για να τα υποστηρίζει αυτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το πιλάφι το χθεσινό. Πιλάφια, μην το παρεξηγήσετε, είναι αυτά που λένε, που γράφουν πολλά όταν λέγαμε όταν ήμασταν στις εφημερίδες. Είχαμε ξύλο στην Κουμουνδούρου.
0: Στην Κουμουνδούρου είχαμε ξύλο. Έκανε μία ανάρτηση.
1: Ο Γιαννούλης έτσι άφησε να εννοείται.
0: Αυτό,
1: έπεσε ξύλο.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν ξέρουμε αν έπεσε ξύλο. Ο κύριος Γιαννούλης πάντως έκανε μία ανάρτηση, η οποία άφησε υπόνοιες για. Έγραψε μία λέξη.
1: Μα έγινε.
0: Δεν θυμάμαι τη λέξη που έγραψε.
1: Έπεσε, να σου πω.
0: Αλλά έγραψε σαν να έπεσε ξύλο.
1: Έπεσαν φωνές. Υπήρχαν σπροξήματα. Τουλάχιστον αυτά μου μετέφεραν εμένα.
0: Okay.
1: Υπήρχαν εντάσεις και πέρασε από το να βάλουμε κανέναν φυλακή γιατί έχουμε εκλογές, να δίνουμε κανέναν να πάρουμε το μαγαζί.
0: Ναι. Κοίτα τώρα τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχω μία συνεδρίαση. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Τώρα ποιοι έχουν απομείνει, αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Ό,τι απέμεινε, ό,τι απέμεινε.
0: Αυτό που λέγεται είναι ότι θα αποχωρήσουν αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αρκετοί βουλευτές. Θα ανεξαρτοποιηθούν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος θα έχουμε από δύο, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη.
1: Ναι, αλλά η νεολαία λέει μην κατεβάσετε σε ψηφοδέλτιο. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ λέει να πάμε μαζί με τον Τσίπρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μην κατεβάσουμε στο ψηφοδέλτιο ενάντια στον Τσίπρα.
0: Εντάξει, όμως είναι κάτι το οποίο θα ακυρωθεί. Αυτή είναι μια απόφαση της 6ης Ιουνίου στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ήταν ο Φάμελος ακόμα και πήραν την απόφαση ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται δεκτό από τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο.
1: Ναι, καταρχάς δεν θέλει ο Τσίπρας.
0: Ναι, δεν θέλει ο Τσίπρας.
1: Πρώτα απ' όλα δεν σας θέλω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στο θεωρείο που μπήκατε, τιμή σας είναι που μπήκατε στο θεωρείο. Δηλαδή κανονικά με τους άκουσα την απόξω. Με αυτούς που απ' έξω διαμαρτυρόντουσαν, φωνάζαν ή πανηγυρίζαν.
0: Και ο άνθρωπος το έχει πει καθαρά πόσες φορές. Ότι όποιος θέλει, αν εξωτοποιείται, φεύγει, παραιτείται και μετά βλέπουμε. Άμα θέλει να έρθει.
1: Ναι, βρε παιδιά, καταλάβετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα θα γράψετε βιβλίο. Μετά θα κάνετε περιοδία στην Ελλάδα να το πουλήσετε. Θα μαζέψετε και άλλα λεφτά εκτός από το ταμείο του κόμματος, που εντάξει αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό και δεν κλείνει το μαγαζί, και το ακίνητο που είναι ιδιόκτητο και χωρίς χρέη. Και αφού γράψετε βιβλίο, γίνετε συγγραφείς, ελάτε να μιλήσουμε. Τώρα πώς θα μιλήσουμε τώρα χωρίς να είστε καν συγγραφείς?
0: Την προσοχή για σήμερα, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος γενικότερα και σε υπόλοιπες περιοχές στην υπηρετική και νησιωτική χώρα.
1: Και είχαμε και δημοσκόπηση, έτσι πάλι.
0: Για πες με τη δημοσκόπηση, έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, 29...
0: να φανταστώ Νέα Δημοκρατία, Ελλάς,
1: 29,3.
0: Okay.
1: 16,6.
0: Ναι.
1: 10,8.
0: Okay.
1: Σαν πειρατό δεν ακούγονται.
0: Έτσι
1: όπως θα σαν πειρατό δεν ακούγονται.
0: Κοίτα, το Πασόκ όσο είναι διψήφιο, αν συνεχίσει να είναι διψήφιο και μετά το καλοκαίρι, θα δούμε ίσως να αντέξει.
1: Θα με βοηθάς, μέχρι... εγώ δεν σε βοήθησα στην αρχή.
0: Ναι, μέχρι με τις εκλογές.
1: Με τον πολιτικό όρο, το νέο, δεν σε βοήθησα στην αρχή. Εσύ θα με βοηθάς, θα μου λες.
0: Το Πασόκ του Νίκο Ανδουλάκη.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Ναι, αλλά θα μου το λες από την αρχή. Δεν θα κάθομαι εγώ με την απορία.
0: Λέω ρε παιδάκι μου, το Πασόκ του Νίκο Ανδουλάκη.
1: Αυτό.
0: Είμαι ξεκάθαρος. Το Πασόκ του Νίκο Ανδουλάκη.
1: Ωραία, για να
0: μέχρι
1: ξέρουμε...
0: τις εκλογές θα πάει και θα εφίσατε το Πασόκ του Νίκο Ανδουλάκη. Μετά τις εκλογές δεν ξέρω αν θα εφίσατε το Πασόκ του Νίκο Ανδουλάκη. Και το λέω αυτό γιατί αν είναι τρίτο κόμμα, όπως δείχνουν τα δημοσκοπήσεις, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν νομίζω να έχει επόμενη μέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δεν είναι δυνατό.
0: Ναι,
1: είναι
0: διασκορπισμένο σε τρία κόμματα.
1: Πασόκ του Μητσοτάκη, Πασόκ του Τσίπρα και Πασόκ γενικώς.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα βλέπω στο εορτολόγιο γιορτάζει η Σάρα, η Σάρα και ο Ηλιόφωτος. Η Σάρα και η Σάρα είναι η Σάρα με ένα ρο και η Σάρα με δύο ρο.
1: Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συνταγματικό γιορτάζει κάθε μέρα.
0: Φαντάζομαι και του Αγιανιού στο εορτολόγιο θα γράφει γιορτάζει ο Γιάννης. Ο Γιάννης με δύο νι και ο Γιάννης με ένα νι.
1: Αυτό τώρα μην το χαλάσουμε. Ο Γιάννης με ένα νι είναι σαν την Ελλάς με ένα λάμδα.
0: Καλημέρα μας σε όλους. Πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα γιατί είναι αρκετά. Μαζεύονται, αν τα αφήσουμε. Ο Μάικ. Περίμενε, Μάικ, να σας ανοίξουμε. Καλημέρα, παιδιά. Η συνέντευξη του Δημητριάδη περιέγραψε ακριβώς την καμόρα που κυβερνάει με τον παππού τον παππού Δον Κορλεόν, τον διάδοχο. Στρατιώτες, απίστευτα πράγματα. Χρήσιμη συνέντευξη Μιχάλης. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, αφεντικά. Αφεντικό, εσένα λέει.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που τρώνε τη σφαίρα.
0: Μία τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για πάρο από τον Πειραιά θα χρειαστεί 454 ευρώ. Για Μήλο 477, στη Ρόδο 712, στην Κο 748. Καλές διακοπές. Ο Διομήδης είπε στον Αγαμέμνονα: ο Δίας σου έδωσε το σκύπτρο, αλλά δεν σου έδωσε Ανδρία. Καλά, αυτό το πράγμα που γίνεται με τα ακτοπλοϊκά.
1: Συγγνώμη. Εμείς όμως, επειδή ο Πουρναράς είναι κυβερνητικός, κανόνισε να έχεις τσάμπα διαμονή, τσάμπα φαγητό. Οπότε να σου είναι να έχεις μόνο τα εισιτήρια να πληρώσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά πώς θα κερδίσουν. Ένας. Και θα πάρει μαζί του τον σύντροφό του.
1: Όποιον θέλει.
0: Οι υπόλοιποι όμως θα αναγκαστούν να πληρώσουν αυτές τις τιμές.
1: Ναι, αλλά δύο στις Πέτσες, δύο στη Σύφνο, δύο στην Αμοργό, δύο στις Νάξο και άλλους δύο που θα έχουμε μετά γιατί δεν σταματάμε τα ταξίδια. Είδες ότι εσύ που είσαι κυβερνητικός μειώνεις το ποσοστό που δεν πάνε διακοπές, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δίνουμε διακοπές. Και βοηθάει ο Πουρναράς στην κυβέρνηση. Και τώρα να πάμε να μείνει Νάξιαν Collection 600 ευρώ τη βραδιά με ιδιωτική πισίνα. Δηλαδή το πουλμπόι θα περνάει για σένα το πρωί.
0: Βασίλη, την καλημέρα μας τον Βασίλη. Μας χαιρετάει ο Γιώργος. Καλημέρα, δηλαδή ο Πουρναράς δίνει δώρο σε μέρη ξενοδοχεία που θέλει να πάει. Οπότε πρόλαβε να πάει και να έρθει από την Αμοργό. Αμοργό δεν πήγα ακόμα. Η Μαρία Ανταυτού, καλημέρα σας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο Δημήτρης, καλημέρα Νάξος. Ο Θάνος, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ηρακλής, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα και από την Μπουρκίνα Φάσο έως και το Κουρασάο, θα είχε περάσει ο Δημητριάδης το κατόφλι του εισαγγελέα και του αρμόδιου τακτικού ανακριτή.
1: Λοιπόν, μην ψήνεστε καθόλου, διότι όταν είπε προηγουμένως ότι μπορείτε να μας βλέπετε στο Ελλάδα TV, είπε μπορείτε να βλέπετε, μπορείτε να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είπε μπορείτε να βλέπετε τον Πουρναρά. Μήπως δεν είναι εδώ και είναι μια σύνδεση που με αλλού που είναι κάπου αλλού και έχουμε συνδεθεί.
0: Μα σήμερα εδώ είμαι όμως.
1: Πού το ξέρουμε.
0: Τι που το ξέρουμε.
1: Αν δεν μπουν και να σε δούμε.
0: Άμα μπουν θα δουν ότι είμαι εδώ με τα ακουστικά μου στο στούντιο. Γράφει και στούντιο κιόλας.
1: Λοιπόν, να γυρίσω στα του Πρωθυπουργού, αφού είπαμε το τι είπε σε αυτό το κομμάτι, το κυριακάτικο, που για να το διαβάσεις δηλαδή πραγματικά.
0: Είναι πολύ κουραστικό. Εγώ το έχω πει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Είναι πολύ κουραστικό. Δεν μπορεί να το διαβάσει τώρα. Αυτή την ανάρτηση, την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να τη διαβάσει.
1: Ναι.
0: Πατάς δείτε περισσότερα εκεί στο Facebook το δάχτυλό σου και κατεβαίνει. Ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να το διαβάσουμε αυτό. Κουραζόμαστε.
1: Ούτε το βιβλίο του Τσίπρα βρε.
0: Κάντο σε bullets τα βασικότερα. Κάνε 5 bullets τα βασικότερα που θες να πεις.
1: Αυτό πρέπει να ξέρεις να το κάνεις.
0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν ξέρει. Το επιτελείο του Πρωθυπουργού δεν ξέρει. Με τα βιντεάκια, τα TikTok που κάνει και δεν ξέρει να κάνει τα bullets.
1: Ακόμα και η λεζάντα της φωτογραφίας στην εφημερίδα ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ήταν για όλους.
0: Ποια λεζάντα.
1: Πού κάτω, στις φωτογραφίες εφημερίδας που γράφουν. Πού να καρφουγράψεις.
0: Α, η λεζάντα της φωτογραφίας. Γενικότερα.
1: Αυτό δηλαδή να κάτσεις να το μαζέψεις και να βγάλεις τα σώσα, ας πούμε, δεν είναι για όλους.
0: Ας το κάνουν με AI. Δηλαδή να κάνεις αντιγραφή επικόλυση στο κείμενο και να πεις κάντο μου σε 5 γραμμές.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός καλά τα πήγε με την τρομοκρατία. Καλή είπαμε, καλή αργά παρά ποτέ.
0: Συλλήψεις.
1: Τους καταδικάσαμε όμως, εδώ έχουμε μια διαφωνία. Δεν ξέρω πώς το είπε ακριβώς ο Πλεύρης τώρα, γιατί μου το στείλαν. Θα το ξανά το αυτό τώρα σε συνέντευξη. Δεν τους φοβόμαστε, θα τους είπε. Θα το πω σε λίγο που θα το φιξάρω.
0: Ο Νίκος που στέλνει μήνυμα ότι είναι σύμπτωση ότι έγιναν συλλήψεις προεκλογικά.
1: Δεν θα το σχολιάσω. Τάξη. Είπαμε θα μπορούσε να αποφύγει τα τρένα ο Πρωθυπουργός σε αυτή την ανάρτηση. Άστα να τα δούμε στους δρόμους, στις δράγες, άστα να πηγαίνουν έρχονται, άστα μην μιλάς για τρένα. Αυτό όμως που μίλησε και τα έχει πάει καλά και σωστά μίλησε, Και νομίζω ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Εργαζόμενων Καταναλωτών, ο κύριος Χότζολ, θα συμφωνήσει μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Χότζολ, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
2: καλή εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι στην ανάρτησή του μίλησε για την ακρίβεια. Μίλησε για την ακρίβεια και τα πάμε καλά. Νομίζω ότι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που μίλησε για την ακρίβεια, μια χαρά τα πάμε. Πόσο κάνει, ξέρουμε, οπότε είμαστε καλά. Είμαστε εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, αφού ξέρουμε πόσο κάνει.
2: Κυριακάτικη ανάρτηση είναι, καλοκαίρι έχουμε.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, εγώ ξαναμπήκα, γιατί μέρα παραμέρα είναι μία από τις ασχολίες που προσπαθώ, όπως ο Πουρναράς κοιτάει όλοι. Είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι στη θέση
0: του. Το ήλεξα χθες όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στη θέση του και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ο κύριος Φλωρίδης που δεν καταδίκασε τους συλληφθέντες.
0: Είναι όλοι στη θέση τους.
1: Είναι και ο κύριος Φλωρίδης.
0: Ναι, μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν όλοι στη θέση.
1: Εμένα αυτή η δουλειά που κάνω είναι μπαίνω στο πόσο κάνει. Είναι αλήθεια το ότι το πόσο κάνει δεν έχει μέσα νοπά προϊόντα?
2: Όχι, δεν έχει.
1: Δηλαδή, άμα το κρέας πόσο κάνει, δεν το έχει το πόσο κάνει. Το τυρί το πόσο κάνει, δεν το έχει το πόσο κάνει.
2: Δεν έχει νοπά κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά. Έχει μόνο τυποποιημένα. Και πόσο θα μπορούσε να έχει άλλωστε. Κοιτάξτε, έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της αγοράς, τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ. Και αποφασίσανε ότι για ακόμη δύο μήνες το μοσχαράκι θα έχει 20 ευρώ το κιλό. Η φέτα 18 ευρώ το κιλό. Και ούτω καθεξής.
1: Ναι, γιατί και πάμε για πολύ καλό, κύριε Χοντζογλού. Πάμε για πολύ καλό τουρισμό και θα έρθουν οι τουρίστες και θα πληρώσουν ακριβά το μοσχάρι, θα πληρώσουν ακριβό ΦΠΑ. Οπότε θα τα χωνομήσουμε εμείς και το Σεπτέμβριο που θα φύγουν αυτοί, χαμηλώσουμε τις τιμές.
2: Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης είχε πει κάτι πάρα πολύ εύστοχο, ότι το πιο άνισο πράγμα στον κόσμο είναι να εξισώνεις ανίσους. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τι είναι, ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Γιατί θα υποφεληθεί, λέει, και ο πλούσιος. Δηλαδή, δεν μειώνουμε το ΦΠΑ.
1: Δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι υπάρχουν απατεώνες που θα το φάνε το ΦΠΑ και δεν θα φτάσει στον πολίτη.
2: Ακριβώς. Θα μπορούσε, βέβαια, να πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρυστοβουλίδη να του εξηγήσει πώς το έκανε στην Κύπρο.
1: Μα το έκανε και ο Πρωθυπουργός στα νησιά μας. Εκεί δεν υπάρχουν απατεώνες, ούτε είναι νησί και Κύπρος γι' αυτό.
2: Εκεί περνάει.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν απατεώνες στα νησιά. Υπάρχουν μόνο στην γη.
2: Θα μπορούμε να συζητάμε ώρες για να αναλύσουμε και δεν θα καταφέρουμε να αναλύσουμε το τι συμβαίνει. Κοιτάξτε τι έγινε την Παρασκευή, μάλλον την Πέμπτη. Την Πέμπτη το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε χωρίς λόγο και αιτία μία αύξηση στα καύσιμα περίπου 10 λεπτά. Από 1,90 που ήταν το ημερήσιο δελτίο τιμών καυσίμων πήγε στα 2 ευρώ την Πέμπτη. Την Παρασκευή το πρωί λοιπόν βγαίνει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει 10 λεπτά μείωση στην Αγγλία στη βενζίνη και 5 λεπτά στον δίζελ. Από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή. Άρα, τι έγινε, η βενζίνη την Πέμπτη, την Τετάρτη είχε 1,90, την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή πήγε 2 ευρώ και από σήμερα θα πωλείται πάλι 1,90.
1: Ναι, αλλά επειδή το κανόνισε ο Πρωθυπουργός.
2: Το κανόνισε σε συνεννόηση με τα δύο δημιουργία, όπου ήταν από 20 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν πολύ γραφειρό αυτό που περιέγραψε ο κ. Κατζηδάκης.
0: Και αυτή, και αυτή η μείωση
2: από 20 εκατομμύρια, συνολικά λέει 40.
0: Ναι.
2: Και αυτά τα 40 τα δίνουμε εμείς πίσω στα δηληστήρια για να μειώσουμε τη βενζίνη 10 λεπτά.
0: Και αυτή η μείωση ξεκινάει από πότε, από αύριο?
2: Από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Θέλω να μας πείτε, κύριε Χότζολ, γιατί εγώ μπαίνω στο πόσο κάνει. Έχω φάει και άλλες πετρίες στη ζωή μου, βλέπω και Βουλή, δεν τίθεται θέμα. Αλλά το πόσο κάνει έκανε και 350-400 χιλιάρικα. Κάτι φτιάχνετε εσείς που θα μας πείτε τι ακριβώς είναι?
2: Έχουμε ξεκινήσει ο Αποστόλης Οραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ακόμα, γιατί σε λίγες μέρες θα έχουμε τη μετάβαση. Σε συνεργασία με το Γεωπολιτικό Πανεπιστήμιο φτιάχνουμε μια πλατφόρμα η οποία θα μπορεί ο καταναλωτής να μπαίνει και να βλέπει πόσο κοστίζει το προϊόν που θέλει να αγοράσει στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο, δηλαδή στην πηγή, στο χωράφι που λέμε. Και πόσο
1: δηλαδή καταλύγει. Τα κεράσια από το αμύντιο έφυγαν 3 ευρώ και πόσο έφτασαν εδώ που τα αγοράζω στο σούπερ μάρκετ, εννοείται.
2: Ακριβώς. Θα βλέπει όλη τη διαδρομή μέχρι την τιμή που φτάνει στα χέρια του το προϊόν.
1: Και πόσο αυτό κάνει αυτό, το πόσο κάνει, έκανε 4 εκατοστάρικα. Το δικό σας πόσο κάνει, πώς θα το πείτε αν το έχετε βαφτίσει ακόμα και πόσο κάνει να το φτιάξετε?
2: Όχι, βαφτίσια δεν έχουμε κάνει ακόμα. Είναι κάτι το οποίο είναι μια εθελοντική δουλειά.
1: Τι εθελοντική, δεν θα το πληρώσουμε, δεν θα το. Αυτό, 300-400 χιλιάρικα δηλαδή.
0: Μπορείτε να το πείτε πόσο θα έπρεπε να κάνει.
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς κάλλωστε δεν έχουμε πόρους.
1: Κάντε μια μικρή υπομονή, κύριε Χατζόγλου, μια μικρή υπομονή, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα. Δύο λεπτάκια και αμέσως μετά να συνεχίσουμε για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
2: Ωραία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπομονή είπαμε στους δρόμους και να συνεχίσουμε και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χότζογλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χότζογλου, πότε θα το έχουμε, θα έχουμε αυτή την πλατφόρμα για να βλέπουμε πόσο πουλάει ο παραγωγός και πόσο το βλέπουμε εμείς στα σούπερ μάρκετ? Και ερώτηση, αυτό θα έχει και τιμές από λαϊκές?
8: Προσπαθούμε να τα εντάξουμε όλα. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς πώς θα είναι το πρόγραμμα.
7: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω κι εγώ έτσι.
8: Ναι, μην πούμε κάτι που, το οποίο δεν θα ισχύει στο τέλος. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Θα βγουν επίσημες ανακοινώσεις. Το συντομότερο δυνατό προσπαθούμε, δουλεύουμε να είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Ξέρετε, θέλουμε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος τα τελευταία χρόνια με τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο. Πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Άλλωστε δεν υπάρχει υπουργός που να έχει αμφισβητήσει τα στοιχεία που δίνουμε στη δημοσιότητα, ούτε να μας πούμε.
7: Τώρα κύριε Χότζογλου, να κάνω ένα παράπονο μικρό. Ένα παράπονο μικρό.
8: Να το ολοκληρώσω αυτό, γιατί έχει σημασία. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος είναι η μοναδική πιστοποιημένη καταναλωτική οργάνωση. Έχει έδρα, έχει υπαλλήλους, έχει μέλη, έχει δράση. Αυτό λοιπόν που είναι τώρα το μέλημά μας είναι να εφυπνήσουμε τους συμπολίτες μας και να αναπτύξουμε μια καταναλωτική κουλτούρα όπως υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για να καταλάβει τι σημαίνει να μπορεί να παίρνει δηλαδή τα στοιχεία από την Ελστάτ ή την Eurostat και να καταλαβαίνει, να μπαίνει στο νόημα πώς λειτουργεί η ασφροκέρδεια και το καρτέλ στη χώρα μας.
7: Ναι, απλά υπάρχουν και κάποιες άλλες οργανώσεις. Μήπως θα μπορούσατε έτσι να έχετε μία κοινή γραμμή, να έχετε, οπότε να βοηθούσατε περισσότερο τον κόσμο, να μας βοηθούσατε περισσότερο?
8: Δεν έχουμε εμείς αντίρρηση σε αυτό. Εμείς δηλώνουμε ανοιχτή σε κάθε είδη συνεργασίας. Παραβιάζουμε θύρες ανοιχτές με αυτό που λέτε. Όποιος θέλει μπορεί να συμβάλλει, να βοηθήσει, να αναδείξουμε το πρόβλημα της ακρίβειας στην χώρα.
7: Όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να παραιτηθεί από που είναι και να έρθει σε εσάς. Για να μην βλέπουμε ότι αυτό το οποίος θέλει με πάει και αλλού.
8: Είναι τεχνικά, είναι τεχνικά ζητήματα αυτά. Πρέπει να δούμε τα κάθε οργάνωση στο καταστατικό της τι προβλέπει. Είναι νομικά ζητήματα πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα τέτοια εμείς.
7: Περιμένουμε, κύριε Χατζόγλου, πραγματικά, διότι με το πόσο κάνει δεν γίνεμε
9: σοφότεροι.
8: Προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ παίρνω ένα συγκεκριμένο γάλα για την κόρη μου. Ωραία. Το συγκεκριμένο γάλα αυτό λοιπόν, το παιδικό, το ακριβοπληρώνω. Το βρίσκω φτηνότερα κατά 10 λεπτά το λίτρο στα σούπερ μάρκετ Σίνκα. Βάσει του πόσο κάνει. Τα Σίνκα ξέρετε τι είναι?
7: Στην Κρήτη δεν είναι.
8: Είναι συντηρητικά, ένα συντηρητικό σούπερ μάρκετ στην Κρήτη.
7: Στην Κρήτη δεν είναι αυτό.
8: Τι πρέπει να κάνω τώρα, δηλαδή, να πάρω τώρα πλάνο να πάω Κρήτη?
7: Θα κάνετε και, διακοπές.
8: Σωστά.
7: Θα κάνετε και διακοπές. Και μετά θα που γκρινιάζετε ότι δεν πάτε διακοπές. Ορίστε, θα πάτε διακοπές, θα πάρετε και γάλα.
8: Κοιτάξτε, να την καλέσω την ιδιότητα του Προέδρου των Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό και στον Τουρισμό.
7: Ναι.
8: Να σας πω ότι η σεζόν πάει ανέλπιστα καλά.
7: Ναι, αυτό ήταν που θέλαμε να κλείσουμε. Ότι πάμε πολύ καλά. Απλά. Τον έλπιστα καλά με μία ερώτηση. Τον έλπιστα καλά με μία ερώτηση και σα διακόπτω συνέχεια γιατί βλέπω και τις ερωτήσεις που κάνουν οι ακροατές και προσπαθώ να τις συνοψίσω γρήγορα. Ναι, σε αριθμό κόσμου, σε τζίρου στα μαγαζιά, ειδικά τα μαγαζιά της εστίασης, δεν νομίζω ότι είναι όλοι ευτυχισμένοι με τον τζίρο που κάνουν. Όχι με τον κόσμο που μπαίνει βγαίνει.
8: Θα σας πω τι συμβαίνει με την εστίαση. Η εστίαση έχει πέσει θύμα της ανεξέλεγκτης δράσης του καρκινώματος που ονομάζεται Airbnb. Η εστίαση χάνει 1 με 1,5 γεύμα την ημέρα, γιατί αν θα πάτε στους μεγάλους αντικούς προορισμούς θα δείτε στα σούπερ μάρκετ να γίνεται το αδιαχώρητο από τουρίστες, οι οποίοι ψωνίζουν ένα πακέτο μακαρόνια, μία κέτσαπ, ένα τυρί ή κονσέρβες και πηγαίνουν στο κατάλημα στο οποίο έχουν νοικιάσει και τα τρώνε. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, τα ξενοδοχεία δεν έχουν υποστεί ζημιά. Η εστίαση όντως είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και περιοχές που την εστίαση, όπως η Κρήτη, όπως η Ρόδος, τη σώζει η κρουαζιέρα. Θα μου πείτε, πάνε σε όλα τα νησιά μας και σε όλη την υπόλοιπη χώρα κρουαζιερόπλοια? Όχι. Όντως στην εστίαση υπάρχει ένα θέμα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να προσδιορίσει τι σημαίνει πλέον Airbnb. Γιατί όταν εμείς λέγαμε στη Βουλή, μέσα στην κυρία Κεφαλογιάννη, να τις χαρακτηρίσει ως τουριστικές επιχειρήσεις για να μπορούμε να καλέσουμε την εργοδοτική οργάνωση σε διάλογο για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, να ανιχνεύσουμε πόσες χιλιάδες κόσμο δουλεύει εκεί, πόσο είναι το μαύρο χρήμα που διακινείται, η κυρία Κεφαλογιάννη επέμεινε να τις ονομάσει βραχυχρόνιες μισθώσεις και όχι τουριστικές. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Εσείς που έχετε 2 Airbnb και είσαστε όλο το καλοκαίρι γεμάτος, δεν πληρώνετε την ίδια εφορία με έναν ξενοδόχο μικρό που είναι ακριβώς απέναντί σας. Ζημιώνεται, όπως είπαμε, η εστίαση, δημιουργείται υπερτουρισμός και οι τοπικές κοινωνίες στενάζουν.
7: Μάλιστα, και να κλείσουμε με το ότι κανέναν άνθρωπο να δουλέψει βρήκατε και καμιά πρόβλεψη για του χρόνου θα υπάρξει, γιατί όλοι οι επιχειρηματίες σε όλα τα νησιά λένε ότι δεν βρίσκουμε κόσμο να δουλέψει.
8: Τα κενά είναι χαρτογραφημένα και σταθερά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας, 50.000 στα ξενοδοχεία, 33.000 περίπου στην εστίαση. Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό και ποια είναι η λύση. Να δώσει κίνητρα ώστε να επιστρέψουν οι επαγγελματίες στον κλάδο. Πηγαίνουμε στο άγνωστο. Εάν ολοκληρώνοντας τη σεζόν, γιατί για φέτος δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε τα κενά και οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν είναι αντάξιες των χρημάτων που ζητάμε να δαπανίσει ένας τουρίστας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή δωματίου στην Ελλάδα, ημερησίως, είναι τα 410 ευρώ. Και μέχρι τέλος του μήνα θα φτάσει τα 500. Και τον Αύγουστο θα προσεγγίσουμε τα 600. Ζητάμε λοιπόν από κάποιον να δαπανίσει αυτά τα χρήματα για μια διανυκτέρευση στη χώρα μας, μη παρέχοντας καλές υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν με την ολοκλήρωση της σεζόν, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, Τουρισμού και Εργασίας, μαζί με εμάς και τους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να επανασχεδιάσουμε τη σεζόν του 2026-27, να δούμε τα προβλήματα, τις παθογένειες και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε.
7: Μάλιστα. Κύριε Γότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα.
7: Πάνω, πραγματικά, δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Μιλάω κάθε μέρα, το ξέρεις, με νησιά, με επιχειρηματίες, με εστιατόρες, με ξενοδόχους. Δεν βρίσκουν ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν. Και όταν είναι άλλης τεχνικότητας...
9: Η άρνηση κυρίως είναι λόγω των συνθηκών.
7: Όχι. Γιατί? Δεν θέλουν να δουλέψουν.
9: Απλά δεν θέλουν.
7: Ναι, δεν θέλουν να δουλέψουν.
9: Καλά, υπάρχει κάποιος λόγος όμως, δεν υπάρχει. Το δεν θέλω, τι πάνε να πει δεν θέλω.
7: Άμα παίρνει και κανένα καλό επίδομα, παίρνει και κάτι τον παππού, εντάξει.
9: Αυτό δηλαδή, μπορεί να μην έχω ανάγκη να δουλέψω.
7: Ναι, δεν, ανάγκη έχω και διαμαρτύρομαι. Αλλά δεν πάνε να δουλέψουν στα νησιά. Δεν πάνε να. Και δεν είναι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες που τους τη βάζουν σε έναν ύπνο.
9: Αυτό μετράνε και οι συνθήκες πολύ.
7: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ξενοδόχοι 30 χρόνια και να είναι 30 χρόνια κακοί επιχειρηματίες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εστιατόρες 30 χρόνια και να είναι 30 χρόνια κακοί επιχειρηματίες. Ούτε νέα παιδιά που είναι 25, 30, 35 και πήραν την επιχείρηση από τον μπαμπά, εγώ να σου πω έτσι, γιατί δεν τη φτιάξανε μόνοι τους. Ποιος 25 ή 30 μπορεί να φτιάξει μόνο του τέτοια επιχείρηση. Και ξαφνικά έγιναν οι κακοί επιχειρηματίες και φέρονται άσχημα στον κόσμο. Παντού υπάρχουν και οι κακοί. Συμφωνούμε απόλυτα. Και έχουμε κάνει ρεπορτάζ και από αυτή την εκπομπή και το έχουμε βρει. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει διάθεση του κόσμου να δουλέψει. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα, μου φαίνεται, διότι δεν είναι εύκολο, είναι κουραστική. Για 4 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες, ανάλογα τον τόπο, είναι μια κουραστική δουλειά. Αλλά κάποτε όταν ήμασταν εμείς νέοι, σπουδαστές, φοιτητές κτλ. Πηγαίναμε για 6 μήνες και ζούσαμε όλο το χρόνο μετά.
9: Καλά, το κάνουν και ακόμα.
7: Άρα λοιπόν έχει έσοδα να ζήσει όλο το κάνουν, χρόνο δουλεύοντας 6 μήνες.
9: Καλά, εντάξει, μπορεί να μην είναι όμως πρώτη σου επιλογή αυτό.
7: Επαγγελματίες δεν υπάρχουν.
9: Τι εννοείς επαγγελματίες?
7: Επαγγελματίες του τουρισμού. Εργαζόμενοι στον τουρισμό. Επαγγελματίες.
9: Αυτοί ναι.
7: Αυτοί
9: ναι.
7: Που χάθηκαν.
9: Αυτοί ναι, μπορεί να υπάρχουν.
7: Αυτοί
9: αλλά,
7: που χάθηκαν.
9: Αλλά οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπορεί να είναι 25-30 ετών και να έχουν σπουδάσει ένα άλλο αντικείμενο και να έχουν εξειδικευτεί, γιατί πλέον μπορεί να έχουν και μάστερ, μπορεί να μην θέλουν να πάνε να δουλέψουν σεζόν και ας βγάλουν αρκετά χρήματα.
7: Και να
9: και σου λένε γιατί να πάω εγώ να δουλέψω σεζόν.
7: Άρα ή θα θέλουν να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού ή να μην δουλέψουν καθόλου. Αυτοί που θέλουν να δουλέψουν κάπου αλλού στο αντικείμενό τους, OK, να το δεχτώ. Αυτοί όμως που λένε δεν δουλεύω καθόλου, άμα δεν βρω το αυτό που σπούδασα, δεν θα το δεχτώ.
9: Καλά, εντάξει, άμα δεν θέλει να δουλέψει καθόλου, μετά τίθεται θέμα βιοποριστικό. Προφανώς έχουν κάποιους πόρους που μπορούν να ζουν. Δηλαδή δεν υφίσταται το ότι δεν θέλω να δουλέψω καθόλου. Άρα δεν έχω κανένα έσοδο. Μπορεί να συντηρούνται από γονείς, από κάτι άλλο.
7: Επίδομα από το κράτος και επίδομα από τον παππού.
9: Okay. Πότε ξεκινάει η μείωση στα καύσιμα σήμερα?
7: Σήμερα.
9: 10 λεπτά.
7: Ναι.
9: 10 λεπτά.
7: Αφού το και... πρωθυπουργός.
9: Ναι, ναι. Και καλά, με το έπαιρνε. Και 5. Στο ντίζελ.
7: Το ντίζελ.
9: Μάλιστα. 78,86 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου σήμερα στις πρώτες συναλλαγές.
7: Το είπαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, που είχαμε και την κυρία Ζιάκα. Το Πολυτεχνείο έβγαλε ότι ένα στους τέσσερις βενζινοπόλες μας κλέβουν και είμαστε καλά, γιατί μας έκλεβαν ένα στους τρεις.
9: Ένα στους τρεις.
7: Έτσι. Και δεν γίνονται έλεγχοι όπως πρέπει και δεν κλείνουν τα μαγαζιά όπως πρέπει, γιατί και όλοι το έχουμε δει. Ότι τη μία μέρα το βλέπουμε κλειστό και με ανακαίνιση και μετά από τέσσερις μέρες έχει ξανανοίξει, απλά υπάρχει μια άλλη εταιρεία.
9: Και είπε και η κυρία Ζιάγκα για τις πολύ χαμηλές τιμές, ότι πρέπει να μας...
7: Να τις προσέχουμε. Δεν μπορεί ο ένας να πουλάει ας πούμε ένα 80 και ο άλλος να πουλάει ένα 50. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει ρε παιδιά στο ένα 50, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
9: Την καλημέρα μας και στον Θάνο, την καλημέρα μας και στον Σπύρο, ο οποίος Σπύρος λέει καλημέρα από Ανόβερο.
7: Καλημέρα εκεί. Λοιπόν, πάμε στην εκπομπή σου. Πάμε στην εκπομπή
9: πάμε,
7: σου.
9: Πάμε να κάνουμε την πολιτική μας ζήτηση.
7: Είδες, εγώ φεύγω απ' έξω τώρα, παιδιά, παραδίδω τα σκύπτρα στον κύριο Πουρναρά για να μας κάνει την πολιτική, το
9: να,
7: πολιτικό
9: πάμε,
7: κομμάτι.
9: Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Οικονόμου, την καλημέρα μας.
7: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα.
7: Να ξεκινήσουμε όμορφα αυτή την κουβέντα και να πω ότι γίνανε πολλές συναντήσεις με νέους ανθρώπους και αν γίνεται γρήγορα να μας πείτε πόσες έγιναν και λίγο πιο αργά ποιες θα γίνουν από εδώ και πέρα. Να έτσι να ξεκινήσουμε ωραία, γιατί είδα από ό,τι παρακολούθησα πολλές συναντήσεις με νέους ανθρώπους είχατε.
10: Όχι, μία έκανα εγώ τουλάχιστον, η οποία ήταν και πολύ επιτυχημένη στο Διόνυσο. Πραγματικά... Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
7: Ίσως είχατε παραστεί και σε άλλες, γιατί δεν μπορεί να είναι λάθος.
10: Οι προηγούμενοι ήταν για τις γυναίκες, αλλά έχει και νέες γυναίκες.
7: Μάλιστα.
10: Και είδατε νέα πρόσωπα και αυτό σας έκανε εντύπωση μάλλον. Και μένα μου έκανε εντύπωση, γιατί έκανα δύο θεματικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, μία για τις γυναίκες και μία για τους νέους. Ήταν και δύο καταπληκτικές με πολύ μεγάλη προσέλευση. Άρα λοιπόν και βλέπουμε ότι αν μιλήσει, γιατί δεν ήταν μια ομιλία δικιά μου και φύγαμε, ήταν διαδραστικές οι εκδηλώσεις. Έδωσα το λόγο και στους νέους ανθρώπους, μιλήσαμε, άκουσα τον προβληματισμό τους. Δηλαδή πλέον πρέπει και να αλλάξουμε και τον τρόπο επαφής και συζήτησης και των εκδηλώσεων των πολιτικών. Οπότε, πηγαίνοντας και τελειώνοντας τις καλοκαιρινές μας επαφές, σε σχέση με το ότι ο κόσμος τώρα αρχίζει σιγά σιγά και και τις διακοπές του κτλ. Θα επανέλθουμε Σεπτέμβριο δρυμύτεροι.
7: Μάλιστα, αυτοί είναι οι άνθρωποι, κύριε Γνώμου. Τι σας είπαν πρώτα απ' όλα για την ακρίβεια?
10: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον καθένα. Και πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο το παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα μόλις πριν από λίγο είπατε ότι σήμερα αρχίζει και λειτουργεί ένα μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει πολλούς εκ των καταναλωτών, ειδικά στα καύσιμα. Εγώ είδα τώρα ότι Ιούνιο και Ιούλιο ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός. Δηλαδή πήγαμε σε δύο μήνες όπου η πτώση πλέον των καυσίμων, των τιμών των καυσίμων, και το φρενάρισμα όλων των τιμών και στα τρόφιμα και στα είδη βασικά, στα βασικά είδη ανάγκες, κάθισε τον πληθωρισμό για δύο μήνες σε μηδενικό νούμερο. Άρα λοιπόν κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή ήδη από το 5,2 κινούμαστε στο 4% περίπου. Άρα έχουμε εμφανή πτώση του ρυθμού του πληθωρισμού.
7: Ναι, κάτι όμως το οποίο δεν βλέπουμε τώρα, είναι, δεν βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ. Ίσα ίσα βλέπουμε αύξηση
10: στην τιμή. Το βλέπετε. Άμα δεν το βλέπετε, δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν αυξηθεί τη μέσα στους δύο μήνες αυτούς. Μπορώ να πω ίσα ίσα και με τις πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών υπάρχουν και νομίζω ότι είμαστε καλά τους δύο μήνες. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει μια γενική εικόνα η οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη σε σχέση με το θέμα της ακρίβειας. Εκεί που θα ρίξουμε και ρίχνουμε το βάρος μας είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αύξηση κατώτα του μισθού, αύξηση μισθού, δημοσίων υπαλλήλων, στις συντάξεις. Ναι. 250 πέρσι, 300 φέτος, που θα δοθεί τον Νοέμβριο, στους συνταξιούχους. Είναι καλές ενέσεις στήριξης και βοήθειας.
9: Μα εντάξει, είναι προφανές τώρα η απάντηση, ο αντίλογος, κύριε Οικονόμου, γιατί η όποια αύξηση απορροφάται. Από την ακρίβεια, δηλαδή απορροφάται.
10: Όχι όλοι όμως, κοιτάξτε να δείτε, ο πληθωρισμός σωρευτικά κινήθηκε στο 19,5% τα 7 χρόνια αυτά, 19-20. Ναι. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 42%. Άρα έχουμε συν 20% σε μια 7 ετία. Θα μου πείτε, δεν είναι πολύ μεγάλος ρυθμός αύξησης των εισοδημάτων, τουλάχιστον των ανθρώπων που είναι σε πρώτο επίπεδο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι 20% σε 7 χρόνια είναι μεγάλη αύξηση, αλλά δεν έχει απορροφηθεί όλοι από την ακρίβεια.
7: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Έγιναν συλλήψεις για το θέμα, για τη Μαρφίν, έγιναν συλλήψεις.
10: Το λέω αυτό ένα λεπτό και το λέω αυτό.
7: Παρακαλώ.
10: Κάποιοι εκ των κύριου Τσίπρα τώρα, την νέα κοπο προσπάθεια, λένε ότι έχετε 18.000, λέει, το χρόνο ετήσιο εισόδημα. Λέει, ο μέσος μισθός είναι 18.000 το χρόνο. Είμαστε, λέει, από τους τελευταίους, λέει, και συνέκρινε με την Ολλανδία που έχει 38.000. Και λέω το 13, το 19, παίρναμε 13.000 ήταν ο μέσος μισθός. Από 13.000 έχει γίνει 18.000 αυτά τα 7 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια φοβερή αύξηση, αλλά είναι μια υπαρκτή αύξηση. Δηλαδή, το 13.000, άλλο το 18.000. Και ρωτάω, ζούσαν με 13.000 οι Έλληνες το 19 που τους έδινε ο Τσίπρας καλύτερα από ό,τι δούνε σήμερα, με μέσο μισθό λέω, με 18.000.
9: Τι τιμές υπήρχαν το 19?
10: Με τις τιμές θα τα συνυπολογίσετε όλα. Ξαναρωτάω, το 13.000 ζούσε καλύτερα ο κόσμος?
7: Εντάξει.
10: 100.000 έπαιρνε.
7: Αυτό είναι μια...
10: Θα θυμηθείτε τι τιμές υπήρχαν τότε και να μου πείτε άμα με 13.000... ζούσε καλύτερα κάποιος ή με 18.000 σήμερα.
7: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Εγώ όμως, κύριε Οικονόμου, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να σας
10: απαντήσω. Εγώ λέω η αίσθησή σας.
7: Ναι, δεν θέλω να μου λέτε όμως τι έγινε το 19. Και δεν με ενδιαφέρει τι έγινε το 19. Θέλω να μου λέτε τι γίνεται σήμερα και τι θα γίνει αύριο.
10: Ο κύριος Τσίπρας έρχεται εδώ, ο κύριος, μόλις το καθένα της πολιτικής. Δεν θα κάνουμε μια συζήτηση, δεν θα δούμε τα προβλήματα του. Είναι ένας νέος πολιτικός.
9: Καλά, δεν έχει σχέση αυτό. Έχουν περάσει όμως 7-8 χρόνια από τότε που κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
10: Πάμε για 8.
9: Ναι. Πάμε για 8, ναι.
7: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε...
10: Αυτά τα 7 χρόνια, 8, ήταν καλύτερα, δηλαδή δεν έγινε κάτι το οποίο βελτίωσε. Και μιλάω πιάνω ένα τομέα που είναι το εισόδημα. Δεν πιάνω ούτε την εθνική άμυνα, ούτε τα έργα που έχουν γίνει αναμόρφωση της χώρας. Δεν πιάνω άλλες πλευρές, ας πούμε, της δημόσιας ζωής.
7: Λοιπόν, επειδή με την ακρίβεια δεν μπορούμε να τη βρούμε την άκρη, γιατί όχι, δεν θα δεχτώ ότι είμαι καλύτερα ή χειρότερα. Το βλέπω και στα μηνύματα που μου στέλνουν τώρα. Δυσκολία υπήρχε και τότε, δυσκολία μεγάλη υπάρχει και τώρα. Δηλαδή, όταν λένε όλοι ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 ή η σύνταξη στις 15 του μήνα, τώρα τι να πούμε, αν περνάει καλά ή χειρότερα. Θέλουμε να φύγουμε όμως από αυτό και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της συγκεκριμένης στιγμή, στη σχημαίνη περίοδου, μιλάμε για τρομοκρατία, μιλάμε για συλλήψεις, για μαρφήν. Κάλλιο αργά παραποτέ, θα σας πω εγώ. Κάλλιο αργά παραποτέ. Αλλά γενικά με όλο αυτό βλέπουμε μια τοξικότητα η οποία υπάρχει και στην κυβέρνηση. Η οποία υπάρχει στον κύριο Κυρανάκη, που επιτέθηκε άμεσα στην αριστερά, η οποία υπάρχει στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε αμεσότατα στον κύριο Τσίπρα. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό το κομμάτι. Με ακούσατε?
10: Το τελευταίο δεν άκουσα,
7: ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης επιτέθηκε στην αριστερά άμεσα, ο κύριος Γεωργιάδης στον Τσίπρα άμεσα, και γενικά μια τοξικότητα που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και της κυβέρνησης, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον τρόπο αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης.
10: Θα υπάρχει αντίλογος και με την αριστερά και με όσους θέλουν να κυριαρχικούν το ίδιο ζήτημα που είναι η νέα διακυβέρνηση της χώρας το 27. Δεν θα αποφύγει κάποιος τον αντίλογο, δεν υπάρχουν εδώ ιερές αγελάδες χώρα με τις οποίες δεν μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί αν πούμε κάτι θα παρεξηγηθούμε. Αλλά άρα λοιπόν θα υπάρχει αντίλογο.
7: Εντάξει, τώρα, κύριε οικονόμου, ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός, να λέει αμεσότατα, ευθέως, ότι χρηματίστηκε ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώτη απορία όλων που είναι το αυτεπάγγελτο, και δεύτερον είναι πολύ βαριά η κατηγορία αυτή.
10: Ναι, αλλά μόνο που την ξεκίνησε ο κ. Κοντονής, ο υπουργός του κ. Τσίπρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία και δεν είναι και το δικό μου, η δικιά μου προσέγγιση στην πολιτική να μπαίνω σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, αν δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα. Ο κ. Γεωργιάδης είναι γνωστός, μπορεί να τον ευρείτε και να σας δώσει περαιτέρω διευθυνήσεις. Από εκεί και μετά, το ζήτημα το πώς πολιτικά αντιπαρατήρησε είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εμείς να το αποφύγουμε, γιατί δεχόμαστε κάθε μέρα σκληρή κριτική και θα υπερασπίσουμε και το έργο μας και την υπόστασή μας, γιατί πολλές φορές οι επιθέσεις που δεχόμαστε είναι ανίκειες, είναι πολύ τοξικές και πρέπει να υπερασπίσουμε και τον εαυτό μας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αριανοί, ας πούμε.
7: Μάλιστα. Μάλιστα. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν μου είπατε ή δεν θυμάμαι εγώ καλά, υπάρχει καλή συνάντηση αυτές τις μέρες τώρα που θα κάνετε με ανθρώπους, με νέους ανθρώπους, ή τελείωσε ο κύκλος, ή τελείωσε ο κύκλος και θα πάμε το Σεπτέμβριο πάλι?
10: Όχι, το Σεπτέμβριο θα έχουμε τη μεσογειακή συγκέντρωση νέων, δηλαδή στα Μεσόγεια, γιατί αυτό τώρα ήταν Διόνυσο, ήταν η Βόρεια Αττική. Και θα συνεχίσουμε αυτού του κύκλου συζητήσεων και προβληματισμού, όπου τα στοιχεία αυτά που εγώ συλλέγω από τις τοποθετήσεις των νέων ανθρώπων είναι για μένα καλά φώτια και για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, αλλά και για παρεμβάσεις που περιμένουν και θέλουν οι νέοι άνθρωποι.
7: Μάλιστα, κύριε Γονόμου, ενώ θέλαμε να κλείσουμε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που την κάνει η Εμμανουέλα. Ακούει, λέει, συναδέλφους σας συνεχώς τηλεοπτικά ή σε αναρτήσεις, και αυτούς που έχουν συλληφθεί τους έχουν καταδικάσει ήδη. Συμφωνείτε με αυτό?
10: Αυτούς που?
7: Αυτούς που έχουν συλληφθεί για τις δύο τρομοκρατικές, τη μία παλιά και μία καινούρια, δυστυχώς. Μιλάνε, λέει, συνάδελφοί σας σαν να τους έχουν καταδικάσει ήδη αυτούς που έχουν συλλάβει.
10: Δεν το ξέρω. Είστε αυτούς που τα λένε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από την αστυνομία περιμένουμε να κάνει το έργο της, δηλαδή να συλλάβει υπόπτους. Καταδίκες κάνουν τα δικαστήρια, δεν κάνουν η αστυνομία. Πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη χώρα ποια είναι η λειτουργία κάθε θεσμού και κάθε οργάνου. Και τι τα μπερδεύουμε? Μπερδεύουμε το ρόλο του βουλευτού με το ρόλο του υπουργού. Περιμένουμε ενεργείο, ρωτάμε συνέχεια τον βουλευτή, λες και είναι αυτός ο υπουργός. Μετά μπερδεύουμε τις ανεξάρτητες αρχές με άλλα ελεκτικά όργανα. Ένα μπέρδεμα γενικό.
7: Και
10: η αστυνομία συλλαμβάνει. Έχει το διοκτικό ρόλο της.
7: Μάλιστα. Και ένα...
10: Την καταδίκη θα την κάνει το δικαστήριο.
7: Και μια ερώτηση που κάνει ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Λέει, Νέα Δημοκρατία με τη δημοσκόπηση της GPO. Γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα στην τελευταία στροφή, η GPO την έχει στο 29,3, είναι ευχαριστημένη με το ποσοστό αυτό και τι βλέπει για τη συνέχεια?
10: Καταρχάς, δεν είμαστε στην τελευταία στροφή. θέλω να πω στον αγαπητό.
9: Εντάξει, είμαστε λίγους μήνες πριν.
10: Ότι θα έχουμε ακόμα αρκετές τροφές. Δεν θέλει η υπομονή, η πολιτική.
9: Το χάσαμε τον κύριο. Το χάσαμε τον κύριο γνώμη. Να σου πω πάντως, Γιώργο. Ποιος το, ο Γιάννης το στο μήνυμα, ναι. 29, τόσο. Εγώ βλέπω 25,7.
7: Ναι, έστειλε το 29 στην πρόθεση μάλλον.
9: Okay.
7: Στην εκτίμηση. Στην εκτίμηση.
9: Ναι, ναι, στην εκτίμηση είναι 29,3.
7: Στην εκτίμηση, γιατί μου γράφει από κάτω μετά το, και το 16 που μπορεί να φτάσει. Πώς είπε, έχει ένα τραγούδι 29 και 9, 28 και 8. Πώς το λέγεται.
9: Πήρε
7: τόσο. 29 και 3, 16 και 6, 10 και 8. I'm standing strong, but losing... Εν τω μεταξύ, προσπαθούμε πάλι να πάρουμε τον κύριο Κονόμου, αλλά δεν πιάνει το τηλέφωνο του.

0: σήμερα, Γιώργο, ξεκινάνε και εκτόσεις. Έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή μετά την αρχή των εκτόσεων, δηλαδή την Κυριακή την ερχόμενη στις 19 του μήνα, υπάρχει το δικαίωμα τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά.
1: Ακούσατε τον πρόεδρο, κουράγιο παιδιά.
0: Θα ναι, εμείς είχαμε τον πρόεδρο τις προηγούμενες μέρες.
1: Κουράγιο παιδιά, θα βάλετε εκεί να πληρώσετε κανέναν υπάλληλο και καλά θα κάνετε. Θα είστε κι εσείς ώρες, απάπειρες ώρες να είστε στο μαγαζί σας και θα περιμένετε μπας και μπει κανένας να ψωνίσει.
0: Ο Γιάννης, ο οποίος στέλνει μήνυμα, μου λέει 16 χρόνια μετά, πώς γίνεται να έγιναν συλλήψεις για τη Μαρφή.
1: Δεν μπορώ να σου πω εγώ, ειλικρινά δεν ξέρω τι ψάξανε, τι δεν ψάξανε.
0: Καλά τι ψάξανε, ξεκίνησε η όλη υπόθεση από το ανώνυμο email. Ναι. Αυτό, την Παρασκευή έγινε αυτό.
1: Βλέπω εγώ, ξέρεις, αυτό στο TV Μακεδονία. Κάτι αστυνομικά που έτσι που ψάχνουν, ναι, και βρίσκουν. Και, λέγεται, και κάπως έτσι μπορώ, ναι, να σου δώσω ότι.
0: Και λέγεται ότι το ελληνικό FBI δούλευε όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ και αρκετό καιρό. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Απλώς βλέπουν ότι ό,τι και να κάνουν, τα λεφτά που θα βγάλουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε αποταμίευση, ούτε να δημιουργήσουν κάτι, αλλά έχουν και τα λεφτά από παππού κράτος, αφού και εγώ βλέπω ότι και να κάνω τα πάγια έξοδα τα τρώνε ο μισθός, αλλά και οι νέοι σκέφτονται αλλιώς. Αν λέει ο Χρήστος για τους νέους που είπες πριν, Γιώργο, ότι δεν πάνε να δουλέψουν σεζόν, και λέει ότι ό,τι και να κάνουν βλέπουν να τα χάνουν τα λεφτά. Και ο Γιώργος, έχω μια απορία. Έχω πάρει σε 5 συμβολιογραφία για μια αποδοχή κληρονομιάς και κανένα δεν αναλαμβάνει. Γιατί υπάρχουν τότε? Τι εννοείς δεν αναλαμβάνει?
1: Δεν καταλαβαίνω, δώσουμε όμως μια περισσότερη. Έχει αλλάξει ο...
0: Αποδοχή κληρονομιάς, λέει, σε συμβολιογράφο και δεν αναλαμβάνει.
1: Ναι, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι οι συμβολιογράφοι έχουν άπειρη δουλειά.
0: Αυτό μόνο για λόγους φόρτου εργασίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς γίνεται να μην αναλαμβάνει?
1: Διότι για μια αποδοχή κληρονομιάς, κάλλιστα μπορεί να βρει πυρότα έναν δικηγόρο που πάντα συνεργάζεται με συμβολιογράφο. Το δικηγόρο να σου δώσει ένα. Αλλά μόνο φόρτο εργασίας μπορώ να πω, διότι με την αλλαγή του κληρονομικού δικαίου έχουν πάρα πολύ δουλειά. Μήπως γι' αυτό. Άλλη λύση δεν έχω. Αν έχεις εσύ κάτι άλλο να μας πεις, πες το μας να το ψάξουμε κιόλας.
0: Μια και αναφερθήκαμε, για να κλείσουμε με αυτό, αναφερθήκαμε πριν στην δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση να πάω, σε 29,3 είναι Δημοκρατία. Τώρα το έχει με σειρά όπως είχαν βγει στις προηγούμενες εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ 1,6, ΠΑΣΟΚ 10,8, Ελληνική Λύση 9,1, ΚΚΕ 9,1, Νίκη 1,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,6, Φωνή Λογικής 3,2, το ΜΕΡΑ 25 στο 1,7, η ΕΛΑΣ στο 16,6, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει θα ψηφίσει το 5,3. Και ο Λάμπης, ο οποίος έρχεται και λέει πώς γίνεται τα παιδιά του 25,6 να έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
1: Λοιπόν, πάμε στο
0: διαφημίσεις και θα τα πούμε μετά μας,
1: και ερχόμαστε με Νάξο, πολύ Νάξο και όχι μόνο.
0: Και ποσοστά.
1: Τι ποσοστά?
0: Ποσοστά κομμάτων.
1: Πάλι?
0: Μ' αρέσει εμένα, ναι.
1: Το πυρετό δηλαδή.
0: Θα σου πω μετά.
1: Καλά, εντάξει, μετά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
3: Η Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επεκράτησε 2-1 της De Kraftsap στο πρώτο φιλικό προετοιμασία της Ένωσης, εν όψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους κυτρινόμαυρους σημείωσαν η Βάργα στο 38 και Μάντελος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Μάμπο στο 80. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους, το μήνυμα των πρωταθλητών Ελλάδας για το θάνατο του Μάνου. Στροφή σε διαφορετική περίπτωση από αυτή του Πέταρ Στάνιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας του rebalancing για το Champions League βρίσκονται οι Ερυθρόλευτοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε δεύτερο κύκλο εστάσεων ο Κρίστιανσεν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπαπτίστης Σανταμαρία, ο οποίος θα περάσει από εργομετρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Στις 10:10 η άφηξη του Τάχα Άλλη, στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου. Στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντέγκιν. Επιταχύνονται οι επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ από τους κίτρινους με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον δύο παικτών πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα ομογενούς guard forward Τζον Πουλακίδα, ο οποίος αγωνίζεται στο Summer League στο NBA στο Las Vegas. Ο Βασίλης Τελειόπουλος παραμένει στο κάδρο του Άρη με τους κίτρινους να εξετάζουν σοβαρά τον ενδεχόμενο επιστροφή του. Στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Μάριο Χεζόνια, με την αποχώρησή του να μοιάζει πιο πιθανή οπότε, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Κάουτσι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεύτερο ημιχρόνιο, κύριε πάνω μας.
1: Ελάτε, ελάτε, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Κακός χαμός γίνεται.
1: Ναι, έχει την κινησούλα του. Προσοχή. Στείλτε και καμιά φωτογραφία να δούμε στους δρόμους.
0: Να ενημερώνουμε κι εμείς.
1: Τι να βάζω.
0: 7-7 τα ταξίδια.
1: Τι είναι 7-7, για να φεύγει, να ξεμπουκώνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει λυθεί το ζήτημα το κυκλοφοριακό από τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ο κύριο Κυρανάκη ήταν... έφυγε, παιδί μου.
1: Ναι, όταν πριν φύγει όμως υπουργός μεταφορών, δεν το έλυσε το ζήτημα. Το κυκλοφοριακό.
0: Θα λυθεί.
1: Δεν έφυγε ως πετυχημένος για να λάβει το σημαντικό πόστο του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα λυθεί μέσα στην επόμενη τετραετία.
1: Πότε, τι θα γίνει, θα έχουμε ιστορικούς μετανάστες, θα υπάρξει αποκέντρωση.
0: Θα τους διώξουμε.
1: Αν υπάρξει αποκέντρωση πάντως, το ζήτημα ελύθηκε κατευθείαν.
0: Ένα είναι
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
0: Δηλώσεις κύριε Χρυσοχοίδη τώρα.
1: Τι είπε τώρα κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω ότι ήρθε ένα mail. Κανένα mail δεν ήρθε. Είναι όλα δουλειά της ελληνικής αστυνομίας που ψάχναμε τόσο καιρό.
1: Δεν το είπα εγώ πριν λίγο.
0: Εσύ είπες ότι ήρθε mail.
1: Δεν με ακούς μάλλον γιατί χαζεύεις. Είπα ότι ξεκίνησε από ανώνυμο mail. Βέβαια λέω.
0: Δεν ήρθε κανένα ανώνυμο mail.
1: Ναι, εντάξει, είπα όμως συνέχισε και λέω. Βέβαια όμως λέγεται ότι το ελληνικό FBI δούλευε εδώ και πολύ καιρό. Το είπα πριν.
0: Ναι, αλλά εσύ ξεκίνησες και είπες αυτό που ξέραμε οι πολλοί. Εντάξει, ότι ήρθε κάποιο mail. Δεν ήρθε κανένα mail.
1: Ξεκινάω από αυτό που γράφεται και λέγεται και μετά πηγαίνω, εμβαθύνω λίγο. Εγώ και πετάω την ατάκα μου. Είδε έρχεται ο Χρήστος Χρυσοχοίδης. Και με βεβαιώνει λίγα λεπτά μετά. Πολύ μπορεί να άκουσε κιόλας.
0: Δεν σε επιβεβαίωσε. Είπε ότι δεν είχαμε mail. Είπαμε μόνο δουλειά.
1: Εντάξει. Μόνο δουλειά.
0: Δεν υπήρξε mail.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ρούχα λέει που ήταν τα ίδια. Φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, αυτός δεν πήρε άλλα ρούχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πόσα χρόνια φοράει τα ίδια.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα λιώσανε.
0: Μήπως τον ανακαλύψανε με την όσφρηση. Άμα φοράει τα ίδια.
1: Αν μπορεί, αυτό είναι πιθανό σενάριο.
0: Έλα, μου υποσχέθηκες να μου πεις για τον πυρετό.
1: Τι να πούμε για τα ποσοστά.
0: Εσύ μου το υποσχέθηκες.
1: Πρόσεξε τώρα, γιατί λέει εδώ ο Λάμπης 25,6 ότι του φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.

0: τους. Είναι το 40% αυτών που ψήφισαν. Και αυτό. Ψήφισαν ο ένας στους δύο το 2023. Είχαμε τεράστια εποχή.
1: Αυτός είναι εκλογικός νόμος.
0: Αλλά αυτός είναι εκλογικός νόμος.
1: Αυτός είναι εκλογικός νόμος. Αυτόν έχουμε. Αν δεν μα αρέσει, θα το αλλάξουμε. Αλλά αυτός ισχύει για όλους.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Αν δεν αρέσει στον χι ακροατή που λέει, μα πώς γίνεται να έχει 30% στη δημοσιοποίηση η Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε και θα δούμε ποια είναι η πραγματική της δύναμη.
1: Και τον άλλο.
0: Και τον άλλο. Λέω τώρα γιατί είναι πρώτη.

0: Φτιάξω και την κυρία Βούλτευση, η οποία ήταν σε μία συνέντευξη και έλεγε: ρε παιδιά, δυσκολεύομαι πλέον. Δεν μπορώ να καταλάβω τα πάνε. Λέει: δυσκολεύομαι, γιατί λέει: δεν ξέρω αυτό που μιλάω, ο συνομιλητή μου απέναντί μου είναι, λέει, είναι Πασόκ, είναι Ελλάς, είναι ΣΥΡΙΖΑ, έχω μπερδευτεί, λέει.
1: Αυτό είναι.
0: Και αυτό το έγραψε κιόλα χθε και αυτό το παθαίνω κι εγώ, Γιώργο, το τελευταίο διάστημα με τη Νέα Δημοκρατία. Το παθαίνω με τον κύριο Χρυσοχοίδη, με τον κύριο Πιαρακάκη, με τον κύριο Φλωρίδη, με την κυρία Μενδώνη.
1: Με τον κύριο Τσίπρα, το
0: με τον κύριο Σκέρτσο.
1: Με τον κύριο Τσίπρα, το παθαίνει. Που έχει και κάτι από καινούριου, έχει κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάτι από Πασόκ.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν του έχει πάρει, βέβαια.
1: Έχει κάτι από ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, το παθαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ Πασόκ. Και κάτι από λαός.
0: Ναι,
1: αλήθεια. Λαός όπως θες.
0: Και κάτι, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Καραμελικούς έχει ή όχι. Δεν έχουν φύγει, όχι. Δεν έχουν φύγει, δεν είναι στην πρώτη γραμμή εννοώ.
1: Δεν είναι ούτε ενδιαίες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι καλά, εντάξει. Δεν έχει καλά, εντάξει.
0: Όχι, ναι, είναι.
1: Και έχω κι άλλο να σου πω. Ναι. Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρας όμως έχει κάτι από καινούργιο, κάτι από παλιό, κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από ΠΑΣΟΚ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, δεν σε μπερδεύει.
0: Εκεί ακόμα δεν έχω μπερδευτεί, είναι αλήθεια.
1: Γιατί δεν
0: έχει. Γιατί είναι πολύ καινούριο και δεν έχει κατασταλάξει ακόμα το πράγμα. Δεν έχει καταλαγιάσει.
1: Πώς δεν έχει καταλαγιάσει, αφού έχει. Πασόκ έχει. Εδώ την είχαμε, πρώην Πασόκ. Την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώην Πασόκ και τώρα Ελλάς. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Α, η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Τον κύριο Ντεμπονέρα. Ναι. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τον είναι Ελλάς. Εδώ τον είχαμε τώρα.
0: Άρα δίκιο έχει η κυρία Βούλτευση που μπερδεύεται.
1: Δίκιο έχει η κυρία Βούλτευση που μπερδεύεται, γιατί πλέον έλεγε ότι ο Δωμάσο είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Όταν πήγε στην ΑΕΚ, κάποτε μπερδεύτηκε. Τώρα βλέπει τον Δωμάζο και περνάει από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Το Δωμάζο. Τον Ολυμπιακό,
0: το
1: την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Όντως μπερδεύεσαι. Δεν υπάρχουν μάλλον τόσο ισχυρές ιδεολογίες του παρελθόντος. Υπάρχει. Όπου φυσάει ο άνεμος.
0: Έτσι το λένε στην εποχή μας, όπου φυσάει ο άνεμος.
1: Καλύτερα
0: θα μπορούσαμε να το πούμε όπου είναι. Πιο μεγάλες πιθανότητες να εκλεγείς. Μετράει και αυτό.
1: Και τώρα που μιλήσαμε για εκλογές, έτσι, που υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγείς, δήμαρχος. Όταν είχες, κατεβαίνεις, βγαίνεις με μία Κυριακή, βγαίνεις δήμαρχος.
0: Τώρα με το νέο εκλογικό όμως.
1: Ναι, βγαίνεις δήμαρχος, φεύγεις και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
0: Γιατί με τον παλιό εκλογικό μπορεί να βγεις πρώτος, αλλά να βρεθεί κάποιος άλλος εκτός οικογενείας και να σου πάρει τη θέση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Οπότε πώς θα τα ανοιχτούμε εμείς αυτά?
1: Δεν ξέρω. Όλο τον κώδικα που προσπαθούμε εγώ και τουλάχιστον εδώ και μέρες να τον καταλάβω.
0: Και δεν έχει καταφέρει.
1: Δεν τα έχω καταφέρει. Κατάλαβα το βιβλίο του Τσίπρα.
0: Το οποίο όμως δεν το διάβασε όλο.
1: Δεν χρειαζόταν να το διαβάσω όλο.
0: Αυτό λέω. Το κατάλαβες χωρίς να το διαβάσω όλο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έπιασε το νόημα.
1: Καταλαβαίνω τα πιλάθια του Πρωθυπουργού κάθε Κυριακή. Ναι. Πιλάθια, μην το παρεξηγήσετε. Έτσι λέμε εμείς οι πρώην εφημεριδάδες, κάποια τα οποία έχουν πολλά και δεν είναι συγκεκριμένα και μαζεμένα το νέο και η είδηση. Ο κ. Κωνσταντέλος όμως, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και πρόεδρος Βάρης Βούλιας και δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, θα μας εξηγήσει περισσότερο τι γίνεται, κύριε αντιπρόεδρε, με αυτόν τον κώδικα.
2: Και
1: τι
2: γίνεται. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, επίσης, καλημέρα, κύριε
1: Κωνσταντέλος. Τι γίνεται με τον κώδικα, τι γίνεται με τον εκλογικό νόμο και τι γίνεται και με τα έσοδα και με τις φορολογίες και με φόρους που θα έχετε και θα τα βάζει ένας δήμος, ο άλλος δεν θα θέλει. Έχω μπερδευτεί.
2: Ναι, για να απαντήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα θέλουμε περίπου τρεις εκπομπές. Θα επιχειρήσω να το κάνω έτσι σε επίπεδο επικεφαλίδων, να διευκρινίσω καταρχάς ότι και με το καινούριο εκλογικό σύστημα μπορεί να βγεις πρώτος στην εκλογική διαδικασία, αλλά στην πραγματικότητα να είσαι δεύτερος και να εκλεγεί ο δεύτερος.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται αυτό γιατί εάν δεν πετύχεις το 42%,

0: ως πρώτος συνδυασμός και, και πετύχει το 38% και ο δεύτερος συνδυασμός πετύχει ένα 30%, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα με τη δεύτερη επιλογή, η οποία θα είναι στο ψηφοδέλτιο, σε όλα τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταμετρηθούν, μπορεί ο δεύτερος σε πρώτη επιλογή, αν προσθέσει κάποιος και τις δεύτερες επιλογές, να γίνει πρώτος και να εκλεγεί. Άρα η λογική το ότι δεν θέλουμε να εκλεγεί κάποιος με χαμηλά ποσοστά, οπότε τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα σύστημα μιας Κυριακής, ή επειδή θέλουμε την πρώτη Κυριακή που έχουμε συνήθως περισσότερη συμμετοχή, προσπαθούμε να κλείσουμε την εκλογή εκεί που θα έχουμε περισσότερη συμμετοχή, άρα ένα καλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, ως ας το πούμε επιχειρηματολογία δεν μπορεί να σταθεί. Μπορεί να σταθεί το ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα νεωτερισμό στις εκλογές ή θέλουμε να μειώσουμε το κόστος της δεύτερης εκλογής. Ως επιχειρηματολογίες λοιπόν τέτοιες θα μπορούσαμε να τις δεχτούμε. Κάθε ένα εκλογικό σύστημα δε δοκιμάζεται επί του πεδίου. Η αυτοδιοίκηση τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, κάθε εκλογή αυτοδιοικητική που έχει, την έχει και με ένα διαφορετικό σύστημα. Και αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή, εάν τελικά στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε στο να αλλοιώνουμε τη βούληση του κόσμου σύμφωνα με κάποιες παθογένειες που τα συστήματά μας αυτά, τα οποία τα δοκιμάσαμε, βγάζουν. Δηλαδή το προηγούμενο σύστημα, το προηγούμενο που είχαμε 200 και δήμους που οδηγήθηκαν σε κυβερνησία, έπρεπε να αλλάξει. Και αυτό το ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Και άλλαξε το εκλογικό σύστημα, δοκιμάστηκε, δεν έβγαλε ουσιαστικές παθογένειες, τώρα το ξαναλλάζουμε. Βέβαια, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση. Η αυτοδιοίκηση, όταν τοποθετήθηκε για το νέο εκλογικό σύστημα, είπε ναι, ας το δοκιμάσουμε και αυτό, και το είπε και με μεγάλη πλειοψηφία. Και απλά ελπίζω το Νοέμβριο του 28, τέλος Νοεμβρίου του 28 που θα γίνουν οι εκλογές, να μην προκύψουν σειρά παθογενειών που να χρειάζεται ένα ακόμα lifting στον εκλογικό νόμο, των αυτοδιοικητικών εκλογών, για να γιατρέψει τις παθογένειες του προηγούμενου. Ράβε ξύλωνε, σε δουλειά να βρίσκεσαι.
1: Μάλιστα. Καλά, εγώ επιμένω να μην το καταλαβαίνω και να μην το βλέπω ότι πώς μπορεί ο δεύτερος να βγει πρώτος, γιατί θα είναι μεγάλη η διαφορά και θα είναι πολύ πολύ σπάνιο και να συμβεί. Τώρα τι γίνεται με τους φόρους, με τους φόρους που θα παίρνει ο κάθε Δήμος, λέει, και θα αποφασίζει αν θα τους βάζει ή όχι.
0: Ουσιαστικά δεν είναι, ξεκίνησε μια παραφιλολογία ότι πρόκειται μέσω αυτής της διαδικασίας να κάθε Δήμος να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επιβάλλει φόρους ή τοπική φορολογία. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Μάλλον να σου το πω διαφορετικά για να είμαστε.
1: Συγγνώμη, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι εδώ, βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί, μας είπαν ότι κάπως έτσι είναι. Ο κ. Σπανάκης επιμένει ότι είναι έτσι.
0: Ποιος το είπε αυτό, ο κύριος?
1: Ο κ. Σπανάκης, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι.
0: Νομίζω δεν είναι έτσι, όχι.
1: Θα πρέπει να μας το εξηγήσετε.
0: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η λογική της τοπικής φορολόγησης ισχύει σε όλα τα δυτικοευρωπαϊκού τύπου αυτοδιοικητικά συστήματα. Και μακάρι να υπήρξε η πολιτική γενναιότητα να δινόταν αυτή η αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση, καθότι αυτό το οποίο έχει δείξει διαχρονικά και το κράτος, δηλαδή με όλες τις συνθέσεις απέναντι στην αυτοδιοίκηση, κατά μια επιφύλαξη, δεν ξέρω τους πραγματικούς λόγους, τους υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι του παρόντος. Δεν μπαίνει λοιπόν κανένας καινούριος φόρος. Αυτό το οποίο συμβαίνει γίνεται. Η σημερινή ίσπραξη που γίνεται μέσω των τελών, του τέλους ακίνητης περιουσίας που πληρώνει ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης, και των δημοτικών τελών που τα πληρώνει ο ενοικιαστής συνήθως, ο χρήστης δηλαδή, γιατί τα δημοτικά τέλη είναι για τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα, αυτά συνενώνονται σε ένα συγκεκριμένο τέλος, το οποίο λέγεται τέλος ανάπτυξης, και εδώ μπαίνει μια παράμετρος η οποία δεν υπήρχε πριν και είναι δικαιότερη, μπορούμε να πούμε, στην οποία παράμετρο λαμβάνεται υπόψη για την ιδιοκτησία και η παλαιότητα του κτηρίου, και επίσης δεν χρεώνονται πλέον το λεγόμενο υψούν, δηλαδή η δυνατότητα να χτίσω, αλλά την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Κάποιος έχει μια ιδιοκτησία που χτίζει τριώροφο, έχει φτιάξει διόροφο. με το παλιό σύστημα πλήρωνε και για τον τρίτο όροφο δημοτικά τέλη, τον οποίο είχε το δικαίωμα να κατασκευάσει, αλλά δεν τον είχε κατασκευάσει. Τώρα αυτό καταργείται. Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως νέα πρόσοδος για την αυτοδιοίκηση, καμία απολύτως χρέωση στους δημότες. Γίνεται ένας εξορθολογισμός, δηλαδή σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία και παλιά κτίρια, εκεί θα υπάρξει αύξηση των δημοτικών τελών, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι χαμηλές και υπάρχουν καινούρια κτίρια, εκεί θα μειωθούν.
1: Ναι, θέλω δηλαδή, να μου εξηγήσετε ότι ισχύει αυτό που είπε ο Υφυπουργός, ότι κάθε Δήμος θα αποφασίζει το πόσο θα, είναι, πόσο θα χορφορολογεί τους πολίτες
0: ένα
1: του.
0: Ένα από τα τμήματα αυτά της νέας διαδικασίας δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους από 0,3 έως 0,7 της χιλίης να επιλέξει τι ακριβώς τέλος θα έχει. Αυτό όμως, γι' αυτό σας λέω ότι μιλάνε πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα και ο καθένας λέει τη δική του άποψη, εκτίμηση που δεν έχει σχέση και με την πραγματικότητα. Σήμερα ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα δημοτικά του τέλη με μια απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως και την έχει. Και μάλιστα συνέβη τον τελευταίο καιρό περίπου 35 με 40% των Δήμων λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της επιβολής του τέλους ταφής. Αναγκαστήκαν πολλοί Δήμοι να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Αυτή τη δυνατότητα την είχαν πριν, την έχουν και σήμερα, απλά την έχουν και σήμερα περιορισμένη. Δηλαδή μπήκε ουσιαστικά ένας κόφτης στη δυνατότητα που είχε ένας Δήμος να πει ότι, ξέρετε, τα δημοτικά τέλη στην Αττική, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δημοτικά τέλη 1 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο και σε μια άλλη περιοχή 3 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο. Αυτό το ευρώ είναι της τάξης του 300%. Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα ο συγκεκριμένο τέλος και το περιορίζει και σου λέει από την αντικειμενική αξία μείον αυτό, συν αυτό, μείον εκείνο, έρχεσαι και μπορείς να επιβάλεις τέλος δημοτικής ανάπτυξης, το οποίο είναι από 0,3 της χιλίες έως 0,7 της χιλίες. Θα το αποφασίσει η κάθε δημοτική αρχή και θα λάβει το πολιτικό κόστος μιας απόφασης τέτοιας, είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη. Πάντως το συνολικό έσοδο το οποίο θα υπάρξει στην αυτοδιοίκηση, αν όλοι οι Δήμοι της χώρας πάνε στο 0,7, θα είναι ακριβώς ίδιο με αυτό το οποίο εισπράτεται σήμερα από την αυτοδιοίκηση, από τα δημοτικά τέλη, δηλαδή 2,7 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δεν αυξάνεται δυστυχώς για την αυτοδιοίκηση αυτή η ιστορία, και το λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά όταν δεν υπάρχουν χρήματα, ξαφνικά προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο λέει ότι δεν έχουμε καλή δημοτική αρχή, δεν διαχειρίζεται τους πόρους σωστά, δεν κάνει έργα, δεν, και στο τέλος της ημέρας το ταμείο του συγκεκριμένου Δήμου το έχει πάρει η φορολογία. Γνωρίζετε ότι οι Δήμοι πληρώνουν κανονικά φορολογία εισοδήματος και φορολογία εσόδων από διαχείριση δημοτικής περιουσίας. Γνωρίζετε ότι οι Δήμοι πληρώνουν έμφυα. Λέτε και είμαστε ιδιωτική επιχείρηση και μοιράζουμε μερίσματα. Γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι πληρώνουν ακριβότερα το ρεύμα από ότι 100% ακριβότερα από ότι οι μεγάλοι καταναλωτές και περίπου 35% ακριβότερα από ό,τι τα πληρώνουμε στο σπίτι μας. Υπάρχουν θέματα λοιπόν τα οποία δυστυχώς, και ευθυνόμαστε και εμείς ως αυτοδιοίκηση, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος για να καταλάβει σε τι οικονομική απαξία διαχρονικά το κράτος έχει ρίξει την αυτοδιοίκηση.
2: Μάλιστα, με τη χρηματοδότηση τι γίνεται?
0: Η χρηματοδότηση η οποία υπάρχει, γιατί και που δεν είδε θα είμαστε μηδενιστές, υπάρχει η επενδυτική χρηματοδότηση για έργα τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια και με το πρόγραμμα ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τα προγράμματα τρίτσης, είναι αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάλι προγράμματα, το Φιλόδημο 1, Φιλόδημο 2, το πρόγραμμα Ελλάδα, το ΦΥΣΕΑ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας αλλάζει κατηγορία, αν μπορούσα να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Παρ' όλα αυτά, χρήματα επενδυτικά υπάρχουν. Τώρα που μαζεύεται το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζεύτηκε μάλλον, έμειναν πάρα πολλά, έμεινε περίπου το 40% των έργων αυτών, έχουν μείνει εργοτάξια και επιστρέφονται τα χρήματα πίσω και προσπαθούμε να βρούμε χρήματα από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από δανεισμό εξωτερικό, για να μπορέσει αυτό το 40% των Δήμων που έμεινε με την αυτοδιοίκηση, με την χρηματοδότηση σε εκκρεμότητα, να τελειώσει τα έργα. Αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα που σας ανέφερα πριν από λίγο, είναι τα λειτουργικά μας έξοδα, οι λειτουργικές μας δαπάνες. Πέρα από περίπου 15 μέρες θα το συζητήσουμε μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο 22 Ιουλίου και θα γίνει μεγάλο θέμα. Έγινε μια ολοκληρωμένη μελέτη ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων, ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα σε ετήσια βάση, με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το έκανε η ΕΕΤΑ. Ξέρετε πόσο βγήκε αυτό το ποσό, ενώ παίρνουμε 2,7, ξέρετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Δήμων. Είναι 4,4. Δηλαδή από τα 2,7 δισεκατομμύρια μέχρι τα 4,4 έχουμε τρία πράγματα που συμβαίνουν. Πρώτον, δήμους οι οποίοι χρεώνονται, δηλαδή πηγαίνουν στις τράπεζες για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, έχουμε αυτούς τους δήμους οι οποίοι είναι μπαταξίδες εντός εισαγωγικών, δηλαδή αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δημιουργούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και τρίτον, έχουμε τους δήμους, αρκετοί δήμοι, οι οποίοι τι κάνουνε. Υπονομεύουν οι ίδιοι λόγω έλλειψης χρημάτων λειτουργικών δαπανών την ίδια την αποστολή τους, δηλαδή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να προσφέρουν. Δηλαδή πρέπει σε αυτή να πάρθει κάποια απόφαση γενναία με τα υπερπλέον οράσματα, με μια άλλη προσέγγιση ανάπτυξης, αν η ανάπτυξη τελικά συμφωνεί και η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από τους δήμους, όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, να δούμε τι ακριβώς αυτοδιοίκηση θέλουμε και αν αυτή την αυτοδιοίκηση τη θέλουμε να την χρηματοδοτήσουμε για να έχει εργαλεία δουλειάς ή να την αφήσουμε ως παρία εκεί ή ως έναν οργανισμό που θα τον βάζουμε να έχει αρμοδιότητα ή στην αρμοδιότητα σε κεντρικές κρατικές λειτουργίες, αλλά τον έχουμε μόνο εκεί για να κάτσει στο δόλιο του κατηγορημένου όταν κάτι δεν πάει καλά ή να κουβαλήσει το μουτζούρι σε επίπεδο επικοινωνίας όταν το κεντρικό κράτος και το σύστημα αποτύχει να προσφέρει την υπηρεσία η οποία είναι είτε πολιτικής προστασίας, είτε φυσικής καταστροφής, είτε ναυαγοσωστικής, κάτι τα πάντα. Τα πάντα έρχεται να τα καλύψει μερικός ή ολικός ή αυτοδιοίκηση, έχοντας τμήμα ή καθόλου πόρους για να κάνει αυτή την διαδικασία.
2: Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κωνσταντέλο, να ρωτήσω, μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο στην τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους οικονομικής αυτοτέλειας και να μην υπάρχει εξάρτηση από το κράτος?
0: Βεβαίως. Είναι αυτό το οποίο ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα. Είναι το ζήτημα της τοπικής φορολογίας. Και η λογική αυτή έχει να κάνει με το ότι το πολιτικό κόστος για την οποιαδήποτε τοπική φορολογία τη λαμβάνει η Δημοτική Αρχή, η οποία εισπράττει χρήματα ανάλογα με το βαλάντιο, τη δυνατότητα την οποία έχουν οι κάτοικοι και ανάλογα με το όραμα το οποίο έχει η Δημοτική Αρχή. Αν αυτά τα οποία εισπράττονται γίνονται έργα και αναβαθμίζεται η πόλη και γίνεται πιο ανθρώπινη, πιο βιώσιμη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση να επιβάλλει τη δημοτική φορολογία λαμβάνει τα εύσημα. Αν τα χρήματα αυτά εισπραχθούν αλλά γίνουν αλλότρια πράγματα, τότε θα λάβει τη μήνυ και θα πάει σπίτι του.
1: Κύριε Κωνσταντέλο,
0: υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν κάλλιστα, και ξέρετε κάτι, υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά εγώ βλέπω κώδικες, τους οποίους συζητούσατε, τους οποίους η κυβέρνηση φώναζε, από εδώ, να τους βρούμε, από εκεί, να τους φτιάξουμε, το ένα, το άλλο. Μπορείτε να μου πείτε, γιατί εγώ το διάβασα όλο όσο πρόλαβα, μπορείτε να μου πείτε πού ξεχωρίσατε τελικά τις αρμοδιότητες σας σε σχέση με την κυβέρνηση, σε σχέση με την περιφέρεια, δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της περιφέρειας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Δεν ξεκαθαρίστηκε τίποτα, κύριε Δημάρχε.
0: Είστε πολύ διαβασμένος για να βάζετε αυτή την ερώτηση. Η οποία είναι δύσκολη για μας, γιατί μετήχαμε και εμείς, όπως ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και λοιπόν τελικά δεν ξεκαθαρίσαμε, δεν ξέρουμε. Δηλαδή το για όλο αυτό ο Δήμαρχος δεν υπάρχει, γιατί πού φταίει?
0: Προσέξτε, η δουλειά που έγινε στον κώδικα έπρεπε να έχει γίνει, χρειαζόταν να γίνει, γιατί λειτουργούσαμε σε ένα χάος πριν. Τώρα δεν θα λειτουργούμε σε χάος, τώρα είναι κωδικοποιημένα τα πάντα.
1: Καλά, σε μικρότερο χάος είστε. Σε μικρότερο χάος.
0: Έχουμε ένα πιο οργανωμένο, μια πιο οργανωμένη κατάσταση. Αυτό όμως το οποίο ρωτάτε για τις αρμοδιότητες. Επειδή ο καθένας βλέπει τα πράγματα από την οπτική που δίνει το μαγαζάκι του και αρνείται να αποδεσμεύσει αρμοδιότητες.
1: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Δημαρχή.
0: Ναι, να αποδεσμεύσει αρμοδιότητες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό να καταγραφεί και να κατανεμηθεί όπως πρέπει. Αυτό το οποίο έγινε όμως, και είναι στο χέρι μας να δούμε πώς θα το λειτουργήσουμε, περιεγράφει μέσα στον κώδικα η μεθοδολογία κατανομής αρμοδιοτήτων, το οποίο είναι ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό, όπου μπορεί να μας βάλει όλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να σταματήσουν, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο
1: η μεθοδολογία.
0: η μεθοδολογία μεταφοράς κατανομής και διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων είναι μέσα στον κώδικα. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε. Και ξέρετε πώς θέλετε να τη χρησιμοποιήσουμε? Ακούγοντας όσο το δυνατόν λιγότερο τους υπηρεσιακούς. Γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι είναι εναγκαλισμένοι με τις αρμοδιότητες και παύλα εξουσίες και αρνούνται να τις αποδεσμεύσουν σε άλλους φορείς, εγκύτερους. Γιατί όπως ξέρετε, οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε δεύτερο χρόνο είναι οι εγκύτεροι, είναι οι πρώτοι ανταποκριτές. Λοιπόν, πρέπει το σύστημα λοιπόν των γραφειοκρατών που διοικούν αυτό το δύσμυρο κράτος, πρέπει να χαλαρώσουν λιγάκι και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνουν συλλογικοί παίχτες. Να μην τα συγκεντρώσουν όλα και να λειτουργούν στη λογική λετά σε μουά. Το λετά σε μουά πέθανε.
2: Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, και ευχαριστώ πολύ.
1: Σύντομα θα τα ξαναπούμε.
0: Πάντα στη διαθέση σας.
2: Είδα ο αντιπρόεδρος Κέδε και δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης και έρχεται ο Μάνος, ο συνάδελφος, και λέει: μακάρι ο Κωνσταντέλος να ήταν δήμαρχος Αθηναίων.
1: Αυτό είναι αιχμή για τον Πασόκ.
2: Αυτό είναι αιχμή
1: για τον Πασόκ.
2: Για τον Πασόκ.
1: Το Πασόκ του, ναι, το δικό σου.
2: Ναι.
1: Το δικό σου ποιο είναι? Του Τσίπρα, του Μητσοτάκη ή του Ανδρουλάκη?
2: Εντάξει, όλα, όλα μαζί.
1: Το Πασόκ το δικό σου. Ή το Πασόκ το δικό μου. Του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη. Διαλυματάκι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πλεύρης για τους αυτούς που έγραψαν σε τείχους της κυρίας Βολιδάκη στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τους είπε κότες, άχρηστους, χέστες, αλήτες, καθάρματα, αποτυχημένους. Θα τους ξεσκίσουμε, είπε σε δηλώσεις του ο κύριος Πλεύρης, που είχα πει ότι μου ήρθε, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι τα είχε πει όλα και έπρεπε να το φιξάρω. Μην το πω και δεν ήταν αλήθεια.

0: Λοιπόν, Νάξιος.
1: Κάθε φορά που.
0: Νάξιος, λέμε,
1: περίμενε, περίμενε.
0: Άσος,
1: κάθε φορά που λέμε για τον κύριο Πλεύρη, μου έρχεται στο μυαλό ένα βιντεάκι που είχε αναρτήσει, νομίζω προεκλογικά το 2019. Όχι, νομίζω σίγουρος είμαι. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ήταν πριν τις εκλογές. Που είχε πάει στην πλατεία Εξαρχείων και έλεγε ότι από την επομένη των εκλογών, μόλις αναλάβουμε εμείς, η πλατεία θα παραδοθεί ξανά στους πολίτες.
0: Η πλατεία έχει γκρεμίσει.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Η πλατεία των Εξαρχείων έχει γκρεμίσει.
1: Δεν λέω για την ουσία του μηνύματος, απλά θυμάμαι το βιντεάκι αυτό. Πάμε, Νάξο, για πέστα.
0: Νάξιαν Collection.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μπείτε να το δείτε και θα καταλάβετε γιατί μιλάω έτσι. Δεν χρειάζεται να πω ακόμα πολλά. Μπείτε να το δείτε. Το οποίο βεβαίως θα είναι με τα φαγητού. Αμούρ, στο Beach Bar στην Αγία Χάνα, θα σας δώσει γεύμα ή δείπνο. Τώρα, η διαμονή. Σπίτια είναι. Δεν είναι. Είναι σπίτια. Με πισίνες, ιδιωτικές. Η διαμονή κοστίζει 6-7 εκατοστάρικα ανάλογα την περίοδο, την ημέρα. Τέτοια πράγματα κανονίζει ο Πουρναράς, που είναι κυβερνητικός, και μετά άμα γίνει και γκάλο, πού έμεινες, όχι μόνο να πήγες διακοπές, αλλά και πού έμεινες 6 εκατοστάρικα τη βραδιά. Άρα, λεφτά υπάρχουν.
1: Με έχεις βάλει στο στόχαστρο και έχω πει εγώ ότι ναι, είμαι κυβερνητικός, αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι είμαι κυβερνητικός με την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Είναι. Τώρα είναι αυτή.
1: Αυτό είναι.
0: Τώρα είναι αυτή.
1: Αυτό είναι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από σένα, κύριε Γιώργο.
0: Όπως εγώ είμαι αντιπολίτευση με την εκάστοτε αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εσύ δεν βοηθάς μόνο στο ότι πήγα διακοπές,
1: αλλά και στο που θα μείνεις.
0: Και που θα φας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω πάει και έχω μείνει και έχω φάει στα καλύτερα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, ότι δεν πήγα διακοπές ή ότι δεν έχω λεφτά. Το μόνο που μπορώ να πω ότι έχω φίλο τον Μπουρναρά και με έστειλε. Λοιπόν, κρατάω από αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντέλος προηγουμένως, γιατί είναι πραγματικά πολιτικό το θέμα. Δεν λύθηκε με την μία εκλογή. Η μία εκλογή είναι, όπως είπε ο κ. Πουρναράς, ότι ναι, βοηθάει να μην έρθει εκτός οικογενείας και μας πάρει, μην υπάρξει άλλος Δούκας.
1: Ναι.
0: Νομίζω πιο φωτογραφικό δεν μπορούσε να ήταν. Από εκεί και πέρα, η μεθοδολογία, η μεταφορά της κατανομής του διαχωρισμού των ευθυνών και το σύστημα των γραφειοκρατών να σκητάξουν την πραγματικότητα της κάθε κυβέρνησης. Τώρα έχουμε αυτήν. Έχει γραφειοκράτες αυτή η κυβέρνηση. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε,
0: γιατί γελάτε.
1: Ωραία τάκα.
0: Γιατί γελάτε.
1: Γραφειοκρατία, ωραία λέξη γραφειοκρατία.
0: Ναι,
1: και γιατί... ακόμα πιο ωραία φράση, ξέρεις ποια είναι.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Όχι, η καταπολέμηση γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραία.
0: Επειδή είναι ψηφιακό επιτελικό κράτος.
1: Δεν έχει καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.
0: Καταπολεμήσαμε τη γραφειοκρατία και την κάναμε ψηφιακή.
1: Αυτό ναι.
0: Για να καταλαβαίνεις ότι η κυβέρνηση κάνει πράγματα σε αυτή την.
1: Η γραφειοκρατία δεν έχει καταπολεμηθεί, έχει ψηφιοποιηθεί.
0: Αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αυτό.
1: Άρα... σε βάζει το κράτος να κάνεις την δουλειά
0: του
1: κράτους μόνος. Μπαίνεις σε μία πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxnet. Αν δεν μπες στο σύστημα και αν λειτουργούν όλα καλά,
0: όχι,
1: και αν δεν σε πετάει έξω.
0: Όχι, πρέπει να σου πω.
1: Και
0: όταν
1: πρέπει
0: είναι
1: να κάνεις τις αιτήσεις μόνος.
0: Όταν είναι να
1: και μερικές φορές είναι και σπαζοκεφαλιά, να πούμε.
0: Όταν είναι να πληρώσεις, δεν πέφτει καμία πλατφόρμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, καμία.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, μην πάρεις τη δικαιολογία, δεν ήταν πλατφόρμα καλή και γι' αυτό δεν πλήρωσα. Όχι, άμα είναι να πληρώσεις, λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Άμα είναι να εισπράξεις, ρε παιδιά, μπήκατε πολύ. Πώς θα το αντέξεις.
1: Έπεσε το σύστημα.
0: Έπεσε το σύστημα.
1: Με την άξονα τελείωσε όλα. Τα είπες όλα.
0: Νάξιαν Collection, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Με δική σας πισινούλα, σε ένα σπίτι, με το pool boy να περνάει για να φτιάχνει το δικό σας. Τη δική σας πισίνα. Με το Amour, που είναι το, αυτή τη στιγμή το must της Αγίας Άννας, της παραλίας εκεί, το must beach bar resto, που εκεί θα φάτε. Και το θέμα είναι ότι δεν θα πούμε πότε θα το κληρώσουμε. Ή να πούμε. Να πούμε ή να μην πούμε.
1: Αν θες πες.
0: Όχι, δεν το πω αύριο.
1: Εντάξει, μην το πεις.
0: 69-39-943-943, για να μπορείτε κάλλιστα και να έχετε έτσι αυτή την ωραία, πολύ ωραία εκδρομούλα μέχρι την Άξο. Αν δεν πάει Πουρναράς, παιδιά, μεταξύ μας.
1: Με έχω πάει δύο φορές στην Άξο.
0: Στον Άξιαν Collection έχεις πάει.
1: Στον Άξιαν δεν έχω πάει, έχω πάει στην Άξο.
0: Είδε, δεν έχει πάει, άρα θέλει να πάει.
1: Πόσα παιδιά γεννήθηκαν την τελευταία διετία στην Ελλάδα? Κάνε μια εκτίμηση. Για να πάμε και στο κατ' εμέ το μεγαλύτερο πρόβλημα, ζήτημα της χώρας. Για πες έναν αριθμό.
0: Λίγα.
1: Καλά, εντάξει, ξέρω πολύ. Άμα δεν ήταν, άμα ήταν πολλά, θα υπήρχε πρόβλημα προφανώς. Δημογραφικό. 65.000 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία διετία.
0: Σοβαρολογείς. Δηλαδή σκέψου πόσα 150 για χάσανε αυτοί που δεν κάνανε άλλο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα παίρνανε 150 ευρώ το χρόνο και θα ήταν τώρα με άλλο παιδί.
1: Αλήθεια. Ξέρεις, το δημογραφικό είναι από αυτά τα ζητήματα στα οποία η εκάστοτε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια το θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα, αλλά σε όλη την περίοδο της κυβέρνησής της δεν προχωράει σε κανένα μέτρο για να αποτυπωθεί αυτή η έγνοια που είχε προεκλογικά. Και εντάξει, τώρα τα τύπου pass του Μητσοτάκη προφανώς δεν λύνουν το ζήτημα το δημογραφικό. Ξέρεις, αυτά τα pass τα οποία κατήγγειλε προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης και έλεγε για επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τα ίδια έκανε ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας...
0: Τώρα θα τα αλλάξει.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας όμως,
0: ναι,
1: είναι στο...
0: Που έκανε τα ίδια.
1: Ναι, είναι όμως στο ιδεολογικό αυτό στερέωμα που υπάρχει μια σχετική επιδοματική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως νεοφιλελεύθερος, ναι, δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πολιτική.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν πολύ μακριά, ιδεολογικά. Άρα όταν ήρθε και την τηρή.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο Πάνος είναι το ότι αυτά που έκανε ο Τσίπρας σε σχέση με το φάτε κάτι, πάρτε κάτι, μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή πάρτε ρε παιδί μου ένα ταξί να πάμε ψηφίσετε στην ταξιούχη πριν τις εκλογές. Το συνέχισε τώρα, γιατί το ταξί πάλι δίνει. Για να πάνε πριν αλλάξει ο χρόνος στους συνταξιούχους, αυτούς που πρώτα απ' όλα κοροϊδεύουμε και τους πήραμε τα λεφτά. Το ίδιο κάνει ο Μητσοτάκης. Και τώρα έρχεται ο Τσίπρας, λέει θα το αλλάξω κάνοντας το ίδιο. Δηλαδή εδώ δεν έχω καταλάβει γιατί τσακώνονται. Αφού το ίδιο έκαναν, το ίδιο κάνουν και είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα κάνουν. Τι έχει αλλάξει δηλαδή, πού υπάρχει διαφορά? Τι να πω.

0: Και να θυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές που χρειάζεστε στο σπίτι σας και πάνω απ' όλα τιμές. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορείτε να αλλάξετε και τη διαρρύθμιση στο σπίτι και τη διάθεσή σας. Και παρότι διαφωνεί, εγώ θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Ο Πάνος διαφωνεί.
1: Διαφωνώ, εγώ είμαι κατά της μουρμούρας, το έχω πει.
0: Κατά της μουρμούρας είσαι και καλά κάνεις και είσαι κατά της μουρμούρας, γι' αυτό και δεν έχεις παντρευτεί.
1: Ο Νίκος, ο οποίος λέει, πώς γίνεται ρε παιδιά να σχηματιστεί κυβέρνηση με τόσο μικρά ποσοστά των κομμάτων. Εντάξει, θα σχηματιστεί.
0: Αυτό είναι όταν είναι δημοσκοπήσεις. Και σε αυτό όλοι έχουν ένα δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις είναι τη στιγμή.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Στη στιγμή λες αυτό που θέλεις, λες αυτό που διαμαρτύρεσαι, λες και κάτι μόνο και μόνο για να μην πεις αυτό που δεν θες να πεις.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω να έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Να ανέβουν τα ποσοστά τόσο πολύ που να σχηματίζονται πολύ εύκολα κυβέρνηση.
0: Πολύ εύκολα.
1: Θα έχει δυσκολία
0: πολύ
1: μεγάλη.
0: Πολύ εύκολα, όχι.
1: Και αλλά μπορεί να χρειαστούν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από το μήνυμα του Νίκου, ότι είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί από ένα κόμμα προφανώς, μέχρι και από δύο. Εγώ πιστεύω και τρία μη χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε μετά την κάλπη. Απλά, όταν φτάνει κάποιος στην κάλπη, αρχίζει και κοιτάει τι έχει, τι είχε, τι έρχεται, τι δεν έρχεται και τελευταία στιγμή μπορεί να μην διαμαρτυρηθεί. Μπορεί να μην πει, θα πει την αλήθεια του ενός δημοσκόπηση. Όπως λένε, η δημοσκόπηση είναι τη στιγμή. Και είναι ένα εργαλείο να δούμε πού πάνε. Άρα λοιπόν, οι πρώτοι που δεν πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις, ξεκινάμε. Είναι από τη Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτονομία και μάλλον θα την πάρει.
1: Αυτοδυναμία.
0: Και κατά τη Νέα
1: Δημοκρατία. Και αυτονομία θέλει.
0: Και κατά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Τσίπρας, ο οποίος θα γίνει πρώτο κόμμα και θα κάνει και αυτό. Το είχε πει η κυρία Κοφουνικολάκου, θα είναι μόνο του πρώτο κόμμα γιατί δεν συνεργάζεται και με κανέναν. Το οποίο και αυτό θα γίνει πρώτο κόμμα και θα είναι μόνος του. Είναι και το Πασόκ που θα είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Και αυτό θα είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Άρα έχουμε δύο κυβερνήσεις αυτοδύναμες και ένα πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Το οποίο δεν θα είναι αυτοδύναμο αυτό. Λοιπόν. Άρα
1: το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που σου λέει ότι εγώ πρέπει να συνεργαστώ με κάποιον.
0: Πρέπει να συνεργαστώ με κάποιον. Και όταν λέει ο ένας ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία, θα του πάρουμε το κεφάλι. Και όταν λέει ο άλλος πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, θα του πάρουμε και αυτόν το κεφάλι. Ναι. Τώρα τι καταλαβαίνεις από τα τρία κόμματα.
1: Να κάνω ένα σχόλιο. Ένα πολύ μικρό σχόλιο.
0: Τι καταλαβαίνεις από τα τρία κόμματα.
1: Και θα αφήσω απλά τροφή για σκέψη. Τα πειρά των κομμάτων, κάποιων κομμάτων, δεν είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι, είναι απλό.
1: Για πες τον.
0: Μα και τα πειρά του Σαμαρά, που ναι, είναι η βασική αντιπολίτευση.
1: Είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Είναι για τον Κυριάκο
1: Μητσοτάκη. Αυτό λέω.
0: Όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέω. Ναι. Είναι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτός τους
1: αυτό του λέμε. Χάρες.
0: Ο Τσίπρας έχει χάσει 17 φορές.
1: Η επίθεση πολλών προσώπων ή κομμάτων είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Όχι της αντιπολίτευσης.
1: Και της αντιπολίτευσης.
0: Όχι της αντιπολίτευσης.
1: Και της αντιπολίτευσης.
0: Όχι.
1: Μπορεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, διότι είχαν προσωπικές κόντρες πολλές. Και ένας ήταν νικητής και ένας ήταν τιμένος, να συνεχίζεται μια προσωπική κόντρα. Αν φύγει ο ένας ή φύγει ο άλλος, δεν είναι η ίδια κόντρα.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν μιλάει πολύ για τον Μητσοτάκη. Το Πασόκ. Για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη λένε.
0: Ναι,
1: του Μητσοτάκη.
0: Γιατί και εσύ το Πασόκ του Ανδρουλάκη δεν λες.
1: Ναι.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ του Τσίπρα δεν λες.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ του Μητσοτάκη δεν λες.
1: Ναι, μόνο που εγώ δεν θα σχηματίσω κυβέρνηση.
0: Γιατί θα σχηματίσουν αυτοί.
1: Δεν ξέρω, πολύ πιθανό. Αναγκαστικά κάποιοι από αυτοί θα σχηματίσουν.
0: Αλλά το να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμος ο Τσίπρας και το Πασόκ πρώτο με μία ψήφο, δεν μου κάθεται καλά. Κάτι δεν μου πάει καλά, ρε παιδιά. 69-39-943-943 το που θα
1: προς το τέλος. Παρόν στέλνουν για την Νάξο και ο Χρήστος και ο Μανώλης και ο Μπλεράντ. Ο Ηλίας, καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Άντε πάλι με τις εξωτικές Μπραχάμες.
0: Και θα τα πας και
1: να δεις που θα θέλει να πάει και Νάξο αυτός. Έχουμε μπλέξει. Γιατί είστε κατά της μουρμούρας.
0: Είναι πολύ, πολύ καλό σύριαλ.
1: Είναι πολύ νόστιμο ψάρι, λέει. Καλή εβδομάδα.
0: Πολύ καλό σύριαλ. Ήτανε.
1: Δεν το βλέπω ποτέ.
0: Ήταν γιατί τώρα είναι σε επανάληψη. Πάρα πολύ γέλιο. Πάρα πολύ ωραίο σύριαλ.

0: Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα και μιλάει για το 400 συν ένα μέλη στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Ο λίγων από ΣΥΡΙΖΑ, ο λίγων από επαγγελματίες, ο λίγων από νέους, ο λίγων από καλλιτέχνες. Μετά πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Ο λίγων από Νέα Δημοκρατία, ο λίγων από Μητσοτάκη, ο λίγων από Πασόκ, ο λίγων από Λάος. Μετά πάμε στο Πασόκ. Ο λίγων γενικός.
1: Ο λίγων. Ο λίγων Πασόκ, απλά είναι ο λίγων Πασόκ.
0: Ο λίγων Πασόκ, ο λίγων γενικός. Είναι σαν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ο λίγο από Έλληνες. Ποδοσφαιριστές εννοώ. Και μια και είπαμε, τώρα έχουμε φτάσει και στο μοναδικό καλό σημείο αυτού του Μουντιάλ.
1: Τι εννοείς καλό σημείο στους...
0: Στους τέσσερις.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα ήταν εντελώς αδιά. Πάντως,
1: το Final Four δηλαδή.
0: Ναι, το Final Four. Και είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες αξιακά, όχι αξιακά, στην λίστα της FIFA με βαθμολογικά, όχι αξιακά.
1: Όχι, ναι, δεν το έχω δει.
0: Γιατί νομίζω ότι ήταν το χειρότερο Μουντιάλ που είδα ποτέ.
1: Ναι.
0: Και από την άποψη ότι έτσι μεγάλωσε και πολλά διάφορα παιχνίδια, και από την άποψη ότι άμα δεν πάρει την κόκκινη πίσω, και όχι μόνο
1: με
0: αυτό, θα σε βομβαρδίσω και σένα.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Αυτό ήταν ακραίο.
0: Δεν ήταν αδιάβλητο αυτό το Μουντιάλ καθόλου. Δηλαδή, εμφανέστατα στηρίχτηκαν κάποιοι πουρναράδες.
1: Εμένα κάποιοι φιλοκυβερνητικοί.
0: Κάποιοι φιλοκυβερνητικοί.
1: Εμένα αυτό, πέρα από αυτό που λες, που είναι το κομμάτι της ουσίας, δεν μου έγραφε καλά στο μάτι αισθητικά το ότι ήταν νύχτα εδώ, να βλύσεις ένα παιχνίδι, ξέρω, αυτά που είχε στις 9 στις 10, και ήταν μέρα, εκεί είχε ήλιο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: έχει...
1: αισθητικά δεν μου έγραφε, δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Αυτό με. Έχει γίνει και όταν είχαμε πάει εμείς στην Αμερική, το ίδιο δεν ήταν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όταν είχε πει Εθνική Ελλάδα για πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ήταν εκεί με το που κάναν διακοπές τα παιδιά. Και καλά κάνανε κιόλας. Πρώτη φορά ήταν. Λοιπόν, απλά.
1: Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά Μουντιάλ.
0: Πρώτη φορά αριστερά. Πότε ήταν αυτή.
1: Η κανονική πρώτη φορά αριστερά ήταν Ανδρέας Παπανδρέου. Κατ' εμέ.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Ανδρέας δεν είπε ποτέ πρώτη φορά αριστερά.
1: Λέω κατ' εμέ.
0: Όχι, κατ' εσύ. Πρώτη φορά αριστερά ποιο είπε.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Καμένος.
1: Ο Τσίπρας το είπε.
0: Ο Καμένος.
1: Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, ο Τσίπρας το είπε.
0: Μα χέρι-χέρι ήταν και λέγανε πρώτη και φορά αριστερά
1: έπρεπε
0: μαζί.
1: Έπρεπε με κάποιον να συγκυβερνήσει.
0: Άρα ο πρώτος αριστερός το Καμένος.
1: Ρε παιδάκι μου τώρα. Έπρεπε με κάποιον να συγκυβερνήσει. Ο Τσίπρας ήταν και σου λέει.
0: Συγγνώμη,
1: δεν έχω αυτοδυναμία.
0: Η σοβαρή επιλογή δηλαδή, της κυβέρνησης έχει
1: πάει,
0: να κάνει με το ποιος πρόλαβε τη σκάλα να ανέβει και να τις κατέβει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η σοβαρή επιλογή.
1: Περίμενε, να σου πω.
0: Εγώ ακούω, ναι.
1: Αν τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: θα συγκυβερνήσει με ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να συγκυβερνήσει, δεχτεί το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ θα είναι δεξιό κόμμα, κατευθείαν.
0: Το Πασόκ είναι ένα συστημικό κόμμα, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως δεν έχει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Με κάποιο παρελθόν και έχουν συγκυβερνήσει πάλι.
1: Άρα δεν είναι ιδεολογικό το θέμα.
0: Βλέπεις καμία ιδεολογία στην Νέα Δημοκρατία ή καμία ιδεολογία στο Πασόκ.
1: Άρα με το ίδιο σκεπτικό,
0: ναι.
1: Ο Καμένος συγκυβέρνησε όχι για την ιδεολογία, γιατί προφανώς ήταν δεξιός άνθρωπος, γιατί τους ένωνε κάτι. Ένα βαθύτερο σύστημα. Ποιο ήταν αυτό, το αντιμνημόνιο. Αυτό του ένωνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε σχέση.
0: Όταν λοιπόν ανέβηκαν εκεί στην εξέδρα και είπε ο Τσίπρας πρώτη φορά αριστερά, ήταν πιασμένοι χέρι-χέρι.
1: Εντάξει, ήθελα να κάνει το κομμάτι του, ρε παιδάκι.
0: Άρα λοιπόν πρώτη φορά αριστερά ήταν ο Καμένος. Ο οποίος το μόνο που έκανε γρήγορο είναι πρόβαλε σκάλες στο Θοδωράκι. Δηλαδή,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτή ήταν τρομερή επιλογή με ποιον θα συνεργαστώ.
1: Το έχει πει ο Λαφαζιάννης και δεν ξέρω πώς τον πρόλαβε, γιατί ο κύριος Θοδωράκης, όπως σου βλέπουμε, δεν φαίνονταν πιο γρήγορος.
0: Τότε.
1: Τότε φαίνονταν πιο γρήγορος.
0: Φαντάσου να γινόταν τώρα που είχε αλλάξει και το φυσικό.
1: Αλήθεια. Φαντάσου. 2-2 θα πήγαινε τα σκαλιά τώρα.
0: Ποτέ δεν θα συγκυβερνήσει ο Θοδωράκης.
1: Καλημέρα στον Γιώργο. Πότε θα γίνουν εκλογές, λέει ο Γιώργος.
0: Κοίταξε να δεις. Η πρεμούρα του Πρωθυπουργού πριν τον ερωτήσουν, χωρίς να τον ερωτήσουν όπου πάει, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχουν ερωτήσει. Δεν τον έχουν ερωτήσει. Επειδή έχω παρακολουθήσει
1: την εντεύξη. Και αυτό κάτι λέει.
0: Τον έχω παρακολουθήσει σε κάτι συνεντεύξη για αυτό το λόγο. Να δω, έχουν προλάβει να τον ερωτήσουν οι συνάδελφοι πότε θα γίνουν εκλογές. Όχι. Πριν τον ερωτήσουν, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Τώρα αυτό το άγχος που το πιάνει
1: γιατί
0: να το
1: αυτό,
0: πει.
1: Γιατί γίνεται αυτό. Και γιατί πρόσεξε λίγο.
0: Γιατί τον αγχώνεται, ρε παιδί.
1: Περίμενε λίγο. Εγώ τον αγχώνω.
0: Τον αγχώνεται.
1: Και γιατί υπάρχουν τόσες και καλά διαρροές, πληροφορίες, δημοσιεύματα για εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Και μετά πρόσεξε, πηγαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το διαψεύδει και λέει όχι, την άνοιξη θα γίνουν. Αυτό γιατί γίνεται?
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, δεν θα πω όνομα, το οποίο δώσει και ημερομηνία εκλογών, αλλά έδωσε. Μόνο που το έδωσε αυτό το site.
1: Και οι δημοσιογράφοι δίνουν ημερομηνίες.
0: Εντάξει, δεν θα σχολιάσω. Δημοσιογράφοι, όχι πολύ. Κανα δυο έχουν πει και ημερομηνία.
1: Ναι,
0: έχουν
1: πει,
0: συνήθως έχουν πει τρεις ημερομηνίες και λένε αυτή ή εκείνη.
1: Σαν τον κύριο Αντώναρο που έλεγε τρεις ημερομηνίες.
0: Ο κύριος Αντώναρος δεν ήταν απλώς δημοσιογράφος.
1: Όχι ως δημοσιογράφος, στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Νομίζω που έδινε ημερομηνίες στο Twitter. Μη σου κάνει εντύπωση πάντως, αν γίνουν οι εκλογές τελικά την άνοιξη, αυτό να χρησιμοποιηθεί ως κεντρικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι εννοώ? Ότι θα θέσει θέμα αξιοπιστίας. Ότι θα πει, παρότι υπήρξαν φωνές και πιέσεις και δημοσιεύματα για πρόωρες εκλογές, εγώ σας έλεγα ότι θα γίνουν την άνοιξη και άρα είμαι αξιόπιστος, ό,τι σας λέω αυτό γίνεται.
0: Το είπε και την προηγούμενη φορά. Ναι.

0: Και πρέπει αυτές τις εκπομπές να φωνάξουμε τη Φιλοθέη Μακρυδάκη. Διότι τώρα ανοίγει η ρύθμιση των οφειλών, ανοίγουν οι πλατφόρμες, γίνεται ενεργοποίηση εργαλείων καινούριων. Ναι, πρέπει να πάρουμε μια πληροφορία, γιατί θα το τέλος θα χρωστάμε, θα μας δώσουν λύσεις. Κοιτάμε, πώς το είπα. Λύσεις να πληρώσουμε εύκολα και γρήγορα σε πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, άμα είναι να πληρώσεις. Και εμείς δεν θα τις ξέρουμε.
1: Η Φιλοθέη μπορεί να ακούει κιόλας, οπότε μπορεί να το κλείνουμε και ο νέα το ραντεβού. Ναι. Μέσα στη βδομάδα, Φιλοθέη.
0: Ναι, γιατί να πάρουμε κάποια πληροφορία, διότι εδώ υπάρχει αλλαγή. Νέα ρύθμιση από των 72 δόσεων, οι οποίες πρέπει να έχεις πληρώσει μέχρι τότε και να μετά να βάλεις ρύθμιση τις άλλες μέχρι τότε που να πληρώνεις και την προηγούμενη ρύθμιση. Να πληρώνεις και αυτή τη ρύθμιση, να πληρώνεις και τα τρέχοντα. Και όπως μας είπε ένας επαγγελματίας, λέει: Παιδιά, αν μπορεί, είχα τόσα λεφτά, θα τα είχα πληρώσει χωρίς να μου το πείτε εσείς. Διότι πρέπει να έχω ερωτήσεις. Από τις 26 του μηνού του τουνού, ναι, έχουμε αναβάθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τι είναι, ναι, αυτή τώρα, τι αναβάθμιση είναι, τι έχει, τι δεν έχει.
1: Αναβάθμιση.
0: Τι αναβαθμάζει.
1: Πώς είναι το 5G, το δίκτυο που γίνεται μια αναβάθμιση στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εσύ μπορεί να μην καταλαβαίνεις τη διαφορά, αλλά γίνεται αναβάθμιση.
0: Αναβάθμιση, δηλαδή αντί να μου δώσεις.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, ναι, αλλά γίνεται αναβάθμιση.
0: Α, μάλιστα. Εγώ το μόνο πληρώνεις
1: περισσότερο, είναι ότι πληρώνεις περισσότερο στο λογαριασμό γιατί έγινε αναβάθμιση.
0: Α, την καταλαβαίνω δηλαδή. Απλά δεν καταλαβαίνω.
1: Είδες το ωραίο που τα εξηγώ.
0: Αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είδες και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο λέω, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Πότε έγινε υπουργός υγείας και πήγα και στην Κάλυμνο και ήμουν εκεί με τον Δήμαρχο, τον Μαστροκούκο, δεν ξέρω.
1: Ο οποίος ήταν στην Κάλυμνο σε μια εκδήλωση και είχε εκεί έναν Ελληνοαμερικάνο. Τι ήταν αυτός? Και επί τη ευκαιρία ο κύριος Γεωργιάδης ήθελε να κάνει και μια δήλωση, μια προτροπή προς τον Ελληνοαμερικάνο. Τον κάλεσε, λέει, να μην αγοράσει η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να μην δώσει στην Τουρκία τα F-35. Δηλαδή κάνει και εξωτερική πολιτική ο κύριος. Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Όλο το χαρτοφυλακείο.
1: Όλο το χαρτοφυλακείο. Και πήρε το λόγο εκεί ο Ελληνοαμερικάνος και λέει ότι. Καλύμνος είναι. Και λέει, ναι, δεν πρόκειται να δώσουμε τα F-35. Και χειροκρότησε κατευθείαν ο κύριος Γιώργος.
0: Τελείωσε, αφού λέει ελήθεια. Ελληνική πολιτική.
1: Το ζήτημα, παιδιά, ελήθεια από τον Άδωνη.
0: Να ξέρεις ότι όλα αυτά τα νησιά των 12 νήσων, περισσότερο η Κάρπαθος, που έχει μεγάλο κομμάτι.
1: Ωραίο νησί, Κάρπαθος.
0: Πάρα πολύ. Μεγάλο κομμάτι στην Αμερική, οι οποίοι πηγαίνουν και έρχονται μόνο το συνήθως τον Αύγουστο κάποιοι από αυτούς στο νησί τους. Να δεις, ας πούμε, στην Κάρπαθο. Έτσι και Κάλυμνος έχει Ελληνοαμερικάνους και όχι μόνο. Να δεις τα γάμο Ελληνοαμερικάνου στην Κάρπαθο πάνω. Ναι. Είναι η νύφη, φοράει φλουριά. Και όσο περισσότερα φλουριά φοράει πάνω στον ηθικό της έχουν κολλήσει, τόσο περισσότερο έχει πρίκα ήχη. Και γίνεται πάρτι πραγματικά τριήμερο στους γάμους. Και μάλιστα στην Όλυμπο περισσότερο, της Καρπάθου. Αλλά γενικά, και αν δεις μεγάλα από τα εισοδήματα και δωρεές που έχει η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κάλυμνος, από Αλληνοαμερικάνους που είναι νησιώτες που φύγανε και πήγαν στην Αμερική, πόσες δωρεές έχουν κάνει στους τόπους τους. Και δεν κατεβαίνουν μετά στις εκλογές. Δηλαδή δεν το κάνουν γι' αυτό. Δεν το κάνουν γι' αυτό.
1: Φαντάσου, υπάρχουν και αυτοί,
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ζέστη. Γιάννα, που με ρώτησες, το Σαββατοκύριακο θα πάει 39, δηλαδή δεν θα έχουμε κανένα τριήμερο θα κρατήσει, δεν θα έχουμε κανένα super duper καύσωνα. Ένα κανονικό καλοκαίρι έχουμε μέχρι
1: καλά,
0: τώρα.
1: Καλά, το 39 είναι ψιλοκαύσωνας.
0: Δεν είναι όμως αυτό που είχαμε 15 μέρες 40 άρια.
1: Λίγο πριν το 4, άμα γράψει 4 μπροστά είναι καύσωνα.
0: Δεν είναι 15 μέρες 40 άρια, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Είναι ένα τριήμερο, θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα και μέχρι το Σάββατο, μέχρι την Παρασκευή.
1: Ό,τι πρέπει για μπάνιο, απλά γίνεται ανυπόφορη κατάσταση. Ήταν και ανυπόφορη κατάσταση τώρα την Κυριακή. Δεν πήγα. Απλά αυτά που διάβασα, τα δημοσιεύματα, στις παραλίες Αττικής.
0: Γι' αυτό λοιπόν πας, δίνεις το πενταρικάκι σου, μπαίνεις σε μια οργανωμένη Και άμα είσαι κανένα παιδί, δίνεις το καταστάρουκάκι σου και άμα θες να φας και όλα 150.
1: Καλά, εντάξει τώρα αυτό το πράγμα με τα.
0: Και 150. Καλά, δηλαδή.
1: Αυτό τώρα είναι απαράδεκτο. Να σου λέει τώρα να πηγαίνει στην παρελέγκα και να σου λέει πόσο είναι το σύγχρονο, να σου λέει 70 ευρώ, 100 ευρώ το σέντ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν
1: έχει. Μα είναι
0: δεν ταλαιπωρείς από τον κόσμο.
1: Γιατί ο άλλος που είναι εξαπλώστο είναι ακριβώς δίπλα σου. Οι άλλες. Πού είναι ο κόσμος, δηλαδή.
0: Δεν είναι τόσο. Δεν είναι αυτό
1: τι δεν είναι, η μία ξαπλώστα πάνω στην άλλη. Μόνο.
0: Να πήγαινε στη Λούτσα να δει ελεύθερες παραλίες το τι γινόταν. Το ότι δεν μπορούσε να. Πρέπει να υπερπηδήσει αυτού που είχαν στρώσει τι πετσέτε του για να πάνε να κολυμπήσει. Να τα βλέπει αυτά. Ενώ δίνει τον οβολό σου, δεν σου πω ότι τώρα τα κάνει κυβέρνηση. Δίνει τι παραλίε στον ιδιώτη, εσύ δίνει τον οβολό σου και πα στην παραλία τη δικιά του και πληρώνει για να κάνει μπάνιο. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Εν τω μεταξύ στα Κουφονίσια.
0: Να, για την πλάτη.
1: Είχαμε
0: και μια, νούλα, ναι,
1: είχαμε μια πλωτή καντίνα, μια και πιάσαμε αυτά.
0: Στην Ιταλίδα.
1: Ναι. Ιταλίδα.
0: Όσοι έχουν πάει Κουφονίσια, εκεί ήταν το. Εκεί ήταν το. Πώς το λένε το. Το φαγητό μας, το self-service. Το, ναι. Τώρα σου μιλάω πριν 25-30 χρόνια. Στην Ιταλίδα πηγαίναμε τα πόδια, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο, για να πάμε να φάμε στο self-service που ήταν το πιο φτηνό.
1: Είχαμε πάντως την σύλληψη του κυβερνήτη της πλουτής καντίνας. Η παραλία πάντως αυτή η Ιταλίδα, όπως την είπες που αυτή είναι, είναι στο Άνω Κουφονήσι και είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών Natura. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με αυτό.
0: Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ, Ευάγγελος Μίχος έρχεται. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος, Μπίμπι.
0: Μπίμπι. Α, ό,τι πει ο Μπίμπι, παιδιά. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς ήταν μαζί σας μέχρι τώρα.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Τον διώχνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Φεύγεις, πας για μπάνιο.
1: Δεν θα πάω τώρα για μπάνιο, όχι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε.
0: Πάμε. Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
1: Για χαρά.
2: ...94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, 46χρονη υποκατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζεται το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σε πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά. Αντιμέτωποι με βαριατές κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Τελευταίο θύμα, μία 93χρονη Βρετανίδα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Στους 4.490 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Η υπηρεσία και η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε στους 16.740. Πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν σε καταβλισμούς. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Αγοριά, κοριτσιά, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες και ένα μεγάλο good week. Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη, 194 γράφει το κοντέρ του 2026, είναι η 194η ημέρα. Σιγά σιγά πάμε να γράψει μισός και ο Ιούλης. Θα πάει και ο Ιούλης, πάει το καλοκαίρι πουρναρά. Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Σήμερα πρέπει να τρώμε εμείς οι πατατάδες μόνο πατάτα. Μόνο πατάτες, είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λατρεύω την πατάτα. Πλέον την έχω κόψει, υδατάνθρακα, εννοείται. Αλλά θα μπορούσα, όταν ήμουν μικρός, με λέγανε, αφού αναρωτιόντουσαν, αν, πώς δεν βγάζω ρίζες πατάτας μέσα μου, έτσι. Τόσο πατάτα έχω φάει στη ζωή μου. Πατάτα και παγωτό. Πατάτας. Είπαμε το good week, καλή εβδομάδα. Άντε, άιντε. Back. 96 χρόνια πίσω, σαν σήμερα, το 1930, γινόταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Ουρουγουάη, να ξέρεις, πουρναρά, όταν ήμουν στα πολύ μαύρα μου, είχα φύγει από το άσπρο γκρίζα και είχα πει πολύ στα πολύ μαύρα μου και έψαχνα να εξαφανιστώ από τους πάντες. Κάπου εκεί στην αρχή του 21ου αιώνα είχα επιλέξει δύο περιοχές, δύο μέρη να πάω. Το ένα ήταν Ουρουγουάη, το άλλο η Νέα Ζηλανδία. Αλλά τελικά έμεινα, παρέμεινα στο γκρίζ. Λοιπόν, τότε το 1930, σαν σήμερα, έγινε το πρώτο παιχνίδι του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Γαλλία και το Μεξικό, με το Γάλλο τον Λουσιέν Λοράν να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Να φωνάξουμε λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα, να τα κάνει Μαντάρα. Τζόρτζιο Μαντάρα, come to here please. Έλα αγόρι μου, το κοινό μας σε γουστάρει για ένα δίλεπτο να πάρεις το χρόνο σου. Πώς πας, πώς πέρασες από το Κυριακό?
1: Καλά.
0: Ωραία μπλουζίτσα στο πακέ έξω, μπράβο. Σεξουαλικά το ίδιο χάλια, συνεχίζει το ίδιο χάλι. Το αρνητικό κοντέρ γράφει, το αρνητικό σερί γράφει.
1: Εντάξει, γράφει, αλλά...
0: Κάτι πάει να γίνει.
1: Ναι.
0: Φαίνεται από το μαλλί σου, φαίνεται. Έλα, πάρε αυτό το μικρόφωνο. Πάρε αυτό το μικρόφωνο, να ακούγεσαι, να ακούγεσαι. Απλά να ξέρεις κάτι, όπως είπε και ο Σολομών. Το ξέρεις, Σολομών?
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν?
1: Σολομώντας.
0: Ναι.
1: Σολομώντιος Λύση.
0: Ναι, ποιος ήταν ο άλλασε τώρα, κερδίζεις χρόνο. Ποιος ήταν ο Σολομώντας? Άσε τώρα, ναι. Ποιος ήταν ο Σολομώντας, είπες, το ξέρεις. Τα βλέπεις, πουρναρά. Τα βλέπεις, ο πονηρός. Βασιλιάς του Ισραήλ, ρε φίλε. Βασιλιάς του Ισραήλ. Τι, ρε φίλε. Λοιπόν, είχε πει από τότε. Το 10ο αιώνα, προ Χριστού 10ο αιώνα, όχι μετά Χριστού, έτσι,

0: Λοιπόν, ότι καλύτερα να κατοικεί κανένα σε μια γωνιά ενός μικρού δωματίου παρά σε ένα ευρύχωρο σπίτι με γυναίκα γκρινιάρα. Αφιερωμένο σε όλες τις γκρινιάρες, αλλά και σε εκείνους που αγαπάνε τις γκρινιάρες. Λοιπόν, ποιος είναι ο μοναδικός λαός που δεν παίζει τυχερά παιχνίδια?
1: Που δεν παίζει
0: τυχερά παιχνίδια. Ναι, που δεν παίζει τυχερά παιχνίδια. Και για σένα, κύριε Πουρναρά. Θα μπορούσε, έχεις, δεν είναι, αλλά θα μπορούσε. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, γιατί θα το απαγόρευε ο κοντός ο δικτάκτορας, πώς τους λένε. Ναι. Λέγε.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Είναι οι Εσκιμόοι. Οι Εσκιμόοι είναι ο μοναδικός λαός που δεν παίζει τυχερά παιχνίδια. Τι γίνεται με τον Μπάο και Βαλατσιουνάς και το Λιόπουλο με 1,5 εκατομμύριο transfer fee?
1: Πραγματικά χαμός, έτσι.
0: Φίλε, φτιάχνει Πουρναρά τρομερή ομάδα, έτσι. Μιστακίδης, κυρίες και κύριοι. Όταν ο Σαββίδης φέρνει το...
1: Μετά το Λιόπουλο.
0: Ναι, άρα τον, πόσο τον πήρε, 2,5 εκατομμύρια. Πόσο ήταν το buyout του Οσμάν που πλήρωσε?
1: 2 εκατομμύρια.
0: 2 και 1,5 θέλει για τον Τελειόπουλο, 3,5 εκατομμύρια μεταγραφές για δύο παίχτες. Βαλατσιούνας, κάτσε καλά. Λοιπόν, τον Τελειόπουλο δεν τον ήθελε και ο Σπανούλης στον Άρη, ή κάνω λάθος?
1: Τον θέλει. Θα προσπαθήσει να τον πάρει ο Άρης, να δούμε αν θα το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, για πόσα μισή ευρώ πληρώνουμε για το World Cup ή δεν πληρώνουμε? Πόσα δίνουμε στον Ολυμπιακό?
1: Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι όποιος θέλει το World Cup, 3 εκατομμύρια.
0: Όσα δηλαδή δίνει και συμβόλαιο, τι μετήσεις, αποδοχές έχουν δίνει οι Ωβραίοι στο World Cup, 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Η Ντουμπάι.
0: Ναι, Ωβραίοι. Α, Ντουμπάι, συγγνώμη. Α, δεν είναι η. Είναι η. Α, ναι, Ντουμπάι, μπράβο, τους μπέρδεψα. Όχι, δεν είναι Ευρέοι. Δεν μπορούν να μας κάνουν και καμία μήνυση και δικαιολογημένα οι άνθρωποι. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Άραβες που κάναμε. Οκ, okay, κάτι άλλο φοβερό έχουμε?
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Οκ, okay, εμείς σε κρατάμε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για τον Κεσαριλίκη που έκανες. Αυτός ήταν ο Τζόρτζιο Μαντάρα, τον ακούσατε.

Λοιπόν, τώρα είναι λίγο πολύ είναι γνωστά τα ζευγάρια των δύο ημιτελικών, έτσι, της ημιτελικής φάσης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Το ένα ήταν το Γαλλία-Ισπανία, ματσάρα. Και το άλλο που προέκυψε τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν το Αγγλία-Αργεντινή με μεγάλη δυσκολία. Και για τις δύο ομάδες, στην παράταση καθάρισαν και οι Άγγλοι με τον τρομερό τον Μπέλιχαμ και οι Αργεντίνοι. Οι Αργεντίνοι για μια ακόμα φορά πήραν βοήθεια από την ίδια την εξέλιξη του μάτς, που είχαν προηγηθεί από ένα κόρνερ στη μοναδική φάση ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου που έκαναν φάση τώρα κόρνερ. Εντάξει, οκ. Okay. Οι Ελβετοί που ήταν πολύ καλοί ισοφάρισαν και με το που ισοφάρισαν έμειναν με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε ο Βλάκας, έτσι να το πω, ο Μπούφος, όχι Βλάκας, να μην τον προσπαθώ, μην τον ρίζω. Ο Μπούφος, ο Εμπολό. Λοιπόν, με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Έμεινε με 10 και λύγησε στο 112. Έφαγε το 2-1 και μετά και το 3-1. Τσούκου τσούκου η Αργεντινή του Μέση. Αυτή τη φορά ο Μέση δεν σκόραρε. Λοιπόν, κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά και τώρα είναι πάνω στην Αγγλία, που αυτή και αυτή χρειάστηκε τη βοήθεια από τη μη παρέμβαση του ΒΑΡ στον γκολ της ισοφάρισης, έτσι, όλη την ξέρετε την ιστορία, και μετά να ακυρωθεί το 2-1 της Νορβηγίας στο δεύτερο ημίχρονο, να μείνει το 1-1 και στην παράταση να το καθαρίσει ο Μπέλιχαμ. Κάπως έτσι, Αγγλία-Αργεντινή θα γράψουν ιστορία, γιατί θα βάλουν τις ίδιες ακριβώς εμφανίσεις που φορούσαν και στο τελικό του 1986, εκείνο με το χέρι του Θεού, έτσι, θυμάστε. Ο Ινφαντίνο το Χαβάτου, έτσι, η FIFA εξετάζει Μουντιάλ με 64 ομάδες, μας ενημέρωσε, τουλάχιστον να εξετάσει και Μουντιάλ με καλές διαιτησίες και με δικαιοσύνη για όλες τις ομάδες. Έτσι. Α, ευχήθηκε κιόλας να κάνει την απονομή μαζί με...

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 11:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας, το Good Week το είπαμε. Ο Δημήτρης αναφορικά με αυτά που είπα για την δήλωση του Μαριάνο Ραχόι, του πρώην Ισπανού Πρωθυπουργού, ότι η Ισπανία είναι μια εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους όμως. Η Γαλλία είναι μια εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους, είπε ο Ισπανός πρώην Πρωθυπουργός. Και το χαρακτήρισα και ψιλοπαραλήρημα. Γράφει, από την εποχή των αποικιών, οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι λαιλατούσαν τον πλούτο των αφρικανικών χώρων, σκότωναν και ακροτήριαζαν όσους αντιστέκονταν, βίαζαν τις γυναίκες τους. Στη σύγχρονη εποχή μας πυροδοτούν εστίες έντασης, ευνοούν τη λαθρομετανάστευση για να αποφελούνται από φτηνά εργατικά χέρια, ευτελές εμπόριο μαύρης αρκός και πρόθυμους για ένα κομμάτι ψωμί να εμπεριφθούν όπλα, ναρκωτικά κτλ. Από αιώνα σε αιώνα διαφορετικές μέθοδοι για τον ίδιο σκοπό. Λέμε όχι λοιπόν σε naturalizé καταστάσεις και στην κρεατομηχανή του συστήματος. Όχι στον ομοιόμορφο άνοστο χυλό που πάνε να μας σερβίρουν. Οι λαοί να παραμείνουν στην πατρίδα τους και να αγωνίζονται για την άνοδο του βιωτικού τους επίπεδου. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Τα ΔΕΦ, Δημήτρης Χάλκιας. Φίλε μου Δημήτρη, Δημητράρα, αεξίμωση.

Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, αφήνει την υπόθεση Στάνιτς οριστικά, όχι για να αποκτήσει έναν παίχτη που αγωνίζεται σε θέσεις όπου υπάρχουν παίχτες στον Ολυμπιακό, και ο Ζώτα και ο Φορτούνης και όχι μόνο αυτοί, κυρίως γιατί πρέπει να επενδύσει στη μεταγραφή, στην απόκτηση, στην αγορά ενός χαφ που θα αλλάξει το επίπεδο της ομάδας, ενός χάφαρου όπως λέγαμε εδώ και 10 μέρες, και γι' αυτόν θα απαιτηθούν και χρήματα. Και επίσης αυτός ο χαφ που θα είναι δημιουργικός, δηλαδή θα είναι εξάρι, θα είναι οχτάρι, οχταροδεκάρι, θα πρέπει να παίζει. Φανταστείτε λοιπόν να έρθει και ο Στάνιτς των 9 εκατομμυρίων και του 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο και να αποκτηθεί και αυτός ο χαφ, και όταν υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Είπαμε για τον Σοφιάν Άμραμπατ ότι αν ισχύει ότι η Al-Ittihad δίνει στην 20

εκατομμύρια στη Φενέρμπαξε. Αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση, μπορεί να βάλει δύσκολο, εξαρτάται τι θα θέλει και ο Σοφιάν Άμπραμαντ, ο οποίος μου είπαν ότι στην Φενέρμπαξε έχει αιτήσιες αποδοχές 7 εκατομμυρίων. 7 εκατομμυρίων. Όχι στην Πέτης που ήταν δανεικός πέρυσι, επένδυνε αυτά τα λεφτά. Του κάλυπτε ένα μέρος του ποσού η Φενέρ και έδινε και το 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια η Μπέτης, πόσο του έδινε του Σοφιάν, συμπλήρωνε, που δεν έπαιρνε αυτά τα 7. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένας παίκτης που για να έρθει στον Ολυμπιακό σίγουρα θα θέλει ένα συμβόλαιο με αποδοχές 3 με 3,5 εκατομμύρια, λέω εγώ. Έτσι, αν έπαιρνε 7 στη Φενέρ και είναι ενεργό το συμβόλαιό του. Αλλά και να δούμε και αν θα ήθελε να πάει στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, όπως δύσκολη περίπτωση είναι και του Μπρόζοβιτς. Υπαρχτεί όμως. Εγώ σας είπα την Παρασκευή εδώ ότι υπάρχει στη λίστα του Ολυμπιακού και τρίτος χάφαρος. Έτσι,

Έψαχνα το δημοσίευμα του Σπύρου του Γκρομιτσάρη στο Sportdoc την Παρασκευή το βράδυ, που αποκάλυψε ότι στη λίστα με τα δυνατά ονόματα χαφ του Ολυμπιακού υπάρχει και ο Ρέμο Φρόιλερ, έτσι, ο 34χρονος διεθνής Ελβετός, 94 συμμετοχές με την Εθνική, που ήταν βασικότατος σε αυτό το Μουντιάλ, που έφτασε η Ελβετία μια ανάσα από την τετράδα. Είναι ένας παίκτης που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Ιταλία με γεμάτη σεζόν, 40 συμμετοχές, ο Φρόιλερ. Ένας παίκτης που είναι ελεύθερος, τον θέλει και η Λάτσιο, έτσι. Συγγνώμη, τον θέλει και η Ρώμα. Και ο Φρόιλερ, ο Ελβετός, είναι γνώριμος της διοίκησης του Ολυμπιακού, αφού το 2022 τον είχε αναγοράσει Nottingham Forest του Μαρινάκη από την Αταλάντα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Έγραψε και αυτό το όνομα. Οπότε Άμραμπατ, Φρόιλερ, ο Σπύρος ο Γκρομιτσάρης το έγραψε, το αποκάλυψε του Φρόιλερ, Μπρόζοβιτς και τουλάχιστον ακόμη ένας δυνατό όνομα, δεν ξέρω αν είναι μουντιαλικός ή όχι.

Από ό,τι φαίνεται μπορεί να χάλασε του Στάνιτς, αλλά πάμε για Deal Done στον Ζωέλ Ρόκα, το άλλο σύριαλ που κρατάει από τον Ιούνιο για τον Ολυμπιακό, του 21 χρονών Ισπανού εξτρέμ της Τζιρόνα, ο οποίος ουσιαστικά ήταν δημιούργημα του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Λύση, έτσι αυτός τον προώθησε και μετά πήρε μεταγραφή από την πρώην ομάδα του Λύση στην Τζιρόνα. Ο Ολυμπιακός, που τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είχε ανεβάσει την προσφορά του στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είχε ξεκινήσει από τα 2,5 αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης ο Ρόκα είχε πάει στον προπονητή του, στον νέο προπονητή της Τζιρόνα, και του είχε εξηγήσει ότι θέλει να πάρει μεταγραφή στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, και καλό θα ήταν να μην τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν. Αυτές οι δύο κινήσεις έπαιξαν, πιστεύω, το ρόλο τους. Νομίζω ότι η αισιοδοξία που βγαίνει στο ρεπορτάζ για Deal Done, για Happy End στο σύριαλ Ρόκα και στον Ολυμπιακό, είναι γιατί η διαφορά έχει πέσει στα 500 χιλιάρικα. Εκεί είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα, η οποία για πρώτη φορά έχει ρίξει τις απαιτήσεις της κάτω από τα 6 εκατομμύρια. Και το θέμα είναι να συμφωνήσουν και στο ποσοστό μεταπόλησης. Και αν πιστέψω και αυτό που γράφει ο πάντα έγκυρος και για μένα ο μοναδικός που διαβάζω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του έχω 100% εμπιστοσύνη σε αυτό που γράφει, όπως έγραψε και ο Γρομιτσάρης χθες, πλέον οι συζητήσεις, η διαπραγμάτευση για το Ρόκα, για τη μεταγραφή του Ρόκα, γίνεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή μεταξύ της ιδιοκτησίας του Ολυμπιακού και της ιδιοκτησίας της Τζιρόνα, που είναι το City Group, και γίνεται στην Αγγλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε με τη διαφορά να έχει πέσει στα 500 χιλιάρικα και κάτω, και λίγο πιο κάτω, με το Ρόκα να πιέζει, με τον Ολυμπιακό να έχει ανέβει στα 5 εκατομμύρια, συγγνώμη, και με τις διαπραγματεύσεις να γίνονται πλέον με τη City Group και όχι με τη διοίκηση της Τζιρόνα, στο City Group ανήκει η Τζιρόνα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, την οποία θέλει αυτό τον παίκτη, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ.

Φίλε μου, Δημήτρη μου, το είπα. Αν ισχύει και μπει στο τραπέζι πρόταση από τη Σαουδική Αραβία με αυτά τα λεφτά για τον Άμραμπατ, ξεχάστε τον Άμραμπατ. Έτσι. Παραλαμβάνω, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από Τουρκία, η Al Ittihad είτε ετοιμάζει πρόταση, είτε έχει καταθέσει πρόταση 20 εκατομμυρίων στη Φενέρμπαξε. Βεβαίως στην Τουρκία δεν μιλάνε για τελειωμένη συμφωνία και πώς να είναι τελειωμένη, αυτά πρέπει να συμφωνήσει και ο παίκτης. Αυτά. Και ο Άμπραμπατ έχει και ένα συμβόλαιο 7 εκατομμυρίων. Εντάξει, ξέρει ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα πάρει από πουθενά, μόνο στη Σαουδική Αραβία μπορεί να τα πάρει, δεν μπορεί να τα πάρει από αλλού στην Ευρώπη. Ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό με αυτά τα λεφτά. Α, δεν έρθει με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε καν στην Ισπανία μπορεί να πάει με αυτά τα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός που στο φιλικό του δεν κέρδισε. Σκόραρε ο Αντρέ Λουίς. Τώρα που είναι να φύγει, επιμένουν τα ρεπορτάζ πως η πρόταση του Κάνσας είναι στα 19,2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του. Τώρα που είναι να φύγει ο Αντρέ Λουίς, έβαλε και γκολ. Το πρώτο του γκολ, αν κάνω λάθος, με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Το θυμόμαστε όλο για το πέναλτι που είχε κερδίσει από τον Μάκη Λί στο μάτς με την ΑΕΚ στα Νέα Φιλαδέλφια. Στα Φιλαδέλφια ή στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίς είναι παίχτης που τον βλέπεις και λες με ωραία σωματοδομή, έτσι λες είναι ικανός για το απρόβλεπτο, και από την άλλη με τις κινήσεις του πολλές φορές γίνεται απόλυτα προβλέψιμος για την αντίπαλη άμυνα. Μεγάλο ερωτηματικό, δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να χτιστεί σε αυτόν ως βασικός, να είναι ο βασικός του εξτρέμ. Είναι και πολλά τα λεφτά που έχουν έρθει ή που θα έρθουν, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω ότι θα απορρίσουν πολλοί, είναι δυνατόν με τέτοιες εμφανίσεις όλες αυτές οι ομάδες και να γίνεται όλο αυτός ο ντόρος για τα συγκεκριμένα χρήματα. Σας έχω ξαναπεί, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λανσάρονται από συγκεκριμένα μανατζερικά, μεγάλα μανατζερικά γραφεία, που κάνουν μεγάλες μεταγραφές από χρόνο σε χρόνο, έτσι. Γιατί θα πρέπει να κινείται και το χρήμα ανεξάρτητα από την όποια αξία τους. Τώρα όλοι λένε μα είναι δυνατόν ο Αντρέ Λουίς να κοστίζει, μάλλον να έχει πρόταση 19 εκατομμυρίων από, από το Κάνσας, να τον θέλει Πόρτο, να τον θέλει η Μπενφίκα κτλ. Με αυτές τις εμφανίσεις. Εντάξει. Με αυτά και με αυτά τα λεφτά. Τον Ενιοκούρου, ψάξτε να βρείτε πόσες μεταγραφές, με τι τρελά λεφτά έχει μετακινηθεί ο Νιεκούρου. Ένα παράδειγμα, και υπάρχουν πολλοί, πολλοί ο Νιεκούρου και Αντρέ Λουίς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Αντρέ Λουίς. Δεν νομίζω. Έχω ξαναπεί ότι ο Αντρέ Λουίς όπως και ο Ορτέκα θα πουληθούν μέσα στον Ιούλιο. Λοιπόν, φιλικό, το πρώτο φιλικό και η ΑΕΚ κόντρα στην De Graafs κέρδισε, έτσι, με σκόρερ τον 2-1, με σκόρερ τον Βάργα και τον είναι αποκτηθέντα τον Ουκρανό, τον Κοφ, έτσι. Μια ΑΕΚ η οποία δεν είχε και τον Γιώβιτς και τον Ζήνη, τους προφυλάχθηκαν. Όπως είπε ο Νίκολιτς, αν ήταν επίσημο μάτς θα έπαιζαν και οι δύο. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον για μένα είχαν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό. Για μια ακόμα φορά έδωσε ψωμάκι, μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας και για μια ακόμη φορά διέψευσε ρεπόρτερ ΑΕΚ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι είπε ο γίγαντας ο Νίκολιτς? Έχοντας γίνει ήδη τρεις μεταγραφές, δηλαδή του Ζουμπουκόφ, του Καρίντεν και του Αλεξίου, μίλησε για δύο ως τρεις ακόμα προσθήκες που θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή για 5-6 μεταγραφές. Όταν διαβάζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η ΑΕΚ είναι μια έτοιμη ομάδα η οποία δεν θέλει πολλά-πολλά, 2-3 προσθήκες θέλει και είναι εντάξει. Και ήρθε ο ίδιος ο Νίκολιτς να δώσει την πραγματική, την αληθινή διάσταση σε αυτό. Ευτυχώς που υπάρχει ο Νίκολιτς. Και για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται, όχι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά γενικότερα στα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων, ότι χωρίς λόγο νομίζουν ότι προφυλάσσουν την ομάδα. Λοιπόν, για μένα η καλύτερη ατάκα από τις δηλώσεις του Νίκολιτς αυτές, τις χθεσινές,
ήταν ότι τα φιλικά θα μας δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τους παίκτες που έχουμε, αλλά και να δούμε, για να δοκιμάσουμε, να τους τεστάρουμε, αν μπορούμε να περιμένουμε πράγματα από αυτούς, τι μπορούν να δώσουν. Δεν είπε ονόματα, φωτογράφησε κάποιους. Το πιο σημαντικό είναι, αλλά να δούμε και τι μεταγραφές θα κάνουμε. Αν και φέρει για παράδειγμα, θα αποκτήσουμε αμυντικό ή επιθετικό μέσο. Αμυντικό χαφ ή επιθετικό χαφ. Αλλάζει τα δεδομένα, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε, α, η μεταγραφή που ήθελε ο Game Changer για τη θέση στα χαφ ήταν του εξαριού, του Καερίνεν. Έκλεισε εκεί πέρα. Έλα μου ντε που ο ίδιος ο Νίκολιτς θες το άφησε ανοιχτό, ότι μπορεί να γίνει και άλλη προσθήκη. Γιατί? Γιατί να γίνει άλλη προσθήκη? Μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να παίζει με τρία χαφ. Μπορεί να θέλει να πάρει έναν κλασικό αμυντικό μέσο με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Καρίνεν, που έχουμε πει καλός, αλλά δεν είναι τόσο aggressive, ούτε παίζει σε υψηλές εντάξεις, έχει άλλα πράγματα, έχει άλλα υπέρο Καρίνεν. Ή μήπως γίνει η τέτοια προσθήκη αν και εφόσον ο Πινέδα φύγει από την ΑΕΚ? Γιατί για τον Πινέδα είπε ο Νίκολιτς ότι θεωρώ ότι είναι παίκτης της ΑΕΚ. Έχει συμβόλαιο, είναι από τους καλύτερους παίκτες μας, θεωρώ ότι είναι παίκτης της ΑΕΚ. Θεωρεί. Έχει ψωμάκι δουλειά. Το η ουσία είναι ότι 2-3 ακόμη μεταγραφές για αναβάθμιση της ποιότητας της ομάδας. Ο ίδιος ο Νίκολιτς το είπε, αδέρφια. Το σίγουρο είναι ότι ο ένας θα είναι ο στόπερ, ανεξάρτητα πώς θα πάει ο Γεωργίεφ. Ξέρουν από πέρυσι το Γενάρη ότι έχει συγκεκριμένο ταβάνι ο Γεωργίεφ και μπορεί να βοηθήσει ως συμπληρωματική λύση, όχι ως βασικός. Ο στόπερ, ο οποίος θα έρθει για να είναι μαζί με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή, οι τρεις βασικοί. Από εκεί πέρα θα υπάρχει ο Βίντα, ο Αλεξίου και ενδεχομένως και ο Γεωργίεφ. Λοιπόν, αυτά. 2-3 μεταγραφές. Ο ένας είπαμε ο στόπερ, ο άλλος θα είναι ο μέσος, αμυντικός ή επιθετικός. Θα κρυθεί στην πορεία, άρα έχουμε δρόμο γι' αυτό. Και μετά η τρίτη μεταγραφή μπορεί να είναι αριστερός μπακ, αν πουλήθει ο Πενράις, ή μπορεί να είναι συμπληρωματικός δεξιός μπακ, από τη στιγμή που ο Γεωργίεφ στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν δείξει ότι μπορεί να είναι αντάξιο backup του Ρώτα. Μια και είπα για Πεν Ράις, αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω ότι προσπαθούν να τον σπρώξουν τον Πεν Ράις. Μετά τις σκοτσέζικες ομάδες, τώρα μπήκαν στο παιχνίδι οι ομάδες Championship, Blackburn, Middlesbrough, Norwich. Ένας Άγγλος δημοσιογράφος το αποκάλυψε. Θα βγουν και άλλες στην πορεία. Εντάξει. Πώς είναι δυνατόν ο αναπληρωματικός του Πίλιου να έχει όλες αυτές τις προτάσεις, τι έχουν δει που δεν έχουμε δει εμείς? Καλό για την ΑΕΚ όμως είναι αυτό, και για τον να τον πουλήσει με τα λεφτά τουλάχιστον που τον πήρε πέρυσι, γιατί δεν ήταν λίγα, 2,3, και αν μπορεί και κάτι παραπάνω, έτσι και ο Ριμπάλντα να μην είναι, ρε παιδί μου, σκιαστεί το προφίλ του με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, να πουληθεί στα λεφτά που είχε δώσει, και η ομάδα να φέρει μετά έναν καλύτερο, να κάνει ένα upgrade στη θέση του αριστερού μπακ, η ΑΕΚ να φέρει έναν αριστερό μπακ για βασικό. Μια χαρά θα είναι και για τους δύο. Πάντως η διαφορά της ΑΕΚ με τους ανταγωνιστές είναι ότι βλέπεις ότι στην ΑΕΚ τα πάντα γίνονται με βάση τη συνεννόηση του διδύμου Ριμπάλντα Νίκολιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκολιτς ο Ριμπάλντα υπέγραψε και αυτός μέχρι το 2029. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει εδώ και καιρό, απλά επικοινωνήθηκε την Παρασκευή, επιλέχθηκε να ανακοινωθεί την Παρασκευή, από πριν είχε κλείσει. Εγώ έχω πει ότι είναι εμφανές ότι όταν φύγουν, αν φύγει ο Νίκολιτς, θα φύγουν και οι δύο μαζί, όπως ήρθαν, όπως είναι μαζί, όπως ανανέωσαν μέχρι το 2029. Αλλά το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι αυτοί οι δύο συνεννοούνται με τις όποιες διαφωνίες, συμφωνίες κτλ. Και οι μεταγραφές είναι επιλογής και των δύο. Δεν είναι έγκρισης. Δεν είναι όπως έχει γίνει, πώς γίνεται στον Ολυμπιακό, όπως γινόταν στον Παναθηναϊκό, επί Μπενίτεθ, όπως γίνεται στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
Φέρνουμε κάποιο παίκτη που μας τον έχουν προτείνει οι μανατζαρέοι. Παίρνουμε κάποιο παίκτη που το τμήμα scouting έχει πείσει την διοίκηση. Και ο προπονητής απλά δίνει την έγκρισή του, δεν είναι επιλογή του προπονητή. Και στην πορεία ο ίδιος προπονητής, αν δεν του κάνει, του δίνει 2-3 ευκαιρίες. Και αν δεν του κάνει, τον αφήνει στην άκρη και σου λέει: αν θες να παίζετε, πήγε δώστε τον δανεικό ή εμένα δεν μου κάνει. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, έχουμε δει. Αυτά δεν συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Ακόμα και όταν θα πάρουν μια απόφαση, μια επιλογή ρίσκου, όπως πέρυσι που δεν μπορούσαν να βρουν ένα αμυντικό χαφ και πήγαν στον Γκρούγκιτς, το κάνουν με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο, και του διευθυντή ποδοσφαίρου και του προπονητή της ΑΕΚ, και προσπαθώντας να περιορίσουν όσο το δυνατό το ρίσκο, βάζοντας δικλείδες ασφαλείας στο συμβόλαιο. Γκρούγκιτς παράδειγμα ήταν αυτό, έτσι. Αλλά τα βρίσκουνε. Συμφωνούν, δηλαδή θυμίζει το περασμένο καλοκαίρι, ο ήθελε τον Τέσσερς. Παρότι από το περασμένο καλοκαίρι είχε προταθεί ο Βάργκας, ο Ριμπάλντα είχε κολλήσει τον Τέσσερς. Τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό τέλος Αυγούστου. Τον Δεκέμβρη όμως, ο Ριμπάλντα έκανε χατήρι του Νίκολης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι θέλει τον Βάργκα και πήραν τον Βάργκα. Συνεννοούνται, συμφωνούν, δεν μένουν απλά στην έγκριση. Αυτό λέω, αυτή είναι η διαφορά. Παναθηναϊκός κέρδισε σε ένα πολύ ωραίο βράδυ στη Λεωφόρο, με πολύ κόσμο, με γκολ, με νέα πρόσωπα να δίνουν την αισιοδοξία. Η ομάδα του Νίστρουπ να συνεχίζει από εκεί που τελείωσε τα φιλικά στην Ολλανδία, κέρδισε την Grasshoppers. Πολύ αδύναμη Grasshoppers, αλλά οκ, okay, φιλικά είναι αυτά. Βλέπεις κάποια πράγματα. Εγώ θα σταθώ ξανά, γιατί όλοι λένε για τον Γιάνγκουτς, την κολάρα έβαλε, ένα ασίστ, αναγεννημένος και το ένα και το άλλο. Ο Τσάπρας πάει πάρα πολύ καλά, μου αρέσει. Είναι ένα ερωτηματικό τετέι και τα γκολ. Αν θα είναι αυτός ο βασικός center for του Παναθηναϊκού και πόσα γκολ περιμένεις από αυτόν. Ο Τετέι όμως έχει την ικανότητα, το χάρισμα, είναι πολύτιμος, να μην είναι ο φουνταριστός, αλλά σε σχήματα που να ξεκινάει από τα πλάγια ή πίσω από τον φουνταριστό να συμπληρώνει. Θα τα δούμε αυτά. Πάντως ο Παναθηναϊκός βλέπεις ωραία πράγματα, τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, χωρίς τις υπερβολές, χωρίς να πάμε στις υπερβολές, έτσι. Μια και λέμε για τα μεταγραφικά, μην αφήνουμε παραπονούμενους και τους παουκτζίδες. Σάντα Μαρία. Μετά το Σάντα Μαρία έρχεται σήμερα ο Ταχάλι, αυτός ο ζογκλέρ αριστερός εξτρέμ, που ξεκίνησε από φούτσαλ και μεγάλο σε ηλικία έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Κανονικό στη Μάλμε έρχεται. Είναι ένας ζογκλέρ ταχύτατος, τρομερός στα σλάλο μου κάνει. Να δούμε πόσο θα βοηθήσει. Διεθνής με την Εθνική Σουηδίας.

0: Ο Κώστας ειρωνεύεται, αμφισβητεί και αυτός, όπως πολλοί φίλοι της ΑΕΚ αλλά και του Παναθηναϊκού, τα λεφτά από την προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίς. Λέει τώρα που έβαλε και γκολ η Κάνσας. Τώρα που έβαλε γκολ ο Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό, η Κάνσας ανέβασε την προσφορά της στα 31 εκατομμύρια. Άρες ανώ που μοιράζουν. Δεν του αρέσει του φίλου μου του Κώστα του Χατζή του ΑΕΚΤΖΙ αυτά που λέω για τον Μπεν Ράις. Τον έχει και ξετινάξει τον Μπεν Ράις από πέρυσι, ο αναπληρωματικός του Πίλιου. Οκ, είναι ο πρώτος που έρχεται στην Ελλάδα και χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Θες να σου θυμίσω καμιά εκατοστή ονόματα? Βγάζει τεράστια εμπάθεια με τον Μπεν Ράις. Παρακάλα να φύγει, γιατί αν μείνει και παίξει, αυτά μπορεί, γιατί δεν είναι ηλίθιες αγγλικές ομάδες που θέλουν να πάρουν. Βλέπω να κάνει νέα σκολοτούμπες, άρα ρέλπα. Κοίτα να δει, Κώστα μου, είσαι αδερφός, αλλά το τι θα λέω δεν επιτρέπω ούτε στη γυναίκα μου να μου λέει ή να μου υποδεικνύει. Ναι, μπορεί να βγάλω εμπάθεια με τον Μπεν Ράις, να την, εσύ να την χαρακτηρίσει σαν εμπάθεια, αλλά εγώ την χαρακτηρώ κριτική. Δεν είμαι οπαδός, όπως είσαι εσύ, να βλέπω με τα γυαλιά. Συγγνώμη που σε στεναχωρώ, συγγνώμη που σε εξοργίζω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν σε αρέσει, καλώς. Στο έχω ξαναπεί. Δεν θα μου λες εσύ τι θα λέω για τον Μπεν Ράις. Διάβασα το σχόλιο σου, δεχτεί η άποψή σου, αλλά από ένα σημείο και μετά μη μου λες τώρα κάνεις κολοτούμπες με τον Ρέλβας. Είναι προτιμότερο να κάνεις μετά να βλέπεις κάποια πράγματα. Εγώ όταν είχα πει για τον Ρέλβας, είχα πει δεν το ξέρω, είναι 3,5 εκατομμύρια πολλά. Αυτά είχα πει. Εντάξει, πάμε παρακάτω γιατί... εντάξει.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί της De Graftsap στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Κάναμε κάποιες καλές φάσεις, είδαμε τους νέους παίκτες και είναι καλό που δεν είχαμε τραυματισμούς. Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το μήνυμα του Μάρκο Νικολίτση. Στροφή σε διαφορετική περίπτωση από αυτή του Πέταρ Στάνιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Το στόχαστρο του Ερυθρόλευκου βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Σαν Λορέτζο και της Εθνικής Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η Σαν Λορέτζο απέρριψε πρόταση των Πειραιωτών. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Κρίστιανσεν. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος θα περάσει από εργομετρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 10 και 10 το βράδυ η αύξηση του Τάχ Άλι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου. Στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Επιταχύνονται οι επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ από τους κίτρινους με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον 2 παικτών πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του ομογενούς γκάρτ Τζον Πουλακίδα, ο οποίος αγωνίζεται στο Summer League του NBA στο Las Vegas. Ο Βασίλης Ολιόπουλος παραμένει στο κάδρο του Άρη με τους κίτρινους να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του. Σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για νέο μονοετές συμβόλαιο ήρθε ο Σέρχιο Γιούλ. Στην πόρτα της εξόδου από τη Βασίλισσα βρίσκεται ο Μάριο Χεζόνια, με την αποχώρησή του να μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Κάουτσι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 12. Πρώτον να απαντήσω, γιατί το πήρα και τα μούτρα το φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, σε αυτά ένα-ένα, σε αυτά που μου λέει για τον Πεν Ράις. Λοιπόν, τον λέω αναπληρωματικό του Πήλιου. Γιατί ο Πήλιος πέρυσι το καλοκαίρι, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, η φίλη της ΑΕΚ ήταν για να φεύγει. Τον κράτησε, έμεινε ο Νίκολιτς, δεν βρήκανε τον βασικό αριστερό μπακ που θέλανε, πήρανε τον Πεν Ράις να αρχόταν ως βασικός. Δεν τα κατάφερε και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πήλιος από εκεί που ήταν να φεύγει και έμεινε τελικά για να είναι πληρωματικός, αυτό που ήρθε τον προσπέρασε και έγινε βασικός. Ένα, γι' αυτό τον λέω. Ναι, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στα 26 του πληρώθηκαν για αυτόν 2,3 εκατομμύρια για τον Πεν Ράις, έχοντας μόλις μια χρονιά, καλή χρονιά στην Hearts Cannae. Οι προηγούμενες ομάδες ήταν κάτι Rovers, Mothers κτλ. Είχε ένα συμβόλαιο στα 80 χιλιάρικα που πήγε στα 600 χιλιάρικα. Ναι, δεν είναι ο πρώτος ούτε τελευταίος στις μεγάλες ομάδες που γίνονται αυτά. Αλλά εγώ, φίλε Κώστα, πρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα. Τρίτον, η υπόθεση του αριστερού μπακ στην ΑΕΚ είναι μια πονεμένη ιστορία. Και προ Νίκολιτς Ριμπάλντα, επί Αλμέιδα, ψάχνουν το αριστερό μπακ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν απαιτήσεις από το Ριμπάλντα στη συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί ήταν αυτός που έπεισε το Μάριο Ηλιόπουλο να χαλάσει, να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Κυριακόπουλο και με την οικογένεια. Μέχρι και τον πατέρα του Κυριακόπουλου είχε φέρει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχαν ξαναγηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά με εισήγηση του Ριμπάλντα, και επειδή και ο Αλμέιδα τότε δεν τρελνόταν αλλά θα μπορούσε να έρθει το καλοκαίρι, κρίθηκαν πολλά τα 2 εκατομμύρια που απαιτούσε η Μόντσα για έναν παίκτη που δεν θα έχει μεταπολιτική αξία και ο οποίος αυτός παίκτης είναι μόλις 1,5 χρόνο μεγαλύτερος από τον Πεν Ράις, 2 όπως είναι. Άρα όταν λες όχι στον Κυριακόπουλο, επειδή κατά βάθος θεωρείς υπερτιμημένους και δεν πιστεύεις στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, μετά θα δέξει και την κριτική όταν φέρνεις τον Πεν Ράις. Και επειδή επέτρεψε μου, Κώστα Χατζή, να ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, για μένα, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι η ΑΕΚ ψάχνει για αριστερό μπακ, όλο αυτό που γίνεται με τον Πεν Ράις είναι τεχνητό. Έτσι. Θέλουν να το σπρώξουν. Να φύγει και να φέρουν έναν βασικό. Γιατί δεν μπορεί να πάρεις από τη στιγμή που ανανεώνεις και τον Πήλιο. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν έχω καμιά εμπάθεια με τον Πεν Ράις. Απλά λέω τα πράγματα. Το θεωρώ έναν μέτριο μπακ. Που δεν είναι για να είναι βασικός σε μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό. Βλέπουμε το ταβάνι του. Δεν είναι να περιμένουμε, δεν είναι θέμα προσαρμογής. Ξέρουμε το ταβάνι του, όπως ξέρουμε και το ταβάνι και του Πήλιου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ ξέρω για 2,3, εσύ λες 1,5, εγώ ξέρω για 2,3. Όπως εσύ λες για 1,5, έτσι μπορώ να ισχυριστώ, μη μου στέλνεις τώρα 1,5 εκατομμύριο, ξέρω για 2,3. Επειδή λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, οι άλλοι λένε επειδή τους βγήκε τώρα 1,5, αυτό γίνεται ξέρετε, στις ελληνικές ομάδες. Όταν θέλουμε να δούμε ότι πουλάμε ακριβά, βάζουμε 5-6 εκατομμύρια παραπάνω σε όλες. Όταν μια αγορά δεν μας βγαίνει, τη μειώνουμε, τη χαμηλώνουμε. Τα πραγματικά ποσά κανείς δεν πρέπει να τα, γιατί δεν τα ανακοινώνει ούτε η ΑΕΚ, ούτε η ομάδα από την οποία πήρε. Μπορεί να υπάρχουν τα 2,3, εσύ να μου λες το 1,5. Αδερφέ, δεν είναι θέμα άλλες φορές, εμπιστεύω. Θα αλλάξουμε τώρα, κάνουμε μπιφ μεταξύ μας. Έχω τον Γιώργο, τον κριτικό του Παναθηναϊκού. Α, κάνω και μαζί σου μπιφ τώρα. Άλλες φορές, επειδή δεν είναι θέμα να μη σας πιστεύω, σας λέω και την άποψή μου. Πάμε, έλεος, πάμε παρακάτω. Δημήτρη μου, θέμα χρόνου είναι του Χατζηδιάκου. Από τη στιγμή που η Κοπενχάγη δεν τον υποστηρίζει, δεν τον θέλει να τον δώσει, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χατζηδιάκο, είναι θέμα χρόνου να τα βρουν οι δύο ομάδες. Έτσι. Τώρα και όταν η διαφορά είναι 300-400 χιλιάρικα θα τα βρούνε, δεν θα χαλάσουν εκεί πέρα. Συμφώνησε για ακόμα ένα χρόνο με την Ρεάλο Γιούλ.

0: Έρχεται και ο Γιώργος. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε ο Χατζής για τον Αντρέ Λουίς. Λέει: ο πρόεδρος της Αμερικάνικης ομάδας διαψεύδει τα πάντα και λέει πως το συνολικό μπάτζετ τους είναι 12 εκατομμύρια, αλλά η πώληση του Λουίς για τους Έλληνες ρεπόρτερ πάει στα 19,2. Αχαχαχαχα. Δεν τα αμφισβητούμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος της Κάνσας και το SPN. Ευτυχώς που δεν ζούμε στα 80s και 90s και πλέον μαθαίνουμε την αλήθεια. Αν να αμφισβητούμε SPN και πρόεδρο ομάδας με μπάτζετ 12 εκατομμύριων ευρώ και να ακούμε τα ναι, τι λένε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, το κλείσαμε το μαγαζάκι, αδερφέ. Εσύ που δεν ανήκεις πουθενά, σου έστειλα τι λένε στην Αμερική και γελάνε μαζί τους. SPN, αδερφέ. Ναι. Ότι το Κάνσας, λένε ότι το Κάνσας έκανε πρόταση 3,7 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός αντιπρόταση 5 εκατομμύρια για να τον δώσει. Μάλιστα. Το ότι έχουν 3,8 έκανε το Κάνσας και αντιπρόταση 5 εκατομμύρια να το δώσει. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει ο Ολυμπιακός με 5 εκατομμύρια, ούτε καν θα ζητούσε μια πρόταση 3,8 εκατομμύρια. Έχω Γεωργακόπουλο. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αποκλείω να έχει κάνει. Εγώ να δεχτώ ότι όλα αυτά που σου λέει ο φίλος είναι αλήθεια. Είναι πληροφόρηση.
0: Για τα 19,2 ή τα 17 ή τα 18.
1: Ούτως ή άλλως το συζητήσαμε μαζί, Βαγγέλη μου.
0: Ορίστε.
1: Συζητήσαμε μαζί την Πέμπτη Μπασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κάνσας να δώσει τόσα λεφτά. Και το Κάνσας μπορεί να είναι ο λαγός που εμφανίστηκε από πουθενά και βάλαμε στο τραπέζι και την Πόρτο, έτσι. Μαζί το κάναμε τη συζήτηση. Μπασίλη μου ήμουν στο στούντιο.
0: Πάμε, ναι, λέγε λοιπόν. Τι θέλεις να πεις.
1: Να δεχτώ όλα αυτά στα αληθινά, δεν μπορείτε ποτέ να δεχτώ αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Ο Ολυμπιακός έκανε την πρόταση και ζήτησε 5 εκατομμύρια. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Το ξέρω ούτε αυτό. Δείτε
1: το background, το πώς πουλάει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά. Πάμε παρακάτω.
1: Και μετά το συζητάμε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια προσωπική δήλωση του Βαγγέλη Μανέκη, το Σιμώνα, για το ποιον λόγο ήρθε ο Αντρέ Λουίς και τι άφησε στην άκρη για να. Επειδή πίστευε ότι ο παίκτης μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον έφερε συμπληρωματικό.
0: Όχι μόνο
1: οι
0: αυτό.
1: Οι Πορτογάλοι έγραφαν. Οι Πορτογάλοι δεν είναι στον Ολυμπιακό. Για το ενδιαφέρον του Μπενφίκα.
0: Μα είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον του Μπενφίκα. Απλά ο Ολυμπιακός στην υπόθεση Μπενφίκα, ο Μαρινάκης, όχι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, έτσι, τσαντίστηκε επειδή οι Πορτογάλοι πήγαν να πιάσουν την πλευρά του Ατζέντη, του πιάσαν τον Αντρέ Λουίς και έγινε αυτό το παιχνίδι και ήθελαν να τον πάρουν με 12 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης ήθελε περισσότερα και σου λέει θα τον φέρω στον Ολυμπιακό κτλ. Λοιπόν. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως ξέρει να πουλάει ακριβά. Το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει στον Κοστούλα 35 και όχι 40, αφήστε τα μπόνους, είναι και μια ακόμα επιτυχία. Καμιά άλλη ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πουλήσει σε αυτά τα ποσά. Ακόμα
1: τουλάχιστον. Και η απόδειξη είναι ο Τζίμας που δεν πουλήθηκε από ελληνική ομάδα, αλλά όχι από την Ελλάδα. Μέσω Γερμανίας. Είναι η απόδειξη σε αυτό που λες, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι να σητά. Όταν έχει Κωνσταντέλια και δεν μπορεί να τον πουλήσει πάνω από 17-18 εκατομμύρια. Γιατί τόσο ήταν. Πέρυσι που τελευταία στιγμή τον έφερε πίσω λόγω Μουστακίδη, χάλασε τη μεταγραφή ο Ιβάν Σαβίδης. Ήταν να είχε μπει στο αυτοκίνητο να πάει στη Στουτγκάρδη για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά. Το transfer, άστε τι θα έπαιρνε σε μπόνους, αν τους πετύχαινε, ήταν για 17-18 εκατομμύρια το deal με τη Στουτγκάρδη. 18 εκατομμύρια. Τι ζητάμε.
1: Αν το κάνει 20 πριν αλλάξει γνώμη ο Σαββίδης από την πίεση του κόσμου, ενδεχομένως να τον βλέπω με κορδελίτσα, με ερυθρόλευκα κτλ.
0: Και επίσης δεν καταλαβαίνετε κάτι πολύ, ότι είναι τελείως διαφορετικό να είσαι Βραζιλιάνος, να έχεις Πορτογάλους ατζέντιδες, να είσαι Κροάτης, τι να πω, τι άλλες θα είναι, άλλο να είσαι Έλληνας. Ο Καρέτσας που είναι προϊόν, Βέλγιο προϊόν, που είναι σε μια ηλικία πολύ καλή, κάτω από 20, έτσι, που η Ντόρτμουντ που έχει βγάλει Χάλαντ, Σάντσο, Αντέγε, πώς τον λένε αυτόν, τον Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους, δεν δίνει πάνω από 26 εκατομμύρια. Ζητάει 45 γκέν και έχει πέσει στα 30, στα 35-34, που είναι ο Καρέτσας, που δεν είναι 19 χρονών και που είναι στο Βέλγιο. Δεν είναι εύκολο. Αν ήταν άλλη εθνικότητα, θα τον πουλάει 45 εκατομμύρια όσο ζήταγε αρχικά η Γκένγκ. Έχω και το φίλο τον Κώστα, τον Χατζή, με τον Μπεν Ράις. Έχουμε κολλήσει τώρα. Επειδή έχω, πώς το λένε, έχω θέμα με τον Μπεν Ράις. Έπεσε.
1: Όχι, ακούω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θέμα με τον Μπεν Ράις είναι και ο ίδιος ο Μπεν Ράις.
0: Τι εννοείς.
1: Τι εννοώ. Όταν ένα παιδί από τα 80 χιλιάρικα που παίρνει τον χρόνο Δηλαδή να παίρνει σχεδόν μισό εκατομμύριο πόσο παίρνει.
0: Και παραπάνω, κοντά στα 600.000, 500.
1: Μέσα σε ένα χρόνο, λίγο έχει ένα θέμα. Θα πρέπει να δικαιολογήσει το βάρος των αποδοχών. Θα πρέπει. Συγγνώμη, μα όλη η Ελλάδα δεν ασκούσε κριτική πέρσι ότι η ΑΕΚ έδωσε 2,3 για τον Πενράις.
0: Ο Κώστας λέει 1,5 έδωσε. Δεν το ξέρω, μπορεί να είναι και 1,5. Μπορεί να όμως και 2,3. Okay.
1: Μα όλη η Ελλάδα μιλούσε πέρσι για 2,3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι λέγαμε πέρσι αυτό. Τώρα εάν το διόγκωσαν επειδή πίστευαν ότι θα τους βγει ο νέος Ρομπέρτο Κάρλος ή ο νέος Ρομπέρτσον για το πάω Σκωτία, okay.
0: Εγώ το λέω γιατί το θέμα του αριστερού μπακς
1: στην ΑΕΚ. Ακόμα και τώρα οι προσφορές, οι προσφορές που γίνονται ούτε στο 1,5 ούτε στο 1,7 ανταποκρίνονται και μιλάμε για μια σεζόν που έχει παίξει 5 ευρωπαϊκά μάτς για πρώτη φορά στη ζωή του. Όσα έπαιξε πάση.
0: Πάσχετος το θέμα, εγώ δεν το λέω μόνο και μόνο. Είναι γιατί, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ έχει αυτή τη θέση του αριστερού μπακ εδώ και 3 χρόνια ψάχνει για αριστερό μπακ. Από την εποχή που, που έφυγε ο ένας από τους 2 Ιρανούς, ο Μοχαμάντι, είχε 2 Ιρανούς η ΑΕΚ, Χατζησαφή και Μοχαμάντι, από τότε.
1: Οι οποίοι τρομερό δεν το έχουμε συζητήσει. Σε πολλά μάτια στο Μουντιάλ ήταν βασική κυρία, έτσι.
0: Ναι, γιατί ο ένας μπορούσε να παίξει. Ο Χατζησαφή ήταν ένας πολυσύνδετος παίκτης, φίλε, που μπορούσε να παίξει και αμυντικό χαφ και αριστερό χαφ.
1: Και αριστερό χαφ. Άλλος, ο Αλμέιδα.
0: Στόπερ τον έβαζε ο Αλμέιδα, ρε φίλε. Εντάξει, στόπερ δεν ήταν.
1: Ο Αλμέιδα το είχε πει ότι θα τον υπολογίζει και για στόπερ πριν την τελευταία του καταστροφική χρονιά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες.
1: Τι να πω. Καταρχάς, θα είμαι δικαιωμένος σε ένα βαθμό. Περιμένω ακόμα που είχα πει ότι η Αγγλία μπορεί να πάει. Θα ποντάρω στην Αγγλία να πάρει το τρόπαιο.
0: Ναι. Φίλε, το εντυπωσιακό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν έχουν τα 12 από τα 13 γκολ. Αυτοί οι δύο που οδηγούν την έχουν πάρει από το χεράκι. Ο Μπέλιγχαμ την είπε στον Τούχελ. Την είπε στον Τούχελ, τρομερή δήλωση, ότι μπορεί να μην ξέρει από τέτοιες καταστάσεις, από τέτοιες συνθήκες. Μετά στις δηλώσεις, το πήρε χαμπάρι αυτό.
1: Η ατάκα του, η βασική δεν είναι ότι δεν ξέρει από τέτοιες καταστάσεις. Είναι ότι επανέλαβε 2 φορές το ότι να είναι. Δηλαδή,
0: ό,τι να είναι η δήλωση του Τούχελ, ό,τι να είναι, έτσι δεν κριτήριο.
1: Ναι, δηλαδή. Και εντάξει, να σου πω κάτι. Δείχνει την προσωπικότητά του, αδερφέ.
0: Μ' αρέσουν εμένα, κακός. Φίλε. Μ' αρέσουν.
1: Καλό ή κακό. Ναι. Δεν μπορεί να τα καταπίνει όλα.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει 2 γκολ και άλλα 2 πριν. Και πάτε 2 παίκτες επιθυμητά. Γιατί επιθυμητά η Αγγλία είναι 2 παίκτες. Και αυτό είναι το μειονέκτημα της απέναντι στην Αργεντινή. Γιατί οι άλλοι έχουν το Μέση. Που μπορεί να μπει σκόραρε για πρώτη φορά μετά από πόσους μήνες, μετά από πόσα μάτια.
0: Ναι.
1: Έχει μια άσκηση. Αλλά σε κάθε αγώνα η Αργεντινή βγάζει και κάποιον δίπλα στο Μέση.
0: Κάποιον δίπλα στο Μέση.
1: Δίπλα στο Μέση.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος, ρε παιδί.
0: Καλά, αν, δηλαδή, αν δεν είχε αποβληθεί ο Εμπολό, δεν ξέρω αν η Αργεντινή περνούσε την Ελβετία, φίλε. Ειλικρινά στο λέω.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή πολύ βαβούρα για το τίποτα.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είναι δίκαιη η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Δηλαδή.
0: Άλλο λέω, αν δεν είχε. Άστο. Η λήψη απόφαση. Τα μαύρα. Ναι, okay, η λήψη απόφαση. Θέμα εκεί πέρα. Αυτό, πήγε να κερδίσει τώρα κίτρινη κάρτα από παίχτη του.
1: Όχι, κόκκινη πήγε να κερδίσει όπως έκανε.
0: Ναι. Α, πάρε δεύτερη κίτρινη να έχεις. Okay. Και στην εποχή του VAR που ασχολούνται και με τις κίτρινες κάρτες, ρε φίλε. Έτσι.
1: Στην εποχή του VAR που ασχολούνται με το αν η μπάλα στο κόρνερ είναι στη μήνη πάνω στον ασβέστη ή είναι εκτός ασβέστη.
0: Ναι.
1: Σε αυτά πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Δεν μου είπες τώρα της Αγγλίας τον γκολ προνομετρήσει. Το 1-1 που χτύπησε πάνω στην οροφή. Άσχετα αν λένε το ότι δεν το καταλάβανε το αισθητήρα που έχει, δεν έπιασε επαφή της μπάλας με την κάμερα αυτή πάνω στην οροφή.
1: Συνέχισαν όλοι απτόητοι τη φάση.
0: Το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί.
1: Συνέχισαν όλοι επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι τη φάση.
0: Στο γκολ στο 2-1.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι για μένα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ορθώς.
0: Ορθώς και τα ορθότατα και τα δύο. Πάση περιπτώσει, η Αγγλία μπορεί να αποκλείσει την Αργεντινή του Μέση, το Μέση στα ημιτελικά.
1: Κοίτα, πρόκειται για 2 ομάδες που είναι επιβαρημένες.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα της Αγγλίας είναι ότι έχει 2 παίχτες.
0: Ναι.
1: 2. Οι υπόλοιποι είναι συμπληρωματικοί.
0: Και στην...
1: Το Κέιν έχει ένα αντισαβαντάζ. Ο Κέιν, επειδή είναι εκφραστής, ο παίκτης που θα πρέπει να τελειώνει τις φάσεις. Mm. Και γι' αυτό φαίνεται τον Μπέλιχαμ στα τελευταία δεδομένα. Ο Κέιν κάνει στο γήπεδο πράγματα ασύλληπτα για Κέιν, ασύλληπτα για center for αυτού του επίπεδου. Mm. Γυρνάει, μαρκάρει, πρεσάρει, σε όλα τα κόρνερ είναι ο πρώτος που σηκώνεται για κεφαλιά στα κόρνερ εις βάρος της Αγγλίας. Mm. Δίνει τρομερές μάχες. Λειτουργεί ως ηγέτης. Mm. Εγώ θα ήθελα να το τριγκάρω λίγο το πράγμα και να ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή μου θυμίζει από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου, με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Σε έχασα.
0: Όχι, όχι. Όχι. Εδώ πέρα.
1: Με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ.
0: Τι εννοείς με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ. Με την Αγγλία θα είναι.
1: Θα είναι με την πατρίδα από την Αγγλία.
0: Με την Αγγλία θα είναι. Ξεκάθαρα με την Αγγλία θα είναι. Έλα, αυτά δεν μπαίνουν σε αυτά τα πράγματα. Τι είναι ο Μπέκαμ. Σε παρακαλώ.
1: Εγώ έχω αμφιβολίες.
0: Βάλε μια ανατελεία να απαντήσω, γιατί τώρα έχω θέμα με αεξίδες. Μου τη λέει ο Χριστόφορος για τον Μπεν Ράις. Τώρα έχουμε άλλο τέτοιο, ότι θα σταδείξει ο Μπεν Ράις και να δούμε πού θα κρυφτείς. Το συγκρίνεις εδώ, ο Παναθηναϊκός έφερε έναν Σακάτι. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σακάτης ο Κρίστιανσεν. Γιατί είναι Σακάτης ο Κρίστιανσεν? Ποιος σας το είπε ότι είναι Σακάτης ο Κρίστιανσεν?
1: Και αφήστε να το δούμε.
0: Πρώτον. Δεύτερον, αφήστε να το δούμε. Τρίτον, θα μου συγκρίνει τον Κρίστιανσεν με τον Μπεν Ράις. Δεν ξέρω αν είναι γερός. Αν είναι γερός υγιής το παιδί, για να θέλει τον Νίστρουπ, καταρχήν ο Νίστρουπ είναι βλακάς. Δηλαδή να επιμένει, φέρτε το μου, πάρτε το μου, να τον πάρουμε. Είναι τέτοιο. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει αν είχε χρόνια προβλήματα ή αν έτυχε πέρυσι και να ήταν τραυματίας. Να ήταν τραυματισμός. Δεν ξέρει, θέλει να εκτεθεί σε αυτό που έρχεται. Ο παίκτης του ήταν. Αυτός τον ανέδειξε. 15 εκατομμύρια έδωσε η Λέστερ για να τον πάρει στην Premier League. Δεν υπάρχει σύγκριση σε potential μεταξύ των δύο. Αν ο Κρίστιανσεν είναι υγιής και τον επαναφέρει ο Νίστρουπ, είναι παιχτάρα ο Κρίστιανσεν για τη θέση αυτή. Δεν μπορεί να συγκριθείτε, παιδιά, από πλευράς potential. Δεν ξέρω αν θα πιάσει. Όλες τις μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι. Αλλά μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην τώρα προσπαθείτε να συνδυάσετε τι με ο Ρενάτο Σάντσες με τον Κρίστιανσεν. Συγγνώμη, πάμε σε αυτά που λέγαμε.
1: Για τον Κρίστιανσεν πάλι εμείς βάλαμε την ένσταση προχθές. Και είπαμε ότι πέρα από το οικονομικό και τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα είναι σημαντικό, εάν ο Κρίστιανσεν δεν μπορεί, τι θα γίνει με τον αριστερό half-back, γιατί ο Θυριακόπουλος μεγαλώνει ένα χρόνο, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο τραβή σκουπί, έστω και μέχρι το Γενάρη, εάν και εφόσον.
0: Δεν νομίζω, φίλε, να σου πω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Εγώ, υπάρχει η εγγύηση του προπονητή. Από τη στιγμή που ο προπονητής που τον ξέρει πάρα πολύ καλά επιμένει, πάει να πει ότι είναι σίγουρος.
1: Δεν είναι επιστήμονας ο προπονητής όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό τον περνάει από Ιταλία, θα τον περάσει και από εδώ. Αυτό είναι η ασφαλή.
1: Αλλά
0: το, δεν είναι τον ξετινάζει. Τον ξετινάζει αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να κάνει και μπορεί να το Σάντσες πέρσι.
0: Έκανε τα περισσότερα παιχνίδια τη ρετία με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ήθελε διαχείριση,
1: επίσης,
0: το ξέρανε.
1: Και
0: έχει διαχρονικό πρόβλημα όμως, Ρενάδη. Έχει θέμα κατασκευαστικό ήταν αυτό. Το ξέρανε όλοι. Απλά ήθελε διαχείριση. Η συγκεκριμένα μάτς να παίζει, προπονεί το ένα το άλλο.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, αν ήμουν τεχνικό διευθυντή κάποια από τι μεγάλε ομάδε που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε να πει να του άντρε, ξέρει.
0: Τι Big Four εννοεί.
1: Ναι. Εγώ.
0: Ναι. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα τον έπαιρνα.
1: Και θα τον έβαζα μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι, μόνο στην Ευρώπη και σε μεγάλα μάτια εδώ στην Ελλάδα.
1: Ούτε, μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ποιότητα έχει. Και αν έχει, αλλά πρέπει να έχει και παίκτες που να τρέχουν και το ένα και το άλλο δίπλα του. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, μεταγραφάρες λέει ο ΠΑΟΚ. Πού τις είδατε, ρε παιδιά, τις μεταγραφάρες? Χατζηδιάκος λέει, μου λέει ο φίλος. Ναι. Ανώτερος του Μιχαηλίδη. Okay. Να τους δούμε. Πρέπει να πω στον ΠΑΟΚ ότι έχει μια στόχευση σε παίχτες και σε αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής, ο Λύση. Έτσι. Σε αυτούς.
1: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλύτερος από άποψη ρόστερ σε σύγκριση με πέρσι, με τις προσθήκες που κάνει ή που πάει να κάνει. Μπορεί. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν θα είναι αγωνιστικό.
0: Τι θα είναι?
1: Είναι μια σειρά προβλημάτων. Καταρχάς είναι μαύρη χρονιά και δεν λέω πώς μπορεί να ασπρίσει το πρώτο τρίμηνο της σεζόν.
0: Όλοι πεθαίνουν στο ΠΑΟΚ. Ναι. Λες με τους νεκρούς που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα
0: επίπεδα.
1: Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, υπάρχει καταρχάς αυτή η τεράστια βόμβα που πυροδότησε ο Μουστακίδης με τον Οσμάν και που πάει να πυροδοτήσει κι άλλοι.
0: Βεβαίως, Μαν. Το Λιόπουλος και Βαλατσιούνας.
1: Αυτόματα θα γίνεται η σύγκριση με τον κάθε Σάντα Μαρία, αν ο Σάντα Μαρία.
0: Ελεστούντο Σάντα Μαρία, ποιον άλλον.
1: Αν αυτοί βγάλουν ένα
0: πρόβλημα.
1: Στα πρώτα μάτια τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει το φάντασμα του Λουτσέσκου που
0: σωστός,
1: θα
0: περάσετε
1: ανά πάσα στιγμή πάνω από την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Όταν πριν αρχίσει η σεζόν βγαίνουν ανακοινώσεις από τους 4 συνδέσμους. Βρείτε τα. Μην διχάσετε τον τέτοιο με μηνύματα κατά του φίλου του Κουβεντίδη. Και.
0: Ο δεν είναι φίλος μου.
1: Αντιλαμβάνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι βαριά.
0: Mm.
1: Και αυτό έχει επιπτώσεις. Και επίσης μην παραβλέπουμε και ένα σημαντικό γεγονός σε σύγκριση με τα μεταγραφικά που έλεγες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ότι από το Γενάρη, δηλαδή ο Πάκος θα κάνει μέχρι το Γενάρη, γιατί μετά θα χαθεί ο Κωνσταντέλιας. Όπως παραδοσιακά συμβαίνει 3 χρόνια. Και μου πείτε μα μου σου του 3 χρόνια από το Γενάρη και μετά ο Κωνσταντέλιας είτε από ιός είτε από τραυματισμούς είτε από κάτι εξεφαλίζεται.
0: Σωστό, αγόρι μου, σωστό.
1: Άρα, εάν το πρώτο τρίμηνο της σεζόν με όλη την περαίωση ατμόσφαιρα, με το φάντασμα του Λουτσέσκου, με τις μεταγραφές που ο άλλος κάνει πιο ισχυρές και αυτόματα θα γίνεται σύγκριση ανάμεσα στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα αυτά, δεν τον βλέπω τον ΠΑΟΚ προς το παρόν να περπατάει. Αν και παραλαμβάνω ότι το ρόστερ του μπορεί να είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Okay. Πάει, επειδή ο Μεϊτέ δεν τον βλέπω, πάει και εκτός από το Σάντα Μαρία, πάει και για άλλο χαφ. Θα πάρει ναι, αναγκαστικά.
1: Το Σάντα Μαρία δεν είναι εξάρι.
0: Ναι. Είναι οχταροεξάρι. Οχταροεξάρι. Ναι, θέλει ένα. Καμαρά, Μαντί Καμαρά είναι περισσότερο και αυτό, να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο Σντόεφ, να το πούμε έτσι. Γιατί ο Σντόεφ δεν ήταν εξάρι-ξάρι.
1: Όχι.
0: Καταλάβες.
1: Γι' αυτό το ξεζούμε σε τον άλλο, δεν βάζει μόνο το Μεϊτέ και.
0: Ναι.
1: Ακόμα δηλαδή και στο κύπελο με το Λεβαδιακό και τη συντριβή που είχε γνωρίσει ο Πάοκ, πάλι ο Μεϊτέ έπαιρνε.
0: Να ρωτήσουμε, λέει τον Πράκτορα, η Μπεσίχτας παίρνει τον Τροσάρ. Δεν μπορούσε να φέρει αυτόν τον παίχτη ο Μαρινάκης. Τόσα λεφτά έχει βγάλει. Ο Τροσάρ, να πούμε ένα λεπτό έχεις, απλά να βοηθήσουμε. Να πούμε ότι ο Τροσάρ, παιδιά, έρχεται, θα πάει στην Μπεσίχτας με 8,5 εκατομμύρια ετήσιες αποδοχές και η Μπεσίχτας θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις να δώσεις τα 25 εκατομμύρια, το ερώτημα είναι πώς θα δώσεις έναν παίκτη 8 εκατομμύρια, που είναι πρωταθλητής με την Arsenal και ήταν και στο Μουντιάλ με το Βέλγιο.
1: Παιδιά, αν ακόμα δεν έχετε καταλάβει τη διαφορά του τουρκικού δοκιμάτου με το ελληνικό, δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Μιλάμε για μια αγορά 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία μέσα.
0: Ναι.
1: Και άλλα 70-80 εκατομμύρια που είναι οι Τούρκοι διασκορπισμένοι.
0: Mm.
1: Που κρατάνε τις επαφές με την Τουρκία. Όταν έχεις τέτοιες αγορές να διακινήσεις προϊόντα, να λανθάρεις παίκτες.
0: Ωραία. Βάλε άνω τελεία. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσει, κύριε Σταύρο. Θα έρθουμε σε εσάς.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. 11-2 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Είπαμε Good Week. Είναι η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο αγαπημένος Σταύρος Γεωργακόπουλος. Έλα φίλε. 5 χρόνια περάσανε. Τώρα σε πάω σε κάτι άλλο. Δεν θυμάσαι από την γυναικοκτονία της 20χρονης τότε Καρολάιν από τον πιλότο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα αγγλικά νερά.
1: Ναι.
0: Τώρα το διαβάζω, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη σε σειρά από μια πολύ μεγάλη βρετανική παραγωγή. Πρεμιέρα το Σεπτέμβριο συγκεκριμένη. Θα είναι μια σειρά που παρουσιάζει συνολικά 5 υποθέσεις δολοφονιών που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο. 2 επεισόδια διάρκειας σε 90 λεπτών το καθένα. Η ιστορία της Καρολάιν αποτελεί μια...
1: Τι να μας πούν τώρα και οι Άγγλοι.
0: Γιατί ρε φίλε, στο Amazon θα προβληθεί αυτό, στο Amazon, στην πλατφόρμα Amazon.
1: Οι Άγγλοι ξαφνικά το 2026 το δικό τους Πάνο Κοκκινόπουλο. Εμείς θα κάνουμε αυτά το 1993.
0: Ναι, αυτά πέστα στην εταιρεία, την Story Films. Λοιπόν, τι λέγαμε, έλεγες για το που...
1: Γιατί έλεγα.
0: Ναι, ξέχασα και εγώ. Γιατί έλεγε, το ξέχασα, ούτε ο
1: λοιπόν,
0: Τζόρτζ.
1: Λοιπόν, ό,τι και αν έλεγα, έλεγα για τον ΠΑΟΚ πριν. Μετά θα το πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό κατευθείαν.
1: Μου άρεσε ο Γιάνγκουσίτς πολύ.
0: Α, το φιλικό, είδες και την ΑΕΚ θες, με την Τεγκράφσπα.
1: Δεν την είδα όλη την ΑΕΚ, να σου πω με πιο ύπνος.
0: Οκ, πάμε στον Παναθηναϊκό που τον είδες.
1: Αλλά, πρόσεξε, έχω μια επισήμανση. Ήταν η μόνη ομάδα που μου έβγαλε κούραση.
0: Αυτό δεν είναι κακό για προετοιμασία, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Η ΑΕΚ άλλωστε θα παίξει, δεν παίζει όπως ο Παναθηναϊκός σε μέσα Ιουλίου.
1: Όλοι οι άλλοι, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μου έβγαλαν να τσίγει την φρεσκάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά. Ακόμα και με φρέσκα πόδια ή με βαριά πόδια, η ποιότητα του Γιάνγκουσιτς ξεχωρίζει.
0: Ναι. Τι είναι ο Γιάνγκουσιτς, έτσι όπως τον είδες, δεκάρι, οχτάρι, μπορεί να παίξει οχτάρι, τι είναι ο Γιάνγκουσιτς?
1: Για μένα είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Δεύτερος επιθετικός, οκ. Okay.
1: Έτσι όπως τον είδα προχθές.
0: Τα μπόρδα δηλαδή κι αυτός.
1: Περίπου. Να. Και είναι μεγάλη επιτυχία του Νίστρου. Ναι. Έτσι και καταφέρει και τους παντρέψει τους δυο τους.
0: Τον Ταμπόρδα με τον...
1: Ναι, γιατί έχουν μερικά διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να παίζουν και οι δύο στη βασική ενδεκάδα σε όλα τα μάτς. Δηλαδή σε κάποια μάτς ενδεχομένως. Έτσι, χωρίς να έχω δει πολύ για Γκουσίτς, αλλά βλέποντας τον Ταμπόρδα έτσι νομίζω. Πού θα παίζει ο Τετέι?
1: Θα μπορούσε ο σχηματισμός να είναι 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο εσωτερικούς μέσους, τον Ταμπόρδα και τον Γκουσίτς.
0: Ταμπόρδα και Γιάνγκουτς εσωτερική μέση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με ποιο μάτς θα παίζει με το Μαρκό όταν θα παίζει στο κυπέλο?
1: Όχι. Α. Οχτάρια. Αν το εξάρις είναι τόσο ποιοτικό όσο λένε για τον Καμαρά.
0: Αν δεν πρεσάρει ο Ταμπόρδα. Έχει τα τρεξίματα. Ο Γιάνγκουσιτς θα πρεσάρει και τα λοιπά. Το θέμα είναι να πάρεις και την ποιότητα.
1: Θα πρεσάρουν.
0: Και τους μάθει ο
1: σε ένα 4-3-3. Και στο 4-2-3-1. Υποθέτω ότι πίεση αρχίζει από τον Τετέι.
0: Το 4-3-3 μπροστά, ποιοι θα παίζουν δηλαδή στο Παναθηναϊκό? Η τριάδα που λες μπροστά.
1: Όχι, θα είναι ο Τετέι.
0: Από δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα, όχι σεντερφόρ.

0: σεντερφόρ.
1: Α, σεντερφόρ ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τα γκολ. Θα έχει τα.
0: Για του δύο πλάγιου τώρα.
1: Ναι.
0: Με πήρε ένα φίλο μόλι τέλειωσε το μάτσο.
1: Ναι. Καλό Ζαρουρί, δεν είναι καλό παίκτη. Εμένα μου αρέσει ο Ζαρουρί.
0: Με πήρε ένα φίλο που ο Ατζέντη μόλι τέλειωσε το μάτσο.
1: Mm.
0: Και μου λέει θέλω να σφίξω το χέρι αυτού που κάνει τη μεταγραφή του Αντίνο με τόσα λεφτά.
1: Θα πω κάτι τώρα. Θα γίνω κακό με του Παναθηναϊκού. Σήμερα γενικότερα, επειδή είμαι κουρασμένο και επειδή έχω διάφορα θέματα και είμαι στα όριά μου. Και...
0: Αλλά πάντα κουρασμένο είσαι.
1: Εντάξει, αυτό ναι, έχει δίκιο το τελευταίο. Και είμαι στα όριά μου. Την πληρώνω και άνθρωποι που δεν πρέπει να την πληρώσουν. Του ζητάω συγγνώμη λοιπόν αυτού του ανθρώπου που την πληρώνουν, γιατί ξέρει, όταν πιέζεσαι. Κάποια στιγμή σπάει το σκηνή και λες, έλα, πάμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχω παίξει χθες το βράδυ. Αντί να φύγω, είχε κίνηση από την Αμάρινθο να έρθω στην Αθήνα. Γινόταν χαμός στο δρόμο μέχρι τις 12 η ώρα. Σταμάτησα, έχουν φτιαχτεί πάντελ εκεί στην Αμάρινθο.
0: Ω, ήμουν σίγουρος, έχεις παίξει πάντελ.
1: Πού το ξέρεις, πού το κατάλαβες.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Δεν είχα παίξει. Έπαιζα τένις, αλλά είχα να παίξω 12 χρόνια. Και με ένα φίλο μου κάθομαι να μπω μέσα πάντελ. Φιλέ, μια μισή ώρα έπαιξα πάντελ. Και καταλαβαίνεις κούρας και μετά στο αυτοκίνητο για να γυρίσω 2,5 ώρα στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να πω λοιπόν για τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Αυτό που έλεγα σε συνέχεια στο ξεκίνημα όταν βγήκες εσύ για το πώς παρουσιάζονται στα ρεπορτάζ τα νούμερα κάποιων αγορών, πωλήσεων, ανάλογα με το τι μας συμφέρει την κάθε περίοδο. Η αλήθεια, τουλάχιστον έτσι όπως την έχω επιβεβαιώσει εγώ και ο συγκεκριμένος τελευταία φορά δεν μπορεί να λέει ψέματα, είναι ότι Σαντίνο Αντίνο, μπορεί να στο ξανά είπα όταν είμαστε στον αέρα, κόστησε στον Παναθηναϊκό 10 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσει 14. Στα 14. Αν δεν πουληθεί τα επόμενα χρόνια, οπότε θα πρέπει να πληρώσει, έχει μπει στο συμβόλαιο ότι πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτό η μεταπόληση, αυτό το ποσοστό. 14 εκατομμύρια ο Σαντίνο Αντίνο, 10 εκατομμύρια ο Σαντίνο Αντίνο. Βεβαίως πλέον λένε 6 και 7 εκατομμύρια ότι έχει στοιχήσει. Και πάλι πολλά. Εντάξει, 7 εκατομμύρια. Μπας περιπτώσει. Να το δούμε και το Σαντίνο Αντίνο. Εγώ είχα διαφωνήσει με τον Μάριο Ηλιόπουλο στις 14 Ιουνίου στο γήπεδο της ΑΕΚ όταν κάναμε μια γενικότερη κουβέντα σε ένα δείπνο που ήταν καλεσμένοι δημοσιογράφοι. Όταν μου έλεγε ότι του αρέσει πολύ ο Σαντίνο Αντίνο. Του λέω, του αρέσει ο Σαντίνο Αντίνο του Μάριου Ηλιόπουλου. Και πιστεύει ότι η έκπληξη της φετινής ΑΕΚ θα είναι ο Σαχαμπό.
0: Σαγαπώ, εσύ.
1: Δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Δεν το ξέρω το Σαχαμπό. Απλά ξέρεις, περιμένω να τον δω. Αλλά εγώ σε κάποια πράγματα είμαι καυστικός. Δηλαδή δεν θα πήγαινα. Ρε Ριμπάλτα, έχεις τον Κουντούρι. Πήγαινε πάρε τον Κουντούρι. Από το Σαχαμπό. Που είναι και Έλληνας. Και δηλαδή βλέπει, είναι πολλά το 1 εκατομμύριο για τον Κουντούρι και δεν είναι για τον Σαχαμπό.
0: Βαγγελή, εσύ τα έγραψες. Ότι ανανέωσε το συμβολέο του Ριμπάλτα, αυτού του στενοχώρησε είναι Έλληνες ατζέντες γιατί δεν του.
1: Με διαβάζεις, ευχαριστώ. Ναι. Έχει ένα θέμα. Και αυτό όμως είναι άποψη. Δεν θέλει να δουλεύει και θεωρεί υπερτιμημένους και υπερκοστολογημένους Έλληνες παίκτες και δεν θέλει να δουλεύει και με Έλληνες ατζέντες. Δουλεύει με όλους τους άλλους, έχει το δικό του. Έτσι είναι οι λομπίστες.
0: Δεν διαβάζω μόνο εσένα, όπως διαβάζω και εσένα. Κάποτε είχα πάρει τηλέφωνο έναν εκδότη και του λέω έχετε κάνει λάθος στη ρεκλάμα. Είχαν μια ρεκλάμα στην έκδοση.
1: Ναι.
0: Ήταν λάθος η διαφήμιση.
1: Ναι, τι έλεγε.
0: Είχε ένα λάθος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και παίρνει τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και του λέω κατάσκοπος πως έχει τρελαθεί, έτσι δεν. Και διαβάζει τις ρεκλάμες.
1: Μάλιστα. Να σου πω τώρα για συνέχισε και ολοκλήρωση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι σε...
0: Ο Παναθηναϊκός μου έδειξε κάποια δείγματα γραφής.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι περιουσιασμένος όπως λένε όλοι. Αλλά μου δείχνει ότι προσπαθεί ο Νίστρουπ
1: ναι.
0: να παντρέψει στοιχεία. Γιατί έλεγα ότι ο Ταμπόρδα με τον Γιάννη έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ταμπόρδα
1: ναι.
0: είναι παίκτης που θα μπει σφίνα στην περιοχή
1: ναι.
0: για να σκοράρει. Τον άλλον τον βλέπω δεύτερο επιθετικό, αλλά το κυριότερο προσόδιο είναι το σουτ και η πάσα η κάθετη.
1: Και οι επαφές που έχει πολύ, οι επαφές του είναι πάρα πολύ καλές του Γιάννη.
0: Αν τα παντρέψει αυτά τα δύο στοιχεία, και αυτό προσπαθεί να κάνει από ό,τι δείχνει.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι στο Παναθηναϊκό μάλλον δύο είναι τα θέματα. Πρώτον, να έχει στήριξη αν τυχόν στο ξεκίνημα τα αποτελέσματα δεν ήταν όπως ήταν πέρσι για την ΑΕΚ του Νίκολιτς, γιατί κάτι αντίστοιχο είναι αυτό το Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, μην καεί από τη μεγάλη πίεση το 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι χαφ θα πάρει. Γιατί επειδή θα πάει να πάρει δύο χαφ ακόμα, ο Καμαρά δεν είναι κακός που τον είδα, ο Ετιέν, θα πάρει δύο χαφ, δύο οχτάρια. Ένα οχτάρι σίγουρα και ένα οχτάρο εξάρι. Είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι δύο μεταγραφές θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ εγώ, και το
0: για
1: τι θα παίξει.
0: Το μεγάλο στοίχημα, Βαγγέλη, ναι, είναι τα στόπερ. Ο Ντεφράι,
1: ναι,
0: έδειξε στον βαθμό που του επέτρεψε το παιχνίδι,
1: ναι,
0: και την προσωπικότητά του και τις δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Τον Ίγκασον τον ξέρουμε. Ο Ίγκασον ήταν πέρσι ο κορυφαίος αμυντικός του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, ή θα παίζει ο Ντεφράι ή το Ίγκασον. Δεν θα παίζουν. Σε κάποια μάτσα θα παίζουν. Αλλά ο ένας.
0: Ναι, άμα παίξουν και οι δύο θα είναι 70 χρονών.
1: Πάμε παρακάτω. Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
0: Αλλά βελτίωση στα στόπερ τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Το θέμα είναι αυτό που θα έρθει για να πάρει τη θέση του Τουμπά. Δεν ξέρω αν είναι ο Φαντρόγκελεν. Οι Τούρκοι πέφτουν. Από εκεί που ζητάγαν δεν πέφτανε από τα 5 εκατομμύρια. Έχουν πέσει τώρα, έτσι. Το θέμα είναι αυτό που θα έρθει αριστερό στόπερ, ο Φαντρόγκελεν ή οποιοδήποτε, να είναι αντίστοιχο επίπεδου. Δηλαδή με τον Ντεφράι και να βρούνε και καλή χημεία, να μην είναι Τουμπά. Έτσι.
0: Εγώ θεωρώ ότι η βελτίωση είναι ήδη ορατή.
1: Καταρχήν έχει δύο μπακ, φίλε, Καλάμπρια και Τσάπρα. Τσάπρας πολύ καλός. Έτσι. Κυριακόπουλος με Κρίστιασεν, αν είναι υγιής. Τα μπακ του είναι σούπερ του. Οι διάδες στο μπακ, τα δίδυμα των μπακ είναι σούπερ στο Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, μην έστω ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι κανονικό. Θα είναι υγιής, δεν θα έχει θέματα και το ένα και το άλλο. Έτσι. Είναι σούπερ.
0: Αλλά αν είναι υγιής ο Κρίστιανσεν.
1: Αυτός θα γίνει βασικός.
0: Θα παίζει αυτός.
1: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό όμως έτσι στις ομάδες του Νίστρου αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα παίξει ρόλο ο αριστερός στόπερ και πολύ σημαντικό ρόλο τα οχτάρια που θα έρθουν. Και να δούμε και τις πωλήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου θα γίνουν πωλήσεις. Θα είναι ο Πελίστρη, θα είναι ο Τσέριν. Θα γίνουν πωλήσεις στον Παναθηναϊκό αναγκαστικά. Όπως και στην ΑΕΚ θα γίνουν πωλήσεις.
0: Ναι, που δεν έχει πει κανένας μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πουληθεί και ο Πινέδα.
1: Πώς είδες τις δηλώσεις του Νίκολιτς
0: για τον Πινέδα.
1: Και για τον Πινέδα και γενικότερα. Δηλαδή ο Νίκολιτς λέει να δούμε πώς θα πάνε οι παίχτες που έχουμε. Θα δοκιμαστούν στα φιλικά, αν μπορεί να ανταπεξέλθουν, και να δούμε μετά με τα μεταγραφικά αν θα πάρουμε μέσο αμυντικό ή επιθετικό μέσο.
0: Καταρχάς, ξεκαθαρίζω ότι θέλει μήνυμου δύο κινήσεις ακόμα.
1: Ποιοτικές. Γιατί εγώ δεν καταλάβω ότι είναι για το να συμπληρώσει το ρόστερ κινήσεις αυτές, έτσι όπως τα είπε.
0: Γενικώς ήταν λίγο διφορούμενα αυτά που είπε.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Και για τον Πινέδα ήταν διφορούμενο.
0: Είπε για τον Καλοσκάμι ότι είχαμε καιρό να τον δούμε και τον είδαμε. Δηλαδή, πώς είχες καιρό να τον δεις, εσύ δεν τον έβαζες.
1: Και καλά έκανε. Αποδείχθηκε ότι καλά έκανε. Στο τέλος, όταν έπρεπε, χρειαζόταν παίκτες που θα ήταν on fire.
0: Ναι, δεν ξέρεις όμως πώς θα ήταν και εγώ τέτοιος. Το λέω ρε παιδί μου με την έννοια ότι δεν γίνεται τώρα να μας πει πάντα ο Καλοσκάμι, αλλά υπάρχει
1: okay, okay.
0: Εκείνο που θέλω να σχολιάσω, γιατί είπε, αναφέρθηκε στους μικρούς.
1: Στους μικρούς.
0: Στους μικρούς.
1: Ναι.
0: Και είδα κάτι διαρροές.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο ο Γεωργιάδης επέλεξε τους συγκεκριμένους παίχτες.
1: Γιατί ο Γεωργιάδης επέλεξε τη λέξη να τους ανεβάσει πάνω. Δεν θα έχει άποψη, δεν έχει άποψη ο Νίκολης Ρεφίλ. Κάτσε, τι είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν το είδα, αλλά τώρα με πια. Αλλά έτσι γίνεται ωραία κουβέντα. Είδες, δεν το έχω διαβάσει αυτό, συγγνώμη. Ο Γεωργιάδης επέλεξε. Ο Γεωργιάδης δεν έβλεπε ο Νίκολης, δεν πήγε να βλέπει την Ακαδημιακή ΠΑ 19. Ή δεν ανέβαζε κάποιους στις προπονήσεις. Ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Η κουβέντα λοιπόν έγινε για τους στόπερ.
1: Είναι μέτρη και οι δύο στόπεροι πιτσιρικάδες που ανέβηκαν. Και δικαίως πήγε η ΑΕΚ στον Αλεξίου σε αυτό.
0: Το σκεπτικό δεν είναι λάθος με την έννοια ότι όταν έχεις 4-5 στόπερ,
1: ναι,
0: που πάνε για βασική στην προετοιμασία, δεν θα πάρεις και δύο πιτσιρικάδες. Πού θα παίξουν.
1: Τους δύο πιτσιρικάδες σου είχε ανεβάσει πάνω πριν τελειώσει του Αλεξίου, σου θυμίζω.
0: Συμφωνούμε.
1: Ο Αλεξίου ήρθε να καλύψει σε πρώτη φάση τη θέση των δύο αυτών πιτσιρικάδων, του Ψηρόπουλου, πώς το λένε, και του άλλου, αν το λέω σωστά. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει οι άνθρωποι που ξέρουν, που έχουν δει, και οι δύο δεν είναι για επίπεδο ΑΕΚ και για να στηριχθεί ούτε καν στα παιχνίδια του κυπέλου. Άσχετα αν πήγαν στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι μπορεί να έχει φέτος και το Γιάννη Λίγκ, έτσι.
1: Οκ. Okay.
0: Εφόσον μπει στον όμιλο.
1: Εντάξει. Ωραία, ωραία, Youth League.
0: Οπότε
1: πάμε
0: θα έχουν χρόνο.
1: Αλλά αυτό με τον Γεωργιάδη μου κάνει εντύπωση που λες, ρε.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ στοχοποιήθηκε ο Γεωργιάδης και το ερώτημά μου ήταν καλά. Ο Νίκολιτς τους πήρε έτσι επειδή του πήρε ο Γεωργιάδης πάρα αυτού. Δηλαδή αν του λέγε
1: πάρα. Ναι, δεν βάζουμε το. Βγάζουμε από το κάδρο τον Νίκολιτς. Έχεις δε.
0: Αν του λέγε ο Γεωργιάδης πάρε το κατάσκοπο, θα έπαιρνε το κατάσκοπο.
1: Ποιος ο Νίκολιτς, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο Νίκολιτς, ρε φίλε. Εδώ βλέπεις, έφαγε. Σχόλασε και τον εργοφυσιολόγο τον Στεριόπουλο και τον τερματοφύλακα τον Γαρούφαλο. Γαρούφαλο στα αυτή. Μέχρι και το δικό του σχόλασε όταν πήγε χωρίς να το ρωτήσει με τον Τζόκοβιτς να δει μπασκετικό Ολυμπιακό. Όλες τις επιλογές τις περνάει από το μικροσκόπιο. Δεν είναι απλά δίνει έγκριση. Α, φέρτε μου, του λέει ο πρόεδρος, θα σου φέρω τον Καμπελά. Οκ, okay, φέρε μου. Α, ο καλός είναι, φέρ τον, θα το δούμε και μετά θα τον βάζει. Δεν υπάρχουν αυτά με τον Νικολίτς.
0: Μέχρι για τον Καραγύρη, διάβασα για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λένε ότι υπάρχει κι άλλος παίκτης πίσω, πιτσιριχάς.
1: Ο Αργύριο. Ο Αργύριο, που είναι δύο χρόνια μικρότερος. Είναι μεγάλο ταλέντο. Αυτός είναι όντως μεγάλο ταλέντο. Και ο Καραγύρης, έπαθε χιαστούς όμως. Η θέση του σεντερφόρου είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Οποιοδήποτε Καραγύρης είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσει. Και πολύ σωστά πήγανε στον Αλεξίου, γιατί δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, θα ξεκινούσε με βασικό στο κύπελο ή στο Super Cup τον Καραγύρη και όχι κάποιον από τους τρεις που προανέφερα. Μαζί με τον Κάλο Σκάμ. Γιατί θες δύο θέσεις. Τέσσερις να είναι, μαζί δύο στον πάγκο μήνυμα, αλλά δύο να παίζουν. Οπότε δύσκολα για Center 4.
0: Και ο Χρυστακόπουλος θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, είναι που λένε ο Χρυστακόπουλος, δεν ξέρω
0: ποιο είναι. Το κύπελο ναι. Και το γεγονός ότι έβαλε τον Γεωργίου στο πέρα. Και όχι δεξιμπάκ στο χθεσινό φιλικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει ένα δείγμα γραφή.
1: Ναι, πάντως το γεγονός ότι έβαλε τον Γεωργίου Στόπερ, αλλά φέραν τον Αλεξίου και πάει να πάρει και βασικό Στόπερ, δηλαδή βασικό, να θεωρείται βασικός με το άλλους δύο, μου δείχνει ότι η μεταγραφή του Γεωργίου το Γενάρη. Γιατί, ρε φίλε, γιατί έδωσε 2 εκατομμύρια για να φέρει τον Γεωργίου, για να τον προετοιμάζει. Πες ότι δεν
0: εγώ
1: ήταν έτοιμο.
0: Ξέρω ότι έδωσε 700 χιλιάρικα.
1: Άλλο. Άλλο. Τι έχει διαρρεύσει, τι έχει βγει προς τα έξω.
0: Όχι. Τώρα λένε για 1 εκατομμύριο.
1: Α, πάμε στο ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχουμε πέσει από τα δύο εκείνη την εποχή.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωχ, Θεέ μου. Τι αύριο, τι αύριο είναι ή μεθαύριο είναι στη Λίγκα οι εκλογές το 7-7.
0: Δεν θυμάμαι κιόλας. Γιατί έχω χάσει τις μέρες λίγο.
1: Ναι.
0: Να δω κανένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Κανένα SMS που μου είχε έρθει.
1: Ναι. Λοιπόν, 7-7.
0: Άμα λύγει η προθεσμία για την κλήρωση σήμερα, πρέπει να κάνω τη διαπίστευση.
1: Ναι, να πας. Να πάρεις το φίλο σου τον Πιάτσικα και να πάτε.
0: Το φίλο μου τον.
1: Τον Πιάτσικα και να πάτε. Δώσε και πολλά χαιρετίσματα.
0: Αμάν.
1: Καλός δημοσιογράφος, καλό παιδί.
0: Ναι. Είναι από την παλιά που μια ρεπόρτερ
1: ναι.
0: Με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Ναι. Με χαρτάκι, με σημειώσεις, αυτό το έχει, ναι.
1: Ναι, δικός μας είναι. Τι θέλω να πάρω, πώς μπορεί αυτό το 7-7 να σπάσει. Ο Γκαγκάτσης δεν αλλάζει, λευκό θα δώσει. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα φύγει κάποιος από τους 7, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη. Κλήρο, το βλέπω δύσκολο.
0: Δετάρτη, 15.
1: Ναι, Τετάρτη. Σε 13 σήμερα, Τετάρτη. Κλήρω το βλέπω δύσκολο. Κάπου διάβασα χθες ο Βέργης, έγραψε στο Sportal, νομίζω. Λέει μία χρονιά να κάνει ο Αλαφούζος, μία χρονιά να κάνει ο Μαρινάκης. Και αυτό το βλέπω απίθανο να συμβεί, να δεχτούνε. Και ποιος θα κάνει την πρώτη.
0: Και ποιος θα κάνει μάνα, δηλαδή.
1: Και δεν βλέπω να υπάρχει άνθρωπος τον οποίο αυτή μου το έλεγε ότι μπορεί να βρουν κάποιον να
0: συμφωνήσει.
1: Κοινή αποδοχή. Κολομό το βλέπω μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, από τη στιγμή που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις, δεν μπορούν να έχουν και κοινούς φίλους.
1: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, το άλλο του Ολυμπιακού, πώς το είδες ρε φίλε. Την Κυριακή η ενημέρωση ότι εδώ και μέρες έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε από τότε που πήραμε το Ζώτα, έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με το Στάνιτς. Όταν στη Βουλγαρία μιλάγανε για συμφωνία Λουντογκόριτς Ολυμπιακού και είχε έρθει από την Πέμπτη ο ατζέντης του Στάνιτς στην Ελλάδα για συζητήσεις με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο.
1: Ναι.
0: Όταν δεν προχωράει μια υπόθεση, αποσύρει τον ενδιαφέρον και δεν είναι υπόθεση.
1: Ναι. Και περιμένεις να δεις αν θα επιστρέψουν. Γιατί είναι αλήθεια πως Πέρασε από 1.200 μύρια κήρυματα αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω πόσο θα χρεωθεί και στον Κοβάσεβιτσα όλο αυτό, έτσι όπως πήγε η κατάσταση.
0: Είναι κινήσεις τακτικής αυτές που πάντα παίζονται, ακόμα και σε ένα τραπέζι πόκερ.
1: Ναι. Σωστά.
0: Έχουμε συζητήσει μαζί το σκηνικό, γιατί εμένα είναι από τις μεγαλύτερες μπλόκες που έχουν γίνει ποτέ. Του Μελισανίδη μέσα από τα γραφεία της Νάουσας όταν δεν τα βρίσκε.
1: Ναι, μην ξαναπεί. Κάθε φορά αυτό ίδιο μας πενθυμίζει. Το έχει μάθει όλος ο κόσμος απ' έξω.
0: Είναι μια ιστορία, ρε παιδί μου, ενδεικτική.
1: Σ' αρέσει, είναι από τις ιστορίες που σ' αρέσουν. Ναι, μπλόφα, οκ, μπλόφα. Αν και ο κόσμος όσοι παίζουν στα χαρτιά, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά μου λέει τι δήλωσε ο πρόεδρος του Κάνσας. Τίποτα από αυτά τα ποσά για τον Αντρές Λουίς στο SPN δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το συνολικό μας μπάτζετ είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Το να δώσουμε 19 εκατομμύρια για ένα μόνο παίκτη.
0: Μα το συζητήσαμε αυτό, δεν το συζητήσαμε.
1: Το συζητήσαμε, αλλά το στείλε τώρα, το διάβασα. Πάμε παρακάτω, ναι, okay. Λοιπόν, έξυπνη ιδέα του ΠΑΟΚ, λέει ο Κυριάκος, να πάρει παίκτη από το Φούτσαλ. Επειδή έχω ξεκινήσει ως μάνατζερ, μπορώ να του προτείνω δύο παίκτες από το Σουμπουτέο και από το FIFA και έναν από το ξύλινο ποδοσφαιράκι. Για τον Ντάχ άλλοι λένε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα. Παλιές γνωστές συνταγές. Το είχε κάνει πρώτος ο Μακαρίτης ο Κανελάκης.
1: Τι?
0: Είχε φέρει ένα σέρβο από το ποδόσφαιρο Σάλλας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου διαφέρει.
1: Ναι.
0: Πριν 20 χρόνια, 30.
1: Του έχει κοστίσει έναν αποκλεισμό, γιατί όταν μπήκε αλλαγή με τη Μάλμε ο Τάχα Άλλη, τους αλάλεασε εκεί με τα τρεξίματά του, με τα σλάλομ και τα ζογκλερικά του. Δεν ξέρω.
0: Ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ φοβόταν να προκριθεί, νομίζω.
1: Ναι, είχε χεστεί πάνω του ο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου. Έχει κάνει και την βλακία ο Ντεσπότοφ εκεί πέρα. Με τον Τάχα Άλλη αντίπαλο. Πάση περιπτώσει, για συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και για συγκεκριμένη διάρκεια χρειάζονται και τέτοιοι παίκτες ζογκλέρ. Όπως ο Τάχα Άλλη.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι αριστερά ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Τάισον εμπλησίας.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα χρειάζεται επιπλέον παίκτη.
1: Ναι.
0: Από τίποτα λοιπόν, από το λότερα καλή και παρακέτερα που λέγει ο λαός.
1: Να πω στο φίλο τον Δημήτρη ότι όσο και αν πιέζεται ο Σαββίδης, τον Όλθ, όσο και αν να θέλει κυβέρνηση και όχι μόνο κυβέρνηση και άλλοι, δεν τον δίνει προς το παρόν, δεν τον πουλάει.
0: Μα εδώ ο Ιβάν προσφεύγει στα δικαστήρια μετά την απόφαση του ΣΤΕ για το λιμάνι του Βόλου για να πάει αποζημίωση.
1: Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Από Ηρακλή έχουμε τίποτα?
0: Ηρακλή να έχουμε τίποτα, γιατί αν δεν δούμε το ματσάρι...
1: Ματσάρι. δεν έχουμε ασχοληθεί με τις άλλες ομάδες, ρε φίλε. Ηρακλή,
0: Λεβαδιακό.
1: Αυτή τη στιγμή... Άρη, δεν κινείται. Τι φίλο ο Καρυπίδης, ε?
0: Ο Καρυπίδης κάθε ρευστό που μπαίνει στο ταμείο, είτε από τον Διαντή, τώρα περιμένει το χέρο, κάνει και τις κινήσεις. Εκείνη η ομάδα που θα είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί κάνει 20 μεταγραφές, είναι η Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Από όλες αυτές, για μένα η καλύτερη είναι του Χαμζά.
1: Ναι.
0: Γιατί τον ξέρει ο προπονητής, ξέρει αυτός τον προπονητή, άρα ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, μαζί του έκανε...
1: Σύρος, ναι, από τη Σύρος στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Την εκτείναξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άλλο η Σύρος όμως χωρίς ανταγωνισμό και άλλο ο Ολυμπιακός που έχει μαζέψει τα 200 από τα 500 τα λέτε της Ελλάδας, οπότε είναι μεγαλύτερος ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Άρα στην Καλαμάτα νομίζω θα κάνει το νέο ξεπετάγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά οι υπόλοιπες μεταγραφές μου φαίνονται λίγο ατέλειαστες. Αλλά θα το δούμε, είναι μεγάλο στίχημα. Ναι. Όπως μεγάλο στίχημα είναι ο Λεβαδιακός, που έχει πάρει 2-3 Έλληνες, αλλά κανείς δεν νομίζω ότι κάνει για βασικός. Ούτε μάλλον.
1: Ποιος μπορεί, Μανουλίδης, ο Βρακάς τώρα και οι μεταγραφές του Λεβαδιακού είναι.
0: Εγώ το Γιωργάκη το πάντα έτσι τον έλεγα.
1: Ναι. Το Βρακά εννοεί, ποιος είναι ο Γιωργάκη.
0: Ναι, σε μεγάλη εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού κόλλησε, γιατί όταν έβγαλε τον Πάο να πάει στην Νάπολη,
1: ναι,
0: οι προδιαγραφές του, με βάση από όσα άκουγα από την ατμόσφαιρα στην Τούμπα,
1: ναι,
0: μιλούσαν για φάμιλο του Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει. Είχε και τον μπαμπά που ήταν στην ΕΠΟ εκεί από την Ήπειρο, από την που όλα αυτά
0: στο μόνο που ανακατεύτηκε ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: ήταν η συμβουλή του να πάει στην Αυστραλία να δοκιμάσει να δέχει την πρόταση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν και οι δύο διπλή υπηκότητα.
1: Ναι.
0: Και ο πατέρας και ο γιος, αλλά ναι. Μπορούσε.
1: Πότε του είχε έρθει αυτή η πρόταση?
0: Όταν πήγε πέρσι έπαιξε.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο έπαιξε στην Brisbane Roar. Στην ομάδα του Βαλκάνη.
1: Μάλιστα. Α, έτσι είχε βρει και δουλειά ο Βαλκάνης στην Εθνική τότε. Μέσω Βρακά, που βοηθός του πιανού ήταν του Φανσχίπ.
0: Μην μπερδεύεις τα πράγματα. Μετά
1: α, ιντριγκάρο ρε φίλε, άσε να ιντριγκάρο λιγάκι.
0: Ναι, επειδή είναι φίλος μου ο Κώστας.
1: Ο Βρακανής.
0: Και ξέρω ότι, όχι ο Βρακάς, και ξέρω ότι δεν ανακατεύεται, γιατί δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το έχω τσεκάρει. Δεν θέλω να μένουν σκιές πάνω του.
1: Οκ, okay. Εντάξει, το δέχομαι ρε φίλε, το δέχομαι ρε φίλε, ό,τι πεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, okay. Νομίζω είχαμε ένα ωραίο επικό δημοτικό διάλογο. Αναλύσαμε
0: μια, τα μιας ώρας.
1: Μιας ώρας. Ο κύριος Απαλιάρης σε περιμένει. Λέει, είχες πει Δευτέρα θα σου να δω. Λέω, ήρθε.
0: Θα τον πάρω στο τηλέφωνο τώρα, γιατί είχε πρόβλημα ένας φίλος μας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να ασχοληθώ με το φίλο μας και εκείνος θα συμφωνήσει μαζί μου.
1: Εντάξει, έλα. Φιλιά, φιλιά τα λέμε. Yeah. Ήταν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ευχαριστώ. Ο Σπύρος, που είχαν το μπιφ, μου στέλνει, Ευάγγελε καλημέρα, φωτό από Κέρκυρα. Ο Σπύρος που είχε το μπιφ με τον Σταύρο, τον Γεωργακόπουλο, που το ρωτούσε από πού είσαι, από ποιο μέρος της Ελλάδος. Έχει πάει Κέρκυρα, να περνάς καλά Σπύρο μου. Ποιο μέρος της Κέρκυρας, πες μας, Βόρειο Κέρκυρα, Νότιο Κέρκυρα. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα Ευάγγελε, αυτός που μετέδεται το μάτς της Αγγλίας, που είναι και φίλος σου, ανενημέρωτος για τις αλλαγές ή τις αυστηροποιήσεις κάποιων κανονισμών, έλεγε και ξανάλεγε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο σπρόξιμο του Χάλαν κατά την εκτέλεση κόρνερ. Μακριά ανοιχτωμένος, στα χαιρετίσματα να του πεις από το Βασίλη 71 και στείλει του το απόσπασμα του κανονισμού παιδιάς. Ποιος ήταν ο Σπυρόπουλος, ήταν το μετέδεται και λες φίλος μου, ούτε πήρα χαμπάρι. Ευάγγελε, καλημέρα. Επειδή τώρα άνοιξα, τι ξέρει, διαστάνει, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ότι είναι παιχνίδι τακτική ή προσωρινή απόρριψη του ενδιαφέροντος. Θα δούμε. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχει ενημέρωση που θα πει είναι 100% έτσι και πα κόντρα σε αυτά που διαρρέει από τον Ολυμπιακό. Το έχουμε ξαναδεί. Τι να σου πω. Νομίζω ότι κάτι έγινε την Παρασκευή και ενόκλεισε σοβαρά τον Ολυμπιακό και έκανε αυτό που έκανε. Αν αυτοί που το δημιούργησαν την Παρασκευή το πάρουν πίσω. Μπορεί και να αλλάξει η κατάσταση. Έτσι. Αλλά αν γινόταν αυτή η μεταγραφή, ήταν μια μεταγραφή με τρομερή υπεραξία. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ή πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Πολιτικών ειδήσεων.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών λεπτομέρειες για το μέτρο μείωση των τιμών των καυσίμων, το οποίο θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου. Η μείωση της βενζίνης στην Αντλία έρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 5 λεπτά. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής νέου ή νέας Προέδρου. Η τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Φάμελου αποφάσισε την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εν τω μεταξύ, την παρέτησή του από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξή του στο κόμμα Ελλάς ανακοίνωσε νωρίτερα ο Σιμεών και Δίκογλου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ξεχωρίζουν ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού, των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κατά περίπτωση από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δώρο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν. Στη σύλληψη ενός 19χρονου Αιγυπτίου προχώρησε η αστυνομική έπειτα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού σε βάρος ανήλικης 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο Αιγύπτιος εγκλώβησε τη 14χρονη στην τουαλέτα με το ανήλικο παιδί να καταφέρει να διαφεύγει. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέο γύρο επιθέσεων αντίον Ιρανικών στόχων εξαπέλυσε τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στη χώρα, ανεμίωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τη μία εδώ στον 943 Interweden Ελλάδα Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα τους ώρα 11.3. Όχι, 11.2, τι 3. 11.2, προς άλλη μία. 11.2 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας.

Καλησπέρα φίλε Ευάγγελε, το χθεσινό φιλικό μου δείξε ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι δεξιού μπακ και όχι σέντερ μπακ στην ΑΕΚ. Ευάγγελε, λέει ο Διαμαντής, την καλησπέρα στον Πράκτορα. Ο Στέφανος λέει μήπως ο Χατζηδιάκος είναι ο Αντιμιχαηλίδης Ευαγγέλη. Το έχει πει και ο Πράκτορας ότι θα παίζει αριστερό στόπερ. Για μένα ο Χατζηδιάκος μπορεί να παίζει αριστερό στόπερ, αλλά δεν είναι για αριστερό στόπερ. Δεξιά είναι το παιδί. Χάνει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ακούγεται ότι μπορεί να είναι ο Αντιμιχαηλίδης. Όσο ο Μιχαηλίδης δεν ανανεώνει, βεβαίως δεν του έχουν κάνει και πρόταση να του δώσει το εκατομμύριο που θέλει του Μιχαηλίδη. Τι να ζητάμε σε αυτό. Όχι, δεν έχω κάποια εξέλιξη με οχτάρι. Θανάσης, ευτυχώς που πήραμε τον Τζάπρα Βαγγέλη. Φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε πολύτιμη μονάδα με ένα καλό αριστερό στόπερ, ένα μεγάλο οχτάρι και ένα δεξί εξτρέμ με γκολ. Θα ανέβει τουλάχιστον ένα επίπεδο Παναθηναϊκό. Στο καλό δρόμο. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Τι νέα για μεταγραφές από την Πανάθα? Υπάρχει μια προσμονή πλέον στους φιλάθλους για να δούμε την ομάδα, αλλά για μένα είναι ανησυχητικό αυτό. Πολλά τρεξίματα, καλή εικόνα από πολύ νωρίς και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα ή θα ξεκινήσει να πέφτει. Γιάκουτς, μιλάμε για τεράστια πικτούρα. Ο Ντεφράι, αρχοντικό στυλ. Ιστερόγραφο για τον μπάσκετ, θέλουμε δυνατούς αντιπάλους και πολλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα κατεβαίνει στο 3 ο Χέις, οπότε μην ονειρεύονται Χουάντσο στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Στέφανε, κράτα και μικροκαλάθι για οποιονδήποτε, έτσι. Δεν αναφέρομαι στον Ντεφράι. Για τον Γιάκουτς να το δούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα φιλικό. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, ένα. Δεύτερον, νομίζω ότι ο προπονητής θα ξέρει καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει βαριά πόδια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί παίζονται η League Phase του Conference League. Και για να φτάσει εκεί θα πρέπει να πάρει τρεις διαδοχικές προκλήσεις. Κάτι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Λοιπόν, οπότε θα πήγαινε με βαριά πόδια. Τώρα σε λίγο ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Conference League. Σκέψου και αυτό. Όχι ρε φίλε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Χατζής μου λέει καλά, καλημέρα. Αυτός ο Κώστας Χατζής είναι υπαρκτό πρόσωπο ή ψεύτικο προφίλ του Βέγκα? Φίλε, ο Κώστας Χατζής είναι φίλος μου. Είναι υπαρκτότατο πρόσωπο. Είναι αεκάρα. Είναι fan club, το fan club μου. Αλλά με τσιγκλάει, το τσιγκλάω, το απαντάω και έχουμε αυτό. Όχι, είναι υπαρκτότατο. Συνεπώνυμό σου είναι. Άλλη ομάδα από σένα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Και είναι όταν θέλει να κάνει και ρεπορτάζ, είναι και δυνατός ρεπόρτερ, να ξέρετε, ο Κώστας Χατζής. Ναι. Και πολύ καλός και τις τύψεις του. Για πλάκα δίνει προγνωστικά για το στοίχημα, αλλά πολύ καλός και αυτός. Κάτω τα χέρια του Κώστα Χατζή, για μένα, με μένα βάλτε τα. Ακούτε προφίλ του Βέγκα. Μου φτιάξα τη διάθεση. Άμπραμπατ στην ΑΕΚ. Όχι ο Σοφιάν, ο αδερφός του που λειτουργεί ως ατζέντης του Σοφιάν πλέον. Ο Νορντίν Άμραμπαντ, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, πέρασε 3,5 χρόνια στην ΑΕΚ. Πήγε χθες στην Ολλανδία, είδε παλιούς φίλους, το Βίντα, το Μάνταλο, τα είπε με το Ριμπάλντα. Φωτογραφήθηκε. Αυτά. Ο Σπύρος με ενημερώνει ότι είναι στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές Λευκύμης. Μάλιστα. Για το χάλι του στο μαύρο στον Ολυμπιακό, κουβέντα έτσι. Έχει πέσει γραμμή να έχουμε ήρεμη κριτική αντί όλοι οι δημοσιογράφοι να τους έχετε κρεμάσει τα μανταλάκια, έτσι. Σωτήρη, να κρεμαστούν στα μανταλάκια γιατί? Για τις μεταγραφές. 13 Ιουλίου έχουμε. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Να το δούμε αυτό το πράγμα. We'll keep rocking. Here we go. Ο Καστέλο λέει: χάνεις το δίκιο σου με τα λεφτά για τον Ben Rice. Και τζάμπα να ήταν, η ουσία είναι αυτή που λες, ότι έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι ποιοτικό, λέει ο Καστέλο. Ο Κώστας, ο φίλος ο Άγκτης, λέει: καλημέρα, Ευάγγελη. Η Άκη πρέπει να πάρει βασικό αριστερό μπακ και δεξί μπακ εισάξιο του Ρότα. Μίνιμουμ. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και σανό που δίνουν οι reporters, με εισαγωγικά το reporter, στον κόσμο. Get up, let the power show. Keep rocking, turn it up loud.
Με την προσθήκη του Ρόκα, λέει ο Μάριος, ο Ολυμπιακός έχει 17 ξένους, χωρίς Ταρέμι, Κλέιτον, Στρεφέτσα, Αντρέ Λουίς και Καμπελά. Ξέρουμε πότε πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Κάθομαι τα μετράω για τον Ολυμπιακό και δεν μου βγαίνει. Πόσο μάλλον να φύγει και ο Τζολάκης. Περίμενε, ρε φίλε. Θα δούμε με την Ευρωπαϊκή Λίστα. Δεν το ξέρω. Θα ρωτήσω και θα σου πω αύριο. Το δεξί, το δεύτερο δεξί μπακ και ο Αντι Ορτέγκα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Έλληνες. Καλημέρα σας από την απόκρουση παραλία της Κίθνου. Λέγεται ότι ο σέρβος μάνατζερ του Στάνιτς ζήτησε 5.400.000 ευρώ κλειστό τετραετές συμβόλαιο, γι' αυτό δεν έγινε το deal. Πόσο είναι αυτό, 5.400 τετραετές είναι 4, 4-4-16, δηλαδή 1.350. Είχε ξεκινήσει πάντως από το 1.600 από ό,τι ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω κάτι με τον παίκτη και τον ατζέντη του έπαιξε, του Στάνιτς, και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Από την Βουλγαρία πάντως δηλαδή από την πλευρά της Λιντογκόρετς δεν το τελειώνει το θέμα του Στάνιτς, να ξέρετε. Και αυτό με βάζει σε υποψίες ότι κάτι έχει γίνει πλέον με την πλευρά του Στάνιτς και όχι με την πλευρά της Λιντογκόρετς από τον Ολυμπιακό. Έτσι.

Ο Λευτέρης μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ξεχνάτε πως ο Ορλάντο Γκίλ είναι Αργεντινός και πιάνετε ξένο, σαν ξένο τερματοφύλακα. Δύσκολα θα πάρει μη κοινοτικό στη θέση αυτή. Είναι όντως ξένος, αλλά όχι Αργεντινός. Παραγουανός είναι, που παίζει στην Αργεντινή, στη Σαν Λορέζο. Από την άλλη, όμως, είναι και ένα μεγάλο project, φίλε. Μπορεί να απαλλαγεί και από τους δύο αριστερούς μπακ, τους ξένους, και από τον Μπρούνο και από τον Ορτέγκα. Και... τι να δούμε, ρε Ευάγγελε. Ρόκα, Στάνιτς, Στάνιτς, Ρόκα. Ένα μήνα τώρα. Και δώσ' τους ανώ για Άμραμπατ. Παίκτη που πήρε πέρυσι Φενέρ με 12 εκατομμύρια και παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο. Για να μην αναφέρουμε το Σότο με τον Αντρέ Λουίς και τα 19 εκατομμύρια από το Κάνσας. Πότε περιμένετε να κάνετε κριτική? Όταν πάλι θα αφήνουμε δύο ξένους εκτός αποστολής? Κάτσε, Χριστόφορος, άκου μήνυμα τώρα. Μ' αρέσει πώς ξεκινάει, δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει παρακάτω. Δεν θέλω να απαγοητευθώ. Άκου, Πουρναρά, γεια σου, Ευάγγελε. Ο ψυχολογικός μηχανισμός ενασχόλησης με τις ομάδες και η ταύτισή μας με αυτές έχει να κάνει με την ανάγκη μας να βιώνουμε έστω και την ψευδέστηση της επιτυχίας. Αυτό δικαιολογεί την αντιπαράθεση για όσα γίνονται στις τέσσερις γραμμές. Να εξαρτάται όμως η επιτυχία από το πόσο φτηνά αγοράζει η ομάδα μας και πόσο ακριβά πουλάει, με ξεπερνάει. Οι κοκορομαχίες για ποσά που εμείς δεν θα δούμε σε 10 ζωές ξεπερνάει κάθε παράνοια. Χριστόφορος, πολύ ωραία το ξεκίνησε, ακόμα καλύτερα το συνέχισε και τέλειο φινάλε. Συγχαρητήρια, Χριστόφορε. Μήπως είσαι και ψυχοθεραπευτής ή ψυχολόγος, κάτι. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Συμφωνείς, κύριε Πουρναρά? Συγχαρητήρια και από μένα και από τον πάνω τον Πουρναρά, Χριστόφορε. Τέτοια μηνύματα θέλουμε. Οι απόψεις είναι σαν τις κολοτρυπίδες, λέει ο Γιώργος Τουμπάνος. Γεια σου, ρε Γιώργο, μας τα κάνεις τουμπάνα. Το κάνεις τουμπάνο, όχι μας το κάνεις. Το κάνεις τουμπάνο. Το είπα τώρα, μου ξέφυγε, με κυνηγάνε.

Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου. Τι το παλεύουμε με αυτά τα παιχτάκια, το Στάνιτς και το Ρόκα. Ας κλείσουμε τον Κοντό που με προετοιμασία αποδεδειγμένα θα κάνει παπάδες και ας πάρουμε δανεικό τον Μπάμπι από την Brighton και τις καλύψαμε τις θέσεις. Λέω πως τον Μπάμπι από την Brighton. Τον Κοντό Ποντένσε, μάλιστα. Έχει ακόμα φαν, έχει φαν κλαμπ ο Ποντένσε. Οκ. Ο φαν κλαμπ ενός Ολυμπιακούς παρά την περσινή σεζόν.

0: Είδες που στάπα για τον Χριστόφορο. Φαίνεται ο άνθρωπος από το πώς γράφει, ρε φίλε. Έχω πτυχίο ψυχολογίας αλλά και ισπανικής φιλολογίας. Εργάζομαι ως καθηγητής ισπανικών, λέει ο Χριστόφορος. Έργε. Λοιπόν, πολύ κοντά διαβάζω στον Γιούρι Τίλεμαν στον Βέλγο Διεθνή που έκανε ένα πολύ καλό μουντιάλ με την ομάδα του Ρουίν Γκαρσία. Είναι η Manchester United μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Έντερσον. Ταχώνει η Manchester United για τον Γιούρι Τίλεμαν για να αποσπάσει την υπογραφή του από την Άστον Βίλα. Ρε τον Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο Κάρλος Καρβαλιάλ φαμαλικά, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που ήταν καλύτερος ως τεχνικός διευθυντής με τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε εκείνο το Γενάρη ο Ολυμπιακός, από ό,τι αποδείχθηκε παρά τους προπονητής, ο Μέντες τον πήρε στην ομάδα του στη Φαμαλικά, ο προπονητή τον Κάρλος Καρβαλιάλ. Έχει βάλει μαλλί, κάνει εμφύτευση δυνατή ο Κάρλος Καρβαλιάλ, βλέπω. Λοιπόν, ο Ντιμπαλά θα συνεχίσει τελικά να παίζει για τους Γιαλορώσοι της Ρώμα με μειωμένες, σημαντικά μειωμένες απολαβές. Ο ατζέντης του βρίσκεται στην Ιταλική πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τον deal. Είχε τελειώσει το συμβόλαιο του Ντιμπαλά, όπως και με τον Μπελεγκρίνη, τον αρχηγό της Ρώμα που έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό ότι το έχει κάνει πρόταση ο Μπαλντίνη. Αρχικά η Ρώμα απέφυγε να τους ανανεώσει. Οι προτάσεις που είχε κάνει ήταν με λίγα λεφτά. Τελικά επανήλθε και για τους δύο και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπελεγκρίνη, με τον Ντιμπαλά ήρθανε σε συμφωνία. Ο Ντιμπαλά δέχτηκε το κούρεμα των αποδοχών και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές. Απλά αυτό που θα σας μεταφέρω είναι ότι για τον Ντιμπαλά είχε ψαχτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά τα νούμερα ζάλιζαν κυριολεκτικά. Ψάχτηκε ο Παναθηναϊκός για Ντιμπαλά όταν όσο ήταν ελεύθερος, έτσι. Αλλά ζάλιζαν τα νούμερα και δεν προχωρήσανε. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται δεξί εξτρέμ, εκτός αν ο Πελίστρη έρθει, μαγεύσει, τρελάνει τον Νίστρουπ και πει Πελίστρη μέχρι θάνατο. Διαφορετικά βλέπω δεξί εξτρέμ, υπάρχει και μια short list με 8-10 ονόματα. Για εκεί τον ήθελε και τον Τιμπαλά, θεωρώ εγώ, όταν πήγανε και ρωτήσανε, αλλά δεν προχώρησε. Το Λουκούμι σ' αρέσει? Πουρναρά.
1: Αδιάφορο.
0: Αδιάφορο. Ναι. Αλλά σε τι γεύση θα σου άρεσε το Λουκούμι?
1: Όλα διάφορα
0: είναι.
1: Ναι. Το καλύτερο είναι στο κόκκινο. Τριαντάφυλλο.
0: Αυτό με ρε φίλε. Έχουμε τα ίδια γούστα σα. Τριαντάφυλλο. Ναι. Και λίγο το φιστίκι. Αλλά ιδιαίτερο, γιατί γενικότερα το φιστίκι. Δεν θα φάω φιστίκι παγωτό. Που μου αρέσουν δηλαδή. Μ' αρέσει το καλοκαίρι να φτιάχνω μια τετράδα σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα και φιστίκι. Αλλά το φιστίκι είναι πάντα ιδιαίτερο. Άλλοι το πετυχαίνουν, άλλοι δεν το πετυχαίνουν. Και στο παγωτό και στο λουκούμι γενικότερα, ναι. Λοιπόν, άλλο όμως το λουκούμι και άλλος ο λουκούμι. Ο Gianluigi, συγγνώμη, ο John Λουκούμι. Τον θέλει Nottingham Forest και Bournemouth. Δίνουν μάχη για την απόκτηση του διεθνή Κολομβιανού, του Τζον Λουκούμι. Την Πολώνη. Κάποτε είχα ακουστεί πριν από 1-2 χρόνια για τον Ολυμπιακό Λουκούμι. Ο Τζον.

Μητσοτάκης έχει βγει και πυροβολή προς κάθε κατεύθυνση. Διαβάζω τώρα στο Sport Dog. All in ΠΑΟΚ για Ντόρση με βασιλικό συμβόλαιο. Και τον Ντόρση θέλει. Διαφορετική θέση από τον Τολιόπουλο, τον Ντόρση. Ενώ ο Τολιόπουλος παίζει και άσος. Ναι, σώδιο, ναι. Οκ. Okay.

Ενώ είναι μέσα, διαβάζω, ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, μέσα και στην υπόθεση του Γάλλου, του Νικολά Μπατούμ, ο οποίος αφήνει το NBA και αυτός για να έρθει στην Ευρώπη, αν και έχει τον πρώτο λόγο η Βιλερμπάν του φίλου του, του Τόνι Πάρκερ. Όταν υπάρχουν τα λεφτά, φίλε, και το όραμα, έτσι, και το project,

Η Ζαλγκύρης είναι το νούμερο ένα φαβορί, το τελευταίο φρέσκο μπασκετικό νέο για να επαναπατρίσει μεσαγωγικά τον... όχι, στην επιστροφή, κάτσε, δεν είναι Λιθουανός, είναι ο Παλατσιούνας. Άρα σωστά το λέω. Για να επαναφέρει στην Ευρώπη τον Βαλατσιούνα, Ζαλγκύρης, Ζαλγκύριτς.

Λοιπόν, ο Ελοστούντο, ο Βάσκος στόπερ, νέος στόπερ του ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι ο Λύση ξεχώριζε στην Ισπανία. Όλοι μίλαγαν γι' αυτό. Ναι. Και γι' αυτό ήρθε, αντί να μείνει στην Ισπανία να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα, ήρθε στον ΠΑΟΚ επειδή ξεχώριζε. Μας βρήκατε τώρα. Εμάς βρήκατε. Diego Forlán στο τιμόνι της Εθνικής Ουρουγουάης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Goal!
14: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τη μία. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Εδώ και περίπου μια εβδομάδα έχουν γίνει 3 ώρες, έχουν αλλάξει η ώρα. Έχουμε πάει στο 11.2 εδώ στον Ιντερβέντεν 9.43 Ελλάδα Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά τα μικρόφωνα, με φίλους να εμφανίζονται, με φίλους να μας εγκαταλείπουν.

Λοιπόν, και μου στέλνει το μήνυμα ο καλός φίλος και εκλεκτός κορυφαίος για μένα Έλληνα σκάουτ που κυκλοφορεί τα τελευταία 30 χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, Γιάννης Παπαγεωργίου, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Μου στέλνει μήνυμα, ακούει την εκπομπή, λέει το Λουκούμι, το Τζον, όχι το Λουκούμι, έτσι, το Τζον το Λουκούμι, προσπάθησα να τον φέρω στην ΑΕΚ το 2017, αλλά δεν είχαμε ούτε 500.000 ευρώ, τόσα χρειαζόντουσαν τότε. Κύριε Μίχο, θες να κάνω μια αποκάλυψη, να σας δώσω μια πληροφορία για την ακρίβεια. Δώσ' την, Μάκη. Ο κύριος Χρήχος Σοχοίδης θα ασχοληθεί σύντομα για να αποκαλύψει και το δολοφόνο του Κένεντι, μου λέει. Μάλιστα, μπράβο στον κύριο Χρυσοχοίδη. Γελάει ο Πουρναράς, το πιάσε το τρόλ. Ο Γιώργος λέει, κύριε Μίχο, γνωρίζετε ότι με τους παίκτες που έχει στην προετοιμασία ο Λύσης στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει μια αμιγώς ενδεκάδα από κανονική ενδεκάδα από παίκτες της ακαδημίας του. Μύθου σεντερφόρ, Κωνσταντέλιας δεκάρι, Χατσίδης δεξιά, αριστερά το που λένε, Μπέρδος ο αριστερός εξτρέμ. Με δύο δεκάρια τότε. Ή οχτάρι τον Μπέλκα. Εξάρι, ποιο θα βάλαμε εξάρι. Οχτάρι Μπέλκα, δέκα Κωνσταντέλια. Στόπερ είναι ευκολάκι Μπαταούλα Μιχαηλίδη. Αριστερά αυτό ο Ντούγκα. Δεξιά ο Κωσίδη. Ο αδερφό του παίκτη του αμυντικού ήταν στην ΑΕΚ. Τερματοφύλακα ο Μόνα Τυρλή. Αμυντικό χαφ. Ποιο θα βάζαμε. Του δέκα του έχω, ρε φίλε Γιώργο. Α, ο Τσοπούρογλου. Ναι, έχει δίκιο, μου το στείλατε. Τσοπούρογλου. Ναι, όντω βρήκα και ενδεκάδα. Και καλή ενδεκάδα, ε. Βαλατσιούνας, παιδιά, όχι, πάω. Διαιτές της Αλγκύρης, λέει, με διαιτές της Αλγκύρης.

Απόστολος λέει, Βάγγελε, όταν σου έλεγα εκεί στην εκπομπή 11, αυτοί οι 11 εσείς να τους προσέχεις, δεν με παίρνεις σοβαρά. Να τώρα τι ακούγαμε από τον Σπυρόπουλο. Εχθές του τάχωναν στην Έρα Σπορ και εγώ είπα μην παρεξηγείτε τον Σπυρόπουλο. Σε όλους έχει τύχει να πιει ένα ποτήρι παραπάνω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ισχύει ότι οι Γερμανοί κάνουν καψόνια στο Γιαννούλη για τη μεταγραφή που χάλασε τον Ολυμπιακό. Το έχουν πει ότι θα καθυστερήσει, έτσι ακούγεται. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω. Πάνω μου, τι καψόνια να κάνουν. Η ομάδα έχει συμβόλαιο η Άουγσμπουργκ για 2 ακόμα χρόνια με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης τους έχει ζαλίσει ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Okay. Και στον ΠΑΟ. Έχουν πρόταση από την Ελλάδα 4.750.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης όμως θέλει ΠΑΟ. Ήθελε ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ, η τελευταία πρόταση και δεν πάει παραπάνω, 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους που πλησιάζουμε τα 4,750 του Ολυμπιακού. Το 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους είναι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και να παίξει το Champions League ο ΠΑΟ. Κανένα από τα δύο δεν θα γίνει. Άρα οι Γερμανοί είναι μακακές. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι κανένα από τα δύο θα γίνει. Άρα 3,5 εκατομμύρια. Έχουν 5 εκατομμύρια από την Coventry. Περιμένουν από την Bournemouth. Τι γυμνάσια, γιατί να το δώσουν στον ΠΑΟΚ με 3,5 εκατομμύρια. Όταν έχουν προτάσεις, σας τις είπα, 4,750 από τον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια από την Coventry, περιμένουν από την Bournemouth και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι θέμα καψονιών. Επειδή εδώ οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, η διαρροή του ΠΑΟΚ είναι ότι πιέζει, κάνουμε, μιλάμε συνέχεια, δεν μιλάνε στον συνέχεια. Στην Άουγσμπουργκ έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ ανέβει στα 4,5 εκατομμύρια, οκ, okay, μπορεί να τον πάρει τότε και αφού θέλει και ο παίκτης. Δεν είναι καψόνι λοιπόν. Διαφωνώ. Ευάγγελοι, είμαστε τυχεροί εμείς οι οπαδοί του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ που ο Μιστακίδης δεν μπήκε πέρσι στον ΠΑΟ γιατί πιστεύω δεν θα είχε αντίπαλο όσο και υπερβολικό να ακούγεται. Και είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το χάλι, αν και είναι και θέμα χρόνου πλέον να πάρει την ΠΑΕ. Πάντως αυτό που λέει ο Ριμπάλντα είναι αστείο ως ανέκδοτο, ότι είναι, υπερεκτιμημένοι και υπερκοστολογημένοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές όταν φέρουν πλέον από 15 εκατομμύρια και πάνω και προτάσεις για τον Τζάπρα ήταν λάθος που δεν κινήθηκε η ΑΕΚ. Οι Έλληνες φέρουν μεγάλες προτάσεις. Οκ. Okay. Πού σε ρε Στέφανε. Καλημέρα φίλε μου, δεν σε εγκατάλειψα ποτέ. Σε παρακολουθώ, ενημερώνομαι, δεν διαβάζω και απολαμβάνω την πρωταθληματική γαλήνη που μας πρόσφερε η ΑΕΚΑΡΑ. Πες μας αριστερό μπακ. Εγώ, κάτσε να φύγει πρώτα ο Πενράις. Και εσύ θέλεις αριστερό μπακ, Στεφανέ μου. Εγώ σε έχω εγκαταλείψει. Πρέπει, σε έχω ξεχάσει. Σου έτυχε και εκείνο που σου έτυχε με την απώλεια. Ελπίζω να είσαι καλά. Πρέπει να έρθω μια μέρα να πιούμε καφεδάκι στο Πορτοράφτη, στα μέρη σου. Να είσαι καλά.

Ο Τόλης λέει στου Στάνιτς χάλασε γιατί στον Ολυμπιακό έχουμε μάθει να πουλάμε και ξέχασαμε να αγοράζουμε. Καρφάρα, ερυθρόλευκη μάλιστα. Ευάγγελο Γιανακόπουλος βρήκε το δάσκαλός του, θα του πάρει ο Μισακίδης και τον Τολιόπουλο, να ξέρεις ότι παίζουν και άλλοι στην αγορά, όχι μόνο ο Γιανακόπουλος. Μιστακίδης τρομερή σχέση και συνεργασίες πλέον σε κορυφαίο επιχειρηματικό επίπεδο με Γιάννη Αλαφούζο, να ξέρετε. Ή το ξέρετε κάποιοι.

Είχα κάνει ερώτηση στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ σε Πουρναρά και στον Τζόρτζιο Μαντάρα, ποιος λαός δεν παίζουν τυχερά παιχνίδια. Δεν το βρήκανε, είχα πει Εσκιμόοι. Ο Σταύρος είχε στείλει από τις 11 και 4 το έχει στείλει, τώρα το είδα Σταύρο μου, δεν ξέρω αν ακούς, αν είσαι συντονισμένος. Ο επικοινωνιολόγος, καλημέρα Ευάγγελε, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, τυχερά παιχνίδια δεν παίζει καμία μουσουλμανική χώρα, μιας και απαγορεύεται από τη Σαρία. Βέβαια, όταν βρίσκονται οι μουσουλμάνοι εκτός μουσουλμανικού χώρου, του δίνουν και καταλαβαίνει. Μάλιστα, μάλιστα.

Ο Λάμπης λέει: μόνο πουλάμε ρε. Και ακριβά μάλιστα, δεν αγοράζουμε. Καναδανικό απορείο ΑΒΕ, άντε και από Νότιχαν και πολύ είναι. Λέει ο Λάμπης ο Ερυθρόλευκος. Ιστερόγραφο: ο Τζολάκης πάει Ρωμά. Θα δώσει 25 εκατομμύρια η Ρώμα για τον Τζολάκη. Κύριε Ευάγγελε, να το πάρουμε ανώπαδα. Ποιος λαός είναι ο πιο τζογαδόρος? Οι Έλληνες είναι μέσα, νομίζω. Δεν είμαστε τζογαδόροι. Είμαστε μέσα στους πρώτους. 100%. Ήμασταν ξανέκαθεν, αλλά τα τελευταία χρόνια, ναι, και με την κρίση. Λοιπόν, επίσημα παίκτης του Πανετολικού, ένα ταλέντο, πρώην ταλέντο της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ο Θάνος Προδρομίτης, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Ναι. Αγρινιώτης είναι ο Προδρομίτης, είναι γεννημένος στο Αγρινίο το 2004. Μάλιστα, έπαιξε και στην β' ομάδα του Παναθηναϊκού, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και με την εθνική ελπίδα να έχει συμμετοχές ο Προδρομίτης.

Λοιπόν, ο Σπύρος Γρομιτσάρης κυριολεκτικά τους κάνει πλάκα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αυτό μόνο έχω πει, να ακούτε. Παλιά τον ακούγατε εδώ το Σπύρο το Γρομιτσάρη. Τώρα μπορείτε να τον απολαμβάνετε στο Sport Doc, εκεί που γράφει. Κυριολεκτικά τους κάνει πλάκα. Και μιλάμε για τον πλέον ανεξάρτητο ρεπόρτερ. Και respect στο Σπύρο, τον θαυμάζω γιατί το παλεύει. Γιατί τα λέω αυτά? Είχε γράψει για τον δεξιό μπακ, τον Λαραθάμπαλ, έτσι, τον Γκάιθκα Λαραθάμπαλ, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικό προφίλ από του Παμπλο Μαφέα. Είναι σαφώς πιο επιθετικογενής ο Βάσκος δεξιός μπακ, και τώρα το έχει γράψει ο Σπύρος ότι αυτός είναι ο παίχτης από την Ισπανία που θέλει να φέρει ο Μεντιλίμπαρ, ο Λαραθάμπαλ, και τον εξετάζουν στον Ολυμπιακό. Και τώρα στο ρεπορτάζ, νομίζω από χθες το έχει γράψει ή από προχθές ο Σπύρος Γρομιτσάρης για τον Λαραθάμπαλ, τώρα στο ρεπορτάζ όλοι λένε ότι κοιτάζουν στην υπηρεότητα και την περίπτωση του Λαραθάμπαλ. Μάλιστα. Αυτά. Ο Γρομιτσάρης ήταν αυτός που φρόντισε να αποκαλύψει ότι ανάμεσα στα χαφ, τις χαφάρες που κοιτάει ο Ολυμπιακός, είναι και ο μουντιαλικός ο Ελβετός ο Φρόιλερ. Γράφουν όλοι και Φρόιλερ το Σαββατοκύριακο, το γράψαν και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Okay. Παιδιά, δεν είναι κακό από τη στιγμή που θεωρείται έγκυρο ή επιβεβαιώνεται αυτόν που το αποκαλύπτει ή επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Δεν είναι καλό να γράφετε και που το διαβάσετε, που ποιος το αποκάλυψε, όταν δεν είναι αναπαραγωγή από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ίσα ίσα που τιμάει και όλους αυτούς που το κάνουν, τους λίγους.

Βασίλη μου, θα συμφωνήσω. Ναι, θα συμφωνήσω ότι για διαφορετικούς λόγους σε σχέση με το Γαλλία-Ισπανία, που και αυτό περιμένω ματσάρα, ο ένας ημιτελικός, για διαφορετικούς λόγους, ματσάρα με τρομερή ίντριγκα, τρομερή βεντέτα, με ιστορικό υπόβαθρο είναι και ο άλλος ημιτελικός, το Αργεντινή-Αγγλία. Για κάποιους αυτό είναι το απόλυτο μάτς του Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, αυτός ο ημιτελικός.

Ναι, οι περισσότεροι θα πάνε στο χέρι του Θεού. Αν και μετά από εκείνο το παράνομο γκολ, ο Μαραντόνα έβαλε το κορυφαίο γκολ που έχει για μίμη σε Μουντιάλ, όταν είχε ντριπλάρει ακόμα και τη Βασίλισσα Ελισάβετ και είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ. Έχουν γίνει και πολλά άλλα, δεν ήταν μόνο αυτά. Κάποτε ο Σερ Άλφι Ράμσι έλεγε, είχε αποκαλέσει animals τους Αργεντίνους. Ο χάμος με τα νησιά, στον πόλεμο στα νησιά Φόκλαν, δεν τα θυμάστε οι νεότεροι. Το ξύλο που είχε ρίξει, ξύλο με εισαγωγικά, είχε χτυπήσει ο Σιμεώνε τον Μπέκαμ.

Μπορείς να το πεις και αυτό, Δημήτρη, ότι είναι ένας τελικός μεταξύ των δύο πιο ευνοημένων ομάδων μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Και η Αγγλία και η Αργεντινή έχουν ευνοηθεί, γι' αυτό τους λες τις πιο ευνοημένες ομάδες. Μπορείς να το πεις όμως. Υπάρχουν πατήματα για να το πεις. Επιχειρήματα.

river flows. Λοιπόν, υπήρξαν θύματα νεκροί στα πανηγύρια στην Αργεντινή για την πρόκληση της εθνικής της ομάδας. Δύο νεκροί, ένας 51χρονος από καρδιακή προσβολή και ένας 20χρονος από πυροβολισμούς.

δεν μου το πες ρε Πουρναρά. Ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Ένα χρόνο μονοετές. Ναι, το διαβάζω τώρα. 35 χρονών ο Αμερικάνος. Κοντά στα 3 εκατομμύρια δολάρια οι ετήσιες απολαβές του. Υπάρχει θέση του Λάρκιν εκεί. Ο Λάρκιν φεύγει, δεν έφυγε από την Ανατολού.

Λοιπόν, ο δημοφιλής ρεπόρτερ Χιρόνα, Τζιρόνα, ο Ιβάν Κεϊρός, ναι, θεωρείται από τους δυνατούς ρεπόρτερ Τζιρόνα, επαναλαμβάνω, αναφέρει ότι είναι πλέον πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία Χιρόνα με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά στο οικονομικό είναι πλέον πολύ μικρή και τονίζει ότι οι απαιτήσεις της Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους είναι 7 εκατομμύρια, καθώς και ποσοστό μεταπόλησης, και ότι ο ίδιος ο παίχτης δεν έχει πιέσει, διαψεύδει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ Τζιρόνα, διαψεύδει τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα ότι ο παίχτης έχει πιέσει. Καλά, τι θα πει τώρα για την αποχώρησή του από την Τζιρόνα, ούτε έχει ζητήσει μεταγραφή, αλλά ο ίδιος ο σύλλογος θέλει να τον δώσει γιατί είναι πολύ καλό το deal το οικονομικό, όπως και ο ίδιος λέει μπορεί να μην έχει πιέσει αλλά θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, καθώς του ανοίγεται η πόρτα για έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και σε υψηλότερο επίπεδο και σε ομάδα πρωταθλητισμού κτλ. Καλά. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Καταλάβαμε, Κεϊρός, καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλάβατε εσείς, και γι' αυτό είμαι εδώ για να σας το πω, φεύγω. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο της, προηγουμένως απαγγελία του δελτίου. Όχι, δεν έχουμε. Ε? Α, η Ζέτα το λέει. Δεν υπάρχει πουρναρά. Συγγνώμη, σε αυτό τώρα έχουμε Ζέτα Δαρακοπούλου. Θα μπει δελτίο. Πάντα κλασικά η Ζέτα το λέει. Το ξέχασα εγώ. Είμαι λίγο κουρασμένο σήμερα. Συγχωράτε με. Λοιπόν, είχα και τις εντάσεις μου στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και άλλα επιτρεπόντων. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 11 θα είμαστε εδώ στον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Για τις ραδιοφορικές μοιχείες, εσείς μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, ώρα είναι 2 ακριβώς, καλή εβδομάδα. Με στη ζέστη κάτι άκουσα για καύσονες, άστα να πάνε. Είχα τη χαρά και έκανα κάνα δυο μπανάκια το Σαββατοκύριακο. Υποτίθεται ότι έχω γεμίσει μπαταρίες, αλλά μετά την πρώτη ώρα τα ίδια είναι πάλι. Λοιπόν, ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3 κάθε μέρα. Φυσικά μαζί μας, υποστηρίκτρια είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Ο πασίγνωστος αριθμός, το Viber του σταθμού. Στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε ως παρατήρηση και σχόλιο. Και ξεκινάμε φυσικά όπως κάθε μέρα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Επιταχύνονται οι επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ από τους κίτρινους, με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον δύο παικτών πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Στο Summer League του NBA στο Las Vegas βρίσκεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τους Χρήστο Μπαφέ και Νίκο Λεπενιώτη, με τον Ολυμπιακό να εστιάζει σε παίκτες που αγωνίζονται στις θέσεις 3 και 4. Ο Βασίλης Τολιόπουλος παραμένει στο κάδρο του Άρη, με τους κίτρινους να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπαρτσελόνα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα. Σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για νέο μονοετές συμβόλαιο ήρθε ο Σέργιο Γιούλ. Στην πόρτα της έξοδου από τη Βασίλισσα βρίσκεται ο Μάριο Χεζόνια, με την αποχώρηση του να μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Καούτσι. Στροφή σε διαφορετική περίπτωση από αυτή του Πέτερ Στάνιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Σαν Λορέντσο και της Εθνικής Παραγουάης Ρολάντο Χιλ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η Σαν Λορέντσο απέρριψε πρόταση των Πειραιωτών. Στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας του rebalancing για το Champions League βρίσκεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει πρόωρη επέκταση συμβολέου μέχρι το 2028 εντός της ημέρας. Θα υποβληθεί σε δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Κρίστιανσεν. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ βρέθηκε ο Ντόρτιν Άμραμπατ, ώστε να επισκεφθεί τους παλιούς του συμπαίκτες. Μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ, τόνισε ο Μαροκινός. Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Μανού, έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους, το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για το χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπαπτής Σανταμαρία, ο οποίος θα περάσει από εργομετρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Απόψε στις 10:10 η άφεξη του Ταχάλη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους, αποτελεί και επίσημα ο Γιώργος Γιακουμάκης.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Εσάβριον τα σπουδαία και μεθαύριον τα σπουδαία, οι δύο ημιτελικοί που θα κρίνουν ποιους θα συναντήσουμε στο φινάλε στις 19 Ιουλίου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα σημερινά, προφανώς και θα μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Για να ξεκινήσουμε όμως με τα δικά μας, με τους ελληνικούς συλλόγους, πάμε στον Ολυμπιακό και πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Έκανε τα μπανάκια ως τώρα και ήρθε στο Ρεξάτι.
0: Έκανα τα μπανάκια.
1: Και βρήκε σε μένα πρόχειρο.
0: Αλλά κουράστηκα ήδη, οπότε είμαστε στην ίδια μοίρα.
1: Ναι, λίμον. Από το κρόλ κουράζεσαι εσύ. Ναι.
0: Αχ, Θεέ μου. Τι γίνεται με το Στάνιτς, σε
1: παρακαλώ, Κώστα μου. Τα είπαμε από χτες πρώτη, εδώ στον Ελλάδα Sports. Από νωρίς την είδηση, ένα εκνευριστικό, κουραστικό και κακόγουστο, αν θέλεις, μεταγραφικό σύριαλ, έφτασε στο τέλος. Δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων, υπόψη, έτσι. Είναι η αλήθεια. Και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να διακόψει τα διαπραγματεύσεις με τον Στάνιτς, μάλλον με τον εκπρόσωπό του, γιατί είδε ότι υπήρχε μια κοροϊδία στη μέση. Και ενώ ουσιαστικά με τη Λιντογκόρες είχε βρεθεί η άκρη, εκεί γύρω στα 9 εκατομμύρια, τα οποία έφταναν και με 10 μεταμπόνους, αλλά ο μάνατζερ του, ο Σέρβος, έπαιζε ένα περίεργο παιχνίδι. Αρχικά ήταν η πρόταση για 1 εκατομμύριο το χρόνο, την οποία την είχε αποδεχθεί ο Στάνιτς. Γι' αυτό και φαινόταν ότι μεταγράφηκε ολοκληρωτή. Ξαφνικά ζήτησε ανάπτυξη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και όπως καταλαβαίνεις, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει για έναν αμυντικό. Πρώτον, για έναν παίχτη, συγγνώμη. Πρώτον, δεύτερον, γιατί ο Στάνιτς, okay, έκανε μια καλή χρονιά με τη Λιντογκόρετς, αποδεκτό, καλός παίχτης, αλλά μια χρονιά έκανε καλή. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Θα ήταν μια μεταγραφή με ρίσκο, αν θέλεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να τον υποτιμήσω. Είναι καλός παίχτης, έτσι που είδα κάποια παιχνίδια, ας πούμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά σε αυτό συμφώνησε και ο προπονητής Ζέντα, με την προϋπόθεση ότι και ο Ζώτα, αλλά και ο Ρόκα, θα τελειώσει σήμερα, αύριο θα τελειώσει η υπόθεσή του, μπορούν να παίξουν τη θέση πίσω από τον Center Four, τον Ελκαμπή, τον Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω ποιον. Οπότε θα βρεθεί η λύση εκεί, και γι' αυτό στον Ολυμπιακό έχουν πέσει με τα μούτρα πλέον για ένα παίκτη στο 8, εξαροοχτάρι. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και εξάρι και οχτάρι, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Γιατί και βλέπουμε και με τον Ντάνι Γκαρθία στο 6 ότι αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία. Ταλαιπωρήθηκε μια εβδομάδα, είδαμε πως αποχώρησε στο φιλικό της Παρασκευής. Είναι και 36, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει εκεί. Υπάρχει βεβαίως η Πιόνη, αλλά δεν ξέρω πόσο του θα εμπιστευτεί ο προπονητής. Και αν του βγάζει αυτά τα στοιχεία, μάλλον τα στοιχεία τα έχει για αυτή τη θέση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να τα αποκριθεί και σε μεγάλα παιχνίδια. Εννοείται, έτσι. Αυτά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, τώρα και τον παραγωγό τερματοφύλακα που γράφουν, πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός παραγωγό τερματοφύλακα από τη στιγμή που έχει 7 ξένους.
0: Ναι, εντάξει, έχει μεγάλο ειδικό βάρος ο Χιλ, έτσι, και σαν ιστορία,
1: προφανώς,
0: και σαν απόδοση,
1: δεν διαφωνώ, είναι μια καλή περίπτωση. Καταρχάς δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει η πρόταση για τον Τζολάκη, το ακούμε από πέρσι. Πρόταση δεν έχει έτσι, για τον Τζολάκη, έτσι. Αλλά και πάλι σου λέει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 7 ξένους. Και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα Μεντιλίμπερ. Ούτε ο Ορτέγκα φεύγει, ούτε ο Ταρέμι ξέρουμε τι θα κάνει, άντε να φύγει ο Κλέιτον. Ο οποίος φαίνεται, ας πούμε, ότι δεν θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και με αφορμή τον τραυματισμό του που θα μείνει 10-15 μέρες εκτός, οπότε καταλαβαίνεις δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Πώς θα πάρει ο Ολυμπιακός ξένο μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή? Δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Ύστερα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 25 παίκτες συν 4 θερματοφύλακες. Δηλαδή 29. Συν ο Ταρέμι που θα πάει και αυτός την Τετάρτη, Πέμπτη θα πάει στην Ολλανδία, 30. Και ο Μπεντιλίμπαρ πάνω από 26-27 ποδοσφαιριστές δεν θέλει να παίξει. Και αυτά όλα βάζω μέσα και τον Ζώτα Σίλβα, έτσι, ο οποίος και αυτός την Τετάρτη θα επιστρέψει, θα κάνει άλλες τουλάχιστον άλλες 4 μεταγραφές. Ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί με τίποτα.
0: Εντάξει, πάντως σχετικά με την μη μεταγραφή εν τέλει όπως παρουσιάζεται το Χιλ, θεωρητικά γράφεται ότι απορρίφθη από την Σαν Λορέντζο, ότι δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι, παιδί, εντάξει, εγώ ας, αν υποθέσουμε, ας πούμε, δεν το ξέρω για να μην εκκρινίζει, δεν θέλω να καταλάβω, αν έχει υπάρχει πραγματικά πρόταση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να πάρει παίκτη μη κοινοτικό αυτή τη στιγμή. Τώρα σου λέω για αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα αν θα φύγει ο Ορτέγκα. Αν ο Ταρέμι φέρει πρόταση, αν ο Ορτέγκα φέρει πρόταση, αν ο Κλέιτον φύγει, θα διάσει μια θέση. Παραπάνω από, από 5 παίκτες, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει.
0: Okay.
1: Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει.
0: Οριστικά ο Ρόκα πότε υπογράφει?
1: Ο Ρόκα νομίζω αύριο μεθαύριο θα τελειώσει. Το θέμα φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5 εκατομμύρια στη Χιρόνα, έχουν βρει το οικονομικό. Και δεν αναφέρομαι στον παίκτη, γιατί ο παίκτης έχει ενημερώσει και το Μεντιλίμπαρ ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Mm. Οπότε από τη στιγμή που θέλει ο προπονητής και τα έχουν βρει και οι ομάδες, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω αύριο μεθαύριο είναι πολύ πιθανό να αναχωρήσει και για την Ολλανδία μαζί με την αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Αν ξεπεραστούν τα τυπικά, τα τελευταία και περάσει και οι ιατρικές εξετάσεις, ξέρω εγώ, να σου πω ότι η ευκαιρία ότι ο Ολυμπιακός την Τετάρτη το πρωί αναχωρεί και πάλι για την Ολλανδία. Το προπονητικό κέντρο εκεί που βρέθηκε και στο πρώτο στάδιο. Και αυτό το κομμάτι θα έχει προφανώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν 4 φιλικά παιχνίδια πολύ δυνατά, τα οποία με τη Λίμπαρ αυτή τη φορά δεν θα κάνει πειράματα, θα προσπαθήσει να βρει την ενδεκάδα, γιατί μην ξεχνάμε σε 20-23 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, τις ημέρες ακριβώς, ο Ολυμπιακός παίζει το πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον αρχίζει, δεν είναι τώρα για πειράματα και ποιος του κάνει και ποιος δεν του κάνει. Ήδη πήρε μια εικόνα από τα δύο πρώτα φιλικά. Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσει να μοντάρει όσο μπορεί μια ομάδα. Βέβαια δεν θα είναι πολλές αλλαγές. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Φορτούνη και τον Μαθαίο, η ενδεκάδα που θα παρατάξει τουλάχιστον, μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι, άντε να βάλουμε και τον Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε, η ενδεκάδα θα είναι με βάση την περσινή.
0: Μάλιστα.
1: Με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή ακόμα και ο Ζώτα, ας πούμε, να δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, νομίζω ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Λογικό είναι, Κώστα.
1: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 4 φιλικά παιχνίδια με τη Φορτούνα Σιτάρτ την ερχόμενη Παρασκευή, τον Άγιαξ στις 18, στις 24 στην Άντβερπ και στις 25 και την Αλκμαρ. Και τα 4 φιλικά παιχνίδια, να σου υπενθυμίσω εδώ, μετά από συνεννόηση με τον κύριο Τσαπαλιάρη, θα μεταδοθούν ζωντανά τα παιχνίδια από τον Ελλάδα Sports.
0: Μάλιστα.
1: Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρτ την ερχόμενη Παρασκευή στις 7:30.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: δεν
1: ζέτα μου προς στιγμή, ό,τι άλλο υπάρξει, ό,τι άλλη εξέλιξη. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει σήμερα. Είμαστε εδώ να τη μεταφέρουμε πρώτη.
0: Okay. Έγινε, Κώστα, ευχαριστώ.
1: Μου, καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε το Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Θα αρχίσουμε από τα πιο φρέσκα, θα έλεγα, που είναι την επίσκεψη που έκανε ο Άμραμπατ και οι χαιρετισμοί με τους παλιούς συμπαίκτες και πόσο έτσι ωραίο κλίμα διαμορφώθηκε από αυτή την επίσκεψη στην αποστολή της ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, Ζέτα, καλή εβδομάδα. Όντως το πρωί είχε μία έκπληξη η προπόνηση. Πήγε ο Νόρντιν Άμραμπατ και παρευρέθηκε δηλαδή στην πρωινή προπόνηση. Χαιρέτησε τους παλιούς του συμπαίκτες, τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Είχε μία επικοινωνία, είδαμε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες με τον Ριμπάλτα. Είπε αρκετά καλά λόγια, είπε καλά λόγια για την ΑΕΚ, ότι του λείπει και ο κόσμος και η καθημερινότητα και η Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε πέρασε 4 χρόνια άλλωστε στην ΑΕΚ. 3 από αυτά τα χρόνια ήταν και στο κήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο του άρεσε, γι' αυτό και άλλωστε και πήγε να επισκεφτεί τους συμπαίκτες, τους πρώην συμπαίκτες.
0: Συγγνώμη, και διαβάζω μια πρόταση που είπε: μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ. Έτσι, αυτό λέει πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχάριστα, δυσάρεστα, έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να έπαιξε το 2007 ο Μανού στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, ο θάνατός του συνοδεύτηκε από ένα αποχαιρετιστήριο από την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Σωστά. Το 2007-2008 είχε αγωνιστεί ο Μανού, σαν δανεικός από την Μπενφίκα, ο Πορτογάλος μέσος. Δυστυχώς αυτά, η ζωή δυστυχώς έφυγε και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση η ΑΕΚ σήμερα το πρωί, γιατί χθες μαθαίστηκε ουσιαστικά ότι έφυγε από τη ζωή και σήμερα τον αποχαιρέτησε.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχαμε και την πρώτη εικόνα της νέας ΑΕΚ, ακριβώς το φιλικό με την The Crafts-Up, με 2-1 κέρδισε η ΑΕΚ με τα γκολ των Βάρκα και Ζούμπκο. Αρκετά καλή, σκληρό παιχνίδι. Τώρα για φιλικό παιχνίδι βγήκαν 9 κίτρινες κάρτες. Πολύ σκληρό παιχνίδι, ειδικά από τους Ολλανδούς, στο οποίο συμμετείχε και η ΑΕΚ αρκετά. Οπότε δεν ήταν φιλικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο που θα αγωνίζεται η ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, αλλά ήταν ένα πολύ δυνατό φιλικό.
0: Και τώρα,
1: μάλιστα.
0: Και τώρα ξανά αναμετράτε με την Φίτεσε, έτσι, να δει τι άλλο μπορούν να... τι άλλες αλλαγές μπορεί να κάνει ίσως ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ακριβώς, την Τετάρτη στις 8 είναι αυτό το φιλικό. Οπότε θα είναι από την Κοσμοτέ TV, όπως έχουμε πει, όλα τα φιλικά της ΑΕΚ, εκεί θα τα δείξει Κοσμοτέ TV.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μεταγραφικό από το ρεπορτάζ.
1: Μεταγραφικό μας έδωσε είδηση ο Μάρκο Νίκολς στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση. Είπε ότι η ομάδα θέλει ακόμα 2 με 3 μεταγραφές. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Εμείς γενικότερα είχαμε υπόψη ότι σίγουρα θέλει ακόμα 1. Ο Μάρκο Νίκολιτς μας έδωσε ακόμα 2, δηλαδή 2 με 3 μεταγραφές, οπότε φαντάζομαι ότι έχει μέλλον ακόμα μπροστά με τα γραφικά η ΑΕΚ. Οπότε θα το ελέγξουμε και για ό,τι νότερο θα είμαστε επικοινωνία.
0: Εντάξει, έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, περνάμε στα διεθνή. Αύριο και μεθαύριο είναι οι δύο ημιτελικοί για το Μουντιάλ. Μιλάμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί όπως ενημέρωσε την παραγωγή και εμένα, υπάρχουν πολλές ειδήσεις για Έλληνες παίκτες του εξωτερικού. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έχεις να πεις πραγματάκια από ό,τι μου είπες. Εγώ αυτό που αλίευσε για πρώτο είναι το ενδιαφέρον της Dortmund για τον Καρέτσα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακρότε του 943 Ιντερφέτε Πώ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από εκεί. Mm-hmm. Πριν λίγη ώρα, λοιπόν, μιλάγαμε με τον διευθυντή του ΖΙΤ. Το ΖΙΤ είναι το αθλητικό πρακτορείο ειδήσεων τη Γερμανία. Mm-hmm. Ρώτησε γιατί οι πληροφορίε αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει η Ντόρτμουντ με την Χένκ ή μάλλον με τον Καρέτσα καλύτερα, mm-hmm. για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη σημαντική αυτή γερμανική ομάδα. Mm-hmm. Όντω, ο Καρέτσα θέλει να συνεχίσει. Οι γονεί του έχουν συμφωνήσει. Ο ίδιο νομίζω όμω ότι θέλει να πάει στην Μπόρνεμουτ. Η Μπόρνεμουτ δεν έχει καταθέσει πρόταση ακόμα στην βελική ομάδα. Mm-hmm. Ωστόσο όμω η Χένκ ζητάει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή η Ντόρτμουντ δεν θέλει να δώσει αυτά 30 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Οπότε το θέμα παραμένει εν εξελίξη. Mm-hmm. Τώρα, mm-hmm. από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Τζόλη θέλει και αυτό να μετακινηθεί στην Άρσεναλ. Η Άρσεναλ έχει προταρικό στόχο τον Μπρούνο Γκυμαράες της Νιουκάστλ. Έχει κάνει μια πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ, την έχει απορρίψει η διοίκηση των Καρακάξων. Mm-hmm. Θέλει 100 εκατομμύρια και πάνω. Οπότε και αυτό mm-hmm. παραμένει ανοιχτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε το ελληνικό δαιμόνιο. Mm-hmm. Η FIFA έχει εκδώσει κάποια καινούργια ρολόγια που αναφέρουν το παγκόσμιο κύπελο του 26. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν? Εκεί τα έχει αναλάβει mm-hmm. η εταιρεία που τα έχει αναλάβει, λέγεται Axia Time. Έχει αντικαταστήσει την ελβετική Αμπλό, η οποία παραμένει με τους χορηγούς, αλλά δεν είναι ο βασικός χορηγός για τα ρολόγια. Mm-hmm. Πρόεδρος λοιπόν της εμπορικής αυτής εταιρείας είναι ένας Ελληνοαμερικανός, ονόματι Τζον Καναράς, 60 ετών, δεύτερης γενιάς μετανάστης, με καταγωγή από δύο μικρά χωριά της Λακωνίας, τη Σκούρα και τη Βαρβίτσα.
0: Καναράς είπες?
1: Καναράς, ναι. Μάλιστα. Τώρα αν λέγεται και Κανάρας,
0: εντάξει.
1: Είναι αυτό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί είπα, είναι σωστό, πρέπει να βάζουμε και τους τόνους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπεις ένα επώνυμο με αγγλική ονομασία και κεφαλαία, δεν ξέρεις ναι. πού πάει ο τόνος. Ναι, γι' αυτό λέω πάντα φυσικά, ναι. να βάζουμε τους τόνους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Αυτή η εταιρεία λοιπόν, η Axia Time, έχει δημιουργήσει 14 ρολόγια mm-hmm. διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, από ισάριθμες χώρες. Τα 7 mm-hmm. πρώτα είναι από ομάδες, εθνικές ομάδες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Ουρουγουάη, Γερμανία, Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή, yeah. Γαλλία, Ισπανία. Mm-hmm. Έχει άλλα 4 mm-hmm. από δυνατές εθνικές ομάδες. Δηλαδή Ολλανδία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Mm-hmm. Και 3 από τις διοργανώτητες Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Mm-hmm. Τα 3 μοντέλα έχουν ελληνικές ονομασίες. Το Κόσμος που αποτιμάται $225, mm-hmm. η Ένωση που αποτιμάται $795 mm-hmm. και το Άργος $1495.
0: Αυτά, δεν είναι λοιπόν, και ακριβά πάντως, μπορούμε
1: όχι,
0: να τα πάρουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά λοιπόν έχουν τριπλό κρύσταλλο ζαφυριού, έτσι. Συνολικά έχει βγάλει 7.840 ρολόγια. Είναι ρολόγια του παγκοσμίου κυπέλου του 26.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Άργος, Κόσμος και...
1: Ένωση.
0: Και Ένωση.
1: Ελληνικά ονόματα.
0: Ένωση.
1: Ελληνικά ονόματα και μπράβο του, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσε η FIFA να πει δεν το αποδέχομαι, για χίλιους δύο λόγους, αλλά... Μπράβο, μπράβο και αυτού, μπράβο και της FIFA που το υποδέχτηκε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, πάμε, ο Πάολο Μαλντίνι είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας, άρα αυτός θα διαλέξει και ποιος θα είναι ο επόμενος ομοσπονδιακός προπονητής. Mm-hmm. Τώρα, οι Ιταλοί λένε ότι υπάρχουν επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σίγουρα ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα ήταν μια ιδανική λύση, mm-hmm. αλλά όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπαιρνε από τη City 25 mm-hmm. εκατομμύρια το χρόνο, 3 εκατομμύρια, αυτές να γίνουν 5.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει χάσει πολλούς χορηγούς η Εθνική Ιταλίας. Mm-hmm, δεν mm-hmm. μπορεί. Θεωρώ εγώ τώρα, έτσι. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Αλλά να πέσει από τα 25 στα 3 ή στα 5 είναι λίγο σόλικο.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα οδηγηθούμε στον Μαντσίνι που θα πάρει 3 εκατομμύρια.
0: Mm.
1: Εντάξει. Τώρα, mm-hmm. πάμε στον Χάρι Κέιν. Ναι. Ο οποίος Χάρι Κέιν, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Bayern Μονάχου, 32χρονος φορ, τώρα τον πλησίασαν κάποιοι εξοδιοικητικοί παράγοντες mm. από Real Madrid, Manchester United, Chelsea, ακόμα και Tottenham, την πρώην του ομάδα, mm. που του λένε μην ανανεώσεις το συμβόλαιο με την Bayern. Εμείς σε θέλουμε, θα σου κάνουμε μια καλύτερη πρόταση. Οπότε έχει παγώσει mm-hmm. το θέμα. Το ίδιο έχει παγώσει mm. και με το συμπαίκτη του τον Ολίσε στην Bayern Μονάχου, όπου λέγεται ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος Ρεάλ, είναι αποφασισμένος να δώσει μέχρι και 200 εκατομμύρια στην Μπάγκερ να το πάρει. Βεβαίως οι παράγοντες της Μπάγκερ έχουν διαρρεύσει ότι και με 500 εκατομμύρια εμείς να μας δώσουν, δεν θα το δώσουμε. Αλλά άλλο τι λες στα λόγια ή τι διαρρέεις, και άλλο άμα έρθει η επίσημη πρόταση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τώρα, πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός για το 2027, σύμφωνα με την προσωπική του βαθμολογία, μπορεί. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στην κορυφή. Για το 27-28 λέω τώρα. Έχει
0: το 57.000 που λέμε.
1: Μπράβο, ακριβώς. Έχει 57.250 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Σαχτάρ Ντονέτσκη, η Ουκρανική με 56.250. Και τρίτη η Μπόντο Γκλιμπ, η Νορβηγή με 52.000. Ο Πάοκ είναι δέκατος με 37.250. Δέκατος τέταρτος ο Παναθηναϊκός, 30.750. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν συνεχίσει και πάει καλά, είτε στο Champions League είτε στο Europa League, τότε μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα του χρόνου, έτσι. Τότε μπορεί του χρόνου, όπως είχε γίνει πριν από δύο χρόνια, να πάει απευθείας στο League Face και να αποφύγει τα προγραμματικά. Όλα μπορούν να συμβούν. Τώρα, πάμε και σε ένα νέο Ελληνόπουλο που μπορεί να αποδειχθεί διαμάντι. Αναφέρομαι ένα ποδοσφαιριστή 19 ετών της Καρλσρούης, Τζέιτον Πονέντε Ραμίρεθ, ο οποίος τι γίνεται. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Ο πατέρας του είναι Ισπανός, η μητέρα του όμως είναι Ελληνίδα και ο παππούς του Ιταλός. Τι γίνεται λοιπόν. Αυτό το παιδί διαπρέπει στην Καρλσρούη, K19, έτσι. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι οι παράγοντες της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να τον εξετάσουν. Μπορεί να κάνει για την Εθνική Ελλάδος, μπορεί και όχι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαραίτητο να το δει στο γήπεδο.
0: Okay.
1: Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία. Τώρα, πάμε και στην Άστον Βίλα, η οποία έκλεψε μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ τον διεθνή Ελβετό, τον Γιωάν Μοζαμπί, τον 28χρονο φορ, που είχε εντυπωσιάσει τον Παγκόσμιο Κύπελλο της Εθνικής Ελβετίας. Είχαν συμφωνήσει με την Νιουκάστλ 60 εκατομμύρια, συμφώνησαν με το ίδιο με καλύτερους όρους. Δώσανε τα λεφτά στην ομάδα του, την Ελβετική, και τον πήραν αυτοί. Για να πιστεύω θα. Τώρα, έρχονται οι Times του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, που αποκαλύπτουν ότι στην υπόθεση Μπαλογκάν, ξέρουμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από 18 μέλη, οι περισσότεροι Αφρικανοί και Λατινοαμερικανοί. Εδώ λοιπόν ο πρόεδρος που είναι ο Μοχάμεντ Αλ Καμάλι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, λέγεται σύμφωνα με τις Times του Λονδίνου, επαναλαμβάνω, ότι πήρε μόνος του την απόφαση στην υπόθεση Μπαλογκάν για να παίξει, να μην τιμωρηθεί ο ποδοσφαιριστής, χωρίς να ρωτήσει τα άλλα μέλη. Άρα πάμε για άλλο σκάνδαλο τώρα εδώ. Αυτός μόνος του λέει έθεσε εφαρμογή του άρθρου 27. Και πάμε.
0: Αυτό
1: και
0: παραμένει η διαφωνία μεταξύ UEFA FIFA συνεχίζεται.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, θα πάρει και άλλη μορφή.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε στην προσεχή πορεία. Τώρα, πάμε και στον πρώην Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος έκανε απαράδεκτες δηλώσεις για τους Γάλλους διεθνείς που θα αντιμετωπίσει έτσι η Γαλλία Ισπανία. Λέει ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές της σημερινής Εθνικής Γαλλίας δεν είναι Γάλλοι. Και έρχεται ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, ο Φιλίπ Διαλό, και λέει: αυτές είναι απαράδεκτες δηλώσεις με ρατσιστή θηριά. Άρα εδώ πρέπει να επέμβει και η ίδια η FIFA, έτσι. Να
0: έχουμε, και έχουμε και την πολιτικό από την Παραγουάη, έτσι, την γερουσιαστή από την Παραγουάη.
1: Εκεί έχει κινηθεί το νομικό τμήμα της Γαλλικής Ομοσπονδίας, που θα πάει νομικά το θέμα. Θα δούμε.
0: Αν και αυτή είπε ότι εγώ δεν έχω τίποτα με τη Γαλλία, τη σέβομαι και τα λοιπά, λέει έχω μόνο και τον Εμπαπέ.
1: Για τον Εμπαπέ είπε όμως, εντάξει, τον Εμπαπέ είναι Τούρκο. Ούτε Έλληνα είναι. Εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλούς θανάτους ανθρώπων. Καταρχήν έφυγε ο 94χρονος παλιός πρόεδρος της Τσέλσι που ήταν επί μία εικοσαετία στον προεδρικό θόκο, ο Κεν Μπέιτς. Ήταν αυτός που είχε πάρει, την είχε ανεβάσει καταρχήν από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία. Πήρε μαζί της δύο κύπελλα Αγγλίας το 97 και το 2000. Πήρε ένα κύπελλο κυπέλλου το 98. Πήρε ένα Super Cup Ευρώπης το 98 και πήρε και το Community Shield το 2000. Μετά είχαμε τον Αντώνιο Ρατίν, ο οποίος θυμόμαστε όλοι στο Παγκόσμιο Κυπέλλο το 1966, σε κάποιο παιχνίδι είχε κάνει αντιαθλητικό φάουλ. Ο διαιτητής τότε του είπε να αποχωρήσει. Δεν υπήρχε τότε ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη κάρτα. Με αφορμή αυτό το παιχνίδι, ο Κεν Άστον, ένας μετέπειτα παράγοντας της FIFA, κατάφερε να βάλει τον κανονισμό.
0: Τι λες.
1: Κίτρινες κόκκινες κάρτες.
0: Τι λες.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο Ρατή λοιπόν έφυγε στα ηλικία 89 ετών, είχε παίξει την Boca Juniors από το 56 έως το 70, mm-hmm. 352 παιχνίδια, mm-hmm. 26 γκολ, 34 φορές διεθνής, μετά έγινε πολιτικός.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης mm-hmm. είχαμε τον Τζέιντον Άνταμς, τον Νοτιοαφρικανό, που είχε παίξει σε 3 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλλου, 25 χρόνων μόλις που κρεμάστηκε, άρα mm-hmm. κάτι σοβαρό πρέπει να υπήρχε mm-hmm. για να αναγκαστεί να φτάσει σε αυτό το απενενοημένο mm-hmm. σημείο, έτσι. Mm-hmm. Επίσης είχαμε και τον Μανού, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που σκοτώθηκε στα 43 του χρόνια σε αυτοκινητικό ατύχημα.
0: Ναι, εκεί είχε παίξει ακριβώς το 2007 στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Ωραία. Και βεβαίως ο Φορλάν τελευταία αναλαμβάνει μέχρι το Μάιο του 2027 προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάη στη θέση του Μαρσέλο Μπιέλσα.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Εσείως η ώρα πήγε 2 και 29, θα κάνουμε λοιπόν break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο, έχοντας πάντα βοηθό, υποστηρίκτρια, τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο θα ισχύσει ως τέλη Αυγούστου. Ένα μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μείωση της βενζίνης στην Αντλία ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 5 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα βρέθηκε στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής στην Β' Αθηνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Και όπως είπε, σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα, λέγοντας σε μάλιστα την φράση «Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών». Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στις 3 σε λίγη ώρα από τώρα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Αναμένεται να κινήσει και η διαδικασία για την εκλογή του νέου ή της νέας Προέδρου. Οι δύο που φιγουράρουν είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Η τελευταία συνεδρίαση, να θυμίσω, της Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου αποφάσισε την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη και από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα το πρωί, την παρέτησή του από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη στήριξή του στο κόμμα Ελλάς ανακοίνωσε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια συνέντευξη τύπου η οποία είναι σε εξέλιξη. Παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους σε μια συνέντευξη τύπου την οποία παραχωρεί ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στα κεντρικά γραφεία της Χαριλάου Τουρκούπη. Στην παρουσίαση συμμετέχουν και ο υπεύθυνος εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος, ο Παύλος Χριστίδης, ο γραμματέας του τομέα κοινωνικής ασφάλισης, ο Γιώργος Κουτρουμάνης, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην δημοσιότητα δόθηκαν 401 του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ξεχωρίζουν ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, αλλά και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί επίσκεψη στην Λέσβο. Ο πρόεδρος της Ελλάς, πρώτο σταθμό είχε το κτίριο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου συναντήθηκε εκεί με τον περιφερειαρχικό Κώστα Μουτζούρη. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να διεκδικήσουμε λύσεις, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα νησί όπου οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και το νησί έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης. Πάμε στις πιο χρηστικές ειδήσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και υπηρετικής χώρας. Επίσης, σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις. Θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Αυγούστου. Να πω ότι τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, την πρώτη Κυριακή δηλαδή, μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση της Μαρφίν συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Στην υπόθεση των εμπειριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, αντιμέτωποι με βαρύτητες κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης αλλά και για κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις τους. Επίσης, είχαμε ένα περιστατικό στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο. Στη σύλληψη ενός 19χρονου Αιγυπτίου προχώρησε η αστυνομική έπειτα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας ανήλικης 14χρονης μέσα στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο Αιγύπτιος εγκλώβησε την 14χρονη στην τουαλέτα με το ανήλικο παιδί να καταφέρει τελικά να διαφύγει και να ειδοποιήσει την αστυνομία έξω από το εμπορικό κέντρο, η οποία κατάφερε μετά από λίγο να συλλάβει τον δράστη. Πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, εκεί συνεχίζεται το πολεμικό σκηνικό. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.
Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είπαν

και αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους εντός του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ τον Μπαχρέιν, στον Μπαχρέιν ήχησαν οι σιρήνες συναγερμού για πυράβλους. Πάμε στην Ανδαλουσία, στους 13 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Τελευταίο θύμα, μία 93χρονη Βρετανίδα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας, και ολοκληρώνοντας στην Βενεζουέλα, στον απόϊχο του διπλού φωνικού σεισμού, των διπλών φωνικών σεισμών. Στους 4.490 έχουν φτάσει πλέον οι νεκροί. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε στους 16.740, ενώ πάνω από 19.500 είναι οι πληγέντες, οι οποίοι διαμένουν στους καταβλισμούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, ώρα είναι 2:38, ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sport σε δεύτερο μέρος. Θα είμαστε παρεούλα χονδρικά έως τις 3 με την στοιχηματική εταιρεία Intervet πάντα στο πλευρό μας.

0: Λοιπόν, περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε το Σάκη Πουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή βδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Βέτο, και σε ακροατές μας, καλή βδομάδα.
0: Επίσης. Λοιπόν,
1: Καλά να είμαστε.
0: Και δεύτερες εξετάσεις ο Κρίστιανσεν, μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι, γιατί τώρα, κοίτα, για να γίνονται και οι δεύτερες εξετάσεις, σημαίνει ότι τα πήγαμε καλά στην Ιταλία, που εκεί ήταν ένα εξειδικευμένο κέντρο για το γόνατό του. Οπότε μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε, λογικά με το τέλος της ημέρας, θα ξέρουμε προς τα που πάει το πράγμα. Αν είναι όλα καλά, θα υπογράψει συμβόλαιο και λογικά αύριο θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, έτσι, και έκανε μεγάλη προσπάθεια και ο κύριος Κοτσόλης, γενικά ο Παναθηναϊκός. Πέρασε από 30 κύματα που λέγεται στο χωριό μου αυτό. Αν όντως τελικά γίνει, θα είναι κάτι που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ωραία. Ο Κότσαρης ανανέωσε, έτσι.
1: Ανανέωσε, αφήνε. Ναι. Στην ουσία είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27. Επιβραβεύεται στην ουσία με το καλό του και αγωνιστικό πρόσωπο αλλά και ως χαρακτήρας, ας πούμε. Και έτσι τον επιβραβεύει ο Παναθηναϊκός με ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο και με περισσότερα χρήματα, έτσι. Αναβαθμίζεται και οικονομικά, όχι μόνο στο συμβόλαιο.
0: Ωραία, δεν ξέρω.
1: Και έχει σε μια τριάδα, δηλαδή τερματοφυλάκων τώρα, που Πένια, Κότσαρης και Τσάβες θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό σημείο, επίπεδο. Και οι τρεις τερματοφύλακες, θα δούμε βέβαια πώς θα τους διαχειριστεί ο προπονητής.
0: Πένια θα είναι ή ο Τσάβες βασικός.
1: Βασικός, από ό,τι φαίνεται, ο Πένια θα είναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε κύπελο, έχουμε Ευρώπη, σίγουρα και κάποιος άλλος θα πάρει. Δεν θα είναι μόνο ο Πένια σε όλα τα μάτς. Η λογική αυτό λέει. Για να έρθει σε ετοιμότητα, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα, τα έχουμε πει και για το φιλικό που έγινε το Σάββατο. Σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι όλοι στον Παναθηναϊκό και οι φίλαθλοι σε ένα από τα τελευταία λογικά μάτς στη Λεωφόρο. Πάνω από 13.000. Ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός. Φαίνεται σιγά σιγά ότι αρχίζει να αφομοιώνει το πλάνο και τα θέλω του Νίστρουπ η ομάδα. Όχι ότι με τα τρία φιλικά που είδαμε θα κάνουμε ότι έγινε υπερομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής άλλωστε. Θέλει όμως αρκετή δουλειά. Φαίνεται όμως το θετικό της υπόθεσης είναι ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλάνο, βλέπεις δίψα που έχουν οι παίκτες, γιατί όσοι έπαιξαν δεν μπορείς να πεις ότι υστέρησε κάποιος. Είδαμε την πρώτη του Τεφράη, ανεπίσημο βέβαια, τον τεμπούτο του, ανεπίσημο. Και περίπου είδαμε το πώς θέλει να παίξει, ποιος θα είναι ο νέος Παναθηναϊκός. Έχει δρόμο όμως, ξαναλέω έτσι, δεν χρειάζεται να ενθουσιαζόμαστε, γιατί ας πούμε πέτυχε 8-10 γκολ σε τρία φιλικά ο Παναθηναϊκός. Να πω ότι σήμερα θα γίνει η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων της σεζόν, για την καινούργια σεζόν. Αυτό θα γίνει στις 8.30 στο Δημαρχείο της Αθήνας. Θα δούμε τι θα, θα δούμε τι θα δούμε βέβαια. Αυτό που άρεσε πάντως ζέτα είναι οι εμφανίσεις που έχουμε δει στα φιλικά, όπως και αυτή που είδαμε προχθές στο Σαββατιάτικο παιχνίδι. Που ξέρεις, εκείνη την ώρα ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση γυρνάει χρόνια πίσω, σε πιο παλιές εποχές. Και άρεσε και στον κόσμο το Παναθηναϊκό, αρέσει αυτή η εμφάνιση.
0: Που ήταν και ουκολίκος ο κόσμος, 12.000 δηλαδή, έτσι, για ένα φιλικό, εντάξει, μες στο καλοκαίρι,
1: ναι,
0: πώς να το πω.
1: Βέβαια, μην ξεχνάς ότι αυτό και σημαίνει ότι αυτό που βλέπει, που έχουν δει μάλλον μέχρι τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι τους πείθει ότι κάτι καλό πάει να γίνει φέτος. Και φυσικά το να είσαι εκεί σημαίνει ότι πας να στηρίξεις την ομάδα σου. Και έτσι φαίνεται δηλαδή φέτος ότι αυτό θα γίνει από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Και παρόν συγκινητικός, όπως πάντα ο Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε το παρόν στις κερκίδες.
1: Βέβαια και με τέτοια ζέστη, φίλε. Άστο, δεν υπάρχει δηλαδή ανατριχίλα με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έτσι, ακριβώς. Μαζί του πάντα η κόρη του Μίμη Δωμάζου, η Πόπη Δωμάζου.
1: Μαζί με την κόρη του Δημήτρη. Ναι. Όντως, δηλαδή ποτέ δεν αφήνει την ομάδα. Και παρόλο τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει αυτός ο τεράστιος άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Και ήταν παρόν και ο κύριος Αλαφούζος, έτσι να πούμε.
0: Α, είχε έρθει το Σάββατο.
1: Ήταν στο γήπεδο, ναι. Γενικά τώρα τελευταία, το επισημάνουμε αυτό. Πάει σε προπονήσεις. Φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια.
0: Νομίζω από πέρυσι ξεκίνησε λίγο αυτή.
1: Ναι, ξεκίνησε από την εποχή που έγιναν οι αλλαγές. Δηλαδή,
0: έδωσε συνέντευξη τύπου μεγάλη, έτσι δεν είναι.
1: Μπράβο.
0: Παρουσίασε το Μπενίτεθ.
1: Από εκείνη την εποχή, Οκτώβριο, πότε ήταν, που ήρθε ο Μπενίτεθ, που έγινε η πρόσληψη αργότερα του Μπαλτίνη, που άλλαξαν πολλά πράγματα προς την ποδοσφαιρική λογική, θα πω εγώ, είναι πολύ πιο κοντά στην ομάδα έμπρακτα, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: έγινε σαν εκεί. Ένα αναμονή
1: των λοιπόν,
0: νεότερων.
1: Και φυσικά και του Φαντρόκελεν, θα πω εγώ, στην πορεία. Αλλά πρωταρχικός στόχος τώρα είναι να τελειώνει η δουλειά με τον Κρίστιανσεν και να δηλωθεί και η λίστα, βέβαια, στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό.
0: Okay,
1: έτσι,
0: okay.
1: Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πρωτίστως να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Ο Σάντα Μαρία υπογράφει σήμερα, αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, έφτασε χθες το βράδυ ο Γάλλος, ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Περνά σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Είναι θέμα χρόνου, αν όχι ωρών, να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι τελειωμένο το θέμα. Mm-hmm. Επίσης, σήμερα φτάνει στις 10 και 10 στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ο Τάχα Αλή. Mm-hmm. Άλλη μία μεταγραφή κλεισμένη για τον δικέφαλο. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις αύριο και μέσα στην ημέρα, αν όχι αύριο, την Τετάρτη, σίγουρα θα έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γεμίζει σιγά σιγά το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επέστρεψε από την Αγγλία και ο Τσάλοφ, mm-hmm. ο οποίος έκανε την επέμβασή mm-hmm. του στο σημείο που είχε τραυματιστεί. Θα λείψει αρκετό χρονικό διάστημα. Πήγαν mm-hmm. όλα καλά πάντως. Mm-hmm. Αν και ο Τσάλοφ δεν αποτελεί βασική επιλογή για τον mm-hmm. Αλέσιο Λύση, ωστόσο είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι του δικεφάλου θα προσπαθήσουν ίσως να το δώσουν κάπου. Mm-hmm. Δανεικό, αν τα καταφέρουν. Αλλιώς θα περιμένουν μέχρι το Δεκέμβριο, διότι για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα ο Τσάλοφ με το παρελθόν που έχει mm-hmm. το αγωνιστικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διακοπές, μίνι διακοπές, μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Επέστρεψε χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Έφυγαν οι περισσότεροι εκτός Θεσσαλονίκης και ο Λύση είναι στην Ιταλία mm-hmm. για να δει την οικογένειά του. Mm-hmm. Θα επιστρέψουν Τετάρτη. Οπότε και επαναρχίζουν οι προπονήσεις με τελική ευθεία πλέον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 του μηνός mm-hmm, για το mm-hmm. Europa League.
0: Μεγάλη κοινοτοπία να σε ρωτήσω για το Χατζηδιάκο, γιατί όλο στην τελική ευθεία είναι.
1: Ναι, στην τελική ευθεία είναι όντως.
0: Α, όντως.
1: θεωρείται κλεισμένη η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, θεωρείται τυπική διαδικασία και αυτός αναμένεται Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βέβαια οριστικοποιηθεί η μέρα άφηξης του, όπως συνέβη με τον Σάντα Μαρία που ήρθε χθες και τον Τάχα Αλή που έρχεται σήμερα. Αλλά και ο Χατζηδιάκος πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν από την ομάδα.
0: Και ο Γιακουμάκης επίσημα παρελθόν. Έτσι, καλά, γνωστό και αυτό. Ωραία. Στον Άρη είδα κάτι πραγματάκια, δηλαδή για το τη θέση του τερματοφύλακα, ότι παίζει ο γνωστός εμάς Λοντίκιν.
1: Ναι, ο Άρης είναι γνωστό ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές για την άμυνα και τερματοφύλακα ψάχνει. Κυρίως όμως ψάχνει παίκτη για το κέντρο της άμυνας και αριστερό μπακ. Είναι κάτι στο οποίο επιμένει πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δεν έχει δει μέχρι τώρα φως. Αυτό είναι αλήθεια. Η ομάδα κατεβαίνει σήμερα από την Πτολεμαΐδα χωρίς να έχει υπάρξει καμία προσθήκη από τότε που ανέβηκε. Mm-hmm. Θα δοθούν μία-δύο μέρες ρεπό και συνεχεία μετά από κάποιες προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη, την επόμενη Τρίτη θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ιταλία. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε από την προετοιμασία στην Πτολεμαΐδα είναι ότι ήταν τόσο δυνατή η ρυθμή του Γρηγορίου, mm. που σε κάποια στιγμή δεν άντεξαν ποδοσφαιριστές, τους οποίους άφησε εκτός προπονήσεων για να πάρουν ανάσες ο Γρηγορίου. Μιλάω για τον Καντεβέρε, τον Μωρόν, τον Αλφαρελά και τον Φαμπιάνο. Κατά το ποδοσφαιρικό λεγόμενο μπούκωσαν από τις προπονήσεις, mm. Και για να μην υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες, mm-hmm. ο Γρηγορίου τους άφησε και χθες να μην κάνουν προπόνηση το απόγευμα mm-hmm. και προχθές το ίδιο συνέβη. Mm. Φοβήθηκε δηλαδή τίποτα τραυματισμούς από την υπερβολική κούραση.
0: Ναι, ακριβώς, να, ναι, ακριβώς.
1: Και επίσης να πούμε ότι παίζει πάρα πολύ δυνατά ένα θέμα το οποίο είχαμε πει εδώ στο σταθμό πριν από αρκετές ημέρες, του Μανού Γκαρθία για επιστροφή mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη λόγω και της επιθυμίας της συζύγου του να φύγουν από τις ΗΠΑ. Κατέθεσε πρόταση δανεισμού ο Άρης στην Kansas City, την ομάδα του Μανού, mm-hmm. ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Πρόταση δανεισμού δηλαδή για τον επόμενο χρόνο και ενδιαφέρει να μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του. Είναι θετικός ο Μανού mm-hmm. εξαιτίας της συζύγου του, αλλά δεν ξέρουμε τι θα πει η Αμερικανική ομάδα, mm-hmm. Η οποία ασφαλώς και δεν ξέρουμε αν θα συνενέσει καταρχήν στο ενδεχόμενο δανεισμού και δεύτερον τι mm-hmm. χρήματα θα ζητήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή mm. του Μανού, ο οποίος πάντως είναι δεδομένο ότι θέλει να επιστρέψει στον Άρη και άρα έχει τον ποδοσφαιριστή με το μέρος του Καρυπίδη.
0: Okay. Με τον Τολιόπουλο τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο μπαμ που θέλει να κάνει τώρα ο Μιστακίδης μετά τον Όσμαν. Mm-hmm. Μάλιστα χθες ο Τολιόπουλος βάφτισε το παιδί του στο Κοροπή. και έβαλε ένα τραγούδι το οποίο ίσως και να είναι σημαδιακό. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Το οποίο τραγούδισε κιόλας. Δεν ξέρουμε αν μπορεί. Τώρα, εκτός αν ήταν τυχαίο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Πάντως παίζει δυνατά και η περίπτωση του Άρη, με τον οποίο ο Τολιόπουλος είναι πιο δεμένος, και με τον Σπανούλη που είναι τώρα προπονητής εκεί. Δεν έχει καταληφθεί και αυτό το σενάριο. Πάντως ο ΠΑΟΚ οικονομικά είναι πιο δυνατός αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει και την πρότασή του στον Παναθηναϊκό. Περιμένει απάντηση. Δηλαδή, αν κλείσει και ο Τολιόπουλος, θα μιλάμε για πολύ σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει, λένε οι πληροφορίες, να κάνει άλλη μία κίνηση μπαμ τύπου Όσμαν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει αυτό πλέον για την επόμενη σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εκείνο θα έπρεπε να είναι έτοιμο εδώ δίπλα με το μικρόφωνο. Ο Τζόρτζης Ιωάννου καταγγέλλω ότι ήταν μέσα και εκτύπωνε σημειώσεις. Λοιπόν, θα έπρεπε να είσαι παρόν στα 5 δευτερόλεπτα και εγώ σε βρήκα έξω και έτρεξα γρήγορα να σε φέρω πίσω στην τάξη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Γιωργάκη μου. Τι έχουμε, από τι να ξεκινήσουμε, λέγαμε.
1: Καλό μεσημέρι και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Ωραία, λέγαμε για το Λιόπουλο, Άρη, ΠΑΟΚ, για τα νέα δεδομένα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε από αυτά, να ξεκινήσουμε από τις πιο αθηναϊκές, της Αττικής εννοώ, γιατί ο Πειραιάς δεν είναι αθηναϊκή, είναι πειραϊκή ομάδα. Λοιπόν, τι θες να προτάξεις?
1: Με τι να ξεκινήσω, με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ολυμπιακό? Έχω πράγμα, έχω και Μπαρτσελόνα, άμα θες.
0: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε με τον ΠΑΟΚ, γιατί ναι, μας είπε μερικά πραγματάκια και ο Παναγιώτης Στεφάνου. Για πες.
1: Η αλήθεια είναι, πλακούσανε πειρατές.
0: Οκ, okay, δηλαδή.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πήρε χωρίς πολλά-πολλά τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. 3 εκατομμύρια το χρόνο, τριετές συμβόλαιο. 2 εκατομμύρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πώληση. Και προσπαθεί τώρα να πάρει τον Τολιόπουλο. Όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης Στεφάνου.
0: Τον Τολιόπουλο, βέβαια, τον διεκδικεί και ο Άρης.
1: Ακριβώς. Τον οποίο παλεύει να πάρει ο Άρης, χωρίς βέβαια να θέλει να υπερβεί τα οικονομικά όρια που έχουν εξ αρχής θέσει οι κίτρινοι.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα αυτό που βγαίνει είναι ότι του δίνει 5 εκατομμύρια σε βάθος τριετίας, τριετές συμβόλαιο. 1,5 εκατομμύριο θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Το που θα καταλήξει ο Τολιόπουλος. Από ό,τι φαίνεται θα πάει προς Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά
0: πόσο. Ή στην παλιά του ομάδα, ναι, ή στον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Τι άλλο έχουμε?
1: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αμερικάνικες αποστολές, από ό,τι φαίνεται, από τον Ολυμπιακό. Αποστολές, μάλλον, ναι, ελληνικές, ναι, αποστολές στην Αμερική.
0: Τριπλές,
1: γιατί έχει στείλει 3 άτομα ο Ολυμπιακός στο Summer League στο Las Vegas. Είναι, καταρχάς να πούμε, είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Μπαφές, και ο general manager, ο Νίκος Λεπενιώτης. Υπήρχε μια πληροφορία, θέλω και να τη διασταυρώσω, ότι είναι μαζί τους και ο Γιώργος Μποζίκας.
0: Okay.
1: Ο προπονητής που είχε αναλάβει κυρίως τις τελευταίες φάσεις του Ολυμπιακού, τα συστήματα που παίζουν στις τελευταίες τους επιθέσεις, τα παιχνίδια.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, και τι κοιτάνε, προς τα πού είναι τα βλέμματά τους?
1: Προς παίχτες οι οποίοι παίζουν τις θέσεις 3 και 4. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις. Το αν θα πάρει έναν ή δύο παίχτες θα το δούμε. Σίγουρα στα ραντάρ του Ολυμπιακού, όπως αποκαλύψαμε την Παρασκευή το μεσημέρι, είναι ο David Jones Garcia. Αν δεν βρει ομάδα στο NBA, δύσκολα θα βρει. Συμμετέχει στο Summer League, δύσκολα θα βρει ομάδα στο NBA. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα φοράει ερυθρόλευκα του χρόνου. Συγκεκριμένος. Η πληροφορία που είχαμε από την Παρασκευή είναι ότι θέλει να έρθει να βρει τον συμπατριώτη του και φίλο του, τον Γιάν Μοντέρο. Είχε βάλει και ένα περίεργο σχόλιο ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να σου κάνει παρέα. Έτσι έλεγε ο David Jones Garcia, ο οποίος ακούστηκε και το περσινό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν κυκλώσει και άλλη μια υπόθεση. Ενός Ελληνοαμερικάνου, τον μάθαμε από τις εμφανίσεις του με τους Mavericks. Έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο NBA. Αναφέρομαι τώρα στον Τζον Πουλακίδα.
0: Πουλακίδα, ναι.
1: Ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Περιμένουμε πότε θα βγει το διαβατήριό του. Αυτό είναι και το μοναδικό αγκάθι με τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Μάλλον ένα από τα δύο αγκάθια. Γιατί είναι. Το δεύτερο είναι ότι έτσι και, ότι αν συνεχίσει να παίζει έτσι, λίγο δύσκολο να μείνει εκτός NBA. Το πρόβλημα λοιπόν που έχει ο Τζον είναι ότι δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, έχει πει ότι έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες από τη μεριά του προκειμένου να το αποκτήσει. Είναι δέλεαρ, γίνεται μεγαλύτερο δέλεαρ για τον Ολυμπιακό. Γιατί μελλοντικά δεν θα έχει θέση ξένου, θα έχει θέση Έλληνα στο ρόστερ. Και όλοι ξέρουμε τους κανονισμούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Το μόνο κακό έχει να κάνει με την εθνική ομάδα, ότι από ό,τι φαίνεται θα είναι ως naturalizé και όχι ως γηγενής παίκτης.
0: Okay. Αυτό που δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο, αν το σχολιάσατε σε ό,τι αφορά την ανανέωση της συνεργασίας του Παπα-Νικολάου, έβγαλε και η EuroLeague έτσι μια σχετική ανακοίνωση.
1: Εντάξει, δεν γινόταν να μην ανανεώσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Νομίζω δεν θα έπρεπε καν να έχει μπει σε αμφισβήτηση κάτι τέτοιο. Το αν θα μείνει ή όχι στο ρόστερ. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι μια γεμάτη δεκαετία πλέον συνεχόμενη στο λιμάνι. Και να θυμίσω ότι είχε και μια τετραετία πριν από πριν από αυτή τη δεκαετία, πριν την επιστροφή του. Είναι ο αρχηγός, είναι ο παίκτης ο οποίος φέρνει και ηρεμία στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Ηρεμή τον πάγκο την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζόκας πολλές φορές
0: είναι στα κόκκινα.
1: Είναι στα κόκκινα.
0: Κυριολεκτικά.
1: Και...
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι σημαντικός για τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Στην ανακοίνωσή της λοιπόν η EuroLeague για αυτή την ανανέωση γράφει 2 ακόμη χρόνια με τον αρχηγό να συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Ένα συγκινημένος Κώστας μαζί με τους φιλάθλους στο For Five Glory, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν. Final Four Glory είναι το κλασικό ότι για τη δόξα παίζουν οι ομάδες, ναι, αυτό είναι το σλόγγαν της Ευρωλίγκας τα κλασικά, εντάξει, είναι λογικό. Δεν γίνεται, πέρασε και πολύ δυνατές στιγμές, η αλήθεια είναι στο T-Center με την κατάκτηση της EuroLeague ο Κώστας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι και η πρώτη του Ευρωλίγκα ως αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει πάρει άλλες δύο.
0: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο που να...
1: Να αναφέρουμε λίγο την Μπαρτσελόνα, η οποία
0: ναι, για πάμε,
1: είναι...
0: να κλείσουμε την Μπαρτσελόνα.
1: Για να κλείσουμε λίγο με την Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα η οποία παίρνει πιθανότατα για προπονητή τον Σέκουλιτς. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Καταρχάς, έχει 7, πλέον 8 ενεργά συμβόλαια. Μόλις 8 παίχτες στο ρόστερ. Ο 8ος ανακοινώθηκε σήμερα είναι ο Justin Robinson της Παρί. Θέλει όμως κι άλλους. Έχει μόλις 8 ενεργά.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να κάνει κινήσεις εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο με EuroLeague.
0: Περίμενε. Ο Σέκουλιτς πότε αναλαμβάνει?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αναλαμβάνει από αυτό το καλοκαίρι. Θα περιμένουμε και το επίσημο του πράγματος για τον συγκεκριμένο προπονητή. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα.
0: Ωραία.
1: Και θα περιμένουμε εξελίξεις και εκεί, γιατί εντάξει, περιμένω γερή ρελάνς από την Μπαρτσελόνα. Θυμίζω με 8 παίχτες είχε καταλήξει η Μονακό και λέγαμε ότι είναι ο λίγο αντιδιαλυμένη.
0: Ναι, ακριβώς. Θυμόμαστε.
1: Έτσι.
0: Έγινε, okay, έγινε. Θα τα πούμε, θα εξελίσω τα πράγματα και θα τα αναφέρουμε από μικροφόνου. Τζόρτζι, Ιωάννου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Ζητά.

μόνο ένα λεπτάκι πριν τις 3 και ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το δευτεριάτικο μαγκαζίνο. Ήμασταν μαζί από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας βέβαια ήταν πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Εμείς να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι πανέτοιμος για το 3 με 5, μίλα μου για μπάλα, διότι εσείς είστε αυτοί που τον συντροφεύετε, εσείς είστε αυτοί που τον πλαισιώνετε και δίνετε το σύνθημα τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, πανέτοιμος, πάρτε τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στις πολιτικές και αθλητικές ειδήσεις είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-2-20-59-43 και στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε.

0: Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943. Ξαναλέω Viber 6939-943-943. Να ενημερώσω πως τα μηνύματα στο email δεν έχουμε τρόπο να τα δούμε, γιατί κάποιοι ακροατές μου κάνανε παράπονα ότι στέλνουν μηνύματα στο email και δικές μου κάναν παράπονα και ότι δεν τα διαβάζουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε. Οπότε ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε από μηνύματα στο Viber 6939-943-943, για να μην πηγαίνει τζάμπα και ο κόπος σας και φυσικά για να διαβάζετε και στον αέρα. Από την Παρασκευή που τα είπαμε, άλλαξαν αρκετά πραγματάκια. Πρώτο και κύριο, την Παρασκευή το βράδυ έγινε η μεγάλη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού, σίγουρα. Ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, όχι ίσως, είναι σίγουρα η μεγαλύτερη μεταγραφή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Φυσικά αναφέρομαι στην μετακίνηση του Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό buyout και έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον Τούρκο Φόργορ της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την επόμενη τριετία, ουσιαστικά χτίζοντας την ομάδα του ΠΑΟΚ γύρω από τον Τσέντι Οσμάν για τα επόμενα χρόνια. Ο Οσμάν πήρε μια απόφαση την οποία δεν περιμέναμε, είναι αλήθεια. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα, όπως είχε πει και ο ίδιος ο general manager της ΕΦΕΣ, αλλά και ο Δημήτρης Κοντός από πλευράς Παναθηναϊκού, έγινε προτάσεις για τον Οσμάν από την Ανατολού ΕΦΕΣ, τις οποίες απέρριψε ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είχε ένα συμβόλαιο της τάξης του 1.700.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό. Η ΕΦΕΣ του δίνει περίπου 1 εκατομμύριο παραπάνω, στα 2.6-2.7. Και ο ΠΑΟΚ ήρθε και του έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να κάνει δικό του τον παίκτη. Δεν μένει μεγάλο το κοινό στην θέση 3 για τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό με βάση το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν αποκτήσει ήδη τον Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος μαζί με τον Νίκο Ρογαβόπουλο θα είναι ουσιαστικά οι δύο παίκτες που θα καλύψουν τη θέση 3 εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά όπως και να έχει, αποτελεί παρελθόν ο δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Κέντρικ Νάντι περασμένη σεζόν. Και φυσικά λέμε το πόσο ενισχύεται ο ΠΑΟΚ, το πόσο δυνατό πρωτάθλημα θα έχουμε την επόμενη χρονιά. Πραγματικά μια βόμβα. Μόνο και μόνο που το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τη δυνατότητα να παίρνει βασικούς παίκτες από ομάδες Ευρωλίγκας, από ομάδες που αγωνίζονται στο ίδιο πρωτάθλημα και έναν, πέρα από βασικό παίκτη, έναν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνουμε το πώς έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα πράγματα. Ενώ μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε και για τον Έλληνα Γκάρντ, όπου του έδινε ένα συμβόλαιο υπερδιπλάσιο από αυτό που παίρνει στο Παναθηναϊκό. 500.000 ευρώ είναι αιτήσεις από λαβές αυτή τη στιγμή του Βασίλη Τολιόπουλου. Βέβαια, στο παιχνίδι μπήκε και ο Άρης. Μένει να δούμε το πού θα καταλήξει ο Βασίλης Τολιόπουλος, αν θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό ή αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη και σε ποια ομάδα από τις δύο θα πάει. Ο Άρης ποντάρει περισσότερο στο συναισθηματικό δέσιμο του Βασίλη Τολιόπουλου με την ομάδα, αλλά και στην πάρα πολύ καλή σχέση που έχει ο Βασίλης Πανούλης με τον Έλληνα Γκάρντ. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτήν την περίπτωση. Όσον αφορά στα του Μουντιάλ, γνωρίζουμε πλέον τους ημιτελικούς, με την Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία και την Αγγλία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή. Ο ένας ημιτελικός είναι αύριο στις 10 η ώρα, αυτός ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Ο άλλος ημιτελικός είναι την Τετάρτη, Αγγλία-Αργεντινή, πάλι στις 10 η ώρα. Είναι καλές οι ώρες, οπότε μπορούμε και εμείς να τα παρακολουθήσουμε με μεγαλύτερη άνεση. Στα παιχνίδια που πέρασαν είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι προημιτελικοί. Καμία ομάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρασε εύκολα. Για την Γαλλία με το Μαρόκο τα είπαμε. Στο Ισπανία-Βέλγιο, Ισπανία με ένα γκολ πιανού Άλτου Μερίν, ο οποίος δίνει λύσεις στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων, κατάφερε να πάρει μια δύσκολη πρόκριση μετά το λάθος το οποίο έκανε ο τερματοφύλακας του Βελγίου, ο Λάμενς, ο οποίος είχε μπει στην θέση του Ντιμπό Κουρτούα που αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Στον άλλον προημιτελικό, ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία, σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα διαιτησία, σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το αν βρήκε η μπάλα στα δίχτυα από την κάμερα, που σα σχοινιά ουσιαστικά από την κάμερα την οποία βρίσκεται ψηλά σαν drone για να καταγράφει τον αγώνα μετά το βολέ το οποίο έκανε ο Νίλαντ και κάπως έτσι ήρθε η σοφάριση της Αγγλίας στο πρώτο ημίχρονο, για το αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν του Έρλινγκ Χάλαντ πάνω στον Άντερσον. Και μετά είναι μια φάση όπου δεν διαμαρτυρήθηκαν τόσο πολύ οι Νορβηγοί, περισσότερο εμείς την αναπαράγουμε λόγω της συσχέτισης με τη φάση του ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Όπως και να έχει, ο Μπέλιγχαμ έκανε μια απίστευτη εμφάνιση ξανά. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος έχει σημειώσει 6 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν και καθοριστικός στα δύο παιχνίδια των νοκάουτ τα τελευταία με την Νορβηγία αλλά και με το Μεξικό, όπου και στα δύο παιχνίδια πέτυχε από 2 γκολ. Έχει πετύχει άλλο ένα γκολ με το Παναμά, άλλο ένα γκολ με την Κροατία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Κάνει πραγματικά τρομερό τουρνουά ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας μακράν, και πετυχαίνει πάρα πολύ κρίσιμα γκολ. Βέβαια δεν είναι μόνο τα γκολ που πετυχαίνει, αλλά και γενικότερα η εικόνα του μέσα στο γήπεδο. Μετά, στον τελευταίο προημιτελικό, η Αργεντινή επικράτησε στην παράταση 3-1 της Ελβετίας, σε ένα μάτς το οποίο ήταν αρκετά σφιχτό, παρά το γεγονός ότι άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Μακάλιστερ. Η Ελβετία, η οποία κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, το 90 λεπτό ήταν αρκετά ισορροπημένο. Στην παράταση όμως με την Ελβετία να αγωνίζει να επέχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Εμπολό, μια φάση η οποία σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πούμε πως αν ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες στη συγκεκριμένη φάση, δεν θα μπορούσε να πάει στο VAR για να δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το VAR μπορεί να επέμβει μόνο σε λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα και όχι να φωνάξει τον διαιτητή για να δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα σε έναν παίχτη. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εμπολό βγήκε καθώς υπάρχει πλέον ένας κανονισμός όπου μιλάει για, ουσιαστικά για μπέρδεμα σε εισαγωγικά του διαιτητή, δείχνοντας κίτρινη κάρτα σε εντελώς άλλο παίχτη. Έτσι και εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Και είχε πάρει την κάρτα ο Παρέδες, ο οποίος δεν έπρεπε να πάρει την κάρτα, και η κίτρινη κάρτα έπρεπε να δοθεί στον Εμπολό. Γι' αυτό το λόγο φώναξε ο βαρίστας στον διαιτητή της αναμέτρησης και έδωσε την κίτρινη κάρτα στον Εμπολό. Ξαναλέω, αν δεν είχε πάρει κίτρινη κάρτα ο Παρέδες και απλά είχε δοθεί ένα φάουλ υπέρ της Ελβετίας, δεν θα μπορούσε ο βαρίστας να φωνάξει τον διαιτητή, δεν θα έπαιρνε δεύτερη κίτρινη κάρτα ποτέ ο Εμπολό, ο οποίος αν ευλόγου ηγετίας επέλεξε να κάνει αυτό το θέατρο στο κέντρο του γηπέδου. Και εν τέλει στήχησε πάρα πολύ στην ομάδα του. Μπορούμε να πούμε ότι στήχησε ακόμη και την πρόκριση. Στα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό αρχικά, χάλασε η μεταγραφή του Πέτερ Στάνιτς, όπου είχε φτάσει πραγματικά στην τελική ευθεία με τον Ολυμπιακό να τα έχει βρει όλα με τη Λουντογκόρετς, και τον Στάνιτς τελικά να ζητάει ένα ποσό άνω του 1.500.000 ευρώ ετησίως για αιτήσεις απολαβές. Ο Ολυμπιακός δεν του το έδωσε το συμβόλαιο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Λουντογκόρετς ο Στάνιτς παίρνει 350.000 ευρώ τον χρόνο. Δεν του έδωσε αυτό το συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Χάλασε η μεταγραφή εκεί που φαινόταν να μην χαλάει με τίποτα, γιατί τα είχε βρει ο Ολυμπιακός με τη Λουντογκόρετς, όπου θεωρητικά ήταν και το δύσκολο κομμάτι, γιατί όπως έλεγε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Στάνιτς είχε την επιθυμία να αγωνιστεί στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εν τέλει δεν φάνηκε αυτό. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τη Λουντογκόρετς, τα χάλασε με τον Στάνιτς και κάπως έτσι προχωράει σε άλλες περιπτώσεις για τον παίχτη που θέλει να αποκτήσει πίσω από τον επιθετικό. Βρίσκεται στα υπόψη του Ολυμπιακού και ο Ορλάντο Χιλ, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, τον οποίο γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το Μουντιάλ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον αγώνα με την Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Χιλ βέβαια για τον Ολυμπιακό προορίζεται μόνο αν τυχόν πολιθεί ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χιλ. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος θα θέλει να παίζει βασικός. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Σαν Λορέντσο της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα φαίνεται να μείνει κοντά και στην μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα ο Ολυμπιακός. Ακόμη πιο κοντά πάντως είναι ο Παναθηναϊκός τον Κρίστιανσεν. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν ο δεύτερος κύκλος των εξετάσεων του Δανού αριστερού μπακ θα περάσει όπως πέρασε και ο πρώτος με επιτυχία, για να μπορέσει ο Κρίστιανσεν να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσουμε πως μιλάμε για μονοετές συμβόλαιο για δανεισμό από την Λέστερ, και στην συνέχεια θα συμπεριληφθεί μια οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα αν ο Κρίστιανσεν παίξει άνω το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού για τουλάχιστον 45 λεπτά για κάθε αγώνα. Ουσιαστικά τι θέλει να δει ο Παναθηναϊκός, αν ο παίκτης μπορεί να είναι υγιής και μπορεί να βοηθήσει τους πράσινους. Και σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 4 εκατομμύριων ευρώ το επόμενο καλοκαίρι ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εφόσον με το καλό υπογράψει ο Κρίστιανσεν και ο Δανός θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα καλύψει και όλο το συμβόλαιο, το οποίο ανέρχεται στα 2.250.000 ευρώ ετησίως, το οποίο έχει με την Λέστερ για την επόμενη σεζόν, εφόσον υπογράψει ο Κρίστιανς. Ξαναλέω, γιατί σήμερα θα περάσει τον δεύτερο κύκλο των εξετάσεων. Είχαμε και τις φιλικές αναμετρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και των 4 μεγάλων ομάδων του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στην Grasshoppers, στην οποία νίκησε 3-0 παίζοντας επιθετικό και πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και κατάφερε να φτάσει σε αυτό το 3-0 χαροποιώντας τον κόσμο της ομάδας στο αντίο της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο δικό του φιλικό, το οποίο έδωσε το Σάββατο με τελικό σκορ 1-1. Πέτυχε το πρώτο, να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Αντρέι Λουίς, ο οποίος ακούγεται ότι θα πάει στη Kansas City. Τώρα νέα δημοσιεύματα σήμερα προέκυψαν την Αγγλία λέγοντας πως και η Wolves έχει μπει στο παιχνίδι για τον Πορτογάλο Extreme. Πάντως το τελικό σκορ το 1-1 με τη Leuven δεν είναι το σκορ. Ξαναλέμε, τα σκορ στα φιλικά δεν μετράνε. Είναι η εικόνα του Ολυμπιακού, η οποία σε αυτό το φιλικό δεν ήταν καλή, σε αντίθεση με το προηγούμενο που είχε δώσει με την Ιρακόφ, όπου ήταν καλή. Ο ΠΑΟΚ 3-2 ιτήθηκε από την Twente σε ένα χορταστικό μάτς με τις δύο ομάδες να παίζουν αρκετά επιθετικά και να γίνονται πάρα πολλές φάσεις. Ενώ η ΑΕΚ χθες στο δικό της φιλικό νίκησε 2-1, όντας πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο στο φιλικό κόντρα στην Ολλανδική ομάδα την οποία έπαιξε χθες, την Graftschap. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Γεια σου φίλε Θέμη, είμαι ο Γιάννης από τον Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ γιατί δεν πιστεύω ότι χάλασε η μεταγραφή του Στάνης λόγω του υψηλού συμβολίου που πιστεύει. Για τον απλό τρόπο πιστεύω ότι η μεταγραφή χάλασε από τη στιγμή που αποφάσισε να ξεφορτώσει Νότιχαμ στον Ολυμπιακό τον Ζώτα.
0: Μα δεν έχει σχέση μια περίπτωση με την άλλη.
1: Έλα όμως μου βγήκε ο γνωστός ρεπόρτερ σας και είπε ότι ο Ζώτα μπορεί να παίξει και εσωτερικά, λέει, στη θέση του Στάνιτς.
0: Ναι, ότι μπορεί να παίξει εσωτερικά ο Ζώτα.
1: Αρχίσαν τα παραμύθια τώρα. Ναι. Ο Ζώτα που ήταν στα πίτσες Νότιχαμ εδώ και 3 χρόνια.
0: Στην Μπεσίκτας έπαιζε πέρσι ο...
1: Είχε πέσει στην Μπεσίκτας και τον πήρε Νότιχαμ πίσω, στα πίτσες τον είχε. Γι' αυτό τον έδωσε.
0: Καλά, άμα είχε βασικό ρόλο στην Νότιχαμ δεν θα έπαιζε στην Νότιχαμ.
1: Αλλά σου ξαναλέω. Αντί να πάρουμε το νέο παιδί. Δηλαδή για να καταλάβεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε τον Γιαρεμτσούκ, ο οποίος είναι μεταξύ του να φύγει ή να μείνει. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί Γιάννη, ότι ο Γιαρεμτσούκ θέλει να παίζει. Μπορεί να βρει τον χρόνο του στον Ολυμπιακό, θα κοιτάξει, θα πάρει μεταγραφή.
1: Κοίταξε τι γίνεται, ο Γιαρεμτσούκ και ο κάθε ποδοσφαιριστής αυτής της καταγωγής, όλοι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί έχουν τις ιδιομορφίες τους. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν παραπέσουν στις ευρωπαϊκές ομάδες. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχει τον Ταρέμι, ο οποίος θα έρθει από παγκόσμιο κύπελλο και ο οποίος πέρσι από το μισό της σεζόν και μετά, λόγω της κατάστασης στη χώρα του, δεν έδειξε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχει τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένος και χρειάζεται οπωσδήποτε ανανέωση. Ποιος είναι ο σέντρεφορ που θα βάλεις? Ο μόνος που μπορούσε να παίξει σε αυτή τη θέση ήταν αυτός ο Στάνης, ο οποίος είναι και ψηλό παιδί και έχει και τον γκολ. Είναι και σχετικά νέο σε ηλικία. Λοιπόν, χαλάμε τη μεταγραφή για να φορτώσουμε το Ζώτα και να ξεφορτώσουμε.
0: Σου ξαναλέω, Γιάννη, δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και θα σου αναφέρω γιατί.
1: Εγώ σου λέω ότι είπε ο ρεπόρτερ σας το πρωί, τον άκουσα. Ότι
0: είπε ο Κώστας Σαμοθράκης ότι έχει σχέση ο Ζώτας σύνα με το Στάνιτς.
1: Όχι σχέση, ότι μπορεί να παίξει και εσωτερικά. Επίσης είπε, και ας με διαψεύσει, ότι ο Ρόκα, το εξτρέμ που έχετε κάνει Ολυμπιακός, εκτός από εξτρέμ μπορεί να παίξει και στη θέση του Στάνιτς. Για ποιο λόγο να τον πάρουμε? Δηλαδή, μιλάμε για ανέκδοτα. Περιοπής.
0: Ναι, ωραία.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Να τα πάρουμε τη σειρά, να σου αναφέρω πώς έχουν τα πράγματα. Εσύ, από τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Αρχικά ο Ζώτα Σίλβα έχει συμφωνήσει στον Ολυμπιακό εδώ και μια εβδομάδα 10 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα. Την έχει ανακοινώσει, για απλά την έχει κλείσει. Εδώ και μία εβδομάδα.
1: Ο Στάνιτς. Από λίγο άρχισε να χαλάει του Στάνιτς.
0: Όχι. Την Παρασκευή βρέθηκε άνθρωπος του Στάνιτς, ο μάνατζέρ του στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για να συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα είχε υπογράψει, είχε ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Και ήρθε άνθρωπος στην Ελλάδα για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, οι οποίες θεωρητικά πήγαιναν προς το καλό, και εν τέλει μέσα στο Σαββατοκύριακο χάλασε η μεταγραφή. Αν η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα είχε σχέση με τον Στάνιτς.
1: Ήταν κανένας μπροστά. Μήπως ήταν για ξεκάρφωμα αυτές τις συζητήσεις.
0: Ήρθε δηλαδή ο άνθρωπος τώρα στην Αθήνα, Ρεσιλιάνη.
1: Δεν ξέρουμε τα ποσά καθόλου.
0: Τι ποσά δεν ξέρουμε, γιατί δεν ξέρεις ποσά.
1: Δεν ξέρουμε τα ποσά.
0: 9 εκατομμύρια ευρώ το στείλει τον Κόρετς.
1: Τι θέλω να σου πω. Όσο στον Ολυμπιακό δεν κάνει κομμάτι ο τεχνικός διευθυντής ομάδας, που είναι είτε μας αρέσει είτε όχι ο Κοβάσεβιτς και ο προπονητής, ο οποίος θα δώσει και λόγο στο τέλος και κάνουν διάφοροι μανατζαροί, αυτά τα χάλια θα υπάρχουν. Με συγχωρείς, εγώ αυτά πιστεύω, σε χαιρετάω και θα ακούσω και τους άλλους.
0: Εντάξει, θα τα πούμε, για να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν το είχα στο χέρι. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, κύριε Αλκησής.
2: Χάλασε του Στάνιτς.
0: Ναι, από το Σαββατοκύριακο.
2: Ωρε, τώρα μόλις πάρει τηλέφωνο ο Σάκης, σε λίγο θα τους περάσει πριν ο Κορδέλα τους, ο Σουφούκου. Τον βλέπω το Σάκη, πάρε φόρα. Είδες ρε φίλε, εμείς στα νιάτα μας 16,5 χρονών για να ασχοληθούμε, να θέλουμε να κάνουμε καριέρα σαν τερματοφύλακες, χάσαμε την καριέρα σαν μπασκετμπολίστες. 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Τι γίνεται ρε. Έχουν τρελαθεί έτσι.
0: Εντάξει, πρέπει να πληρώσει υπεραξία όταν θέλει να πάρει τώρα
2: παίκτης. Το ξέρω, το ξέρω. Ας κάνουμε και κανένα αστείο, αφού ναι. Εσύ ξέρεις πότε κάνουμε αστεία. Λοιπόν, εγώ τώρα πάμε στα σοβαρά. Απευθύνομαι στο τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Πάτε καλά. Έχετε λαλήσει, το έχετε τερματίσει και θα εξηγήσω τι εννοώ. Κάτι έχετε πάσει. Νούμερο 1. Τσετίν Οσμάν. Και όχι Τσετίν Οσμάν, ούτε Τζέρι Οσμάν. Τσετίν Οσμάν. Τέτοιος παίκτης δεν υφίσταται όχι μόνο σε ελληνική ομάδα, ούτε στην Ευρωλίγκα. Και όταν λέω τέτοιος παίκτης, εννοώ αυτό που κάνει με την μπάλα στα χέρια. Να φύγει από τη μία, από το ένα καλάθι, να τους δριπλάρει όλους γρήγορα και να πάει στο άλλο καλάθι.
0: Ναι, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη είναι αυτό το κομμάτι.
2: Έχει τρίποντο επίσης. Όταν θέλει παίζει και άμυνα επίσης. Ξαναρωτάω λοιπόν για το νούμερο 1. Πάτε καλά. Έχετε λαλήσει. Κάτι δεν πάει καλά. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 σίγουρα δεν πάτε καλά εκεί στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος. Ο φυσιολογικός συνεχιστής του Σλούκα. Πρώτον. Δεύτερον. Είναι Ελληνόπουλο. Και εγώ ρωτάω. Ρε μάγκες, δεν πρέπει να έχουμε βάση κανονισμών Έλληνες? Και μάλιστα πρόκειται για καλό Έλληνα. Και κάνατε αμάν να τον πάρετε. Και αυτό το παιδί, κακός με ο Μπράντοβιτς, αν φύγει θα φύγει. Ο Αταμάν είναι αυτός που φταίει για τον Τολιόπουλο. Έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε. Μήπως πρέπει να το πάρετε αλλιώς εκεί στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ποιοι θα παίζουνε ως Έλληνες? Αλλά το ξαναλέω, δεν θα έπαιζε το παλικάρι μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνας. Το αξίζει. Είναι ντροπή. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω με αυτό το σχεδιασμό. Έχω μείνει καεπαγωτό που λένε. Λοιπόν, πάμε και λίγο τώρα στο θέμα του... το ξαναλέω έτσι, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι απομονώνουν αυτά που γουστάρουν που λες και μετά λένε «Α, αυτός είπε κάτι άλλο». Δεν πάμε για πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, δεν πάμε για τα ρατατζούμ, πάμε να φτιάξουμε ομάδα. Ελπίζω να βγάλατε την πατονέτσα από τα αυτιά σας. Λοιπόν, εγώ βλέπω, είναι τρίτη φορά που το λέω, ορθολογικά πράγματα, σωστό ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Θα πρέπει να πάρθουν από πίσω ένα, ίσως και δύο εξαροκτάρια, αν δεν μπορούν να βγουν εκ των έσω ο δεύτερος, γιατί ένα θα πάρει οπωσδήποτε, τα οποία να μπορούν να κάνουν τα πάντα στη μεσαία γραμμή. Έτσι, ένα παράδειγμα, επαναλαμβάνω, παράδειγμα, δεν λέω ότι θα είναι αυτοί ο Τσάβη και ο Ινιέστα, που κάναν τα πάντα. Τρέχανε, μαρκάρανε, σουτάρανε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ Έχω ένα μου ήρθε μια, έτσι, μια πολύ ωραία ιδέα. Να παντρέψει το Γιάγκουσιτς με τον Νταμπόρδα στην ίδια εντεκάδα.
0: Πολύ επιθετικό αυτό. Μόνο σε παιχνίδια.
2: Πάρα πολύ.
0: Μόνο σε παιχνίδια, Άκη, ναι, με ομάδες οι οποίες είναι μικρότερο ευελικτικού.
2: Δεν είναι ανάγκη, Σόνι και καλά, να παίξουν και οι δύο στη μεσαία γραμμή. Θα μπορούσαν να παίξουν και οι δύο στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή να παίξουν σε ένα τρίγωνο ισοσκελές με ένα εξάρι πίσω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτοί είναι δύο δεκάρια, κατάλαβες. Δεν είναι δύο οχτάρια.
2: Ναι, είπα θα μπορούσαν. Εγώ αλλιώς το έχω δει στο μυαλό μου. Εγώ το έχω δει να παίζει ο Τέτε, ας πούμε, center four, ο Παντελίδης ή ο Αντίνο extreme, και ο Ταμπόρδα να βγαίνει από το κέντρο και το πλάι και να είναι ο Γιάγκουσιτς δεκάρι. Το ξαναλέω, θα θυμίσουμε λίγο τι σου λέω σε αυτό το πράγμα, θα το δεις. Εγώ την ψηλιάζομαι ώρες-ώρες. Και πάω και στο τελευταίο. Αυτός ο Μαροκινός που ακούστηκε και γράφτηκε και μπήκα και τον είδα, μη σας πω ότι είναι ίδιος. Τώρα τον ακούσαμε σαν Ουνάχη. Το Ουνάχη, Ουνάχη, τώρα τον ακούσαμε και Ουνάχη. Γίνονται φοβερές μεταδόσεις μεταξύ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, για να τον δούνε αυτόν τον κύριο.
0: Για ποιον λες τώρα?
2: Ορίστε.
0: Για ποιον λες?
2: Άμα ήξερα, άμα θυμόμαι το όνομά του, ρε φίλε, θα το έλεγα. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για έναν Μαροκινό της Εθνικής Μαρόκο. Ένα παίχτη, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, και νομίζω παίζει και αυτό στην ίδια ομάδα που έπαιζε και ο Ουνάχη ή Ουναχή.
0: Ο Ουναή παίζει τώρα στην Τζιρόνα.
2: Όχι, Μαρσέιγ λέω.
0: Μαρσέιγ. Έπαιζε στη Μαρσέιγ, ναι.
2: Ναι, έπαιζε. Λοιπόν, πολύ καλός παίχτης. Και για ποιο λόγο να πάω να δώσω εγώ για τον Ουνάχη ή Ουναχή πλέον και με τα ψυχολογικά του.
0: Καλά, εντάξει, Άλκη, μεγάλη παχτάρα. Μεγάλη παχτάρα.
2: Ναι, θα δώσεις εσύ 15-20 εκατομμύρια, γιατί ο Άγιαξ λέει.
0: Όταν είχε τη ρήτρα ο Παναθηναϊκός, ήταν πιο χαμηλή.
2: Ναι. Ποιον είχαμε τότε, τι μάνατζερ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Για πες μου, τον είχαμε μέσα στα χέρια μας και τον χάσαμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Δεν ήταν καθόλου μεγάλη ρήτρα για ένα τέτοιο παίχτη. Άλκη, πρέπει να κλείσουμε. Έχεις ολοκληρώσει.
2: Άλκη, έχεις
0: ολοκληρώσει. Έχεις ολοκληρώσει.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Λέω, έγινε σωστή διαφήμιση.
0: Ναι, λέω, πάμε να πάμε διαφημίσεις. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. 5.
2: Όχι, όχι, κλείσει.
0: Χαιρετώ, Άλκη, να σε καλά.
3: 14,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εβδομάδα λεβεντιά μου. Κώστα από την Εκάλη. Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία. Λαγοκέφαλος Μικόνου, έτσι μακιγιαρισμένος, βαμμένος τα πάντα όλα. Έτοιμος για Μικόνου. Να σε καλά, ρε Κωστάρα. Ο Γιάννης λέει: μεγάλος παίκτης ο Μιστακίδης. Πες του φίλου του Στρατάκη εκεί που τον είχε καλεσμένο που έλεγε ότι δεν θα φύγει κανένας στο Παναθηναϊκό. Πολύ ο Βαθεοδόρου διαβάζει και ότι ο Τολιόπουλος φευγάτος είναι. Ο Τολιόπουλος από χθες, παιδιά, πάνω δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη, ότι μπήκε σφήνα ο Άρης. Εντάξει, ο Τολιόπουλος θέλει να παίζει. Επίσης, οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, βλέπουμε πώς αναδιαμορφώνουν το ρόστερ τους και χρειάζονται και τα ελληνικά διαβατήρια. Έτσι. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Χάρη, Θανάση, Βασίλη, Σάκη, Μπαϊτάξη και πιο πολλά φιλιά στον Παλιουράκο από Θεσσαλονίκη. Αποστολή: πότε θα γίνει η κλήρωση πρωταθλήματος? Θέλω πολύ πρωταγωνιστική να κληρωθούμε με την ΑΚ και την 7η με τον Παναθηναϊκό, λέει η αποστολή. Υπάρχει κλειδάριθμος πάντως, όπου για τις 3 ή 4 πρώτες αγωνιστικές, δεν το θυμάμαι ακριβώς, δεν υπάρχουν ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Μετά θα υπάρξουν τα ντέρμπι. Η κλήρωση είναι στις 16 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 13, οπότε είναι την ερχόμενη Πέμπτη η κλήρωση του πρωταθλήματος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Λοιπόν, ακούω, βλέπω η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει αποκτήσει και λογιστές εσόδων, εξόδων, πόσα δίνει, πόσα θα δώσει, πόσα είναι τα λεφτά, τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτά ρε, καθώς και λέγαμε καλοί άνθρωποι ρε παιδιά. Και όσον, λοιπόν, θα χαιρετήσω την παραμονή του Κώστα του Παπα-Νικολάου για 2 ακόμα χρόνια. Ο Παπα-Νικολάου είναι υπόδειγμα για μένα και για τους νέους παίκτες που έχω στην ομάδα και ηγέτης αποδυτήρια. Ποτέ δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη. Και ας μην και να γιατί κάποιοι το ξεχνάνε, το 2012 στη δεύτερη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού ο Παπα-Νικολάου ήταν MVP.
0: Το 2013.
1: Το 2013, ναι. Ήταν MVP. Ποτέ δεν το έπαιξε τραυματίας, το λέω αυτό για την Εθνική, έχει και τώρα έπαιξε.
0: Σωστά.
1: Ποτέ δεν το έπαιξε, όπως το κάνανε πολλοί παλιά που δεν παίζουν τώρα μπάσκετ και τώρα κάποιοι, αυτό δείχνει σοβαρότητα και υπόδειγμα αθλητή. Και ήταν πάντα παρόν και στην Εθνική. Αυτά τα λέω για κάποιους, ειδικά για έναν από την Νέα Σμύρνη που σκούζει, ειδικά για τον Παπα-Νικολάου και προσπαθεί να μειώσει από όσους πόντους βάζει, δεν βάζει, τέλος πάντων. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους ονομάζω ανθρέλινες ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Όταν ασχολείσαι και προσπαθείς να μειώσεις ένα παίκτη που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον Ολυμπιακό.
0: Δεν διαφωνεί και αυτό που προσφέρει, Γιώργο. Έχει διαφορετική άποψη. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Όχι, δεν είναι θέμα άποψη, αφού κοιτάς να το μειώσεις.
0: Θέμα άποψη είναι. Θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός, α πούμε, σε συγκεκριμένη θέση μπορεί να έχει κάτι καλύτερο.
1: Ο συγκεκριμένος εδώ έλεγε να διώξει το Σπανούλη, να σταματήσει ο Σπανούλη στα 3-3-4. Να διώξει το Πρίντεζι. Μιλάμε τώρα για απίθανο. Εδώ μιλάει για το Μασούρα. Ο Μασούρας τώρα που το θυμήθηκα, ξέρει πόσα γκολ έβαλε στον Ολυμπιακό τα 5,5 χρόνια. 54 γκολ. Ο Μασούρας έβαζε 10 γκολ τη χρονιά. Άμα δείξα τα 54, τα 24 είναι νικηφόρα. Τα 24 γκολ που έχει βάλει είναι νικηφόρα. Έχουν δώσει νίκη στον Ολυμπιακό. Δεν σου μιλάω για τις 19 ασίστ που έχει δώσει. Και έλεγε διώχνω το Μασούρα. Ο άνθρωπος είναι ένας Έλληνας. Όποιον Έλληνα έβρισκε μπασκετμπολίστα από το φερειστή, κοιτά να το μειώσει. Διώχνω το Μασούρα, διώχνω τον ένα, τον άλλον. Το παλιά το Παπασταθό.

0: με τον Μανώλα έλεγε, που υπήρξε για μια δεκαετία από τα καλύτερα δίδυμα. Που κάνανε καριέρα στην Ευρώπη. Έλα, τώρα αυτά είναι, εντάξει, είναι μπάφιες. Αυτά είναι οι σανφέλητες για μένα. Είναι μπάφιες αυτά, δεν γίνονται αυτά. Πάλι συνέχεια οι ποδοσφαιριστές Έλληνας που έχουν διακριθεί, έχουν πάρει τρόπα ευρωπαϊκά, έχουν διακριθεί στην εθνική, στις ομάδες τους, που κάνουν πορείες, καριέρες. Έλα τώρα, εντάξει, είπαμε να πει. Εντάξει, κάτι δεν σε αρέσει να μπορεί να προσπαθείς και ψάχνεις να βρεις τώρα να τους μειώσεις. Πάω ένα άλλο θέμα τώρα, επί προσωπικού θεμή, που χτες βγήκε κάποιος, δεν τον ονομάζω ποτέ εγώ αυτόν, τελευταίο χρόνο ενάμισο. Και με χαρακτήρισε και εσύ δεν τον σταμάτησε.
1: Δεν σε χαρακτήρισε, είπε για ποιο λόγο δεν λες το όνομά του αυτό. Είπε.
0: Γιατί να το πω, όταν βγαίνει και βρίζει και καθιβρίζει και τώρα με το στατάκι έβρισε. Ξέρεις ότι μας είπε κόκκινες πάπιες και ηχθείως καλά. Όταν βγαίνει και βρίζει ένα παραμέρα και βρίζει σούπα, γιατί να πω το όνομά του, γιατί να το πω.
1: Ναι, αλλά σου λέω δεν χαρακτήρισε, είπε απλά γιατί δεν λέει, το όνομά μου, αυτό είπε.
0: Ναι, είπε κομπληξικός. Εγώ αυτό το χαρακτηρισμό του επιστρέφω. Δεν κάθομαι εγώ να κολληθώ, ούτε ποτέ βρίζω, ούτε κάνω. Γιατί να πω το όνομα του, όταν βγαίνεις και βρίζεις και μειώνεις, εδώ έβριξε ολόκληρες πόλεις. Έλεγε Λαμία είναι χωριό, η Δράμα είναι χωριό, ο άλλος ο κολλητός του βγήκε και είπε το Μενίδη είναι με τους Ρωμά, ο άλλος τώρα βγήκε ο τρίτος της παρέας και πήγε να πάει να φυτιλιά. Αυτή η φυτιλιά στους εκπομπές δεν τους βλέπεις. Βγες και πες, λέει, γιατί δεν τους βλέπεις τώρα ότι βγαίνουν να προκαλέσουν. Αυτοί δεν βγαίνουν να πούνε άποψη ή τη γνώμη τους, βγαίνουν να προκαλέσουν και να βρίσουν. Και του κακοφαίνεται που του είπα ότι πα στα πρακτορία και στο καφενείο και έχει τρει Παναθυνιακού. Τρει έχει. Όταν δεν παίζει τέτοιο Παναθυνιακού και παίζει με τον άλλη, τρει Παναθυνιακού έχει. Τρει, δύο, τρει. Πήγαινε να δει. Πήγαινε σε όποιο καφενείο θε και σε όποιο πρακτορία να δεν βρει δύο-τρία άτομα. Και κανένα. Και τι του κακοφαίνεται, ρε παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Τι του κακοφαίνεται. Αυτοί το διαλύσαν του Παναθυνιακού. Αυτοί κάτι τέτοιο σαν αυτόν σε κάθε θύρα του Παναθυνιακού είχε δύο-τρει αυτόν και βρίζαν την οικογένεια που του πήγε τόσο ψηλά. Του χάλαγε η οικογένεια και θέλω να τη διώξουν. Κάτι τέτοιο το διαλύσαν τον Παναθηναϊκό. Ξεσηκώναν τους υπόλοιπους. Τι είναι αυτό. Και όσο λέει για πότε άκουγα εγώ ραδιόφωνο, όταν εγώ άκουγα τον Βασίλη τον Πλαταμόνα το 1991, το Βασίλης είναι πολύ παλιός και στην γραφή του, από μετά που έκανε εκπομπή με το συγχωρημένο του Γεωργίου στο Sprint FM, αυτός δεν ήξερε τι είχε τώρα, τι είχε ραδιόφωνο. Και ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, εκτός ότι τον άκουγα, τον διάβαζα το 1981. Στην εφημερίδα Φίλαθος που έγραφε τα άθρα του, αποδητήρια και πολλά από τα άθρα του, του Βασίλη τα έχω κρατημένα. Που έγραφε με το συγχωρημένο το. Το ξεχνάω τώρα. Τέλος πάντων, είναι ο γιος της δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
1: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Ακούσατε. Εντάξει, και κοίταξε θέμα εκεί να σταματήσει κάποιες εκφράσεις. Αυτά δεν γίνονται. Συνεχόμενα αυτό γίνεται εξ αρχής.
1: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Αυτά γίνονται εξ αρχής και γίνονται επισταμένα.
1: Να είσαι καλά Γιώργο, καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες ώρες αποχαιρέτησε και επίσημα τον Γιώργο Γιακουμάκη. Μάλιστα, Γιακουμάκης και αυτός ανέφερε πως ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει και δύο ακόμη μεταγραφές. Η μία μεταγραφή είναι του Τάχα Αλή, του Σουηδού με σωμαλούς γονείς. Extreme, ο οποίος αγωνίστηκε και με την Εθνική Σουηδίας στο Μουντιάλ. Όσοι είχαν δει το φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα το 2-2 θα το θυμούνται, καθώς ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε την ασίστ για το δεύτερο γκολ και γενικότερα στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Ένας παίκτης ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο επαγγελματικό στα 21 του χρόνια. Μέχρι τότε αγωνιζόταν σε ομάδες φούτσαλ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι από εκεί έχει πάρει και πάρα πολλά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του. Είναι ένας ντριπλέρ, ένας γρήγορος, όπου μπορεί να κάνει και να δημιουργήσει ρήγματα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Ενώ μάλιστα ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει και τη μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Θέμης.
1: Ο ίδιος.
2: Πρώτη φορά παίζω στην εκπομπή σου. Λέγομαι Σέργιος από Περιστέρι.
1: Γεια σου Στέλιο.
2: Σέργιος.
1: Σέργιος. Γεια σου Σέργιο.
2: Είναι λίγο περίεργο το όνομά μου.
1: Μια χαρά, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει.
2: Δύσκολο να κατανοηθεί.
1: Εντάξει.
2: Πήρα δεν θα έπαιρνα, αλλά πάντα μιλάω σε επίπεδο και με ευγένει, γιατί ούτε η μορφωσή μου επιτρέπει να λειτουργήσω αλλιώς. Πρώτη, έχει δίκιο ο προηγούμενος ο κύριος Γιώργος. για τον Μάκη, λέει, από τη Νέα Σμύρνη που βγαίνει τα ραδιόφωνο και έχει μηδενίσει όλους τους Έλληνες παίχτες. Τελεία. Δύο. Αυτό που γίνεται με τον πρώτο ακροατή σου, ο οποίος βγαίνει σε όλα τα ραδιόφωνα, λέγεται Γιάννης, ο ακούγομες εσύ. Το γνωρίζω από την χαρακτηριστική εισαγωγή που κάνει και λέει ακούγομαι. Έχει παραγίνει. Γι' αυτό εγώ θα μιλήσω πάντα σε επίπεδο για τον συνακροατή μου. Θα κάνω μόνο τρεις ερωτήσεις. Λέει ο συγκεκριμένος ακροατής ότι ο Μαρινάκης δεν δίνει λεφτά, το έλεγε χθες, το βάζει στον Βασίλη, το κερασί μου. Έχει καβούρια και να βγει να μας το πει ότι λόγω του γηπέδου δεν δίνει λεφτά. Ο Μαρινάκης, πρώτη ερώτηση. Όταν ανακοίνωσε το γήπεδο, δεν είπε ότι διαθέτω 30 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Σωστά.
2: Το είπε ή δεν το είπε.
1: Το είπε ο ίδιος.
2: Άρα ένας άνθρωπος που έχει καβούρια δεν θα έμπαινε στην βάσανο να ανακοινώσει ποσόν, πρώτον. Δεύτερον, έχει δώσει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα 5 εκατομμύρια από τη Σάντεφιόρτο στο στόπερ του.
1: Στον Σμαϊλόβιτς, ναι.
2: Μπράβο. 2,5 με 3 εκατομμύρια στο Μαθαίο. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Και ετοιμάζεται να δώσει, από ό,τι λένε, από ό,τι είπε ο Κώστας Σαμοτράκης σήμερα, γύρω στα 5 εκατομμύρια για τον Ρόκα.
1: Σωστά.
2: Μέχρι στιγμής δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Άρα ένας που έχει καβούρια δεν μπορεί να δίνει σε μια εβδομάδα 15 εκατομμύρια. Συλλογισμό βάζω στο τραπέζι, έτσι απλό.
1: Ναι.
2: Τι έχει πάθει ο συγκεκριμένος ακροατής με τον κύριο Στάνιτς? Ο Στάνιτς, είπε ο Κώστας ο Σαμοθράκης, συμφώνησε ο Ολυμπιακός το δύσκολο κομμάτι που είναι τα 8 με 9 εκατομμύρια με τη Λουντογκόρετς. Που σημαίνει ότι ο Καβούριας δεν θα δίνει 8 με 9 εκατομμύρια στη Λουντογκόρετς. Έρχεται ο μάνατζερ του την Παρασκευή το βράδυ εδώ και ενώ έχουν συμφωνήσει για 1 εκατομμύριο ετήσιες αποδοχές από τις 350.000 που παίρνει τώρα στη Λουντογκόρετς, τρεις φορές σχεδόν επάνω το ποσό. Συνολικά εννοώ,
1: ναι.
2: Ξαφνικά εγείρει αξίωση να πάρει ο παίχτης του 1,5 εκατομμύριο. Το είπες και εσύ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι.
2: Ετήσια και ζήτησε κλειστό τετραετές. Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν τα δέχονται αυτά και φυσικά δεν υπάρχει μόνο παίχτης Στάνης σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Ο Δε Σαμοθράκης, κύριος Μίχος, τον οποίο παρακολουθώ, δεν είπε ότι θα βάλει τον Ζώτα στη θέση του Στάνης. Είπε ότι μπορεί να παίξει και ο Ζώτα εκεί. Δεν είπε ότι αυτό σημαίνει αντικατάσταση του Στάνης με τον Ζώτα. Απλώς σαν μπαλαντέρ μπορεί να παίξει και εκεί. Για εξτρέμ να παίξει πίσω από το επιθετικό.
1: Ναι.
2: Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω εσένα προσωπικά.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα τη γνώμη σου. Μπορούμε να κρίνουμε αν ένας πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας, ανεξαρτήτου ονόματος, έχει καβούρια ή όχι, εάν δεν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να δούμε το συνολικό budget που ξόδεψε?
1: Όχι, προφανώς και δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Επίσης, υπάρχει μια σύγχυση. Κοίταξε, στα τελευταία δύο χρόνια ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό κομμάτι δεν τα πηγαίνει καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα πηγαίνει καλά επειδή δεν δίνει λεφτά. Λεφτά για μεταγραφές έχει δώσει.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες δεν του έχουν βγει. Δηλαδή, με την ίδια λογική, αν το αντιστρέψουμε, αν ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές τύπου Τσικίνιο, και αναφέρω το Τσικίνιο γιατί ο Ολυμπιακός είχε δώσει 500.000 ευρώ στην Μπενφίκα για να πάρει τον Τσικίνιο, ένα παίκτη ο οποίο είναι πολύ κομβικό και είχε κάνει 10 τέτοιες μεταγραφές, όλοι θα έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός ναι, δίνει λεφτά, κάνει μεταγραφές, κάνει ράνι κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι το θέμα αν δίνει ή δεν δίνει λεφτά. Λεφτά δίνει. Το θέμα είναι με αυτά τα λεφτά τι κάνεις και τι μεταγραφές παίρνεις.
2: Σύμφωνοι. Πέρσι λοιπόν είχε δώσει νομίζω 4-5 εκατομμύρια στο Μάντσα, είχε δώσει 5 στο Στρεφέτσα, σωστά.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Άλλο τώρα, η επιλογή του σκάουτερ δεν βγήκε. Okay. Και θέλω να ενημερώσω τον αγαπημένο συνακροατή Γιάννη, ακούγομαι, ότι δεν είναι τεχνικός διευθυντής πλέον μόνο ο κύριος Κοβάσεβιτς. Έχει έρθει και ο κύριος, θύμισε μου τον πρόεδρο, της Γκυμαράες που έχει έρθει.
1: Της Γκυμαράες?
2: Ναι. Που ήταν πρόεδρος της Γκυμαράες. Όχι ο Κορδόν, ο άλλος που ήρθε, που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα με έχεις κολλησάτο.
2: Ωραία, καταλαβαίνεις ποιον λέω.
1: Ναι. Ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρδόσο.
2: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, σαν γενικό διευθυντή, τον ακύρωσαν όλοι οι ρεπόρτερ. Ο Καρδόσο. Ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Κυμαράες.
1: Ναι.
2: Το είπαν, εγώ δεν το γνώρισα. Οι ρεπόρτερ ήταν αυτός.
1: Ναι.
2: Ήταν αυτός που πούλησε στο Ριμπάλτα τον Ρέλβας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και τον Ζώτα τον είχε αυτός, γι' αυτός τον έφερε. Ναι. Δηλαδή, ενώ τον είχε σαν. Όχι στην Μπεσίκταση ήταν, αλλά τον είχε, τον ήξερε.
1: Όχι, στην Κιμαράης έπαιζε ο Τα Σίλβα. Έκανε μεταγραφή από την Κιμαράης στην Νότιχαμ Φόρεστ και πέρσι αγωνίστηκε ο Δανικός στην Μπεσίκταση.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι πέρσι είχε αγωνιστεί στην Μπεσίκταση. Από την Κιμαράης ξεκίνησε.
1: Ναι.
2: Και λέω, παιδιά, απευθύνομαι στους υγιείς Ολυμπιακούς και όχι στους φανφάρους. Περιμένετε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Να δούμε τι ακριβώς έκανε η ομάδα μας και στο τέλος να κρίνουμε. Με κριτική διάθεση, αν δεν πάει καλά. Όχι αν θα βγουν οι μεταγραφές. Αν ξοδέψαμε λεφτά, μπορούμε να κρίνουμε 13 του μηνός Ιουλίου αν ο Ολυμπιακός μπορεί ή δίνει ή θέλει ή δύναται να δώσει λεφτά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, έχουμε άλλο τόσο μπροστά μας, Σέργιο.
2: Συμφωνείς, Θέμη μου.
1: Ναι, έχουμε άλλο τόσο μπροστά μας. Εδώ θα είμαστε με το καλό. Όταν ολοκληρωθεί μεταγραφική περίοδος, να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε αν πέτυχε ή δεν πέτυχε και πάλι λέγοντας.
2: Για όλες τις ομάδες. Και το λέω εγώ που είμαι 65 ετών, νομίζω σε περνάω καμιά σαρανταριά.
1: Ακριβώς τόσο.
2: Από ό,τι σε βλέπω, ναι. Το λέω εγώ που παρακολουθώ τον Ολυμπιακό 50 χρόνια και με διαρκείες κλπ. Δεν βιάζομαι. Και στο τέλος θα κρίνω και θα είμαι και πολύ αυστηρός μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω 13 του μηνός και να λέω να μας πει ο πρόεδρος που έχει καβούρια ότι δεν θα δώσει και να ξέρουμε για λόγω γηπέδου. Είναι αστεία αυτά που ακούγονται.
1: Ναι.
2: Και όπου τα ακούω, πάντα σε επίπεδο όπως τα παρατήρησες, θα τα καυτηριάζω.
1: Ναι. Επίσης, το πρώτο κριτήριο θα είναι και οι πρώτοι αγώνες του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Τα πρώτα κριτήρια θα είναι αυτό, όχι οι φιλικοί αγώνες, γιατί υπάρχουν.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Κριτήριο στους φιλικούς αγώνες δεν υπάρχει.
2: Μπράβο.
1: Κανένα κριτήριο. Βλέπουμε απλά τι έχει λίγο στο μυαλό του ο προπονητής. Κάποιους παίχτες που μπορεί να έχουν μια βελτίωση, κάποιους παίχτες που να μην τα πηγαίνουν τόσο καλά. Αλλά δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο όλα στα επίσημα παιχνίδια.
2: Όπως πολύ σωστά είπες πριν περίπου 10-12 λεπτά, να ενημερώσω πάλι τον αγαπητό συνακροατή, ακούγομαι, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει στους προκριματικούς με σεντερφόρ τον Ζώτα. Θα έχει σεντερφόρ.
1: Όχι, έχει σεντερφόρ ο Ολυμπιακός.
2: Μπράβο. Ήταν Ρέμι, θα είναι αυτό ή Γιάρεμτσουκ.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι πρώτος στην ιεραρχία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, και βάσει φόρμα είναι πρώτος. Και από ό,τι άμαθα, Τετάρτη με Πέμπτη στην Ολλανδία πάει και τα Ρέμι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Θοδωρής.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Έχω πολλά να πω, θα δω πώς θα τα προλάβω. Λοιπόν. Καταρχάς, πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ή πώς νιώθει ένας φίλαθλος όταν κάποιος δημοσιογράφος και μην διευθυντής σε ένα site τον παραμυθιάζει ασυστόλος και αυτά που λέει αποδεικνύονται μπούρδες για να μην πω κάτι χειρότερο.
1: Ναι, δεν νομίζω, δεν ξέρω που αναφέρεσαι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με... παραμύθιασμα, έχει να κάνει με το...
3: Θέμη μου, άκουσε με. Να σου πω κάτι, επειδή το ότι είσαι καλό παιδί και νέος, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα. Αναφέρουμε συγκεκριμένα για το διευθυντή του ΕΣΤΕΜΗ, του κ. Παπαθεοδόρου, ότι ο Οσμάν δεν θα φύγει από το Παναθηναϊκό, κατηγορηματικός αυτό, και μετά λιγότερο από 24 ώρες είχε υπογράψει στον ΠΑΟ. Τι δεν ξέρετε, δε Θέμη μου.
1: Ναι, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, είναι τόσες περιπτώσεις.
3: Ωραία, το λέω τώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αφενός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι για μένα ο χειρότερος δημοσιογράφος μέσα σε εισαγωγικά που μπορεί να φανατρήσει ανθρώπους και νέους, και δεν το λέω επειδή είναι τώρα Παναθηναϊκός, και το Ολυμπιακού να ήταν τα ίδια θα έλεγα, να το ξέρεις. Υπέρμετρα φανατίζει τον κόσμο. Λοιπόν, το προσπερνάμε αυτό, γιατί τον έχω παρακολουθήσει και στο μπάσκετ, και στην Ευρωλίγκα και το τύπο προπονητής της Ρεάλ, και ας πούμε γιατί η Ρεάλ μετά δεν πήγε να πάρει το πρωτάθλημα από τη Βαλένθια. Τέλος πάντων, δηλαδή άμα τα αναλύσεις είναι ένα κουβάρι που το ξεδιπλώνεις και σταματημό δεν έχει. Πάμε τώρα. Θα ήθελα να πω, εύχομαι, εγώ φίλε είμαι πολύ οπαδός και θαυμαστής με τη Λίμπαρ, αλλά εύχομαι, γιατί όλα στη ζωή έχουν και ένα κύκλο που ανοίγει και κλείνει. Εύχομαι τον Νοέμβρη να μην έχουμε τα αντίστοιχα θέματα που είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός, και να ψάχνουμε να βρούμε προπονητή και αυτά. Με θυμώνει το γεγονός ότι, ρε φίλε, είμαστε σε μια αγορά σόν και καλά ισπανική, ισπανοπορτογαλική ας το πούμε. Έχουμε τώρα τη Λερναία Ήδρα, την Νότχαμ και τη Ρίο Άβρε, σόν και καλά πρέπει να παίρνουμε από εκεί παίχτες και να ανακυκλώνεται ένα πράγμα, ένα παραμύθι που δεν το γουστάρω καθόλου. Έχουμε τώρα να γάγει το Ρόκα, δεν ξέρω το σούπερ παίχτη, δεν ξέρω αν είναι έτσι. σήμερα έρχεται, αύριο κλείνει, ο Στάνης έκλεισε, ο Στάνης φεύγει, ο Στάνης τον απορρίπτουμε, τερματοφύλακας Παραγουάη, τερματοφύλακας Σωσά, ρε φίλε, ο παδός του Ολυμπιακού δεν είναι βλάκας να του πετάνε κουτόχορτο και είναι δημοσιογράφοι εκεί.
1: Ναι, βέβαια, Θοδωρής, πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεις, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν κάποιες απλά διερευνητικές επαφές μέσα στο καλοκαίρι για μία θέση μόνο. Μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι αυτή, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει 20 διερευνητικές επαφές, 30 διερευνητικές επαφές για μία θέση. Δεν σου λέω συνολικά. Μπορεί μέσα στο καλοκαίρι μια ομάδα, ξαναλέω, όποια και να είναι αυτή, να κοιτάξει, ξαναλέω, όχι να προσεγγίσει, όχι να εξετάσει δηλαδή τις περιπτώσεις 150 ποδοσφαιριστών.
3: Θεμητό αυτό. Θεμητό. Άκουσε με. Διαβάζω τώρα 3-4 μέρες ότι ο Λουίς είχε πρόταση από την Κάνσας.
1: Έχει, ναι.
3: 17,5.
1: Και παραπάνω έχει πάει, ναι.
3: Τέλος πάντων. Και δηλαδή, ρε φίλε, εμείς αντί να τον τυλίξουμε, να του κάνουμε και μια κορδέλα και να του στείλουμε και δύο ταψάκαλα στον Μπούρικο και να του πούμε ευχαριστούμε που απαλλαγόμαστε από ένα ξινιάρι. Γιατί για ξινιάρι πρόκειται, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό ο παίκτης, ο Σεμπά μπροστά του, φαντάζει φίλε άλλο πράγμα.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά οκ.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν συμφωνήσω, αλλά οκ, θα το δείξει μετά η ιστορία παραπέρα. Λοιπόν. Και εμείς εκεί κολλάμε και ζητάμε 1 εκατομμύριο παραπάνω. Αλλά όταν είναι να το δώσουμε για παίχτη να αγοράσουμε, εκεί δεν το δίνουμε εμείς το 1 εκατομμύριο ή 500.000 ή ξέρω εγώ. Δηλαδή, όταν θέλουμε να πουλήσουμε, είμαστε, πώς το λένε, πολύ κάθετοι. Και όταν θέλουμε να αγοράσουμε, ζητάμε όλο να είναι λίγο διαλλακτικός. Δεν ταιριάζουν, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
3: δεν ταιριάζουν.
1: Βέβαια, η αγορά έτσι λειτουργεί,
3: Θεοδωρή. Ας πει ο Γιώργος από το Μενίδη ότι εμείς είμαστε λογιστές. Δεν είμαστε λογιστές, φίλε. Γιώργο, δεν είμαστε λογιστές. Εμείς καθόμαστε και σχολιάζουμε τα γεγονότα, αυτό που καταγράφεται. Δεν μπορεί, ρε φίλε, δηλαδή ολόκληρος Ολυμπιακός να μην έχει τη δυνατότητα για 1 εκατομμύριο να κολλάει μια μεταγραφή. Και στο κάτω-κάτω, άμα θες, φίλε, εμένα σαν Ολυμπιακό και σαν φύλαγλο να με φτιάξεις, οι παίχτες που είναι top είναι ο Άβραμπας, είναι ο άλλος κάτω που έπεσε στη. Πώς το λέω, στο Κατάρ. Κατάλαβες και σου λέω, Γιώργο, Θέμη μου.
1: Ποιον λες τώρα που έπαιζε το Κατάρ?
3: Φίλε, αυτό το της Ίντερ ήταν, εκείνος ήταν της Ρώμα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Θα το πούνε οι δημοσιογράφοι, θα το πούνε τα παιδιά που θα πας. Δηλαδή να πάω να μου πάρεις τέτοιους παίχτες. Να πάω να μου πάρεις τον άλλον από την Ισ, πώς το λένε, τον Ουκρανό. Να πω, ρε φίλε, ότι πήρα ονόματα. Και άμα δεν πετύχουν.
1: Το θέμα είναι παίχτες να πάρεις, Θοδωρή, όχι ονόματα. Τα ονόματα τα έχουμε δει και άλλες φορές.
3: Ναι, κοίταξε να δεις. Αν ο Ολυμπιακός έκανε τις μεταγραφές, θα είχε κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, άντε, θα είχαμε γκρεμίσει το Καραϊσκάκι τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα και αν θέλει να με χαρακτηρίζουν αντί Ολυμπιακό και οτιδήποτε. Τώρα μην λέμε, βλέπεις ότι εκεί πέρα υπάρχει μια τάξη, έχει πάει ο Κοτσόλης, έχει μαζέψει, υπάρχει αυτά. Στον Ολυμπιακό, ρε φίλε, σήμερα διαβάζω μία σειρά παίχτες. Αύριο άλλη μια σειρά, διαγράφονται αυτοί, έρχονται κάτι καινούριο, ένας εκτερμάς. Σου λέω, εύχομαι ειλικρινά να μην δικαιωθώ τον Νοέμβριο μήνα.
1: Και θα δούμε στην πορεία.
3: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, Γιώργο, είναι ένα πράγμα που αφορά, ρε φίλε, όλους μας. Όταν ήταν τα γεγονότα, η ακμή του κάτω στο Μεξικό, το πετρέλαιο, είχε 5 λεπτά παραπάνω από όσο έχει σήμερα.
1: Ναι.
3: Και ο Έλληνας δεν διαμαρτύρεται, φίλε, για ουδενή λόγο, το περνάει το πως περνάει έτσι, 20 ευρώ ή πόσο λένε, όσο κοστίζει μία να πάει πάρει σε ένα κατάστημα ήδη εξοχή μία ξαμπλώστρα και πάει την πληρώνει και ρε φίλε έρχεται τέλος του μηνός ή στη μέση του μηνός και δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό του. Θέλω να μου πει, ρε Γιώργο, Θέμη μου, αν θες σχολεία, θέλω το λίγο, ρε φίλε. Τι στο καλό, τι λαός είμαστε, περνάμε καλά, είμαστε πλούσιοι, έχουμε λεφτά, κοιτάμε μόνο να περάσουμε.
1: Νομίζω στον ίδιο κόσμο, νομίζω, Θοδωρή, ήθελα να πω ότι δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν λεφτά, υπάρχουν και αυτοί που έχουν σίγουρα,
3: ναι,
1: υπάρχουν και αυτοί που είναι ok, δηλαδή δεν πεινάνε, αλλά δεν έχουν και πολλά λεφτά, αλλά υπάρχει και ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος όπου πραγματικά περνάνε δύσκολα, έτσι.
3: Εγώ θα δεχτώ αυτό που λέω.
1: Σε αυτό που λες, Θοδωρή, πάντως να σου απαντήσω, είναι ότι αποστασιοποιούμαστε εντελώς από όλα. Λέμε, εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, δεν έγινε αυτό. Αυτή είναι η λογική που έχουμε μπει όλοι μας, τουλάχιστον η πλειοψηφία.
3: Εγώ ειλικρινά σου λέω, βλέπω τα νέα παιδιά, φίλε, άσε, εγώ είμαι 60 χρονών, εντάξει, τα ψωμιά μου κάφαγα. Αλλά δυστυχώς βλέπω τα νέα παιδιά, φίλε, τη βιβάζονται εκεί πέρα όσες ώρες να τους βάλουν να δουλέψουν, να πάρουν ένα μεροκάματο, να, να βάλουν μια κάρτα στο κινητό και να πάνε να πιούν και ένα καφέ, φίλε, και ένα ποτό, ξέρω εγώ, να χαμάσουν.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς. Και δεν θα δεχτώ ότι θες πάρει και μια μερίδα πλουσίων που γεμίζουν όλα αυτά τα μαγαζιά, όλα αυτά τα ξενοδοχεία, όλα αυτά τα κλαμπ. Σε πληροφορώ ότι φέτος στην Ελλάδα, φίλε,
1: ναι,
3: και είναι εδώ στον Άφλιο που ζω και βλέπω, φίλε, αν βγεις το Σαββάτο το βράδυ στον Άφλιο, θα δεις 20 ξένους και 100 η αναλογία και 80 Έλληνες.
1: Ναι. Δηλαδή, να σε καλά, Θοδωρή, πρέπει να κλείσουμε από διαφημίσεις. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου το ΠΑΣΟΚ. Συμμετείχε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπεύθυνος εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Παύλος Χριστίδης, ο γραμματέας του τομέα κοινωνικής ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξή του στο κόμμα Ελλάς ανακοίνωσε το πρωί ο Σημεών και Δίκο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι 400 συνένας του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ξεχωρίζουν ονόματα από το χώρο του πολιτισμού, των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων αλλά και της αυτοδιοίκησης. Επίσκεψη στη Λέσβο πραγματοποιεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δύο επιπλέον άτομα έχουν μπει στο κάδρο από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ημέρες και η 46χρονη που συνελήφθη από τη Βρετανική αστυνομία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
5: Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, αν μείωσε 7 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα Θεμάκο.
0: Έλα Μπιλ.
1: Τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καταρχάς, επειδή έχω πιάσει τη γραμμή εδώ και 20 λεπτά και περιμένω στην αναμονή, δεν έχω πρόβλημα, βέβαια εννοείται. Και προσπαθούν να με πάρουν ο κύριος Γιώργος από το Χολαργό και ο κύριος Βασίλης Ιγναντίου. Και δεν αλλάζω γραμμή, δεν τους έχω απαντήσει. Μην νομίζουν ότι δεν το σηκώνω κλπ. Απλά είμαι στη γραμμή, μην χάσω τη γραμμή. Δεν πρόκειται να πιάσω μετά πάλι, κατάλαβες. Οπότε θα τα πούμε μετά, αγαπητοί μου κύριοι και φίλοι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ρε Θέμη, βλέπω μέσα, όπως το λένε, στα Facebook και σε αυτά, τους δύο Αγγελοπουλέους. Πώς το λένε το Γάλλο που πήρανε από τη Βαλένθια, Μοντέρο.
0: Ναι, Δομινικανός είναι και Γάλλος, ο Μοντέρο, ναι.
1: Δομινικανός. Παρουσιάζουν συνέχεια τη φανέλα του, κρατάνε τη φανέλα του, επιμονή μου βάζουν, φωταγραφίζονται και ο Μοντέρο δεν είναι πουθενά.
0: Τι εννοείς δεν είναι πουθενά?
1: Κάτσε να έρθει ρε παιδιά, λέω. Δηλαδή, μα την Παναγία τώρα μιλάω. Κάτσε να έρθει ρε παιδιά. Και τον παρουσιάζεται πακέτο με τη
0: φανέλα. Έχει ανακοινωθεί, Μπιλ. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέρω, αλλά κρατάνε τις φανέλες. Είναι κρεμασμένες οι φανέλες από τα χέρια τους και δίθεν, ας πούμε, και ο παίκτης δεν είναι πουθενά. Θέλω να σου πω, πέρα από την ανακοίνωση, κάτσε να έρθει ο άνθρωπος.
0: Έχει υπογράψει, έχει έρθει στην Αθήνα, έχει υπογράψει κανονικά, Μπιλ. Έχει υπογράψει ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία ακόμα για να είναι εδώ μόνιμο.
1: Άλλο μου λες εσύ.
0: Δεν κατάλαβα, τι να έρθει. Υπέγραψε ο παίκτης. Ήρθε στην Αθήνα, υπέγραψε κανονικά.
1: Δεν σου είπα ότι δεν έχει υπογράψει. Αλλά δεν είναι ο ίδιος παρόν. Δεν ξέρω τώρα, ξεκουράζεται, αυτόν είναι διακοπές.
0: Μα δεν υπάρχει λόγος να έρθει στην Αθήνα ακόμα ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα καιρό για να ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Για τον Ντολιόπουλο, παιδιά, μην ακούω κουταμάρες με την έννοια έχετε άγχος. Δεν πιστεύω, ο Σμάν τώρα και πώς έφυγε, κάτι θα ξέρει ο Δότς. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς τώρα προπονητές, άρχισε η προπονητολογία. Δηλαδή για να τον διώξει, να τον αφήσει, ξέρω εγώ, να φύγει. Λοιπόν, κάτι ξέρει ο Δότς. Κατάλαβες, ο Μπράντοβιτς. Μην καθόμαστε τώρα και κάνουμε
0: αναλύσεις. Ήθελε για ο παίκτης πάνω του να φύγει, ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Ωραία, απλά πράγματα. Τι να τον κρατήσει με το ζόρι. Αλλά για τον Ντολιόπουλο δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινάει, μη σου πω, με άστο, με τον Ντόλιο.
0: Το Ντολιόπουλο είναι διάρρη, είναι στη θέση του Νάν, δεν μπορεί να παίξει άσος. Δεν μπορεί να παίξει μαζί με τον Νάν ο Ντολιόπουλος.
1: Εγώ τον έβλεπα πέρσι, φίλε, έπαιρνε την μπάλα έξω από το τρίποντο, πάρε Νάκης και ξαναπάρε Νάκης και ξαναπάρε Νάκης.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, εννοείται, πολύ καλός παίκτης.
1: Τι να κάνω από τα διαρροτριάρια που μου λέτε και τα τεσσαροπεντάρια, στην ουσία μέσα εκεί το Χεράς, ποιος είναι Χεράς?
0: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν χρειάζεται μόνο Χεράς. Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να παίξει μαζί το Ολιόπουλος και Νάν.
1: Από αυτούς που πήρε ο Παναθηναϊκός, είναι Χεράδες, γράφουνε.
0: Είναι, ενώ
1: τα μαυράκια.
0: Ναι, και ο Μπόγκα είναι Χεράς. Και ο Μπαντίο είναι καλός σκόρερ, αλλά έχει και άλλα προσόντα. Και ο Γιάν Μπουσέλε φυσικά είναι παίκτης ο οποίος θα βάλει τους πόντους του. Είναι παίκτες σκόρερ.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Μόραλης λοιπόν, βγαίνοντας και αλλάζοντας και διατυμπανίζοντας, μας είπε ότι να γίνει το Καραϊσκάκι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Ποια περιοχή θα αναβαθμιστεί, κύριε Μόραλη? Πού θα αναβαθμιστεί, ποιο μέρος θα αναβαθμιστεί? Ο ηλεκτρικός, η αερογέφυρα που είναι πίσω ή η λεωφόρο Ποσειδώνος? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Και η μετακίνηση των Ολυμπιακών, αν γίνει τελικά αυτό το 50, ποιος? Όχι, ηλεκτρικός θα χωράει. Θα χωράνε εδώ τώρα και έχουν μεγάλα προβλήματα σήμερα. Δεν υπάρχει αναβάθμιση και τέτοια. Γίνεται, ξέρεις, επάνω εκεί. Ιερά Οδός, Αγίου Πολυκάρπου, κύριε Μόραλη, εκεί γίνεται αναβάθμιση και γίνεται μια καινούργια πόλη. Εκεί που είστε εσύ, δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μου λες μια άλλη ερώτηση. Και μιλάω σοβαρά. Ο Λαβερντιάδης, ξέρεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Δεν το γνωρίζω, όχι. Δεν το γνωρίζω, λέω, όχι.
1: Ναι, εννοώ τέλος πάντων το μισό Καραϊσκάκι το έχει εξοφλήσει, το μισό που είναι στο όνομά του, εννοώ.
0: Έχει εξοφληθεί όλα από την Παϊ-Ολυμπιακός.
1: Έχει εξοφληθεί από την Παϊ-Ολυμπιακός. Πολύ ωραία, μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Πόσο καιρό βγαίνω στην εκπομπή σου, Θέμη?
0: Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, λέω.
1: Ναι, πόσα είναι, ένα-δύο χρόνια.
0: Τόσο πες, ναι, χοντρικά. Γιατί έκανα πριν δύο μέρες τη εβδομάδα που έκανε τις άλλες τρεις ο Μίτσος, ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Και σταθερά, καθημερινά είμαστε ένα χρόνο μαζί, ναι.
1: Χοντρικά, χοντρικά, δεν θέλω. Δε. Λοιπόν, ακούστε να σας ενημερώσω όλους εκεί που παίρνετε όλο το συνάφι το κόκκινο, που παίρνετε και ταχώνετε και να κλείσει το bill by taxi. Τρομάρα να σας έρθει, το bill δεν τον έχετε ζήσει στα high του, στις δυνατές τους φάσεις και στιγμές, τις παναθηναϊκές στιγμές. Γιατί δεν με βοηθάει η Ρουφιάνα η ομάδα μου. Λοιπόν, Βάρδα μην κάνει και ότι περπατάει ο Παναθηναϊκός και ξεκινάει, έτσι, καμιά πορεία τρελή και αρχίζει από εδώ και από εκεί και γαζώνει, θα πετάγεστε στον υπνάκο σας. Επισήμως σας το λέω να το ξέρετε. Δεν έχετε ακούσει τίποτα. Δεν έχετε ακούσει τίποτα. Και κύριε Γιώργο, από το Μενίδη, εγώ σε λέω, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Λοιπόν, η Era Sports, ξέρεις γιατί έκλεισε? Γιατί πήγαμε να τις πούμε τις αλήθειες. Όταν λες τις αλήθειες, αυτοί έχουν μάθει, δηλαδή, στο δικό τους τέμπο και στο δικό τους, πώς το λένε. Αλλά μην ξεφύγεις από τα όρια και αυτά και δείχνουν. Λοιπόν, κανένας δεν έχω, πουθενά δεν με έχουν κλείσει, έχω αποχωρήσει από το Βερβελέ και από εκεί. Δεν έχω πουθενά, πώς το λένε, δεν με έχουν διώξει από πουθενά. Λοιπόν, ελπίζω να μην με διώξετε κι εσείς τώρα, που δεν το πιστεύω.
0: Αν είσαι καλό παιδί, δεν θα πας πουθενά, Μπιλ.
1: Ήθελα να το πιο καλό παιδί, για πάρτι σου θα γίνω. Ποιος το λέει αυτό, ρε?
0: Ποιος το λέει?
1: Γιάννης Βλάστης, ρε. Εκεί, αχαρνός, στην υπόγα, ρε. Λοιπόν, έχεις πάει ποτέ σε μπουρδούκια, Θέμη?
0: Έχω πάει, ναι.
1: Ε?
0: Έχω πάει. Στα έχεις πιο πάει, πρόσφατα όμως, όχι στα πιο παλιά.
1: Καλά, ρε φίλε, δεν σου είπα για πριν ένα μήνα, πριν μια εβδομάδα. Λέμε γενικά. Γιατί έχουμε εκατομμύρια χιλιόμετρα Βασίλη Γναντίου και πώς το λένε και Παρενάκης και κόσμος και τέλος πάντων. Λοιπόν, να έχετε όλοι ανεξαιρέτως, ένα καλό απόγευμα, μια καλή εβδομάδα. Πηγαίνετε, αν μπορείτε, να κάνετε κανένα μπάνιο, γιατί δεν βρίσκονται εύκολα αυτές τις στιγμές. Η δουλειά πάντα θα υπάρχει και πάντα θα μας παίρνει καπάκι και αυτό και υποχρεώσεις. Λοιπόν, προσπαθήστε να δείξετε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας, λίγο πυγμή, θα το έλεγα, να πιστέψετε και να βοηθήσετε πάνω απ' όλα τον ίδιο σας τον εαυτό, μάλλον τον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι, και μια καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Μπιλ, καλή συνέχεια σας έχουμε, φίλε.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καταρχάς, μου κάνει εντύπωση ότι κάποιος ακροατής αναφέρθηκε στο όνομά μου. Πώς το είπε, ότι για καρκίνο, αντί ξεκόλα, πώς το είπε.
0: Ναι, για καρκίνο μου είπε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, αυτό το καρκίνο. Άρε, μπλάκα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, κύριε Γιώργο. Τον έκλεισα κατευθείαν, πάμε παρακάτω.
2: Όλοι στη ζωή είναι μικροί και πολύ λίγοι. Πρόσεχε τα λόγια σου. Πρόσεχε τα λόγια, ήταν μεγάλες κουβέντες μιλές. Πάμε παρακάτω. Και να ζητήσει και μια συγγνώμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άκουσα τη συνέχεια της εκπομπής. Δεν πρόλαβε, δηλαδή, για τον έκλεισες. Δεν βγήκαν και πολλοί να πούνε. Πράγματι αυτό που έκανε ήταν σωστό. Το περάσαν ντούκου, δεν βαρύνε, δεν είπαν για μένα. Ας πούμε στο για τον κύριο Γιώργο. Βάσε τους, λοιπόν, πάμε. Τι έγινε πάλι, αρχίσαν τα τέτοια, οι σφαγές πάλι, η Αγγλία, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια.
0: Σήκουσε κουβέντα αρκετή.
2: Έναντι πουθενά, εκεί τι έκανε, έσπρωξε. Τι λέτε, σοβαρά, τι έπαθε το παιδί. Ζαλίστηκε και έπεσε κάτω να σώξε και ακυρώνει στον γκολ. Άσε μου, Θέμη, έχει καταλήξει για την άλλη με τον δέτοιο πάλι με τον...
0: Πάντως για τη συγκεκριμένη φάση, κύριε Γιώργο, μου προκάλεσε και εντύπωση, δεν διαμαρτυρήθηκαν πολύ οι Νορβηγοί, ενώ φαίνεται να υπάρχει επαφή και σπρώξιμο.
2: Έχεις δει ποτέ οι Νορβηγοί να παίζουν ξύλο με άλλες ομάδες, να πλακώνονται στο ξύλο?
0: Δεν είπαν πλέον στο ξύλο, να διαμαρτυρηθούν για τη συγκεκριμένη φάση.
2: Ναι, όλοι αυτοί. Αυτοί είναι πειθαρχημένοι λαοί από πάνω. Όλοι. Λοιπόν, δεν φτάνουμε σε σημείο τέτοιο. Μπορεί να πει ο προπονητής, μπορεί να πει, αλλά κατηναριό δεν είναι αυτή. Το ξέρουμε. Τώρα βλέπουμε χρόνια ομάδες και παραδέχονται και τα ίδια κτλ. Λοιπόν, και ένα ιστορικό, μια και είπα για τους φίλους μου τους Νορβηγούς και κλείνω με αυτό. Αυτοί ήταν οι Βίκινγκς. Οι Βίκινγκς ήταν στην Νορβηγία. Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, όλοι αυτοί ιστορικό να το μάθετε. Λοιπόν, λόγω των παγετώνων που υπήρχαν εκείνες τις εποχές εκεί, δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν μπορούσαν να μπουν κυνήγοι, δεν μπορούσαν να μπουν τίποτα. Και άρχισαν να κατεβαίνουν προς τον Νότο. Κατεβαίνοντας στον Νότο, επειδή ήταν πολεμικός λαός και προχωρούσε, όσοι μπορούσαν να καταλάβει τους κατέλαβανε και καθόταν, αποκτούσε νέες μόλις, λοιπόν προχώρησε προς τα κάτω. Βρέθηκε αντιμέτωπη με το Βυζάντιο. Λοιπόν, επιχείρησαν και εκεί να πολεμήσουν με το Βυζάντιο, για να μην υποστηρίζουν τίποτα, αλλά δεν μπόρεσαν. Με αποτέλεσμα να ηγηθούν. Πριν φύγουν πάλι, τους ανέλαβε, πήρε το στρατό από τον οποίο ήταν πολύ αξιόμαχος, πήρε το στρατό από τον Μέγας Κωνσταντίνος και τους είχε κάνει γύρω από την αυτοκρατορία, ήταν δηλαδή το Α και το Ω. Είχαν κερδίσει άπειρες μάχες, διότι ήταν σκληρός λαός και τέτοιο. Επομένως, γιατί ήταν ο κ. Βασίλης από τον... από τα Μέγαρα, τα ξέρει, τα ψάχνει αυτά, ήταν οι μεγαλύτερες, πολλές νίκες από αυτούς ήταν για αυτούς. Θέλω να πω ότι είναι σκληρός λαός και τα λοιπά. Εγώ στεναχωρέθηκα ειλικρινά, αλλά πού θα πας ρε Αγγλία, πού θα πας, δεν μπορεί, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Κάπου σε περιμένω τώρα, την έχω στημένη, τι να κοιμηθώ τώρα, να ψάχνω πάλι να κοιμηθώ ένα μήνα, να μου κάνεις πάλι τέτοια να κάνουμε τη Γαλλία. Κάντε στη Γαλλία αυτά για να δούμε. Κάντε στη Γαλλία. Εγώ σου λέω και στην Ισπανία κάθε. Και εγώ σου λέω και στην Αργεντινή. Για να δούμε. Βγήκαν τώρα. Α, σε μια ζωή. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε και να σηκώσετε παγκόσμιο. Πόσα χρόνια. Όλοι στην πείνα είστε.
0: Από το 66.
2: Στην πείνα είστε. Και φέτος θα είναι 66. Πόσα χρόνια είναι. Λοιπόν, τα ίδια θα είναι και τώρα. Σιγά μην περάσουν. Μπιλί, εσύ. Το βιολί σου, το μυαλό σου εσένα εκεί πάει, καλά. Εντάξει, περίμενε τώρα με την Αργεντινή σου και εσένα να μην τα ακούσεις τώρα. Άσε μόνο τώρα και εσένα, γιατί είναι Αργεντίνα, Αργεντίνα. Να κοιμηθείς 10 μήνες πάλι. Λοιπόν, σε λέγεται.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε πόνο γράμμα, καλησπέρα.
3: Έλα ρε Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
3: Καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος πριν στη γραμμή,
0: Ναι.
3: Δεν το ρώτησες για τη μεταγραφή του Οσμάνη στον ΠΑΟΚ. Πώς θα το δεχτεί ο ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών αυτό τη μεταγραφή, για πες μου.
0: Δεν θέλω να ρίχνω λάδι στη φωτιά, Γιάννη.
3: Τι να κάνουμε, τα λεφτά είναι πολλά. Και δυστυχώς πάνε πίσω και τα ιστορικά και οι ιδέες και όλα. Και αλλάζει και ο χάρτης, γιατί δεν υπάρχει μόνο ο Γιαννακόπουλος. Υπάρχουν και άλλοι και δυναμώνουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
3: Θα του πάρει και τον Τολιόπουλο τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βγάλει το συμβόλαιο σιγά σιγά. Ό,τι και καλά δεν θέλει να του δώσει, θα βγάλει το συμβόλαιο του για Μπουσέλε. Τέλος πάντων, θα φύγουν και άλλοι. Τι ήθελα να πω. Για το On Demand, γιατί το έβγαλε από την εκπομπή σου.
0: Δεν το έβγαλα εγώ από την εκπομπή μου, Γιάννη. Δεν έχει να κάνει με εμένα το On Demand. Η σελίδα από ό,τι έχω ενημερωθεί έχει πέσει. Οπότε περιμένουμε να ανέβει και πάλι.
3: Α, θα το βάλει γιατί εδώ.
0: Δεν έχει, Γιάννη, δεν έχει να κάνει με εμένα. Και... Εννοείται πως. Οι εκπομπές ανεβαίνουν κανονικά on demand εφόσον επανέλθει τη σελίδα. Δεν έχει να κάνει με εμένα.
3: Λένε πράγματα εδώ για μνήματα για τους Ολυμπιακούς, λένε για ηχθιόσκαλες, λένε για πάπιες, όλα αυτά τα έχουν ξεχάσει. Τέλος πάντων. Ένα πράγμα που ακολουθάγαμε ήταν το on demand. Τώρα το βγάλανε και δεν ξέρω γιατί. Και μάλιστα όταν έλειπες πάλι, βγήκε ένας κύριος εκεί και έλεγε, χωρίς να παρεξηγηθώ, ο κύριος. Φίλο του Στρατάκη έλεγε ότι δεν θα διώξει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Το On Demand δεν υπάρχει τώρα, το ακούσουμε ότι δεν θα φύγει κανένα.
0: Γιάννη, δεν εξαρτάται από μένα, τι να σε απαντήσει τώρα σε αυτό.
3: Ξέρω εγώ.
0: Δεν έχει να κάνει με εμένα, Γιάννη, σου λέω. Δεν είμαι εγώ το ραδιόφωνο. Δεν έχει να κάνει με εμένα το αν ανεβαίνει η εκπομπή μου On Demand.
3: Λοιπόν, να μην πληροφορούν τον κόσμο καφενιακά και έτσι όπως ακούνε και τους ρεπόρτερ της Παναθηναϊκούς που μιλάνε καφενειακά και ό,τι τους κατέβει. Γιατί παραπληροφορούνται όλοι. Ράβες. Ναι. Όλος ο κόσμος λίγο πολύ έχει λογική. Δεν θα ξεφύγουμε και από τη λογική. Λοιπόν, χωρίς δόλο, έτσι, το λέω με αγάπη αυτό.
0: Ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ακούω,
3: λοιπόν,
0: για, ναι.
3: Για τον Ολυμπιακό προχωράμε, ο Τεστάνης δεν έγινε.
0: Όχι, δεν έγινε.
3: Δεν έγινε. Ο τερματοφύλακας αυτός τι λέει, κάτι τσουκοπεί με το Ζολάκι, παίζεται.
0: Ναι, ο Χίλ θα αποκτηθεί μόνο αν φύγει ο Τζολάκης. Προφανώς ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει την τριάδα των τερματοφυλάκων του με τον Τζολάκη, τον Πόποβιτς και τον Στουρνάρα. Αν φύγει ο Τζολάκης θα πάει να πάρει πρώτο τερματοφύλακα, έτσι, γιατί ούτε ο Πόποβιτς ούτε ο Στουρνάρας μπορούν να έχουν αυτό το ρόλο. Οπότε αν φύγει θα πάει να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Ένας που ακούγεται είναι ο Ζωσέσα, τώρα ακούγεται και ο Ορλάντο Χίλ. Θα το δούμε στην πορεία. Βέβαια ξαναλέω, για να πάρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα πρέπει να φύγει ο Τζολάκης, έτσι.
3: Μάλιστα. Και με το θέμα του Λουίς τι γίνεται, έχει κλείνει, θα φύγει?
0: Έχει παγώσει λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν είναι οριστική η μεταγραφή του όπως φαινόταν να είναι τις προηγούμενες ημέρες. Με τα λεφτά που αγόντουσαν.
3: Μάλιστα. Ωραία, Θέμη, περιμένω να μας πει ο κύριος Νεόφιδος αν παγωγής πως τη δέχτηκε του Οσμάνη τη μεταγραφή. Και καλό υπόλοιπο σε ένα και σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφιτε.
4: Ο Γιώργος είμαι, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Γεια σου Γιώργο. Μπέρδεψα τις φωνές.
4: Και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού και όλους τους ακροατές.
0: Την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Ναι.
4: Στο μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου. Λοιπόν, αλλά εκεί στο λίγο θέλω να με συγχωρέσεις, εντάξει.
0: Ναι, σε ακούω.
4: Θέλω να θέσω δύο ρητορικά ερωτήματα σε συγκεκριμένους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Ναι.
4: Το 1997 έγινε ένα παιχνιδάκι στο ΆΚΑ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-2. Εκεί η πράσινη ιδέα έδωσε ρεσιτάλ. Μήπως κάποιοι από τους ακροατές αυτούς ήταν στη συγκεκριμένη εξέδρα αυτού του παιχνιδιού του 1997? Γιατί οι νικίες συμβαδίζουν. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή πληροφορήθηκα ότι είναι η ομάδα που έχει τους 10 εκατομμύρια οπαδούς, εγώ προκαλώ ακροατές, αν μ' ακούνε από το κάτω, δεν ενδιαφέρει αν είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, αεξίδες, ουδέτεροι, ασχολούνται, δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλω να σου στείλουν κάποια μηνύματα ή να πάρουν τηλέφωνο να μάθω την αριθμητική οπαδική γεωγραφία της πόλης ή της κομμόπολης του Κιάτου. Αυτό για ένα συγκεκριμένο ακροατή που ανέφερε τα 10 εκατομμύρια οπαδούς. Πάμε τώρα στον κύριο Οσμάν. Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
4: Πώς είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος παίχτης της Ευρωλίγκας, που μέρος του μεγαλύτερου μπάτζετ των 40 εκατομμυρίων, εγώ σου έχω πει το καθαρό μπάτζετ ήταν γύρω στα 27,5 με 28 εκατομμύρια, όχι το μεικτό μπάτζετ, να φεύγει από τον Παναθηναϊκό, από τη EuroLeague και να πάει να παίξει σε μια ομάδα του EuroCup. Πώς γίνεται αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο.
4: Ωραία. Δεύτερο ερώτημα εδώ τώρα προς εσένα, κύριε Θέμη. Είναι πολλά τα λεφτά ή είναι το salary cap? Γιατί όταν αυξάνεις το budget 10 εκατομμύρια σε σχέση με το περσινό budget και έχεις 3% πρόστιμο, καταρχήν αυτό το πρόστιμο, τα 3% από το salary cap, ο κύριος Γιαννακόπουλος τα πλήρωσε?
0: Προφανώς, αν δεν τα πλήρωσε, θα πληρώσει. Δεν νομίζω ότι...
4: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις, τα πλήρωσε ή
0: δεν
4: τα πλήρωσε?
0: Δεν το γνωρίζω αν τα πλήρωσε, αλλά...
4: Ωραία, τώρα σε ρωτάω το εξής. Όταν αυξάνεις το budget 10 εκατομμύρια επιπλέον,
0: ναι,
4: μπορείς να μου πεις το πρόστιμο από το salary cap πόσο είναι?
0: Επειδή μοιράζω αυτά τα ποσά από τη νέα χρονιά, θα είναι μεγαλύτερο, περίπου μπορεί να είναι και...
4: Θα είναι 8 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να είναι 7-8 εκατομμύρια, ναι.
4: 8 εκατομμύρια είναι το πρόστιμο.
0: Ναι, 7-8 εκατομμύρια.
4: Άρα δεν έφτιαξε κανένα χρήμα του Οσμάρ που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί τον συνηγόρησαν για να φύγει? Για να γλιτώσει το πρόστιμο. Το salary cap, να μειώσει το πρόστιμο.
0: Ναι, βέβαια ο Παναθηναϊκός πήρε παίχτη με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
4: Λοιπόν,
0: και
4: πάμε
0: και
4: σε μια διαπίστωση τώρα.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Μουστακίδης, και μπράβο του και μάγκας, Και εδώ θα δώσω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Νεόφυτο που τον αγαπάω και τον εκτιμάω και σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο από το Περιστέρι με λίγο κάπως περίεργο το όνομά του. Φοβερός με άποψη, μπράβο του και του δίνω πολλά συγχαρητήρια. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι ξεκίνησα να πω.
0: Κάτι για τον κύριο Νεόφυτο έλεγες.
4: Ότι τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Και έχει την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Αυτό είναι δεδομένο για τον κύριο Νεόφυτο. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω, τέλος πάντων το ξέχασα, αλλά τώρα θα πάμε και λίγο στη δική μου ομάδα, στον κύριο Γκόκαμπ. Εγώ θεωρώ, η άποψή μου είναι ότι αφού ο κύριος Γκόκαμπ θέλει τα 3 εκατομμύρια, μπράβο του, και καλά κάνει και τα θέλει, και εγώ θα τα ήθελα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος θα έλεγε όχι σε 3 εκατομμύρια, να μας φέρει την πρόταση των 2,5-3 εκατομμυρίων. Εγώ θα έβαζα και μία άλλη πρόταση επάνω στο τραπέζι. Αν με ακούει κάποιος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, 2 εκατομμύρια σύν τον Πετρούσεφ ή τον Διακητέ. 4-5 και οι δύο παιχταράδες, να πάρω τα λεφτά εγώ, να πληρώσω την ανανέωση του Ντόρσεϊ σύν κάποια χρήματα του Ολυμπιακού και να πάει στην ευχή της Παναγίας. Βέβαια εκεί που θα πάει, με ακούτε κύριε Θέμη?
0: Ακούω, ναι.
4: Δεν θα έχει προπονητή ούτε τον Μπαρτζόκα, ούτε την ομαδάρα του Σκακιστή, ούτε το περιβάλλον του Ολυμπιακού, ούτε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και θα τον πετάξουν σαν εμελόκουπα στον πάγκο όταν θα βαράει τούβλα από το τρίποντο. Ακούω την άποψή σας.
0: Ο Γκόκαμπ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στηριχθεί Ολυμπιακός πάνω πάντως. Γιώργο, δεν χρειάζεται να διαγράφουμε την προηγούμενη πενταετία επειδή άλλαξε στάση.
4: Κύριε Θέμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς μπορεί να σταθεί ένας παίχτης στα αποδυτήρια μιας ομάδας, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τους συμπαίχτες του όταν βγαίνει δημοσίως και έχει κάνει τις δηλώσεις που έχει κάνει?
0: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λες. Είναι φάουλ δηλώσεις του, γιατί μπορούσε πολύ απλά να ενημερώσει την διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι το βασικό point guard της ομάδας εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε κάνει αυτά, αυτά και αυτά. Θεωρώ ότι δικαιούμαι αυτήν την αύξηση του μισθού μου. Από το να βγαίνει δημόσιο και να κάνει δηλώσεις. Είναι φάουλ. Έτσι. Δηλαδή, okay, καλά κάνει για μένα και τα ζητάει τα παραπάνω χρήματα και τα δικαιούται με βάση τα συμβόλαια που έδωσε ο Ολυμπιακός σε άλλους παίχτες στη δική του θέση. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να, να πιάσεις τη διοίκηση της ΚΑΕ και όχι να κάνεις δημόσια τέτοιες δηλώσεις.
4: Και αυτό συμφωνώ απόλυτα που λέει.
0: Άρα δεν
4: το καλύτερο σενάριο είναι να αποχωρήσει, αλλά εγώ όμως, επειδή είμαι οπαδός αυτής της συγκεκριμένης ομάδας, κοιτάω το όφελος της ομάδας. Που δεν έχω να χωρίσω
0: κάτι με τον Γκόκαμπ. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αν ο Γκόκαμπ δεν είχε διαβατήριο, θα είχε αποχωρήσει ήδη.
4: Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια όμως να ξέρει ο κύριος Γκόκαμπ το μοναστήρι να είναι καλά και όπου μοναστήρι η αγορά. Και όπου αγορά, παίχτες εκατοντάδες, χιλιάδες.
0: Ότι υπάρχουν παίχτες, υπάρχουν.
4: Ορίστε.
0: Ότι υπάρχουν παίχτες, υπάρχουν. Και εδώ παίχτες με ελληνικά διαβατήρια,
4: θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Moses Wright, γιατί αυτά οι οπαδοί του Ολυμπιακού που σε παίρνουν τηλέφωνο δεν τα αναφέρουν. Έχουν άλλου είδους προβλήματα. Αν έχει ο Μαρινάκης καβούρια στην τσέπη, δεν έχει. Τις δηλώσεις οι οπαδοί εδώ, οι ακροατές της εκπομπής του Ολυμπιακού, του Moses Wright, τις μάθανε. Που αποθέωσε τον Ολυμπιακό, τον Μπαρτζόκα, τον κόσμο του Ολυμπιακού και τη σειρά 7 και δεν υπογράφει στον Παναθηναϊκό του Γιανακόπουλου. Λέω κάπου ψέματα, κύριε Θέμη?
0: Έκανε δήλωση ότι δεν υπογράφει στον Παναθηναϊκό του Γιανακόπουλου γι' αυτό. Δεν έκανε δήλωση.
4: Ορίστε.
0: Είχε ανεβάσει μια δημοσίευση πριν από 10-15 μέρες και είχε πει ότι... Είχε βγάλει φωτογραφία τέλος πάντων, μου φαινόταν ένα γκράφτι του Ολυμπιακού το οποίο ήταν πάνω από το γκράφτι του Παναθηναϊκού. Δεν είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις.
4: Για τον κόσμο του Ολυμπιακού έκανε. Δεν είναι κρυφό καμπάρι ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει προσεγγίσει από πέρσι και δεν υπογράφει.
0: Ναι, εγώ λέω σχετικά με τις δηλώσεις για τον Παναθηναϊκό.
4: Και εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω.
0: Επίσης, ας πούμε, είχε δηλώσει και για το νούμερο της φανέλας. Ότι το 7 το πήρα, λέει, λόγω του Ολυμπιακού, για να μην ξεχνάω ποτέ ο Βουτσίνη.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Θέμη, έχω εμπιστοσύνη στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Μπορεί σου είπα κάποτε να του έκανα κριτική.
0: Ναι.
4: Για τα playmaker και για τους
0: άλλους. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, ναι.
4: Ωραία, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρη και είμαι σίγουρος μάλλον ότι τον παίχτη που πρέπει να φέρει στο 3 ξέρεις και εσύ πολύ καλά, εγώ ονόματα δεν έω σε μεταγραφές.
0: Ναι, Γιώργο, παίζουμε,
4: έχει βρεθεί και είμαι σίγουρος, μακάρι αν θελήσει ο Θεός να έρθει αυτός ο παίχτης.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια
4: σου. Ευχαριστώ, χάρηκα και καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Καλά, να σε καλά.
5: Αναρτήσεις, αξεσουάρ, τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 4:30.

Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Θέμη, γερετίσματα από Κατάκολο. Λαγοκέφαλους εσείς, τσούχτρες εμείς, μια χαρά. Και μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ ο Σπύρος από το Κατάκολο που έχει βγάλει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Αν τις μετράω καλά, τσούχτρες από την. Είναι και μεγάλες, έτσι. Από την παραλία. Τι να πεις, Σπύρο, πολύ καλά πάει το πράγμα, πολύ καλά. Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, οι ακροατές φίλας του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους λογιστές που δεν είναι ευχαριστημένοι με τους παίκτες που έρχονται ή δεν έρχονται στην ομάδα και στους δικηγόρους που δικαιολογούν τα πάντα στη διοίκηση. Ας αφήσουμε τους λογιστές και έχω ερώτηση για τους δικηγόρους. Είναι ευχαριστημένοι από τους παίκτες που έρχονται στην ομάδα τα τελευταία χρόνια? Είναι ευχαριστημένοι που ο Ολυμπιακός πέρσι στα μέσα της περίοδου είχε την τέταρτη καλύτερη επίδεση ενώ ο πρώτος ήταν ο Λεβαδιακός? Είναι ευχαριστημένοι που η ομάδα δεν μπορεί να βρει εξτρέμι της προκοπής τόσα χρόνια? Είναι ευχαριστημένοι που η ομάδα σκοράρει με το σταγονόμετρο και δεν έχει παίκτες να παίξουν κάθε το ποδόσφαιρο? Είναι ευχαριστημένοι που

0: και με το τι λαβράκια σε εισαγωγικά θα μπορέσουν να σου βρούνε ή τι ποδοσφαιριστές θα καταφέρουν να προσεγγίσουν, έτσι. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο θέμα στις μεταγραφές και όταν δεν κάνεις μεταγραφές δεν βελτιώνεται η ομάδα, αλλά γίνεται και χειρότερη, έτσι. Έχει μια φθήνουσα πορεία. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είναι ο νέος λογιστής του Ολυμπιακού. Θοδωρή δεν είναι λαϊκή αγορά, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, αυτό ισχύει πάντως για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες θέλουν να πουλάνε όσο το δυνατόν πιο ακριβά γίνεται και να αγοράζουν όσο το δυνατόν και φθηνά γίνεται. Έτσι. Είναι οι νόμοι της αγοράς. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές δηλαδή που έχει να κάνει με εμπόριο, να το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή με αγοραπολουσίες. Θες να αγοράζεις όσο πιο φθηνά γίνεται, να γλιτώσεις έστω αυτό το κάτι και να πουλήσεις όσο το δυνατόν πιο ακριβά. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, να βάλουμε και έναν αστερίσκο, το ότι θες να γλιτώσεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται, που είναι απολύτως λογικό, δεν σημαίνει ότι μια πολύ καλή περίπτωση δεν θα προχωρήσει για κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να είναι και ελάχιστα. Έτσι. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, μην μπερδευόμαστε. Ο Ιαν λέει: ο κόσμος του Ολυμπιακού, εκτός από τους στρατευμένους του μεροκάματος της εξέδρας, όλοι μα όλοι είναι στα κάγκελα για την ακατάσχετη κοροϊδία που υπόκειται. Εγκάθιτοι παπαγάλοι των ραδιοφόρων και των υπαλλήλων της πλατείας Αλεξάνδρας, σταματήστε να δουλεύετε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάλους μας, γιατί δεν έχουμε όλοι υποστεί λοβοτομή. Γεια σου, Θεμάκο, λέει ο Ιαν. Γεια σου, ρε Ιαν, να σε καλά. Υπάρχει αρκετή γκρίνια, είναι η αλήθεια. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πάντως, ο Ολυμπιακός, η επόμενη στόχη που έχει είναι τα δύο μπακ, τα οποία λέμε από την αρχή του καλοκαιριού, ένα ακόμη δεξί μπακ και ένα ακόμη αριστερό μπακ, με την προϋπόθεση ότι θα φύγει κάποιος, όπου θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός την πώληση ενός εκ των δύο, ή του Ορτέγκα ή του Μπρούνο, και σίγουρα θα πάει να πάρει και τουλάχιστον ένα παίκτη στα χαφ, ίσως και δύο. Ένα οχτάρι με πιο επιθετικά προσόντα που θα μπορεί να κουβαλάει την μπάλα. Χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη Ολυμπιακός, ώστε να μπορεί να παίζει και κάθετα, όπως ανέφερε πολύ σωστά και ο φίλος ο Θανάσης νωρίτερα. Αλλά θέλει παίκτες με ποιότητα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι περισσότερο ποιοτικό. Δηλαδή, με εξαίρεση το δεξιά άκρο της άμυνας, όπου είναι και ποσοτικό το θέμα, στις υπόλοιπες θέσεις είναι περισσότερο ποιοτικό. Αντώνη, βλέπω το μήνυμά σου. Αντώνης, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος Αντώνης, όχι άλλος Αντώνης είναι αυτός. Λέει: Bill by Tax, τράβα να πάρεις αυτόγραφο από Μοντέρο. Ο Σπίθας λέει: ρε φίλε, τι είναι αυτή, ίδια χρόνια τα ίδια προβλήματα με αυτούς, λες και ξέρουν αυτοί από αθλητικά. Λέει ο Σπίθας. Σπίθα, εντάξει, όλοι εδώ είμαστε για να. Υπάρχουν για να λένε τις απόψεις, έτσι είναι. Οι εκπομπές επικοινωνίας, παιδιά, έτσι είναι. Άλλοι μπορεί να ξέρουν περισσότερα, άλλοι μπορεί να ξέρουν λιγότερα. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα. Ο Βασίλης ο ταξιτζής μας είπε να φοβόμαστε μην πάει καλά ο Παναθηναϊκός, γιατί θα γυρίσει στον παλιό Bill by Taxi. Ο παλιός είναι αυτός που έβριζε μεγάλες γυναίκες στο ραδιόφωνο, ο κ. Αναστασία. Είναι αυτός που έβγαινε σε άλλους σταθμούς και κορόιδευε δημοσιογράφους. Όσο για το αν τον έκοψαν ή όχι στο Βερβελέ και στον Κότσα, το αφήσει για άλλους να το πούν, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μαλωμένος στην αλήθεια. Απειλή του Ολυμπιακού ο Bill by Taxi, τι άλλο θα ακούσουμε. Καλή στη συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Θέλω να πιστεύω πως δεν ήταν απειλή. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν περισσότερο με τον χαβαλέ και με την καζούρα την οποία μπορεί να κάνει, παιδί μου. Όχι απειλή προφανώς. Το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ. Όποιος βρίζει θα κόβεται. Τελεία και παύλα, οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται και τέτοιο θέμα. Ο Τόλης 7, να διαβάσουμε για αυτό το μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: γεια σου, βρε Θέμα. Ρε, να σου πει ο κ. Βασίλης πρώην τάξη σε ποια ραδιοφωνική εκπομπή δεν παίζονταν και ήταν ασυγκράτητος. Άσε που δεν υπάρχει τέτοια παναθηναϊκή εποχή που να υπήρχαν και ραδιοφωνικές εκπομπές επικοινωνίας τότε. Όσον αφορά το σήμερα, μεγάλες μπουκές τρώγει, μεγάλες κουβέντες μη λες. Να βγαίνει συχνά, κύριε Βασίλη, να μας διασκεδάζει, με συγχωρείτε, με αυτά που φαντάζεσαι μόνο θρύλος. Παρεμπιπτόντως, ο Οσμάν είναι παιχταράς, λέει ο Τόλης 7. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να λέει το αντίθετο. Εγώ θεωρώ πάντως και τον Οσμάν καλύτερο παίχτη από τον Μπόγκα, να σου πω την αλήθεια. Και είναι παιχταράς ο Οσμάν, όντως. Και θα δούμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη χρονιά του και του ΠΑΟΚ, έτσι, με τις μεταγραφές που παίρνει και με τις μεταγραφές τις οποίες αναμένεται να πάρει στην συνέχεια. Πάμε να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Τα υπόλοιπα μηνύματα στη συνέχεια. Καλησπέρα. Έχουμε ένα εικοσάλεπτο. Έχεις χρόνο, χάρη.
1: Πάλι στα μηνύματα μέχρι. Σε πάση περιπτώσει τώρα.
0: Ήσουν τυχερό, τι να σε κάνω.
1: Λοιπόν, ο Οσμάν, φίλε, είχε φύγει από τότε που φύγει ο Αταμάνι, είχε φύγει. Έτσι. Απλά, ας πούμε, για το κόμπλεξ του άλλου που πάει στον Ολυμπιακό, Έγινε την έγινε, τον έδωσε, δεν ισχύουν τώρα αυτά τα 2 εκατομμύρια, τα 3 που δεν σου πάω.

0: και Παπάς. Ότι πήρε παραπάνω συμβόλαιο, ο Οσμάν πήρε παραπάνω για να πάει εκεί. Μετά είναι δίπλα στο σπίτι στην Κωνσταντινούπολη με τα μάξι 2-3 ώρες, μισή ώρα με το τέτοιο. Λοιπόν, απλά δεν το σήκωνε το χώρος, δεν μπορούσε να κάτσει εδώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα, ο Λαγουδάκος πάλι προκάλεσε σήμερα.
1: Έτσι, χαρί, χαρί.
0: Κοκκινάκια, χαρί. Μαζί, κοκκινάκια.
1: Ωραία, αυτό δεν το είπε
0: εμένα
1: σε μένα.
0: Ωραία,
1: όχι, είπε σε μένα, με μένα εδώ πέρα στο στούντιο, είπε κοκκινάκια, πώς το είπες.
0: Κοκκινάκια, δεν άκουσες τίποτα.
1: Ναι, τα κοκκινάκια, τώρα πες και εσύ πρασινάκια. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Θα το πω πώς το λες, εντάξει, πρασινάκια. Λοιπόν, τα πρασινάκια, λοιπόν, πάλι προκάλεσε, είπε, ας πούμε τώρα, εδώ ξέρεις τι γίνεται τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, για το γήπεδο Καραϊσκάκη που είπε, δηλαδή, αυτοί που, το, που κάνουν τον Μπακογιάννο, Μητσοτάκη, Τσαμπέ, σου λέει εσένα που θες να βάλεις λεφτά, γιατί να το κάνεις, γιατί ανάπτυξη, για το Μόρα, λείπει και το ένα και το άλλο. Δεν έχει δει τίποτα, εκεί θα γίνουνε, Μονακό θα γίνει εκεί στο πώς το λένε, θα έρχονται τα κριτικά όλα από την Ευρώπη. Πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός το αντίστοιχο όφελος που θα έχει από το Τζαμπατά Μοταβνικό. Τα έχουμε πει αυτά, τα περιμένουμε. Και περιμένουμε και ο κύριος Μαρινάκης να μας υποδείξει την επόμενη κυβέρνηση που θα υπάρχει. Πρέπει να βγουν σέντρα, να πάνε δικαστήρια, να πάνε φυλακοί αυτοί που έχουν προωθεί σε αυτό το σκάνδαλο του Βοτανικού. Θα περιμένουμε να δούμε έργα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα.
1: Δηλαδή, σε όσες χώρες υπάρχουν γήπεδα, ας πούμε, το κράτος, μιλάμε για σκάνδαλο. Έτσι. Αν το παίρνει ο Ολυμπιακός, βέβαια, θα ήταν όλα καλά. Αν το παίρνει ο Παναθηναϊκός, είναι σκάνδαλο.
0: Τζάμπα γήπεδο, ποια χώρα έχει πάρει.
1: Αρχικά δεν υπάρχει τζάμπα γήπεδο. Μέσα στη συμφωνία της διπλής ανάπλασης τα έχουμε πει 10.000 φορές.
0: Είσαι καλό, παιδί. Εντάξει.
1: Τι καλό, η συμφωνία τα λέει. Πήγαινε να διαβάσεις, ρε Χάρη. Βγάλε τα κόκκινα γυαλιά, πήγαινε να διαβάσεις.
0: Να μου δείξεις το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Αυτά υπάρχουν καταχωρημένα.
1: Και πόσο ο Παναθηναϊκός βάζει στη διπλή ανάπλαση.
0: Τα σηματολόγια υπάρχουν.
1: Ωραία. Να σου απαντήσω.
0: Μα και ο ίδιος ο Αλαφούζος έχει πει ότι δεν έχουμε χαρτιά.
1: Ωραία, να σου απαντήσω.
0: Απάντησε μου σε αυτό.
1: Με μια απλή ερώτηση. Θα σου απαντήσω αυτό. Θα σου απαντήσω. Να κάνουμε διάλογο.
0: Το έχεις ακούσει αυτό.
1: Ρε Χάρη, να σου απαντήσω.
0: Για πες μου, ναι.
1: Αν δεν ανήκει το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα στον Παναθηναϊκό, σε ποιον ανήκει?
0: Στο Δήμο.
1: Ωραία. Άρα ο Δήμος. Άσε με να σου απαντήσω. Άρα ο Δήμος.
0: Ένα υπόπεδο παραχωρητήριο πήρε, το οποίο μετά πήγε να το κάνει η Χρυσή Εκκλησία. Κακός.
1: Ωραία. Άρα ο Δήμος, μου λες, έκανε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και του είπε, στην συμφωνία που θα κάνουμε, εγώ θα σου φτιάξω το γήπεδο, εσύ θα μου δώσεις το δικό μου γήπεδο, έτσι. Υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Από το 1980 ξεκινήσανε πρώτα να το κάνουν στο Γουδί, δεν τους δεν αφήναν οι στρατιωτικοί εκεί. Μετά ήταν 80 στρέμματα, δεν επαρκούσανε. Τι ψάχνεις ο Αβραμόπουλου, Κακλαμάνι,
1: ναι, και σου λέω, μόνος μου είπες πως αν δεν ανοίξει το Παναθηναϊκό, ανοίξει το Δήμο. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Δήμος να πήγε, γιατί με το Δήμο, με τον Δήμο Αθηναίων είναι η διπλή ανάπλαση, με τον Δήμο Αθηναίων έχει να κάνει.
0: Η έκταση ανοίξει το κράτος, στο Δήμο δεν ξέρω σε ποιο
1: να και να πήγε ο Δήμος και να συμφώνησε τον Παναθηναϊκό και να είπε ο Παναθηναϊκός, ναι, σου δίνω το γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που στην πραγματικότητα είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου, αλλά το δίνω.
0: Μα και εγώ τι λέω, και εγώ τι λέω, στο Μόρα γίνονται αυτά. Δεν δώσει και στο Καρασιακή, στο Δήμο, δεν ανήκει και του Μόραλη. Εκεί είναι στην ΕΟΑ, δεν είναι στο Δήμο.
1: Ναι, δεν είναι στο Δήμο.
0: Να βάλει 250 ο Δήμος του Πειραιά, γιατί δεν τα βάλει ο Μαρινάκη.
1: Δεν έχει σχέση ο Δήμος Πειραιά με τον Καρασιακή.
0: Πάς περιπτώσει ένα λεπτό για
1: μην χρονοτριβώ
0: τώρα για τις μεταγραφές. Το Γκάρμο και το Ζώτα, αλλιώς στην Ελλάδα δεν ερχόντουσαν, ερχόντουσαν μόνο μέσω Νότιχαμ. Τώρα εάν θα αποδώσει ο Γκάρμο, μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Είναι λογικό το παιδί να μην ήρθε με χαρά και τρέχοντας εδώ, γιατί είχε άλλες φιλοδοξίες. Και όταν φεύγεις από το μια Αγγλία να έρθει μια Ελλάδα, δεν λες ότι αναβαθμίζεσαι, υποβαθμίζεσαι λες. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του οργανισμού Ολυμπιακού, το πώς θα τους αγκαλιάσει αυτούς και πώς θα μπορεί, εάν μπορεί να τους εντάξει. Εάν δεν μπορεί να μην τους φέρνει, εκεί το λάθος που γίνεται. Δηλαδή ο Ζώτα κάνει παπάδες την ημέρα του, θα τους κάνει πλάκα. Εγώ τον έχω δει πως παίζει. Αλλά ποια θα είναι η μέρα του, θα την έχει ή ήρθε με το ζόρι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι στον Ολυμπιακό μέσα. Ναι. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, εκεί τους βγάζω χέρι εντός εισαγωγικών, έτσι. Όσον αφορά τώρα για το Μαρινάκι, είπα ο άνθρωπος αυτό που είπε ο Σέργιος από το Περιστέρι, πως το λένε τον άνθρωπο.
1: Σέργιος, ναι.
0: 3 εκατομμύρια. Θα τα βάλει και τα βάζει. Λοιπόν, βρέξει γιονείς τώρα, εάν δεν πιάνουν τόπο, είναι άλλο θέμα. Έτσι, εάν δεν γίνονται σωστές επιλογές. Και αυτό το έχω πει και εγώ. Ότι κάποιοι ευθύνονται και εκεί που ευθύνονται, όπως εμείς στη δουλειά μας, άμα κάνουμε λάθος, ή θα μας διώξουν ή θα μας ρίξουν πρόστιμο, κάτι θα γίνει. Το ίδιο πρέπει να γίνει στον Ολυμπιακό μαγαζί. Μπας περιπτώσει, χαιρετίζω
1: να σε όλους. Να σε καλά, Χαρή. Καλή
0: συνέχεια. Στον Γιώργο τον Παγαλάκη, στον Γιώργο τον Λονδίνο, να βγει να τον ακούσουμε. Στον Πίλαρο, τον φιλόσοφο του Πλαταμόνα, στο κορίτσι μας, στη Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο τον Μενίδη, τον Ορβαθανάση και όλους τους Ολυμπιακούς και εμείς.
1: Να σε καλά, Χαρή. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Να πω τα χαιρετήματά μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λέω και τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί έχω σε μερικές χώρες και εγώ συγγενείς και δεν τους ξεχνάω ποτέ. Αυτό και στέλνω πάντα τα χαιρετήματά μου και τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, θα απαντήσω στον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του ακροατή, που είπε να πω για τη μεταγραφή του Οσμάν. Η μεταγραφή του Οσμάν στο box, στο μπάσκετ, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει στην ιστορία του πόσο παίχτες. Γιατί ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε επιχειρηματίες τα προηγούμενα χρόνια με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και βρέθηκε αυτός ο Μιστακίδης στην αρχή της επιστήμης, αλλά αρχίζουμε τώρα και τον εμπιστεύουμε με αυτές τις μεταγραφές που κάνει.
1: Ναι.
2: Είχα πει για το Τολιόπουλο όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τολιόπουλος έπαιζε και στον ΠΑΟ κάποτε.
1: Σωστά.
2: Μετά πήγε στον Άρη. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό το Λιόπουλος φαινόταν ότι ήταν πολύ μεγάλος παιχταράς, γιατί ήταν ανύπαρκτος ο ΠΑΟ με την ομάδα που είχε.
1: Ναι, ξεχώριζε.
2: Λοιπόν, ναι. Μετά πήγε στον Άρη, έγινε παίχτης ηγέτης και αυτό το είδαμε όλοι με την απόδοση που είχε. Πραγματικός ηγέτης στον Άρη. Τώρα στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτός ο παίκτης αδικήθηκε όχι από τον κύριο Γιαννακόπουλο, αδικήθηκε από τον προπονητή πιο πολύ, που δεν του δίνει τον χρόνο. Γιατί σαν την αξία του όλοι οι ουδέτεροι φίλοι δεν ξέραμε την αξία του. Δεν του δίνει χρόνο ο άνθρωπος να δείξει τα τεράστια προσόντα που είχε.
1: Ναι, με ακούτε κύριε Νεόφυτε. Έπεσε γραμμή. Έπεσε η γραμμή, μάλλον. Ναι. Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο κύριος Νεόφυτος για να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Όπου και εκεί στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Δεν έχουμε γραμμή αυτή τη στιγμή, θα έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε πάμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο και να διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Ο Μάνος λέει: Καβούρια λέγανε κάποτε και για τον Ταϊφά που είχε πάρει 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ας είμαστε λίγο πιο σοβαροί όλοι μας. Μήπως γνωρίζει που τελικά θα φτάσει η χωρητικότητα του Βοτανικού, λέει ο Μάνος. Και λέει: Μ' αρέσει πολύ, φίλαθλοι ασχολούνται με τα οικονομικά των μεγαλοπροέδρων. Λες και αυτοί πληρώνουν. Κοιτάξτε τον εαυτό σας και αφήστε τους προέδρους στην ησυχία τους, λέει ο Μάνος.

0: Συγχωρητικότητα του γηπέδου στο Βοτανικό πάντως θα είναι γύρω στις 39.000 συνολικά. Μάνο, πάμε να διαβάσουμε και το μήνυμα του Μιχαήλ για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θα είχε πολύ πλάκα ο Ολυμπιακός να αφήσει ελεύθερο το walk-up και να πάει Παναθηναϊκό μαζί με τον Κώστα. Όχι Γιαννούλη στον θρύλο, λέει ο Μιχαήλ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το βλέπαμε αυτό. Πάντως ο Παναθηναϊκός ψάχνει point guard. Και άμα έπαιρνε και point guard με ελληνικό διαβατήριο, νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν θα αφήσει ελεύθερο το walk-up. Ο walk-up δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο τουλάχιστον. Οπότε είναι στο χέρι του Ολυμπιακού το τι θα γίνει στην συνέχεια. Ελεύθερο πάντως δεν θα τον αφήσει. Έχουμε δει ότι αξιώνει και 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην χειρότερη των περιπτώσεων που λέει ο λόγος, η Ντουμπάη έχει κάνει ήδη πρόταση 1 εκατομμυρίου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα τον έδινε με 1 εκατομμύριο ευρώ Ολυμπιακός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μπάμπης από Κύθνο.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Σου στέλνω κάθε μέρα μήνυμα. Μια φορά να πάρω κι εγώ.
0: Λάμπης,
1: να
0: δω. Λάμπης είπες, έτσι.
1: Ναι, το ίδιο. Λάμπης το ίδιο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, αφού λέω κάθε μέρα μήνυμα, α πάρω μια φορά να πω κι εγώ τον πόνο μου εκεί με το θρύλο. Τι να κάνουμε να πούμε.
0: Και καλά έκανες.
1: Ακούω, διαβάζω, ακούω διάφορα εκεί για τις μεταγραφές που δεν κάνουμε και το τελευταίο που διάβασα ήταν κάτι που έγραψε μάλλον το Φόρ σήμερα που λέει δεν πήρε λέει το Στάνης για να μην διαταραχτεί το κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Δηλαδή, όταν είχε πάρει το Χάμες και έπαιρνε 3-4 εκατομμύρια δεν διαταράχτηκε το κλίμα. Δηλαδή, τότε τι του λέγανε, δηλαδή, γιατί δίνει στο Χάμες τόσα λεφτά. Αφού τόσο αξίζει ο άνθρωπος, λέει τι πρέπει να πάρει.
0: Βέβαια, άλλο ο Χάμες, άλλο Στάνιτς. Επίσης.
1: Πρώτο σκόρε στο κύριο Παλίγκιν. Ο άνθρωπος 24 χρονών, όλο το μέλλον μπροστά του και ζήτησε 5-400 για 4 χρόνια.
0: Βέβαια, νομίζω ότι το θέμα ήταν λάμπη στο οικονομικό ότι είχαν συμφωνήσει στο 1 εκατομμύριο ευρώ και ξαφνικά ζήτησε 1.600. Και είπε ο Ολυμπιακός, όχι, δεν θα δίνουμε αυτά τα λεφτά. Εκεί κόλλησε το θέμα. Τώρα, ο Στάνιτς πάντως είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Ο Ολυμπιακός θα είχε ενισχυθεί αν τον είχε αποκτήσει. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό.
1: Κοίταξε να δεις σε τι διαφωνώ γενικά με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια που ακούω. Ο Ολυμπιακός είμαι από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, τι γίνεται, όταν πας να κάνεις προετοιμασία. Δεν πρέπει ο προπονητής να πει του Προέδρου, Πρόεδρε μου, εγώ θέλω τους παίκτες που θα παίξουν φέτος να τους έχω όλους εκεί, να κάνουμε μια προετοιμασία όλοι μαζί, ώστε να πάμε πάρα πολύ καλά οι παίκτες. Να είναι όπως παράδειγμα πέρσι ο Κοντός δεν έκανε προετοιμασία, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ναι, λοιπόν, πρέπει να κάνει προετοιμασία. Δηλαδή, τι να πει αυτούς που έχει τώρα που έχει πάρει. Αν πάρει δηλαδή τώρα 3-4 παίκτες που λέει να πάρει, αν αυτοί δεν έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα, δεν έχουν προετοιμασία, πώς θα αντέξουν να βγάλουν τη χρονιά. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα σε μια σοβαρή ομάδα. Που λέει ότι πάει για Champions League, που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, που θέλει να κάνει 1.002. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να πάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές, που δηλαδή όλο το ρόστερ να είναι εκεί, να κάνει την προετοιμασία και να τελειώσει. Άντε να κάνει και μια-δυο προσθήκες, αν τύχει κάτι πολύ καλό στα μέσα της περίοδου. Δηλαδή τον Αύγουστο, ξέρω εγώ. Εσείς τι λέτε, δεν συμφωνείτε με αυτό.
0: Αυτό που αναφέρεις είναι το ιδανικό. Βέβαια είναι και πολύ δύσκολο να γίνει, έτσι. Γιατί συνήθως οι περιπτώσεις όπου προκύπτουν ευκαιρίες έρχονται.
1: Ναι, μπράβο, μια ευκαιρία στο πα. Μια ευκαιρία, ναι, παιδί μου, εντάξει, θα πάρει μετά στην πορεία. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό που αναφέρεις πάντως είναι το ιδανικό, ναι, θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, ο πρόσωπος λέμε τώρα, αν έρθει, θέλει το παιδί προετοιμασία, εντάξει, άνθρωπο 34 χρονών και παίζει 150 λεφτά ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό δεν θέλει προετοιμασία. Δεν μαντύχουν τέτοιοι παίχτες.
0: Μην το λες. Συνήθως οι παίκτες οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτοί είναι που θέλουν περισσότερο προετοιμασία. Έτσι, και το θέμα είναι και όταν έχουν και ομάδα.
1: Άλλο λέω, όχι, αλλιώς το λέω εγώ, ότι για να μπει δηλαδή, σε μια ομάδα μέσα ένας ίδιος παίκτης, δεν χρειάζεται να ξέρει πώς παίζει ο άλλος άνθρωπος, ξέρει μετά τις μπάλες τα
0: μυστικά. Ναι, στη φιλοσοφία της ομάδας, λες.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: αυτό, ναι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό λέω, αφού τόσα χρόνια, δεν μπορεί μια χρονιά, ρε παιδί μου, να πάρει τους παίκτες και να πάει να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει. Και έχει πάει και στον άλλον. Τώρα που έχασε πέρσι το πιο εύκολο πρωτάθλημα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μετιλίμπαρ. Τον έχω βγάλει σέντρα Λίμπαρ εγώ. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε για όλα, θα τον έχουμε πάντα στις καρδιές μας. Αλλά δεν φίλε να πούμε, τι να κάνουμε πέρσι, παίζεις το ίδιο και το ίδιο, σε πήρανε χαμπάρι, δεν μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα, χάνεις το πιο εύκολο πρωτάθλημα που το έχασες έτσι μόνος μέσα στα χέρια σου, κάθε φορά ζητάω συγγνώμη, έκανα λάθος. Τι λάθος, αφού κάνει όλο λάθη, να μου άνθρωποι, τι να τον κάνουμε τώρα, να έχουμε πει στο πύριο, λοιπόν, τι να κάνουμε, πήρε ο άνθρωπος, αυτό που πήρε. Τον ευχαριστούμε πολύ, πάντα στις καρδιές μας, αλλά ρε φίλε, Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Να και βλέπει και βλέπει το αγώνα που είδαμε. Πάλι τα ίδια. Σέντρα. Ακριβώς τα ίδια. Ό,τι έκανε πέρσι συνεχίζει να κάνει. Ζητάει τρεις παίκτες τέσσερα που είδε, λέει, δεν του παίρνει κανέναν. Μου είπε, φίλε, δεν μου παίρνει τους παίκτες, γεια σου. Να έχει και μια αξιοπρέπεια που έχει ο άνθρωπος. Δεν τον λέω αναξιοπρέπεια, είναι μια χαρά άνθρωπος. Αλλά ρε φίλε, να του πει, φίλε, που δεν μου κάνει αυτά, τι να κάνω εγώ. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Απλά πράγματα δεν είναι. Τι λέω, λέω κάτι το οποίο. Τι να πω. Ένα περίεργο.
0: Όχι, δεν λες κάτι περίεργο, κάτι το οποίο έχει υποθεί και πολλές φορές. Λες πάντως σχετικά με το Μεντιλίμπαρ, με αυτά που έχει καταφέρει, θεωρώ ότι το να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία, σε εισαγωγικά δεύτερη ευκαιρία, μετά την περσινή αποτυχημένη χρονιά, θεωρώ πως καλά έκανε ο
1: Ολυμπιακός. Ναι, συμφωνώ.
0: Θέμα είναι το τι θα δούμε στο γήπεδο και αυτό που θα δούμε το γήπεδο, μην κρίνουμε τα φιλικά, θα τα δούμε τα επίσημα.
1: Όχι, αλλά στα φιλικά έδειξε ότι κάνει ακριβώς τα ίδια. Δεν άλλαξε κάτι, δεν
0: δείξε. Βέβαια, πλέον υπάρχει ένας Φορτούνης ο οποίος δίνει το κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι.
1: Έτσι. Ο Φορτούνης, από ό,τι φαίνεται, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν να μπει στο 60 να πάρει τον αγώνα. Εντάξει, το παιδί δεν είναι τώρα για. Δεν ξέρω τι ώρα
0: σου πω. Λάμπη, σου λέω ότι θα είναι βασικό στέλεχο στον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά.
1: Μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή, γιατί αυτό κατηγορώ του άλλου που κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άφησε. Πήρα από τον πόνο μου και μετά από τόσα μηνύματα. Λέω, α πάρω αυτό το καλό παιδί. Να του πω τον πόνο.
0: Πολύ καλά έκανες. Να σε καλά, Λάμπη.
1: Λοιπόν, καλό σου απόγευμα. Να είναι όλοι καλά που μας ακούνε. Η υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αυτά, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10, 2. Όχι, έχουμε περίπου 4 λεπτά. Οπότε ας διαβάσουμε τα μηνύματα με την ησυχία μας για να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή, φτάνει για σήμερα. Ο Μιχαήλ, ναι, απαντήσαμε στο μήνυμά του. Ο Γιάννης λέει: απάντηση προς Θανάση Ολυμπιακό. Μπορεί να μην έχει ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά πήρε και πρωτάθλημα και κόμφερες και κύπελα. Και στα Φιλαδέλφια δεν έχει χάσει ποτέ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, αρχικά να πούμε ότι ο Θανάσης είναι Ολυμπιακός, αλλού που είναι ότι είναι Φιλαδέλφια. Επίσης δεν είπε ο Θανάσης ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Είπε για τις μεταγραφές. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια ο Ολυμπιακός είχε άλλη χρονιά καλύτερη ομάδα, άλλη χρονιά λιγότερο καλή ομάδα, άλλη χρονιά ακόμα καλύτερη ομάδα και πάει λέγοντας έτσι. Οπότε ας το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Ο Αποστόλης λέει: καλά, μόνο 20 ευρώ εξαπλώστερες. Πού συμβαίνει αυτή η ξεφτύλα? Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο να του πω να επιβάλλει υποχρεωτικά 100% αύξηση, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Φθηνά είναι τα 20 ευρώ, Αποστόλη, βεβαίως. Μπίλ, για αυτό το μπάσκετ στον Ολυμπιακό, λες τι γίνεται. Ενώ στο Παναθηναϊκό ξέρουν τι κάνουν με τον Τούρκο. Μπίλ, κοντά είναι η θάλασσα, μια βουτιά δεν βλάπτει, λέει Αποστόλης από το Αίγιο. Κάνει και ζέστη πάντως αυτές τις μέρες, Αποστόλη. Μια βουτιά είναι ό,τι πρέπει. Έτσι. Εγώ την έριξα πάντως χθες που είχαμε το ρεπό μας. Λέει αυτά με την Νορβηγία μας τα εξήγησε ο Σπυρόπουλος, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που είδα. Βέβαια θα είχε πιει κανένα μπουκάλι ουίσκι. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Όχι. Διαφωνώ πάντως με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αλλά. Όχι, πάμε παρακάτω. Έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στα social media οι περιγραφές του Αλέξη Σπυρόπουλου ή έστω τα σχόλια τα οποία κάνει. Οπότε πάμε παρακάτω, τέλος πάντων. Κάναμε αποτουρκοποίηση στο Παναθηναϊκό. Πρέπει, κύριε, να ερμηνεύετε τα λόγια του Μπιλ σε βάθος, γιατί ακούσατε τι έχουμε να ακούσουμε και πάθουμε. Αν βγει καμία αγωνιστική μπροστά ο Παναθηναϊκός, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έλα, μωρέ, Θανάση, πολύ περίεργος είσαι με τέτοιες ερωτήσεις. Συνεχίζει ο Αποστόλης. Γεια σου, ρε Αποστόλη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε. Αρχίζουν τα πέτρινα χρόνια για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τάσος. Εντάξει, παιδιά, θα το δούμε. Αρχίζει διανομένης από φέτος. Πάντως, την συγκεκριμένη φράση αλήθεια είναι ότι την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι, ας πούμε, για πριν από μια δεκαετία, από τις δύο σεζόν, το 17-18 και το 18-19, όπου είχε πάρει τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Πάλι ακούγονταν αυτό. Εν τέλει δεν έγινε αυτό. Θα τα δούμε στην πορεία, παιδιά. Μην κοιτάτε μακριά. Κοιτάμε χρονιά με χρονιά, μήνα με μήνα. Μεταγραφική περίοδο έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει στη μεταγραφική περίοδο για όλες τις ομάδες. Η ομάδα η οποία ήθελε τη μεγαλύτερη ενίσχυση από όλες ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε για το ποδόσφαιρο που παίζει ότι είναι ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μπορεί να έχει άλλα καλά και μερικά κακά. Πάντως, αν κάνουμε μια σύγκριση, το ποδόσφαιρο του Νίστρου, έστω στα φιλικά, που εγώ ίδιος λέω να μην κρίνουμε από φιλικά, είναι πολύ πιο ελκυστικό στο μάτι σε σχέση με αυτό που έπαιζε ο Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θέλει και άλλους παίχτες. Έχει κλειδώσει πάντως την άμυνα, την έχει κάνει καλύτερη, ειδικά στα στόπερ. Και θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει. Έτσι. Η ΑΕΚ ήθελε κάποιες πινελιές, τις κάνει, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Οπότε πάμε παρακάτω. Ο Λάμπης που βγήκε στον αέρα λέει: ο Σεντριλίμπαρ πέρσι έχασε μόνο στο πιο εύκολο πρωτάθλημα και είναι ακόμα εκεί. Μεταγραφές από πάνω ράφι, δεν κάνει τίποτα. Λέει ο Καβούργιας, μόνο πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε. Τα είπαμε στο τηλέφωνο με τον Λάμπη. Ο Λευτέρης λέει: θα απαντήσω εγώ στο Θανάση. Ναι, είμαι ευχαριστημένος γιατί πήρα conference double τα τελευταία 3 χρόνια. Ιστερόγραφο ή αν με λένε ρίζω και πως θέλω τα γυρίζω. Λάμπη, Μπάμπη, το conference με σέντρα το πήρες. Αλλά τότε πανηγύρισε. Εντάξει, παιδιά, το ότι βγήκε μια καλή σέντρα και ότι έβαλε γκολ Ολυμπιακός. Και η σέντρα είναι ένα τρόπο για να απειλήσει. Είναι άλλο κομμάτι από το να γίνει προβλέψιμο και να κάνει συνέχεια σέντρα, έτσι. Ο Τόλης 7 λέγε τον κύριο Τικίθνο, όχι και σέντρα Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ που η ομαδάρα μας μάρκαρε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ της Ευρώπης στη μικρή του περιοχή και τους έπαιζε στα ίσια και παλικαρίσια. Μόνο ο θρύλος λέει ο Τόλης 7. Στην Ελλάδα πάτσε πολύ σέντρα, Τόλη. Και τελευταίο μήνυμα, ο Μιχάλης λέει για το φίλο που λέει ότι πρέπει να έχει όλους τους παίκτες προετοιμασία Ολυμπιακός, ας μου πει. Σε ποια ομάδα έχει όλους τους παίκτες με το που ξεκινάει η προετοιμασία. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία Ίντερ. Ξέρεις πόσες μεταγραφές έχει κάνει. Καμία, χάλια μαύρα για πέταμα και Ίντερ. Πρέπει να κλείσουμε. Μιχάλη, το υπόλοιπο μισό μήνυμα. Αν θες, στείλ το μου αύριο να το διαβάσω στην αρχή της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3.
2: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
3: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Άλλες περιπτώσεις μεσοεπιθετικών κοιτάζει ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρσή του από την περίπτωση του Πέτα Στάνιτς. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Σαν Λορέντζο και της Εθνικής Παραγουάης Ορλάντο Χιλ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η Σαν Λορέντζο απέρριψε την πρόταση των Πειραιωτών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 29χρονου εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Φένερμπαχτσέ για το Σόφιαν Άμραμπατ αναμένεται να κάνει η Αλ Ιτιχάντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Για μένα ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα, δήλωσε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Εντός της ημέρας θα αποβληθεί στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και εφόσον όλα πάνε καλά θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό από τη Λέστερ. Μέρος της σημερινής προπόνησης θα ακολούθησε σήμερα, αφού ακούει το Πελίστρι. Στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών θα παρουσιαστούν οι νέες εμφανίσεις της σεζόν. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ βρέθηκε ο Νορντίν Άμραμπατ ώστε να επισκεφτεί τους παλιούς του συμπαίχτες. Μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ, τόνισε ο Μαροκινός. Για 2 με 3 μεταγραφές θα κινηθεί η Ένωση. Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Μανού, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε αδόκητα. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Το μήνυμα της Κυριανόμαυρης πάει για το χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπαπτίστα Ανταμαρία, ο οποίος θα περάσει από εργοματρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 10 και 10 η άφηξη του Ταχά Αλή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία συνέχεια της καριέρας, τόνισε ο δικέφαλος του Φορά. Στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 36χρονος θερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Επιταχύνονται οι επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ από τους κίτρινους με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον δύο παιχτών πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Αύριο τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί για τη νέα εποχή, το μήνυμα της κυκλινόμαυρης ΚΑΕ. Τον νικητή των προκριματικών θα αντιμετωπίσει η Ένωση στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βενεζουελάνου επιθετικού Τζιοβάνι Μπόλιβαρ με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε. Τριετές συμβόλαιο με τον Πανετολικό υπέγραψε ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Θανάσης Προδρομίτης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Χρέη γενικού διευθυντή στην ΑΕΛ αναλαμβάνει ο Σωτήρης Κυριάκος. Με τους Βυσσινίν ανακοινώνουν τη συμφωνία. Πρεμιέρα στο τουρνουά της Αθήνας κάνει σήμερα η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την 23χρονη Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Σε συμφωνία με την Dortmund έχει έρθει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται απαιτήσεις της Genk με το Sky Germany να κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας διέψευσε τα λιθουανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο 34χρονος Σέντερ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τη Ζάλγκυρης Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου 2026 και θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Και αυτά που κινούνται δεν είναι πολλά, είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο φτάνει προς το τέλος και αυτό. Έχουμε δύο ημιτελικούς να δούμε τι θα γίνει εκεί, ποιες είναι οι τυχερές ομάδες ή οι ικανότερες που θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό. Θα τα αναλύσουμε και θα τα πούμε στη συνέχεια για το τι γίνεται και τι περιμένουμε, αλλά και για στοιχηματικές προτάσεις. Και βεβαίως έχουμε φιλικά παιχνίδια, προετοιμασία των ομάδων, μεταγραφικές κινήσεις και ενισχύσεις στο ρόστερ. Όλα αυτά είναι εκείνα που μας απασχολούν στα μέσα περίπου Ιουλίου.

Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τους καλούς συναδέλφους κοντά μας, τον Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα, να δούμε θέματα που επιμελούνται, όπως είναι η ΕΠΟ και διαιτησία για τον Βαγγέλη Δουκάκο, Super League 2 και Γάμα Εθνική για την Σοφία Λυσιώβα. Είναι και για αυτές τις κατηγορίες περίοδος μεταγραφών, είναι και ό,τι άλλο, ο επόμενος σχεδιασμός δηλαδή που γίνεται για την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει και άλλες φορές το φορμάτ με 16 ομάδες πλέον στην Super League 2. Να δούμε τι ακριβώς θα δούμε μέσα από αυτό το νέο φορμάτ και αν θα βελτιωθεί τόσο η ποιότητα όσο και η οικονομική δυνατότητα των ομάδων να πετύχουν περισσότερα πράγματα στην πορεία τους. Μαζί μας θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας, θα πάμε μέχρι τη Λάρισα να συναντήσουμε εκεί και τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή και άλλων ομάδων, τον Γιώργο τον Πλίτσι. Πολλοί θα τον θυμάστε, μεγάλη καριέρα στη Λάρισα, όπως επίσης και στον Ηρακλή. Στον Ολυμπιακό εκάθισε περίπου έναν χρόνο. Θα μιλήσουμε για τη νέα διοίκηση της ΑΕΛ, θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες, τον Ολυμπιακό που πέρασε για παράδειγμα και τις άλλες ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, οι άλλες που προετοιμάζονται. Όλα αυτά λοιπόν στη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Και βεβαίως στοιχηματικές προτάσεις θα έχουμε στη συνέχεια και να σας πω ότι κοίταγα νωρίτερα να δω τα ζευγάρια των τελικών που θα μπορούσαν να είναι ή ο Πάπη έδινε ας πούμε πιθανά ζευγάρια και στοιχηματισμό πάνω σε αυτά. Εχθές υπήρχαν, σήμερα τα πέσυρε, δεν τα βρίσκαμε κάπου για να δούμε. Θα με διέφερε για παράδειγμα δηλαδή αν είναι Αργεντινή και Γαλλία στο μεγάλο τελικό, αν είναι Αργεντινή, Ισπανία ή Αγγλία και με κάποια άλλη ομάδα. Αυτό λοιπόν είχε αξία στο ποντάρισμα, είχε και καλές αποδόσεις, δεν το είδαμε σήμερα, δεν το είδα. Θα δούμε αν στη συνέχεια το ενεργοποιήσει πάλι η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρουν και τους φίλους του στοιχήματος. Είναι αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν τους φίλους του στοιχήματος, διότι ήταν καλές οι αποδόσεις και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα κάποιος αν πάει σε άλλη στοιχηματική εταιρεία πιστεύω ότι θα βρει εκεί. Εμείς θα πούμε όμως τα πιθανά σενάρια και τι βλέπουμε εμείς στη συνέχεια. Και τρόπους επικοινωνίας στο γνωστό Viber για SMS. Αν θέλετε κάποια ερώτηση για τον Γιώργο τον Πλίτσι στη συνέχεια, 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο 210-225-943. Όλα τα παιδιά που ακούσατε είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν και στα δικά σας τηλεφωνήματα.

Μαζί μας βρίσκεται και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και όλα αυτά αποκαθίστανται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Θα τη βρείτε στην Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211 411 2288. Dead Car Hail.

Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τους ημιτελικούς αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, την ίδια ώρα στις 10 και τα 2. Αγγλία-Αργεντινή είναι την Τετάρτη, αλλά νωρίτερα αύριο δηλαδή Γαλλία-Ισπανία. Αυτό που παρατηρώ και που βλέπω στο ζευγάρι του τελευταίου Γαλλία-Ισπανία, η Ισπανία είναι ο κακός δήμονας της Γαλλίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά λίγες φορές έχουν χάσει οι Ισπανοί. Η Γαλλία, η οποία εμφανίζεται ως το σούπερ φαβορί, το μεγάλο φαβορί, όχι μόνο να βρεθεί στον τελικό, αλλά και να κατακτήσει το κύπελο. Αλλά από την άλλη μεριά παραμονεύουν και οι εκπλήξεις σε αυτά τα παιχνίδια. Έλεγα λοιπόν ότι η Ισπανία είναι μια ομάδα ικανή να κάνει τη ζημιά στη Γαλλία αν δεν προσέξει, παρότι οι Γάλλοι φαίνονται μια ομάδα η οποία δύσκολα θα την αντιμετωπίσει κάποια άλλη. Στοίχημα παίζουμε όμως, προβλέψεις κάνουμε και εδώ θέλει λίγο προσοχή, θα τα πούμε αναλυτικά. Το άλλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Οι Αργεντίνοι φαίνεται ότι κατά τη δική μας άποψη θα μπορέσουν να βρεθούν στο μεγάλο τελικό. Εύκολα ή δύσκολα θα ξεπεράσουν τους Άγγλους. Δεν μπορώ να καταλάβω οι Άγγλοι πώς θα αποκλείσουν την Αργεντινή. Τους είδα απέναντι στην Νορβηγία. Καθαρά η διαιτησία ευνοϊκή προς αυτούς. Θα μπορούσαν, αν η διαιτησία ήταν δίκαιη 100%, ίσως να μην βρισκόταν η Αγγλία στη θέση απέναντι στην Αργεντινή, αλλά να ήταν η Νορβηγία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, περισσότερα θα δούμε και έχουν ενδιαφέρον τα δύο μεγάλα παιχνίδια, αυτά που είπαμε διεξάγονται Τρίτη και Τετάρτη στις 10 το βράδυ.

Και για όποιον αναζητά καλοπισμό και περποίηση, εγώ θα πω ότι είναι δύο καταστήματα. Είναι η εταιρεία Λαμποτέ, καταρχάς τα καταστήματα Λαμποτέ, και είναι δύο καταστήματα στη Ραφίνα και την Αρτέμιδα. Να τα επισκεφτείτε στη Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr.

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και τις μεταγραφές εκεί, προκαλούν έκπληξη. Ο Τζέντι Όσμον, γνωρίζετε όλοι ότι βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Μιστακίδης εκεί που είχε διαφερθεί να αγοράσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, δεν μπόρεσε να καταφέρει και πολλά πράγματα. Παρότι ο ερασιτέχνης τότε ήταν με το μέρος του, άλλαξαν όλα. Ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και βλέπουμε εκεί ότι μπήκε πολύ δυνατά, παίρνοντας τον Τζέντι Οσμάν του Παναθηναϊκού με 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στον ίδιο, 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, 11 εκατομμύρια δηλαδή συνολικά. Φαίνεται ότι θα κάνει το μεγάλο μπαμ και στη συνέχεια ψάχνεται η ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης, φίλες και φίλοι, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, και εκεί έχουν μπει στέρεες βάσεις για να ενδυναμώσει η ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι του χρόνου θα έχουμε μια Basket League πολύ δυνατή και δεν θα παίξουν, δεν θα κάνουν παιχνίδι μόνο οι δύο αιώνιοι μεταξύ τους, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά θα πρέπει να υπολογίζουν από τώρα πολύ σοβαρά και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον ανταγωνισμό, τώρα τι θα πετύχουν οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης από την πρώτη χρονιά δεν μπορούμε να το ξέρουμε και είναι λίγο δύσκολο να πάρουν τα σκύπτρα και να ξεπεράσουν τις δύο άλλες ομάδες που έχουν μεγάλες βάσεις, τεράστιο έμψυχο υλικό, εμπειρία και πολλά άλλα. Όμως θα είναι σίγουρα δύο ανταγωνιστικές ομάδες την επόμενη χρονιά και είναι χαρά για τους φίλους του μπάσκετ να βλέπουμε να ενδυναμώνει ακόμα το εγχώριο πρωτάθλημα και να μην κάνουν περίπατο οι δύο και να αιώνει και να είναι το πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων, να το πω έτσι καλύτερα. Οι δύο πρώτες, οι άλλες και οι τελευταίες που κάποιες που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Έχει ενδιαφέρον όμως όλο αυτό που γίνεται.

0: Μίλοντι Τσέρδο, όμω, φίλε και φίλοι, έχει γίνει και ο Βασίλη Τολιόπουλο για τι δύο ομάδε Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρει, ενδιαφέρεται μάλλον, ενδιαφέρονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και αν ο κότς, ο Σέρβος, θα τον θέλει να τον κρατήσει την ομάδα ή όχι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι πέφτουν και για τον ίδιο αρκετά χρήματα, όπως για τον Τζόρσε ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ και γενικότερα και για άλλους, το ΓΟΚΑΠ και τα λοιπά. Λοιπόν, να δούμε, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η μεταγραφολογία. Στο τέλος να δούμε που θα φτάσουν οι δύο ομάδες Θεσσαλονίτσου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Στον παρόν, να καλωσορίσω εδώ στον 943 Inter Veteran Sports, τον καλό μου φίλο τον Βαγγέλη Δουκάκου, να δούμε τι έχουμε από ΕΠΟ και διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα, γιατί κρίσιμη με την έννοια ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση τη Super League, η οποία θα αναδείξει πρόεδρο. Μάλλον δεν βλέπω ότι έχει γίνει με καμία μετακίνηση. Και θεωρώ ότι από την ώρα που δεν έχουν μετακινηθεί ΠΑΕ και η ΕΠΟ θα ψηφίσει λευκό...
0: Αυτό το τελευταίο θέλω να μείνουμε λίγο. Πιστεύεις ότι η ΕΠΟ θα κρατήσει μια ουδετερότητα ή θα πάρει θέση?
1: Άμα η ΕΠΟ κρατήσει ουδετερότητα που επιβάλλεται να κρατήσει, γιατί καταλαβαίνεις ότι εφόσον πάει με την πλευρά του Αλαφούζου θα ξεφουργήσει ο Μαρινάκης και θα πει ότι μπερδεύεται στα διοικητικά της διοργανώτριας, έτσι. Αυτό βλέπω ότι, αλλά δεν βλέπω όμως και λύση. Δηλαδή λύση δεν βλέπω, μετακίνηση από πλευράς... δηλαδή διαβάζω τις δηλώσεις του Μονεβασιώτη που λέει πήγαμε με αυτούς οι οποίοι θέλουν κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών. Ο Πανετολικός δεν φαίνεται να είναι να μετακινηθεί σήμερα. Μάλιστα δηλαδή πήρε και παίχτη έναν παίχτη από το Παναθηναϊκό. Συνεπώς οι 7 αυτοί είναι μπετόν. Δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ το Μαρινάκη.
0: Αυτό που μου λέει ο Σωτήρης ο Βοριάς στην τηλεοπτική μου εκπομπή, ότι αν αλλάξει κάτι θα αλλάξει μόνο από την πλευρά της ΕΠΟ.
1: Η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει τέτοια. Δεν μπορεί να κάνει σε καμιά περίπτωση και δεν πρέπει να κάνει η ΕΠΟ. Γιατί
0: το δεν πρέπει, ναι, το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά επειδή μαγειρεύονται και γίνονται πολλά, Βαγγέλη, δεν ξέρω.
1: Μαγειρεύονται, αλλά σε κάποιο πέρα δεν βλέπω το. Το λόγο τώρα δεν βλέπω μπορεί από τώρα. Εγώ πιστεύω ότι και η δεύτερη θα αποβεί η άκαρπη.
0: Ναι.
1: Θα είναι παραμένη απρόεδρος η
0: Κοξένογλου.
1: Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα που βέβαια προβλέπει για τον Κολάι, το οποίο τυπικό θα είναι. Γιατί εδώ συμβαίνουν παράκληση.
0: Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε αυτό, Βαγγέλη, εάν προβεί άκαρπη και αυτή η ψηφοφορία και δεν υπάρχει, μετά τι μελιενέστε, τι γίνεται, τι δυνατότητες υπάρχουν εδώ?
1: Θα γίνει όπως είναι τώρα, εγώ ξέρω, θα κάνουν την κλήρωση, πρέπει να γίνει η κλήρωση.
0: Όχι, για εκλογή Προέδρου λέω, τι υπάρχει, ξανά τρίτη.
1: Θα προσδιορίσουν και άλλες εταιρείες. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο τώρα.
0: Ο Σωτήρης ο Βουριάς έλεγε ότι δεν υπάρχει τρίτη περίπτωση ψηφοφορίας. Δεν προβλέπεται δηλαδή να ξαναπάνε με την γίνη διαδικασία.
1: Ωραία, και τι να κάνουν, τι να έχουν δύο συμπρόεδρους. Ξέρω εγώ, τι να υπάρχουν δύο συμπρόεδρους. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή, τι δεν προβλέπεται. Από την ώρα που θα αποφύγει άκαρβη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα. Αλλά δεν φαίνεται πάντως στον ορίζοντα να υπάρχει μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Τώρα να δούμε γιατί ο Πανετολικός...
1: Ο οποίος, δηλαδή, η Πισιά δεν μετακινείται από τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός δεν μετακινείται, ο Κοκκότης. Άρα λοιπόν είναι Παναθηναϊκός, είναι μετά ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν πηγαίνουν και για λόγους, άλλους. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι δυνατόν. Έτσι και για πολλούς λόγους. Και μετά είναι ο Πανετολικός και ο Ηρακλής. Ο Λεβασιώτης κάνει δήλωση και λέει ότι εμείς είμαστε με την κοινωνική διοίκηση.
0: Και έχει κάνει και συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάννη Αλαφούζο, τώρα στα τηλεοπτικά.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Τώρα, γι' αυτό ο Σωτήρης ο Βοριάς έλεγε ότι επειδή είναι μπετόν και από τη μία πλευρά και από την άλλη οι θέσεις, μήπως πάρει θέση ΕΠΟ για να τελειώνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να πω κακάτσι τώρα, κακάτσι λύσετε. Δεν νομίζω τώρα να κάνετε διακίνηση, γιατί καταλαβαίνετε τι θα προκύψει. Είναι που είναι τα πράγματα πολύ μπερδεμένα. Είναι μπερδεμένα στο ΠΑΟΚ, τα διοικητικά. Μην νομίζω ότι είναι καθαρό το τοπίο. Αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένα όλα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην βγαίνουν προς τα έξω, αλλά έχουμε πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε διάφορες ΠΑΕ. Και γι' αυτό σου λέω, θεωρώ ότι είναι τα πράγματα κάπως έτσι, ρευστή η κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τα πράγματα μετά πιο ήρεμα, πιο γαλήνια, να δούμε πώς θα περάσει και το θέμα των Ελλήνων διαιτητών. Γιατί εδώ συμβαίνουν τώρα παράξενα πράγματα. Δηλαδή, ναι, μεν ισχύουν στο Μουντιάλ, δεν σημαίνει όμως ότι αυτά που βλέπουμε τώρα στο Μουντιάλ, μιλάω για από πλευράς κανονισμών, ότι θα τα έχουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σημειώστε το αυτό. Δηλαδή, δεν πρόκειται να υπάρξει όχι μόνο η ανακοίνωση από μεγαφώνων του διαιτητή ότι άλλαξε απόφαση γιατί από το ΒΑΡ είδε αυτό, δεν θα έχουμε επίσης την υπόθεση του θεάτρου. Το θέατρο δεν υπάρχει, δεν έχει υιοθετηθεί η κάρτα η κίτρινη, την παίρνει πίσω ο διαιτητής γιατί του λέει το ΒΑΡ έκανε θέατρο. Αυτό δεν το έχει περάσει η UEFA.
0: Ναι.
1: Και δεν προτίθεται να το περάσει η UEFA. Δηλαδή θα δούμε και πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μεν εκεί, αλλά δεν θα ισχύσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ή καλύτερα δεν θα ισχύσουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή δεν θα ισχύσει επίσης το χέρι στο στόμα. Θα είναι κίτρινη, δεν θα είναι κόκκινη. Αυτά όλα τα λέμε τώρα γιατί ο κόσμος θα λέει μα πώς το Μουντιάλ εφαρμόστηκαν και στα πρωταθλήματα ή στα κύπελα Ευρώπης δεν εφαρμόζονται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι τώρα θα δούμε μετά και την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση. Έχουμε επίσης την Πέμπτη το πρωί η συνεδρίαση αν τα χρησιμοποιούνται οι Έλληνες, όπου αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι πιο, είμαστε στη φάση όπου οι Έλληνες έχουν το πάνω χέρι, οι οποίοι μάλιστα για να μην θεωρείται θέσφατο, ο Λανουά είπε ότι αυτοί οι διαιτητές που θα είναι τώρα θα χρηθούν πάλι το Δεκέμβριο και πριν από τα play-off, ώστε να δούνε ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πήγαν καλά, ποιοι δεν έχουν περπατήσει, για να μην νομίζουν ότι κάποιοι οποίοι θα σου ρίξουν κάποια ντέρμπι θα παίζουν συνέχεια αυτοί οι ίδιοι, αν τυχόν δεν έχουν καλή απόδοση. Είμαστε, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είμαστε σε μια κατάσταση ρευστή και διεργασίες είναι στο φουλ. Τώρα, τι μπορεί να προκύψει και αν θα προκύψει αύριο πρόεδρος, δεν μπορεί να στο πει κάποιος. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που μπορεί να συντελεστεί. Εκτός αν φύγει κάποιος, δηλαδή λέμε την πλευρά εμείς του Παναθηναϊκού και το λέμε την πλευρά του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν προκύψει από εκεί καμία φυγή. Εδώ είναι το θέμα. Και αυτό λέμε να περιμένουμε. Από εκεί και μετά εγώ πιστεύω ότι όπως λέει στη δημοκρατία δεν υπάρχει
0: αδιέξοδο.
1: Και εγώ πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο δεν θα υπάρξει αδιέξοδο.
0: Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η ψηφοφορία, να δούμε αν την τελευταία στιγμή, όπως την άλλη φορά θυμάσαι, ο Πανετολικός άλλαξε την τελευταία φορά το 2024. Τελευταία στιγμή.
1: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γιατί πολλά συμβαίνουν. Μεταγραφές έχουμε, κινήσεις έχουμε, διάφορα έχουμε. Οι διαιτητές περιμένουν τα σεμινάρια και κατά συνέπεια θα είμαστε σε μια επαφή για να δούμε τώρα αυτή τη βδομάδα τι θα βγάλει το κουτί της Πανδώρας.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλά. Γεια χαρά.
0: Και πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, φίλες και φίλοι, για πάμε να σας δώσουμε στοιχηματικές προτάσεις. Για σημειώστε, θα ξεκινήσουμε με τρία παιχνίδια για σήμερα που είναι από Σουηδία, Σέρια B, Βραζιλία και τα άλλα δύο. Και βεβαίως θα σας δώσουμε και τρίτη και τετάρτα δύο παιχνίδια του ημιτελικούς. Πάμε λοιπόν ξεκινώντας με το 7-43. Γιούργκορντεν Χάλμαστ είναι η αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική της Σουηδίας. Να πούμε ότι η Γιούργκορντεν είναι ένατη με 16 βαθμούς, η Χάλμαστ 16η με 6 μόνο βαθμούς. Η Χάλμαστ έχει 12, είναι για την 12η αγωνιστική, η γηπεδούχος την 11η, έχουν ένα παιχνίδι διαφορά. Θα πάμε στα 2-3 γκολ εδώ, παρότι είναι τολμηρό, η απόδοση είναι 2-0-5. Επαναλαμβάνω, ο κωδικός 7-43. 7-47, Αμέρικα Μινέιρο Λοντρίνα είναι για την 17η αγωνιστική της Serie B Βραζιλίας. Για την 20η στη βαθμολογία με 6 βαθμούς η Αμέρικα Μινέιρο, 16η με 18 η Λοντρίνα. Θα πάμε στο over εδώ, 2,5 με απόδοση 2, παρότι το πιο λογικό ήταν να πάμε στο over 1,5, αλλά η απόδοση είναι μικρή. Θα πάμε λοιπόν στο over 2,5 με απόδοση 2, το μάτς ξεκινά στη 1 τα ξημερώματα και πάμε στο τρίτο παιχνίδι, 7-49 από την ίδια διοργάνωση, Σεάρα Athletic κλουμπ για τη 17η αγωνιστική. Η Σεάρα είναι στην 17η θέση με 17 βαθμούς, στην 10η με 22 η Αθλέτικ Κλουμπ. Θα πάμε εδώ στα 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Και σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο παιχνίδια, τα προκριματικά, τους ημιτελικούς, θα πούμε ότι 102 κωδικός, Γαλλία-Ισπανία, το βλέπουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5, και δεύτερη επιλογή χ 2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5, το πρώτο έχει απόδοση 1,90, το δεύτερο 2,30, και το 103 Αγγλία-Αργεντινή έχουμε δύο επιλογές, ή να παίξουμε πρόκριση της Αργεντινής με κοντά 2 απόδοση, ή να παίξουμε χ 2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με 2,05. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω, θα τα πω άλλη μια φορά όταν επιστρέψουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Δεν αργήσαμε, είμαστε εδώ, ξανά συνεχίζουμε και πάμε άλλη μια φορά να σας πω ήρεμα πλέον, αφού δεν μας πιέζει ο χρόνος για τις διαφημίσεις, τις προτάσεις μας άλλη μια φορά λοιπόν, αυτά που προτείνουμε για σήμερα, αλλά και τα δύο παιχνίδια, Τρίτη και Τετάρτη, όποιος θέλει, τους ημιτελικούς δηλαδή, όποιος θέλει να τους ενσωματώσει στο δελτίο του. Πάμε λοιπόν, 7.43, Jürgen Gordon, ωραία το είπαμε, Halmast, 2-3 γκολ με απόδοση 2-0-5. 7-47 Αμέρικα Μινέιρο Λοντρίνα over 2,5 με απόδοση 2. Και 7-49 Σεάρα Athletic Club 2-3 απόδοση με απόδοση 1,90. Και στους δύο ημιτελικούς, 102 Γαλλία Ισπανία, ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 και δεύτερη επιλογή χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Η απόδοση στο πρώτο 1,90, στο άλλο 2,30. Θέλω να πω εδώ ότι το μάτς αυτό είναι ανοιχτό προς κάθε κατεύθυνση, οπότε πάμε να το καλύψουμε. Δεν νομίζω ότι θα σημειωθούν πάνω από 3 γκολ, οπότε το άντερ 3,5 μας καλύπτει. Όπως επίσης και αν λήξει ισοπαλία, έχουμε και τα δύο και τις δύο επιλογές, είμαστε μέσα και πληρωνόμαστε διπλά. Και το άλλο παιχνίδι, 103 Αγγλία Αργεντινή, δύο επιλογές εδώ. Δεν βλέπω νίκη της Αγγλίας στην κανονική περίοδο. Ή θα είναι χ ή διπλό με άντερ 3,5 διαστικά. Χ2 λοιπόν διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με απόδοση 2,05, ή μια άλλη εναλλακτική για όποιον του αρέσει και του ταιριάζει περισσότερο, πρόκριση Αργεντινή με απόδοση 1,98, κοντά στο 2 δηλαδή. Αυτά, καλή επιτυχία. Έλεγα μόνο, μου διαφυγή, έλεγα νωρίτερα για τα ζευγάρια τελικού που ο ΠΑΠ τουλάχιστον δεν τα έχει αυτή την ώρα, τα είχε χτες. Για παράδειγμα, εγώ έβλεπα Αργεντινή-Γαλλία στον μεγάλο τελικό με απόδοση 3,2 και αν δεύτερη επιλογή Αργεντινή-Ισπανία με 4,5 απόδοση. Τι θέλω να πω εδώ, όλα είναι ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ποια από τις δύο ομάδες θα περάσουν? Έχω την αίσθηση από το άλλο ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή ή Αργεντινή θα βρεθεί στο μεγάλο τελικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα το κατακτήσει αυτή τη φορά, γιατί μην ξεχνάμε είναι η ομάδα που είχε κατακτήσει το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο.

0: www.sportsmania.com να πάρετε όποια άλλη πληροφορία θέλετε, όπως είπαμε. Είπαμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προετοιμασίας των ομάδων μας. Φιλικά διεξάγονται. Η ΑΕΚ με την Δεκράφτσεβα 2-1 με σκορ. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε ότι χρειάζεται ομάδα ενίσχυση και κάποιες μεταγραφές ακόμα. Ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης 3-0. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέντε την Ολλανδική 2-3. Στο τέλος δέχεται τον γκολ και ιτήθηκε. Ενώ ο Ολυμπιακός με τη Λέοβεν τελείωσε, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο 1-1. Όπως είπαμε, είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Δοκιμές γίνονται από τους προπόνητες. Τα αποτελέσματα δεν είναι κριτήριο αν πάει μια ομάδα ή δεν πάει καλά. Αυτό που παίζει και έχει αξία είναι το πώς εμφανίζονται οι παίχτες, συστήματα του προπονητή και πολλά άλλα, ιδιαίτερα και ιδιαίτερος θα έλεγα για τους δύο προπονητές του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που είναι καινούριοι στην ομάδα. Σοφία Λισιόβα λοιπόν κοντά μας μετά το τριήμερο των διακοπών της. Είχε φύγει, δεν λέω που ήταν, σε μια ωραία περιοχή με την παρέα της, πέρασε καλά, είμαι σίγουρος. Τώρα εδώ στις επάλκες. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Η Super League 2 δεν κάνει διακοπές τώρα, είμαστε σε... Είναι όλες οι ομάδες full...
0: Άστα που δεν κάνουν διακοπές, η Σοφία Λισιόβα κάνει όμως, μην τα κρύβουμε.
1: Εγώ
0: αυτά.
1: Εγώ πήρα μια ανάσα.
0: Α, ανάσα το τριήμερο, το λέμε ανασούλα.
1: Τι είναι.
0: Εντάξει, πριν φύγεις τον Αύγουστο με το πολύ φαντάζομαι, ή όχι.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, πάλι θα δείξει.
1: Μαγώνες το Σάββατο, τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, να πούμε ότι την Τετάρτη έχουμε το ΔΣ της Super League 2, εκεί όπου θα αποφασιστεί τι μορφή θα έχει το πρωτάθλημα, δηλαδή αν πέρα από τις 30 αγωνιστικές θα έχουμε και play-off, play-out. Επί του θέματος τοποθετήθηκε προημερών και ο Πανιόνιος βγάζοντας μια ανακοίνωση και τάχθηκε υπέρ του play-off, αλλά κατά το πρότυπο τη Super League.
0: Ναι.
1: Λέγοντας ότι έτσι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο πρωτάθλημα τη Super League με τη Super League 2, να υπάρχει μια σύνδεση. Οπότε να ακολουθήσει ένα παρόμοιο μοντέλο.
0: Τώρα με 16 ομάδες θα μπορούσε να γίνει αυτό, δεν είναι...
1: Ναι, απλά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Γιατί στη Super League έχουμε τρεις ζώνες play-off, play-out. Στη Super League 2 δεν μπορεί να γίνει. Η μεσαία ζώνη δεν θα γίνει.
0: Με δύο ζώνες.
1: Με δύο ζώνες, με κάποιο τρόπο. Θα δούμε πώς θα το συζητήσουν. Αυτό υπάρχει και η πρόταση της Αναγέννησης Καρδίτσας που έχει κατατεθεί, όπου θέλει και αυτή play-off, play-out με ένα συγκεκριμένο σύστημα όπως το αναλύει. Οπότε θα γίνει συζήτηση. Δεν είναι πολύ θετική όλη σε αυτό το κόνσεπτ. Γιατί θα μιλάμε για παιχνίδια πέρα των 30 αγωνιστικών που θα δώσουν οι ομάδες. Οπότε είναι και κούραση και έξοδα. Θα δούμε πώς θα το συζητήσουν και πού θα καταλήξουν. Για να συνταχθεί έτσι η προκήρυξη του πρωταθλήματος, θα δούμε για τους μικρούς ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις. Είναι αρκετά τα ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα η Λάρισα είδαμε ότι πέρασε τα χέρια του Στυλιανού. Ο σχεδιασμός εκεί έχει ξεκινήσει και είπαν ότι θα τρέξει άμεσα γιατί έχει χαθεί χρόνος. Ο Μάκης Μπελεβόνης είναι τεχνικός διευθυντής. Αθλητικός διευθυντής θα είναι ο Σωτήρης Κυριάκος. Ακουγόταν ότι η πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αλλά ο έμπειρος αμυντικός που πέρυσι πήρε το κύπελο με τον Όφη, προτίμησε την Κύπρο και τον Ολυμπιακό Λευκοσία.
0: Ο Σωτήρης Κυριάκος τι θέση θα κατέχει στην ομάδα?
1: Νομίζω διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παιδιά, είναι ο Σωτήρης Κυριάκος ένας σπουδαίος παλεύαχος ποδοσφαιριστής με γνώση του ποδοσφαίρου και είναι καλό να μπαίνουν σε τέτοια πόστα.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι, δηλαδή θα έχει ένα ρόλο μεταξύ της ομάδας και της διοίκησης. Σαν συνδετικός κρίκος, γιατί γνωρίζει καλά και τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών και θα μπορέσει έτσι να βοηθήσει. Δηλαδή πολλούς να ξεκινάνε από αυτή τη θέση, πολλούς πρώην ποδοσφαιριστές, να ξεκινάνε την καριέρα τους παραγωγικά έτσι, σε αυτά τα πόστα. Από εκεί και πέρα μια μεταγραφή διοικητική έκανε και η Μαρκό, γιατί θα έχει ο σύμβουλο τον Βασίλη Καγκάτση.

0: ναι.
1: τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος και αυτός είναι μια καλή κίνηση για την επικοινωνία της ΜΑΡΚΟ με τα κέντρα αποφάσεων, δηλαδή με την ΕΠΟ, με την Super League 2. Είναι πολύ έμπειρος παράγοντας και δικηγόρος, οπότε θα εκπροσωπεί την ΜΑΡΚΟ εκεί που πρέπει, όπως πρέπει.
0: Σωστό. Σωστό. Δεν έχεις καλή άλλο, Σοφία μου.
1: Όχι, όχι. Αυτά, εντάξει, έχουμε μεταγραφές σε αρκετές ομάδες. Συνεχίζονται ασταμάτητα αυτά. Τώρα είναι η περίοδος.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έλεγα νωρίτερα με τα φιλικά που διεξάγονται. Έχουν ενδιαφέρον, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με τους νέους προπονητές. Ο Τζέικοπ Μινίστρου του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι εμπιστεύεται παιδιά. Το Γιάνγκουτσις, για παράδειγμα, έναν παίχτη νέο που στήχησε αρκετά χρήματα. Ο Ράφα Μπενίτε δεν τον υπολόγιζε, δεν του είχε δώσει ευκαιρίες καθόλου. Τώρα φαίνεται ότι τον υπολογίζει αρκετά, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές, και αυτό είναι, πρέπει να αξιοποιείται το έψυχο υλικό κάθε ομάδας, προκειμένου να παίρνει ο κάθε προπονητής ό,τι καλύτερο μπορεί και να έχει διάφορες επιλογές κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, βάζουμε μια τελεία σε αυτά και θα πάμε μέχρι τη Λάρισα, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή και άλλων ομάδων, τον Γιώργο Πλίτση, να συζητήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Κύριε Πλίτση, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς δόξα τω Θεώ καλά.
0: Η όμορφη Λάρισα, η ζεστή Λάρισα συνήθως τι κάνει?
1: Η ζεστή Λάρισα είναι όπως πάντοτε ζεστή. Και αυτό το διάστημα τώρα σιγά σιγά είναι οι μέρες του καλοκαιριού που έχει τις πιο καταπληκτικές παραλίες γύρω γύρω, για να πάμε όλοι σιγά σιγά λίγο να κάνουμε τα μπάνια μας.
0: Έτσι, έτσι. Γνωρίζουμε ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στη Λάρισα εκεί, αλλά να δούμε αν χαμηλώνει η θερμοκρασία στην ΑΕΛ. Είχαμε τον Αχιλέα Ταβέλη, είχαμε τους οπαδούς, είχαμε εντάσεις το προηγούμενο διάστημα. Η ομάδα δεν τα κατάφερε να μείνει στη μεγάλη κατηγορία. Και τώρα με τον νέο προπονητή, τον κύριο Ζήση Στυλιανό, τον ιδιοκτήτη, συγγνώμη, τον πρόεδρο, ναι, τον Ζήση Στυλιανό, να δούμε τι θα πετύχει. Καταρχάς, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πλίτση, αν ο κύριος Στυλιανός, δεν ξέρω τι είδους επιχειρηματίας είναι, αν έχει τις δυνατότητες, τις οικονομικές, τις μεγάλες που λέμε, για να δώσει άλλον αέρα στην ομάδα και να ανέβει του χρόνου.
1: Εντάξει, ένας κύριος από τις πρώτες δηλώσεις του, σοβαρός, πάρα πολύ τίμιος σε αυτά που έχει πει, γνωρίζει την κατάσταση. Ξεκινάει μια ομάδα από την αρχή. Μια ομάδα από την αρχή στη Β' Εθνική, πιστεύοντας ότι σιγά σιγά με το χρόνο αυτή η ομάδα να ξαναεπιστρέψει εκεί που αξίζει. Νομίζω ότι για τη Λάρισα δεν είναι η Β' Εθνική. Είναι μια ομάδα που το έδειξε και πέρυσι, παρόλο που έπεσε τόσο, πιστεύω, άδικα. Κάποια στιγμή έπρεπε να κάνει έστω και μία νίκη.
0: Όντως είναι η ομάδα από την περιφέρεια που έχει πολύ κόσμο στο πλευρό της και βλέπαμε τι γίνεται κάθε φορά.
1: Και όχι μόνο, έχει και κόσμο και φανατικούς φιλάθλους. Αυτή η δύναμη που έχει η ομάδα αυτή, νομίζω ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τον κόσμο της.
0: Ναι.
1: Και θέλει να είναι στην Α' Εθνική. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει σίγουρα όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπήρχαν, σιγά σιγά όμως πρέπει να εξαλείψουν για να ξαναέρθει η ομάδα αυτή στην Α' Εθνική και να παραμείνει εσαΐ στην Α' Εθνική και όχι να ανεβοκατεβαίνει σαν να σας έρθει.
0: Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τι πιστεύετε, κύριε Πλίτση, ότι έφταιξε πέρσι και η ομάδα, ενώ κάποια στιγμή ήταν σε καλό αγωνιστικό ρυθμό, είχε συλλέξει βαθμούς, στο τέλος δεν πήγε καθόλου καλά? Οι αλλαγές ίσως πολλών προπονητών να έπαιξαν ρόλο, πιστεύετε?
1: Σίγουρα. Το πρώτο πράγμα, οι αλλαγές νομίζω των πολλών προπονητών ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μετά κάποιοι παίχτες που ήρθαν το Δεκέμβρη δεν είχαν και την απόδοση αυτή που όλοι περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι με μεταγραφή του Σίστο, που ήταν ένας από τους πιο καλούς παίχτες που εκείνο το διάστημα, δεν απέδωσε και τόσο πολύ στην ομάδα μας και δεν βοήθησε και την ομάδα σε αυτά τα μάτς τα οποία έπρεπε κάποια στιγμή η ΑΕΛ να κερδίσει. Νομίζω ότι γίναν τρομερά λάθη. Γίναν πολλά λάθη πέρυσι. Ίσως η εποχή ήταν γρήγορα σε μια ομάδα στην Α' Εθνική, με πολλούς παίχτες ανώμιους στην αρχή. Πολλά παιδιά που προσπαθήσαν, πολλά παιδιά που είχαν τη διάθεση, πολλά παιδιά όμως που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους
0: επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος, χρόνια στο ποδόσφαιρο, επιτυχημένα, διεθνής, έχετε σίγουρα τη γνώση να καταλάβετε τι ήταν αυτό που έφτεξε πέρσι και πιστεύετε ότι ήταν ο κακός προγραμματισμός από τον Αχιλλέα Νταβέλη, ήταν η πορεία, και από εμψυχολογικό μιλάω, ή ήταν, έπαιξε ρόλο και η κόντρα του στο τέλος με τους οπαδούς κάποιο διάστημα και μετά?
1: Όλα το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Όταν κάνεις από την αρχή αρκετές ήττες, και υπάρχει αλλαγή προπονητού, οι παίχτες χάνουν την ψυχολογία, ο άλλος ο προπονητής θέλει να μεταφέρει κάποιον άλλον, και δεν ήταν ένας προπονητής ο οποίος, είχαμε τέσσερις αν δεν κάνω λάθος προπονητές, στους οποίους αλλάχθηκε σε μία χρονιά. Αυτό δεν θεωρείται ότι είναι επιτυχία για μία ομάδα.
0: Πάντως τώρα με το Ζήση Τηλιανό υπάρχει ένα συγκρότηση, φαντάζομαι. Μπαίνει, έχει τον Σωτήρη τον Κυριάκο εκεί πλέον ως, στην ομάδα, ως διευθυντής ποδοσφαίρου, πώς το ανέλαβε δεν είμαι πρόχειρος, αλλά γενικότερα εσείς οι παλιοί ποδοσφαιριστές που είστε εκεί στη Λάρισα, που από τη μεγάλη Λάρισα, δεν θα μπορούσε κάποιος από εσάς να είναι κοντά στην ομάδα εσωτερικά και να βοηθήσει εκεί, κύριε Πλίτση?
1: Να σας πω,
0: προτάσεις έχουν γίνει σε κάποιον? Εσείς ξέρω ότι βρίσκεστε μεταξύ σας όλοι.
1: Εμείς έχουμε τις συναντήσεις μας, έχουμε σαν παλέμαχοι, εντάξει, βρισκόμαστε. Ναι. Είναι μικρός ο χώρος εδώ πέρα στη Λάρισα. Είναι ο τρόπος ζωής η ομάδα μας, είναι τα πάντα. Νομίζω ότι κάθε ιδιοκτήτης έχει τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που εμπιστεύεται, αυτούς που θέλει.
0: Γιατί μου έρχονται στο μυαλό ονόματα, συγγνώμη που διακόπτω, ο Βαλαώρας, ο Παραφέστας, εσείς και πολλοί άλλοι, ο Βουτηρίτσας και πολλοί άλλοι που είχατε στελεχώσει τη μεγάλη Λάρισα εκείνη τα χρόνια. Θα μπορούσατε, που γνωρίζετε την ομάδα, να είστε κοντά, να βοηθήσετε.
1: Πάντοτε είμαστε κοντά, πάντοτε, και τη βοηθάμε την ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Από την Κερκίδα εννοείται?
1: Ναι, πάντοτε. Ναι. Σίγουρα τα παιδιά, εντάξει, και το Σωτήρη του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοια. Από τη στιγμή που δεν σου ζητάνε κάτι, δεν νομίζω ότι θα πας και θα πεις...
0: Σίγουρα, ναι. Απλώς απορία δική μου ήταν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά του... ο ιδιοκτήτης τους ποιους θέλει να επαντρώσει με την ομάδα, και πολύ καλά κάνει.
0: Τώρα έχει αρχίσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, η ενίσχυση της ομάδας. Εσείς οι πληροφορίες που έχετε από εκεί και ίσως τοπικά που βλέπετε τα πάντα, ο κόσμος είναι ικανοποιημένος? Η Θύρα 1 έβγαλε και ανακοίνωση, στήριξε τον νέο ιδιοκτήτη, και όλα αυτά πιστεύετε ότι θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα?
1: Πιστεύω ότι όλα θα λειτουργήσουν θετικά. Αυτή τη στιγμή, από το θετικό πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ειλικρινής, πάρα πολύ απόλυτος σε κάποια πράγματα τα οποία έχει πει, και νομίζω ότι σιγά σιγά, δεν χρειάζεται, έχουμε το χρονικό περιθώριο να δημιουργήσουν τα παιδιά με την πρόσληψη ενός ικανότατου προπονητή. Ακούγονται κάποια ονόματα εδώ πέρα, και για τον Σωτήριο Φιδόπουλο και για τον Βονόρτα, για τον Βόκολο, από ό,τι ακούστηκαν.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε από τον προπονητή, ο οποίος
0: θα πρέπει να
1: επαντρώσει μια ομάδα σχεδόν πάλι από την αρχή.
0: Έτσι. Τώρα, να περάσουμε σε μια άλλη ομάδα που έχετε περάσει τουλάχιστον 8 χρόνια, στον Ηρακλή. Έχει ανέβει στην Α' Εθνική, μετά στη μεγάλη κατηγορία μετά από κάποια χρόνια. Ταλαιπωρημένος αυτός, με μεγάλα ζητήματα στο παρελθόν. Τι βλέπετε για την ομάδα του Ηρακλή φέτος? Θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί στη Super League 1?
1: Αρκεί να μην κάνει τα λάθη που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί. Ο Ηρακλής είναι μια δύναμη, είναι μια μεγάλη δύναμη στο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω και με τις μεταγραφές και με τον πρόεδρο, ο οποίος σίγουρα γνωρίζει πολύ περισσότερα πλέον μετά από τόσα χρόνια που ασχολείται, νομίζω ότι θα μπορέσει να επανδρώσει αυτή την ομάδα με κατάλληλους παίκτες και να παραμείνει εύκολα στην Αλφα Εθνική.
0: Τώρα θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις άλλες ομάδες. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, οι οποίοι άλλαξαν και προπονητές. Η ομάδα στον Ολυμπιακό, από τον οποίο έχετε περάσει μια χρονιά εκεί. Και για την ΑΕΚ, τι βλέπετε για την επόμενη χρονιά, πώς βλέπετε τις μεταγραφικές ενισχύσεις των ομάδων και τι περιμένετε?
1: Περιμένω πάλι την ίδια τετράδα αυτή την νέα σεζόν. Και οι τέσσερις ομάδες νομίζω ότι ενισχύονται πάρα πολύ έξυπνα. Όλες αυτές οι ομάδες δεν κάνουν πολλές μεταγραφές, δεν χρειάζονται βέβαια, μία-δύο μεταγραφές ουσίας, εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βλέπω ότι έχει αλλάξει τελείως η φιλοσοφία του παιχνιδιού του και ίσως φέτος να είναι ακόμα πιο δυνατός και πιο αξιόλογους αντίπαλους για τις άλλες τρεις ομάδες. Οι άλλες τρεις ομάδες νομίζω ότι έχουν πολύ καλούς παίκτες και θα διεκδικήσουν πάλι με ίδιους όρους το πρωτάθλημα.
0: Είστε υπέρ των νέων τεχνικών, βλέπε Νίστρουμ, βλέπε Λίστον, ΠΑΟΚ κτλ?
1: Ναι, φυσικά. Είμαι υπέρ των νέων παιδιών, βλέποντας κάποια δουλειά η οποία να αποδίδει καρπούς ή να ταιριάζει σε κάποια ομάδα. Δεν είμαι καθόλου εναντίον αυτών. Είμαι υπέρ αυτών των παιδιών, οι οποίοι πραγματικά όπου και αν δούλεψαν σε άλλες ομάδες έχουν καταφέρει να αποδώσουν κάτι οι ομάδες αυτές.
0: Να πω πριν προχωρήσω παρακάτω ότι είχατε μεγάλη πορεία και στην ΑΕΛ και στον Ολυμπιακό, όπως είπαμε για τον Ολυμπιακό, όμως εκεί ένα χρόνο καθίσατε και θα μου πείτε ναι. Το λόγο τι δεν πήγε καλά εκεί, στον Ηρακλή αρκετά χρόνια με συνολικά 318 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική και εγώ θα πω κορυφαία στιγμή η κατάκτηση κυπέλου με την ΑΕΛ επί του ΠΑΟΚ με 4-1, αυτό το μεγάλο το θριαμπευτικό σκορ τότε. Με τον Ολυμπιακό τι δεν πήγε καλά και μείνατε μόνο ένα χρόνο εκεί?
1: Ολυμπιακός μεγάλη ομάδα.
0: Ανταγωνισμός μεγάλος.
1: Μεγάλη ομάδα. Εκείνο το διάστημα δεν ήμασταν στην καλή κατάσταση. Οι περισσότεροι παίχτες, ο Ολυμπιακός δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκείνη τη χρονιά. Η εποχή Κοσκοτά ήταν που ερχόντουσαν και φεύγαν παίχτες, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 50. Είχε εκείνη την εποχή που είχαν ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό να είχαν ακουστεί. Νομίζω ότι ήταν μια άσχημη χρονιά για μένα και για όλους όσους ήμασταν εκείνη τη χρονιά στον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα και άλλοι αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές μου έχουν μιλήσει για εκείνη την περίοδο που ήταν μια μεταβατική και δύσκολη για όλους.
1: Υπάρχουν αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν και θέλει υπομονή. Δυστυχώς όμως ο Ολυμπιακός έχει, είναι τέτοια ομάδα που κάθε χρόνο ό,τι και να είναι πρέπει να πρωταγωνιστεί και πρέπει να είναι στην κορυφή έτσι του πρωταθλήματος, το γνωρίζουν όλοι.
0: Εσείς κύριε Πλίτση είχατε χρόνια ακαδημίες και τώρα είστε ως coach διαθέσιμος αν κάποια ομάδα θελήσει προφανώς να βρεθείτε σε κάποιο μπάγκο, νομίζω ότι είστε διαθέσιμος, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και θέλω να πάμε λίγο τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Φαντάζομαι το παρακολουθείτε με ενδιαφέρον όπως όλοι μας. Τι έχετε δει μέχρι τώρα? Και τώρα έχουμε φτάσει στην ημιτελική φάση όπου έχουμε δύο ζευγάρια, Αγγλία, Αργεντινή και Γαλλία, Ισπανία. Τι βλέπετε εδώ?
1: Νομίζω οι τέσσερις ομάδες που φαινόταν από την αρχή ότι θα είναι σε αυτούς τους ημιτελικούς, εκτός από κάποια Νορβηγία που έβλεπα εγώ μια έκπληξη ότι μπορούσε να είχε κάνει.
0: Και αν είχε τη διαιτησία κανονικά 50-50 μπορεί και να παίρνει σε βάρος των Άγγλων, λέγω.
1: Ναι.
0: Το είπα νωρίτερα.
1: Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα.
0: Τώρα,
1: Το ΒΑΡ είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Η Γαλλία νομίζω ότι είναι η πιο πλήρης ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τους Ισπανούς, οι οποίοι και ένα γκολ έχουν φάει μέχρι στιγμής, αλλά και την ομάδα που έχουν αυτό το τσίκι τσίκι με την μπάλα που...
0: Και έλεγα νωρίτερα ότι είναι κακός δαίμονας των Γάλλων. Όταν συναντιούνται λίγες φορές έχουν χάσει.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να μου δώσετε, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να μου δώσετε τι βλέπετε ως πρόκριση για τον τελικό από τα δύο ζευγάρια. Αγγλία-Αργεντινή.
1: Εγώ βλέπω Γαλλία-Αγγλία.
0: Α, θα περάσει η Αγγλία σε βάρος της Αργεντινής, λέτε. Αργεντινής. Οπότε Γαλλία-Αγγλία βλέπετε στο μεγάλο τελικό.
1: Γαλλία-Αγγλία στο μεγάλο τελικό. παρόλο που και οι άλλες δύο ομάδες εμένα μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, κύριε Πλίτση, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε εδώ στον 942 Intervete Sports. Σας εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, θα τα πούμε και πάλι όταν μας δοθεί ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο πρώην διεθνής θεματοφύλακας της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού, του Ηρακλή και άλλων ομάδων, Γιώργος Πλίτς. Και με τον Γιώργο Πλίτς φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, πρώτα Θεός. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά Μιχάλης Οηλές με δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούνης με τους ρεπόρτερ των ομάδων και όλη την ειδησιογραφία. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με απόλυτη επιτυχία πέρασε και το δεύτερο κύκλο των ιατρικών εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό και θα αγωνιστεί ως δανεικός από τη Λέστερ. Οι πράσινοι θα καλύψουν όλο το συμβόλαιο του ύψους 2.250.000 ευρώ. Μέρος σημερινής προπόνησης ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι. Στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών θα παρουσιαστούν οι εμφανίσεις της νέας σεζόν. Παίκτης του Τριφυλιού θα παραμείνει και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Για μένα ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φορώ αυτή τη φανέλα, δήλωσε ο Έλληνας θερματοφύλακας. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Αλορέτζο και της Εθνικής Παραγουάης Ορλάντο Χιλ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, η Σαν Λορέτζο απέρριψε πρώτα στον Πειραιωτών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τη Σόφια Νάμπραμπα, το που συνδέθηκε με τους Ερυθρόλευκους, αναμένεται να κάνει η Αλ-Ιτιχάντ.

0: Δεν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν παρά την πρόταση που έγινε, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ βρέθηκε ο Νορντίν Άμραμπατ ώστε να επισκεφτεί τους παλιούς του συμπαίχτες. «Μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ», τόνισε ο Μαροκινός. «Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά φυσικά παίζω όπου μου ζητήσει ο προπονητής μου. Ακόμα και αν μου ζητήσει να παίξω τον τερματοφύλακα για να βοηθήσει την ομάδα, θα το κάνω», τόνισε δηλώσεις του ο Μάρτιν Γεωργίεφ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπαπτίς Σανταμαρία, ο οποίος θα περάσει απεργομετρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 10 και 10 η άφιξη του Ταχά Αλή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία συνέχεια της καριέρας του», τόνισε ο δικέφαλος του Βορρά. Στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο 36χρονος θερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Επιταχύνονται οι επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ από τους κίτρινους με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον δύο παιχτών πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία. Αύριο τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί για τη νέα εποχή, το μήνυμα της κτηνόμαυρης ΚΑΕ. Το νικητή των προκριματικών θα αντιμετωπίσει η Ένωση στην πρώτη αγωνιστική της φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Χρέη Γενικού Διευθυντή στην ΑΕΛ, αναλαμβάνει ο Στήρης Κυριάκος με τους Βυσσινή να ανακοινώνει τη συμφωνία. Πρεμιέρα στο τουρνουά της Αθήνας κάνει σήμερα η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την 23χρονη Πολίνα Κουντερμέρτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Σε συμφωνία με την Dortmund έχει έρθει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Genk με το Sky German να κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Αμερικανός γκάρντ αγωνίστηκε τα προηγούμενα 8 χρόνια στην Ανατολού Εφές. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας διέψευσε τα λιθωανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο 34χρονος σέντερ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τη Ζάλγκυρης. Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί και επίσημα ο Αλφα Ντιάλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Ντένβερ Νάγκετς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 του Ιούλη του 2026. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Φυσικά με την εκπομπή Sports On Air Live, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Ο Μιχάλης Σοηλές είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από όλους μας εδώ ευχές για να έχουμε μια καλή εβδομάδα.

Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε και τα ιατρικά εδώ στην Ελλάδα. Υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, ενώ περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανακοινωθεί από την Πράσινη ΠΑΕ.

Ο Ματέο Μορέτο, ο Ιταλός ρεπόρτερ, με ανέρτησή του στα social media λέει ότι δεν θα επιστρέψει τον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, που αυτό έλεγε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις προηγούμενες ημέρες, και δεν θα ξανασυνεργαστεί για δεύτερη φορά με την ομάδα του Πειραιά.

Ενώ Ισπανός δημοσιογράφος λέει πως είναι οριστική η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ζουέλ Ρόκα. Θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας Σαμαθράκης.

Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ένας γνώριμος από τα παλιά, ο Άμπραμπατ, ο Νορτίν Άμπραμπατ, όχι αυτός που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αυτός ο συναδελφός του, βρέθηκε στην προπόνηση της ΑΕΚ και είπε ότι του λείπει πάρα πολύ η ζωή του στην ΑΕΚ. Τα πάντα γύρω από την ΑΕΚ, είπε. Είχαμε αποχαιρετιστήριο του ΠΑΟΚ στον Γιακουμάκη που ολοκληρώθηκε και τυπικά και επίσημα. Ευχαριστούμε για το πάθος με το οποίο υπηρέτησε στα χρώματά μας. Κοντά στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος, θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Εφάνου από τη Θεσσαλονίκη.

Ενώ τις τελευταίες ώρες ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και τον Τολιόπουλο να πάρει από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Πάμε να πούμε για τους τρόπους επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Είναι δύο με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα Σάγη, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Κάτι μου λέει ότι έχουμε φρέσκα νέα. Κάτι υπάρχει, Βίκη μου, η αλήθεια είναι αυτή. Αγωνιώ να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, σας ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Καλησπέριζω και τη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μου φίλη Γεωργία. With no regret. Every... Καλησπέρα και στο φίλο το Θέμη στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή μου φίλε Δημήτρη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στην Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, Στάκη.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Αποχαιρέτησε το Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τυπικό ήταν βέβαια.
2: Εντάξει, τυπικό ήταν αυτό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν τώρα και ήδη χθες έφτασε ο Σάντα Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Το βράδυ στις 10 και 10 φτάνει στην πόλη Οτάχα Αλή και αυτός έχει συμφωνήσει σε όλα. Περνά αύριο από ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται. Άρα λοιπόν δύο ποδοσφαιριστές συν για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης επέστρεψε από την Αγγλία ο Τσάλοφ, ο οποίος υπευλήθη στην προγραμματισμένη επέμβαση. Θα λείψει αρκετό χρονικό διάστημα, ωστόσο είναι και αυτός στην Θεσσαλονίκη. Άρα ο ΠΑΟΚ προχωρά υπό αυτές τις συνθήκες. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Χατζηδιάκο.
0: Είναι σε καλό δρόμο.
2: Αυτό βγαίνει το ρεπορτάζ και από τις δύο πλευρές, ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πως και αυτός πολύ σύντομα θα αποτελεί παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε άδεια αυτές τις μέρες, γύρισε χθες από την Ολλανδία μετά από 14 μέρες παραμονής εκεί. Ο Αλέσιο Λύση έδωσε άδεια στους ποδοσφαιριστές μέχρι την Τετάρτη, έφυγε και αυτός στην Ιταλία για να δει την οικογένειά του. Σχεδόν οι μισοί ποδοσφαιριστές έφυγαν για τις πατρίδες τους και περιμένουν τώρα την Τετάρτη για να επιστρέψουν και να επαναρχίσει η προετοιμασία, να μπει στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 23 Ιουλίου, είτε με τη Δυναμό Κιέβο είτε με την Κλουζ.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη, Ηρακλή, όπου θες εσύ, ό,τι έχει.
2: Πάμε στον Άρη, ο οποίος επιστρέφει αυτήν την ώρα από την Πτολεμαϊδα, όπου πραγματοποίησε εκεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Άρης, ο οποίος έκανε πολύ σκληρή δουλειά εκεί, ο Γρηγόριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές κατά το ποδοσφαιρικό λεγόμενο μπούκωσαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και αναγκάστηκε να τους ξεκουράσει και χθες και προχθές. Δηλαδή, αντί για διπλή τους άφησε εκτός απογευματινής προπόνησης. Δηλαδή, μιλώ για τον Καντεβέρε, τον Μωρόν, τον Αλφαρελά και τον Φαμπιάνο. Δείγμα του πόσο κοπιαστική ήταν αυτή η προετοιμασία που έγινε στην Πτολεμάιδα. Πάρα πολύ τρέξιμο, φυσική κατάσταση, αυτό ήταν και το ζητούμενο εκεί. Ο Άρης, ο οποίος θα κάτσει μερικές μέρες τώρα στη Θεσσαλονίκη και θα αναχωρήσει 21 του μηνός την άλλη Τρίτη για την Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας μαζί με τα φιλικά, με την Αταλάντα, με τη Μόντσα και το μεγάλο παιχνίδι με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Ένα ακόμα θέμα να πούμε για τον Άρη, που το είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή. Μιλώ για τον Μανού Γκαρθία, στον οποίο κατατέθηκε τελικά πρόταση δανεισμού από τον Άρη στην Kansas City. Ο Μανού και βασικά η σύζυγός του δεν επιθυμούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ, αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, πιέζει την Kansas να τον αφήσει να έρθει στον Άρη. Kansas βέβαια θέλει να τον πουλήσει σε τέτοια περίπτωση.
0: Βέβαια, να πάρει χρήματα.
2: Ναι, ο Άρης όμως δεν έχει δυνατότητα αυτή. Έκανε μια πρόταση δανεισμού, δεν έχει πολλές πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο, ωστόσο περιμένει, έχοντας σύμμαχο και τον παίκτη και τη σύζυγό του.
0: Με το Λοντίκιν τι γίνεται, φίλε?
2: Το Ντίκιν υπάρχει ενδιαφέρον, είναι γεγονός αυτό. Ο Άρης ούτως ή άλλως ψάχνει για έναν τερματοφύλακα ακόμα πέραν του Διούδη. Διερευνάται η υπόθεση αυτή. Θα δούμε τι κατάληξη. Όντως υπάρχει πάντως ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την Κύπρο, δεν έγινε τελικά. Και για τον Παλάσιος υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη.
2: Και για τον Παλάσιος, με την ελπίδα ότι δεν θα έχουν την ίδια κατάληξη με τις άλλες δύο υποθέσεις που τελεσφόρησαν υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Μιλώ για τον Μαντσίνη και τον Μάγνουσον.
0: Και ο Μάγνουσον πήγε από ΕΛ τελικά.
2: Ο Μάγνουσον έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ και ελπίζει ο Άρης τώρα να μην έχει τέτοιες διαδοχικές ήττες από Κύπρο μεριά.
0: Μάλιστα. Ηρακλής έχει κάτι?
2: Ο Ηρακλής είναι στην Πτολεμαϊδα ήδη, δουλεύει εκεί με τον Βάλτερ Πατσάρη. Θα κάνει εκεί το βασικό στάδιο, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Στη συνέχεια θα πάει και αυτός στην Ιταλία. Παρόμοιο πρόγραμμα δηλαδή ακολουθεί με τον Άρη. Ενσωματώνονται στην αποστολή αύριο ο Μουνιός, ο Καρλής και ο Σεωάνε. Γεμίζει το ρόστερ. Πιστεύει ο Ματσάρη ότι με το που θα επιστρέψει η ομάδα θα έχει πλήρες το έμψυχο δυναμικό στη διάθεσή του για να μπορέσει και ο Ηρακλής να μπει μετά στη διαδικασία των φιλικών αγώνων.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θέλω να μου πεις για Όσμαν, γιατί ήταν βόμβα πραγματική αυτή. Πώς το έχουν. Τι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη και για τον Τολιόπουλο που λένε πολλοί ότι έχει κάνει μεγάλη πρόταση στον Παναθηναϊκό να πάει και αυτός ο παίκτης στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, με τον Όσμαν επικρατεί μια φρενίτιδα, διότι πράγματι είναι μια μεταγραφή που ουδείς το περίμενε. Υπάρχει τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν θα έρθει, μάλιστα, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί το αδιαφόρητο για την υποδοχή του. Πρόταση όντως υπάρχει στον Τολιόπουλο να γίνει ένα δεύτερο μπαμ με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα λέγεται ότι η πρόταση αυτή αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως για τον Τολιόπουλο ενδιαφέρεται και ο Άρης αυτή τη στιγμή και μάλιστα έχει και ένα προβάδισμα υπό την έννοια ότι και την ομάδα ξέρει ο Τολιόπουλος και το Σπανούλη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αγωνιστικά δηλαδή θα τέριαζε περισσότερο στον Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η προσφορά του ΠΑΟΚ υπερβαίνει τα δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα τώρα, ποιος θα κατακτήσει τον Τολιόπουλο ή αν τελικά προτιμήσει ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει εκεί, διότι το χέρι του είναι.
0: Πάντως ένας Γάλλος δημοσιογράφος, φίλε, λέει ότι δίνει το buyout που είναι 1,5 εκατομμύριο να. Και προτείνει τριετές συμβόλαιο περίπου στα 5 εκατομμύρια για τον παίκτη. Μιλάμε για πολλά άλλα χρήματα, έτσι, αν όντως ισχύει αυτό.
2: Ναι, τώρα για τα 5 εκατομμύρια δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Όχι, γαλλικό δημοσίευμα μιλάω.
2: Ναι, ίσως.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο από Θεσσαλονίκη.
2: Αυτά Σάκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σου εύχομαι καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Να είσαι καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνο, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Εμείς θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και να πούμε πως οριστικοποιήθηκαν οι μέρες αλλά και οι ώρες των τριών φιλικών αγώνων που μας είπε και νωρίτερα ο Παναγιώτης, που θα δώσει η ομάδα του Άρη επί Ιταλικού εδάφους με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου, λοιπόν στις 11.30 το πρωί ώρα Ελλάδος, πολύ νωρίς το μάτς αυτό. Με τη Μόντσα είναι στις 30 του Ιούλη, 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Και στις 12 Αυγούστου το πιο δυνατό φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Άρη, σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στην Νάπολη, στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με έναν ιδιαίτερο δημιουργικό θα έλεγα τρόπο, η ΚΑΕ παρουσίασε την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 26-27 και έβαλε στο επίκεντρο, φίλες και φίλοι, τον Ανδρέα Τρικέρι, τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο πρόμο με το σύνθημα «Έτοιμοι», καλώντας βέβαια τον κόσμο να εξασφαλίσει τη θέση του στο ΠΑΟΚ Sports Arena για μια χρονιά που φυσικά αναμένεται απαιτητική αλλά και γεμάτη φιλοδοξίες. Να θυμίσω ότι η διάθεση των διαρκείας ξεκίνησε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, την προηγούμενη Δευτέρα, και η ΚΑΕ κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενισχύεται πάρα πολύ το ρόστερ και αναβαθμίζεται και το γήπεδό του και δημιουργεί ακόμα καλύτερες συνθήκες για την ομάδα αλλά και για τους φιλάθλους.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 25 λεπτά μετά τις 6. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Καλησπέρα στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εβδομάδα. Είδα το φιλικό του Παναθηναϊκού. Πολλά μπράβο στην ομάδα, πολλά μπράβο στον Παναθηναϊκό μας, λέει η φίλη μας η Νίκια Φιλαυκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό διόρο. Σε ακούμε και σήμερα, Σάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, Νίκη, μας ευχαριστούμε πολύ.

Καλή εβδομάδα επίσης και στο φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μου στέλνει και ένα όμορφο να το μοιραστώ μαζί σας. Ένα ζευγάρι τώρα στο σπίτι και ρωτάει η κοπέλα το αγόρι: «Μωρό μου, γιατί όταν τραγουδάω βγαίνει στο μπαλκόνι?» Και απαντάει ο τύπος: «Για να μην νομίζουν οι γείτονες, αγάπη μου, ότι σε δέρνω». Μάλιστα. Τέλος για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Σιγά σιγά θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της, δεύτερο ημίωρο μάλλον, της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα και απόψε.

Ο Σάκης Μπουζούρης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος. 698-4521-821. Με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω μέχρι και τις 8.

0: να φτάνει σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν και το 22, όπως θυμόμαστε, τότε είχε αποκλείσει με 2-0 το Μαρόκο.
1: Στις 10 απέναντι... το βράδυ, νομίζω είναι το μάτς. Ναι, στις 10,
0: 10
1: ναι.
0: το βράδυ απέναντι στην Ισπανία. Στη... Ναι.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: Στην Ισπανία, ακριβώς που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τι γίνεται στο Παρίσι, η αστυνομία, γιατί αύριο είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας, έτσι, είναι η επέτειος Βαστίλης. Μάλιστα η γαλλική πρεσβεία κάθε χρόνο έχει κάποιο event. Αύριο θα γίνει στο Βυζαντινό Μουσείο που είμαστε καλεσμένοι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είναι η επέτειος της γαλλικής επανάστασης, εθνική γιορτή των Γάλλων, Μασαλιώτιδα. Το Παρίσι λόγω ειδικών συνθηκών θα επιστρατεύσει 7.000 αστυνομικούς, γιατί τελευταία οι πανηγυρισμοί έχουν εξελιχθεί και σε ατυχέστατα δυστυχήματα. Μια κοπέλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, την προηγούμενη φορά έχασε τη ζωή της, ήταν σε ένα φορτηγό, δεν ξέρω, έφυγε το φορτηγό, την παρέσυρε, τη σκότωσε, και κάποιοι άλλοι που ήταν πέντε μαζί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και επειδή οι πανηγυρισμοί δεν έχουν τεραπετούμενη σοβαρότητα και πάμε σε θύματα, η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας για αύριο. Το παιχνίδι βεβαίως θα γίνει στο Τέξας, έτσι και άλλο, τώρα ρωτάω. Τώρα, οι Γάλλοι, ιδιαίτερα προβλήματα ο Ντεσάν δεν έχει. Μάλιστα ο Κριστιαν Καρεμπέ είπε ότι θα ήθελα να παίξω κι εγώ σε αυτή την εθνική ομάδα, αλλά ξέρω ότι ο Ντεσάν δεν θα με καλούσε, αστειολογώντας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Ο Καρεμπέ που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 1998 με τη μεγάλη ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν. Λοιπόν, ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Άμεται να παρατάξει στην επίθεση τον Ολίσε. Δεν ξέρω να το βάλει, δεν μπορεί να το βάλει σε ρόλο επιτελικού χαφ πίσω από τον Εμπαπέ, και βεβαίως δίπλα θα είναι και ο Ντεμπελέ, μπορεί να παίξει και ο Μπαρκολά ή ο Ντουέ, θα δούμε, αυτά τα αποφασίζει τελευταία στιγμή ο Ντεσάν. Απ' την άλλη πλευρά οι Ισπανοί ποντάρουν πάρα πολλά στον Γιαμάλ, ο οποίος ακόμα δεν έχει παρουσιάσει τον εαυτό του, τον πολύ καλό εαυτό του, όπως έχει κάνει αρκετές φορές με την ομάδα του, την Μπαρσελόνα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ποντάρουν πάρα πολλά οι πρωταθλητές Ευρώπης των 18χρονων αυτών, εκπληκτικό ποδοσφαιριστή, έτσι, όπου είναι λογικό Ντεσάν να φροντίσει είτε με τον Ντίν είτε και με κάποιον άλλο, το Ραμπιό ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί, να προσπαθήσει να τον επιτηρήσει, να τον εξουδετερώσει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η διαμάχη. Βεβαίως ποντάρει πολλά επίσης η Ισπανία στον Οιαρθάμπαλ, που είναι ένας πάρα πολύ θαυμάσιος φορ κρούσεως, έτσι, και μάλιστα είναι στο στόχο της Μπαρσελόνα, αν δεν καταφέρει να κάνει δικό της τον Χούλιαν Άλβαρες στον Αργεντινό, τότε ο πρώτος στόχος μετά είναι ο Οιαρθάμπαλ της Σοσιεδάδ. Έχει επίσης τον άλλοτε κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, τον υψηλόσωμο αμυντικό χαφτο Ρόντρι, τον Πέδρη που στο προηγούμενο παιχνίδι τον έβαλε ως αλλαγή, και απορούνε πολλοί και οι συνάδελφοι στην Ισπανία που ο Πέδρη έχει κάνει πράγματα και θάματα στην εθνική ομάδα, στην Μπαρσελόνα περισσότερο και μετά στην εθνική ομάδα. Θα είναι ένα παιχνίδι αμφίρροπο, δύσκολο, θα κρυθεί πιστεύω ως λεπτομέρειες, μην αποκλεί κανένας να πάει σε παράταση και σε πέναλτι, έτσι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Από εκεί και πέρα πάμε σε έναν διαιτητή Ολλανδό, το Rob Deepering, ο οποίος θυμόμαστε όλοι είχε συλληφθεί στο Λονδίνο έξω από ένα ξενοδοχείο με την κατηγορία ότι είχε κακοποιήσει έναν ανήλικο πριν τον αγώνα του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Fiorentina. Τελικά δεν αποδείχε τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτός λοιπόν ο 30χρονος που είχε αποκλειστεί, εννοείται, από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, σήμερα αυτοκτόνησε. Η αστυνομία μάλιστα ερευνά μήπως είναι και εγκληματική ενέργεια. Θα δούμε.
1: Πάντως περίεργο από τη στιγμή που αθώθηκε. Ναι. Γιατί να το κάνει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί, ξέρω εγώ.
1: Καλά, άδειξε η ψυχή του ανθρώπου, βέβαια.
0: Πολλά μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
1: Σωστό.
0: Όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να σκεφτείς και ανάποδα. Μπορεί να υπήρχαν τίποτα βίντεο να τον εκβιάζανε. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, μετά πάμε στον τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας, τον Φιλίπ Διαλό, ο οποίος ήταν εξοργισμένος με δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Μαριάν Ραχόι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά

0: ότι δεν είναι Γάλλοι αυτοί οι υποστηρικτές της εθνικής ομάδας και ο κύριος Διαλό του απάντησε απαράδεκτες δηλώσεις με ρατσιστική χρειά. Τώρα νομίζω η γαλλική δικαιοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι, θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβει και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας χαρακτήρισε λαθασμένες τις δηλώσεις αυτές, αλλά τώρα θα πρέπει να λάβει η χώρα να λάβει θέση περισσότερο και η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δηλαδή η FIFA. Μπορεί τώρα να κατηγορήσει έτσι τους ανθρώπους χωρίς λόγο και αιτία να τους λες ουσιαστικά ότι είναι ρατσιστές. Τώρα πάμε στην Γαλλία, στην Γερμανία μάλλον, όπου ενώ η Μπάγερ Μονάχου έχει καλέσει για την πλευρά του Ολίσε για να συζητήσουν για επέκταση συμβολέου του, για ανανέωση, ότι θέλει ο καθένας να σας το λάβει, λέγει το συμβολέο του 27, αυτός θέλει να του συναντήσει, αλλά λέγεται τον έχει πλησιάσει τον Ατζέι του ουσιαστικά η πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει μαζί της, αλλά του έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και ενδεχομένως να καταθέσει επίσημη πρόταση και στην Μπάγερ Μονάχου. Να θυμίσουμε, κύκλοι το έλεγαν αυτό, ότι η Ρεάλ θα προσφέρει 200 εκατομμύρια. Απ' την άλλη πλευρά, οι κύκλοι της Μπάγερ διέρευσαν ότι και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν τον δίνουμε. Δεν ξέρουμε όμως όταν γίνει η επίσημη προσφορά τι θα γίνει. Θα δούμε. Τώρα πάμε στην Καρσρούη, η οποία έχει ένα Ελληνόπουλο 19 ετών και θα πρέπει να προσεχθεί, δηλαδή να τον εξετάσουν οι παράγοντες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εκεί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα βρίσκονται αρκετά ταλέντα. Η Καρσού είναι ομάδα της Β' κατηγορίας Γερμανίας. Παίζει ο 19χρονο Τζέισον Ονέντε Ραμίρεθ, ο οποίος πώς μπλέκεται τώρα με την Ελλάδα. Αυτός μπορεί να διαλέξει γερμανική υπηκότητα, ισπανική, ιταλική, αλλά και ελληνική, γιατί η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Έτσι λοιπόν, μάλλον η καταγωγή του είναι από το οχυρό της Δράμας, 19 ετών, παίζει στην Κολονία, στην Καρσούρη ανήκει, η Κολονία έχει παίξει. Καλό θα είναι extreme. Να τον δουν εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να βοηθήσει είτε την Εθνική Αδρών είτε την Εθνική Ελπίδων, όπως έχει γίνει και με άλλα παιδιά, έτσι, ο Νόα, ο Νεκτάριος Τριάντης, ο Καρέτσας, για τον οποίο Καρέτσα η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει κάνει πρόταση, λέγεται ότι έχει συμφωνήσει με τον ίδιο και με την οικογένειά του, αν και έχει μπει στο παιχνίδι και η Μπόρνεμουθ. Ωστόσο όμως τα 35 εκατομμύρια που θέλει η Χένκ, η διοίκηση του Βελγικού Συλλόγου, θεωρούνται πολλά από τους Γερμανούς και δεν προχωρούν. Θα δούμε, γιατί εντάξει, καμιά φορά όταν θέλει, όπως έχουμε πει, είναι φύγει ο γαμπρός, γίνεται ο γάμος. Θα δούμε. Πολλά θα εξαρτηθούν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, γιατί δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του Γίλια Μπραντ, θα μετακινηθεί στην Τουρκία, πιθανότατα σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες της Κωνσταντινούπολης, οπότε είναι αναγκασμένη η γερμανική ομάδα να κάνει κάποια πολύ καλή κίνηση. Εντάξει, ότι δεν είναι πολλά για μια γερμανική ομάδα 30 εκατομμύρια, αλλά ίσως βλέπουν ότι για ένα 18χρονο να είναι ίσως περισσότερα. Θα δούμε τώρα τι μελιγενέστε. Επίσης τώρα η Times του Λονδίνου, όπως αποκαλύπτουν, την απόφαση για να ισχύσει το άρθρο 27 στον Μπαλογκούν, τον Αμερικανό φορ που έπαιξε και η ομάδα του βεβαίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν τη συντριβή 4-1 από την αντίστοιχη του Βελγίου. Οι Times λοιπόν αποκαλύπτουν ότι το άρθρο 27 δεν το εξέτασαν όλα τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, αλλά μόνο ο πρόεδρος, που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Μοχάμεντ Αλ Καμάλι. Άρα λοιπόν έχει μεγαλύτερες διαθέσεις, παίρνει το σκάνδαλο αυτό, και να δούμε τι μέτρα θα πάρει η ηγεσία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και επίσης τώρα η Άστον Βίλα τελευταία στιγμή έκλεψε μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ, χάρη στην επέμβαση του προπονητή της, του Ουνάι Έμερι, ο οποίος πήρε και μίλησε με τον 20χρονο διεθνή Ελβετό, τον Ιωάν Μοντζαμπί. Και εκεί που είχαν συμφωνήσει η Νιουκάστλ με τον Μοντζαμπί και την ομάδα του, τώρα με τα ίδια χρήματα, αλλά περισσότερα προφανώς θα πάρει ο ποδοσφαιριστής, ή μπορεί να του έταξε ο Ουνάι Έμερι ότι θα είσαι βασικός στην ομάδα. θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Άστον Βίλα, την κάτοχο του Europa League. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Αυτό ενδιαφέρει και τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ατομική βαθμολογία, οπότε αν συνεχίσει έτσι και πάρει και το πρωτάθλημα, το τρέχον πρωτάθλημα σεζόν 26-27, η βαθμολογία του στην κατάταξη του UEFA είναι 57.250, δεύτερη είναι η Σαχτάρ Ντονέτσκ 56.250, τρίτη η Μπόντο Γκλιμ 52.000, δέκατος ο ΠΑΟΚ 37.250, δέκατος ο Πανεκός 37.250. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός παραμείνει πρώτος, δηλαδή συνεχίσει να έχει καλή πορεία στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, πάρει και το πρωτάθλημα, τότε του χρόνου πιθανότητα θα παίξει απευθείας στο League Face.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα, πάμε στον Ελληνά να δούμε το δαιμόνιο των Ελλήνων πόσο μετράει εκτός Ελλάδος, έτσι.
1: Ναι, πάμε και με αυτό να κλείσουμε, μάλλον. Δεν
0: ο Τζον Καναράς, ή Καναράς, δεν ξέρω, 60χρονος μετανάστης δεύτερης γενιάς με καταγωγή από δύο μικρά χωριά της Λακωνίας, της Κούρα και τη Βαρβίτσα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμφώνησε με την FIFA, και έτσι λοιπόν εκεί που η FIFA μέχρι πρώτον είχε ως επίσημο χορηγό τα ρολόγια Αμπλό, τώρα έχει τα ρολόγια που λέγονται Axia Time, έχει βγάλει 14 διαφορετικά σχέδια ρολογιών με ελληνικές ονομασίες όλα, τα οποία αυτά είναι τρία μοντέλα, το Cosmos $225, η Ένωση 795, το Argos 1495, είναι με κρίσταλα ζαφυριού, 7.840 ρολόγια έχει εκδώσει, είναι μια συμβολική έκδοση, έχει μάλιστα τα ρολόγια αυτά, τα 14 πώς χωρίζονται, τα 7 σε ομάδες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο, Ουρουάη, Γερμανία, Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία, στις 4 μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, Ολλανδία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, και στις 3 διοργανώτερες ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
1: Λοιπόν, περιμένω να μου πάρεις ένα δώρο στη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Μάνο. Καλό απόγευμα, σου εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλες τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα. Αν και είδα, έγραψες για τη μετακίνηση του Όσμαν ή Οσμάν, δεν ξέρω που τονίζεται, στον ΠΑΟΚ. Έτσι θέλω να μας πεις τι χάνει, γιατί πολλές ερωτήσεις έχω από φίλους, να σε ρωτήσω δηλαδή, τι χάνει ή τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός από όλο αυτό και τι γίνεται και με τον Τολιόπουλο.
1: Πότε δεν τα είπαμε αυτά, όχι.
0: Όχι, όχι. Μετά που τελειώσαμε εμείς, μετά βγήκε αυτό.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα?
0: Από τον Όσμαν, λογικά.
1: Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα είναι μια μετακίνηση η οποία...
0: Δεν την περιμέναμε όμως, έτσι.
1: Όχι, κανείς δεν την περίμενε. Βασικά, βέβαια, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έχω πει, ότι πλέον στο μπάσκετ, αν κάποιος έχει μια πρόταση μεγάλη και ας έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να σε κρατήσει με το έτσι θέλω που λέμε η ομάδα. Έτσι.
0: Αυτά που γινόταν παλιά, ξεκρεμά το δελτίο και δεν ξαναπαίζεις, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Δεν θέλει να έχει ένα παίκτη ο οποίος να είναι δυσαρεστημένος, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε. Βέβαια, εδώ μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμιά προσπάθεια να μεταπίσει τον παίκτη και το 1-700 του Όσμαν ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή δεν προσπάθησε να κάνει μια αναπροσαρμογή. Μου κάνει λίγο εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν είχε πρόβλημα ο Μπράντοβιτς?
1: Εγώ ναι, πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς δεν είχε πρόβλημα με τον Όσμαν.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς μπορεί να έλεγε ότι εμείς τους θέλουμε όλους, αλλά αν ρωτάς τη δικιά μου την άποψη αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς προφανώς στο μυαλό του είχε ότι δεν τρέχει τίποτα για να φύγει ο Όσμαν. Γιατί αλλιώς θεωρώ ότι θα είχε γίνει πρόταση του Παναθηναϊκού να μείνει ο Όσμαν παραπάνω χρήματα. Διότι προφανώς το οικονομικό έπαιξε ρόλο και ίσως και το γεγονός ότι θα είναι ηγέτης εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι φέρεις τον Παναθηναϊκό που είσαι βασικό τριάρι για να φας να φύγει τον μπάλ στο γύρο κάπου. Το θεωρώ, δηλαδή θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν κυγόταν για τον Όσμαν, το είχε καταλάβει στους Όσμαν, ασχέτως τι ακούγεται και τι λέγεται. Καταρχήν μην έχετε σημασία ότι λέγεται. Να θυμίσω ότι τον Διάλο μας τον είχαν αναφέρει ότι έχει κλείσει στο Ντουμπάι. Τον Τζέμς μας είχαν πει ότι έχει κλείσει στο Ντουμπάι. Ήρθε κανέναν. Ο Βαλασσούς μας είχαν πει ότι έχει κλείσει στις Αλγκύρες.
0: Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα.
1: Λοιπόν, δεν πιστεύω πλέον τίποτα, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, οπότε είμαστε χειρότερα από ποτέ στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή πλέον παλιά υπήρχαν φήμες. Τώρα εδώ πέρα σου λέει έκλεισε και ο Ράιτ είχε κλείσει στη Βαρκελόνα. Και πήγε στο Μιλάνο. Δηλαδή, sorry. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μην δίνετε σημασία σε τίποτα. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ περίεργη. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι σε ό,τι γενικότερα ακούμε. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς δεν ήθελε δεν κυγόταν ο Παναθηναϊκός για τον Όσμαν. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Στη θέση αυτή θα μείνει με τους υπάρχοντες ή πιστεύεις θα αντικατασταθεί?
1: Δεν το ξέρω. Ή θα πάρει άλλο παίκτη εκεί ο Μπράντοβιτς, ή θα μείνει με τους υπάρχοντες, που σημαίνει ότι θα στηρίξει τον Ρογκαβόπουλο. Yeah. Και από εκεί και πέρα θα κυνηγήσει να παίξει με το Χέι στο 3, με τον Μπόγκα στο 3. Προφανώς μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτό ήδη. Να πάει δηλαδή με λύσεις τέτοιες στο 3, με τον Γκρατ. Πάει και το θεωρώ λίγο ρίσκο, να σου πω την αλήθεια. Εκτός και αν ο Μπράντοβιτς έχει πράγματα στο μυαλό του, το Χέι θα παίξει πολύ στο 3. Στο 4 πάντως ο Χουάντσο πλέον δείχνει να μην έχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπήρχαν φήμες για τον Ολυμπιακό αν φύγει τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει πλέον ποτέ ο Χουάντσο, και μάλιστα και ο ίδιος αισθάνεται καλά σαν τεσσάρι του Παναθηναϊκού. Θα είναι στους βασικούς πλέον, θα έχει σίγουρα ρόλο αφού θα κατεβαίνει ο Χουάντσο στο 3, εκτός και αν πάρει παίξει στο 3 Παναθηναϊκός. Όσον αφορά τον Λιόπουλο, θεωρώ ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ τον άρχισε χάρτη, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ανέβει σε πληστηριασμό. Ο ΠΑΟΚ δίνει 5 εκατομμύρια στον παίχτη για 3 χρόνια, τρελά λεφτά, 3,5 λεφτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό, και δίνει και λεφτά στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κρατήσει τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι αγωνιστικά θα πιέσει ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο να μείνει, και ο Τολιόπουλος θα θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, θα έχει σαφώς τον καλύτερο ρόλο. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει πάνω 5-6 λεπτά τον Τολιόπουλο, οπότε θα συνηγορήσει, πιστεύω, στο να φύγει ο Τολιόπουλος. Αλλά εδώ είναι το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων, και εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, γιατί και ο Φάλτ δεν είναι σίγουρο θα έχει το ελληνικό διαβατήριο, οπότε μπορεί και να μην γίνει η μεταγραφή αυτή για το λόγο αυτό. Είναι ανοιχτά όλα, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει και έναν άσο, ξεκάθαρα, και αυτή είναι όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι από Ολυμπιακό?
1: Από τον Ολυμπιακό υπάρχει η αγωνία για το walk-up. Βεβαίως εδώ και καιρό σου έχω πει ότι το walk-up εγώ δεν βλέπω να μένει στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις ότι αρχίζουν και διαραίουν σιγά σιγά, ότι το πιο πιθανό είναι να φύγει ο WOCAP. Yeah. Η άποψη δικιά μου είναι ότι το γυαλί έχει ραγίσει από τις δηλώσεις του WOCAP, θυμάσαι που το είχαμε πει. Mm-hmm. Η δυσμένη αυτή, μόλις έγινε μια πρόταση στον παίκτη περίπου στα 1,7 το χρόνο για διαιτές δεν του άρεσε από το 1,2. Οπότε ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ δεν μπορώ να χαλάσω τις ισορροπίες, δεν μπορώ να πάω να δώσω εγώ 2,5 εκατομμύρια στο WOCAP που έχει πρόταση του Dubai 3 και να του πω πάρε 2,5 όταν παίρνει τόσο ο Μοντέρο που είναι δύο κλάσεις πάνω ή ο Μακιντάρ παίρνει λιγότερα που είναι μια κλάση πάνω. Χαλάσει τις ισορροπίες. Οπότε λοιπόν να κρατήσει το WOCAP δυσαρεστημένο και να θέλει να φύγει του χρόνου, αν δεν υπήρχε το ελληνικό διαβατήριο που έχει, δεν το συζητάμε, θα έχει φύγει ήδη. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πάλι πιθανότητα είναι να φύγει, να πάρει κάποια λεφτά ο Ολυμπιακός για στα 2-3 εκατομμύρια. Να φύγει ο παίκτης και να κρατήσει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ σαν τέταρτο, σαν τρίτο άσο. Άλλωστε θυμίζω ότι αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δεν χάνει τίποτα, μόνο το ελληνικό διαβατήριο το θέμα του και θα έχει και κρύα λεφτά γλιτώνει και μπορεί να τα δώσει για την ανανέωση του Ντόρση και θεωρώ ότι εκεί θα πάρει λεφτά, θα πάρει 203 εκατομμύρια από το Ντουμπάι και αυτά τα λεφτά θα τα δώσει στον Ντόρση που θα του είναι 2-2,5, θα του πει πάρε τώρα 10 για 3 χρόνια, μένει γιατί μετά δεν μπορεί να φύγει και ο Ντόρση, οπότε και να είναι ικανοποιημένος. Ο Ολυμπιακός θεωρώ θα δώσει τα λεφτά στον Ντόρση και τελειώνει εκεί η ιστορία. Μάλιστα. Θα μείνει ο Ντόρση, θα φύγει ο WOCAP, θα μείνει ο Τζόζεφ τρίτος και ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει ένα παίκτη στο 4 και ένα παίκτη στο 3 ίσως. Υπάρχει το θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, να πούμε, όπου εκεί βέβαια ο Ολυμπιακός κυνηγάει τώρα και τον Μπουλακίδα που έπαιξε και λίγο στο NBA, ο οποίος δεν έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο ακόμα και είναι Έλληνας ομογενής, θα το πάρει μάλλον. Και κοιτάει και άλλες περιπτώσεις, περιμένει και το θέμα του γηπεδικού μάλλον με την ΑΕΚ να πηγαίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ το πιο πιθανό.
0: Πιθανό, μάλιστα. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Απόγευμα.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Για άλλη μια ώρα περίπου θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943 6-98-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα στον φίλο τον Bill by Taxi και στο φίλο τον Λάζαρο, να πω καλησπέρα στο φίλο μας τον Ταξιτζή, στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλή εβδομάδα, Σάκη, λέει η φίλη μας η Ελένη, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα, Ελένη.

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Λοιπόν, επιστρέφει ο Ζώτα Σίλβα στην Ελλάδα για να ενταχθεί και αυτός στις προπονήσεις, γιατί είχε μια ειδική άδεια, έτσι, γιατί γέννησε...
2: Ναι, γέννησε η γυναίκα του, γι' αυτό και είχε πάει στην πατρίδα του, μετά από άδεια με την Λίμπαρα, έκανε μόνο μια προπόνηση κατά την παραμονή του στο Γλαρντίγεν, περασμένη εβδομάδα, και ενημέρωσε ότι αύριο επιστρέφει και την Τετάρτη θα αναχωρήσει μαζί με την Αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα διεξαχθεί το στάδιο προετοιμασίας. Να υπενθυμίσω ότι τρεις μέρες είχαν ρεπό οι παίχτες. Την Κυριακή επέστρεψε ο Ολυμπιακός και σήμερα και αύριο, και την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, Σάκη, γιατί σίγουρα θα δούμε ποιοι θα είναι 25-26 που θα πάρει μαζί του με τη Λίμπαρ. Γιατί σίγουρα θα κοπούν κάποιοι. Εντάξει, λογικά θα κοπεί ο Κλέιτον, ο οποίος μένει εκτός 10 μέρες λόγω της τάσης που έπαθε, που υπέστη στο φιλικό παιχνίδι. Κάποιοι από τις πιτσιρικάδες προφανώς θα προσπαθήσει να διέσει θέση, γιατί σίγουρα νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα αυτή ίσως θα έχουμε αφήξει στον Ολυμπιακό με το Ρόκα πρώτα απ' όλα, όπως φαίνεται. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να λέμε και πολλά πράγματα, γιατί έχουν δει τα ματάκια μας.
0: Βέβαια, χωρίς τις υπογραφές δεν υπάρχει.
2: Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Η Χιρόνα συμφώνησε να πάρει 5 εκατομμύρια. Ακούγεται και για ένα ποσό πάνω από τα 6, αλλά εγώ ξέρω για 5 εκατομμύρια. Ο παίκτης, τουλάχιστον και την Ισπανία αυτό γράφουν, ότι ο παίκτης έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπει προοπτικές εκεί και να παίξει στην Ευρώπη.
0: Και είναι ένας παίκτης που θέλουμε τη Λίμπαρ, έτσι.
2: Ναι, ήταν από τα πρώτα ονόματα, φίλε. Αυτός και ο Σμαϊλόβιτς ήταν τα δύο πρώτα ονόματα που ακούστηκαν ότι έχει προτείνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Παίζει και εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά, που θα τον χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ. Και πιθανότατα μετά το Ρόκα να ακολουθήσει και το Χαφ, ένα πολύ δυνατό Χαφ, που ψάχνει ο Ολυμπιακός μεγάλο όνομα, θα είναι από το Μουντιάλ, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Αμπραμπατσάκη, γιατί η υπόθεση του Αμπραμπατ πάντα παρουσιάζει δυσκολίες.
0: Ναι, δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτές τώρα.
2: Και γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο, και γιατί η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει, και γιατί σήμερα γράφει, ας πούμε, ότι έχει μια πρόταση από τα Εμιράτα. Τώρα για 20 εκατομμύρια και τέτοια.
0: Καλά, εκεί δεν υπάρχει.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να κάνει κάτι καμία ελληνική ομάδα. Ακούστηκε και το όνομα του Μπρόζοβιτς πάντως και του Φρόιλερ.
2: Καλά, του Μπρόζοβιτς είναι μέρες που ακούγεται, αλλά είναι 34 χρονών. Είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό και στο τέλος του χρονιάς δεν έπεσε. Εντάξει, έμπειρος παίκτης, σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι 34 χρονών. Είναι μέσα πάντως στη λίστα του Ολυμπιακού, ο Κροάτης Χαφ. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις σύντομα, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν το ΧΑΦ να έρθει γρήγορα. Τώρα το γρήγορα είναι σχετικό, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές, είδαμε τι έγινε με τον Στάνιτς. Οπότε θα πρέπει να είμαστε γενικά επιφυλακτικοί. Ξέρεις ότι και εγώ είμαι επιφυλακτικός, ακούγεται για τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί αυτό πήγα να σου πω. Όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Τζολάκη. Οπότε αναγκαστικά ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος πάνω σε αυτό.
2: Ναι, να είναι έτοιμος για ένα παίκτη που θα μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Σάκη, το λέω αυτό γιατί έχει 7 ξένους. Και ακόμα δεν έχει φύγει κανείς.
0: Άλλο ένα πρόβλημα μεγάλο, βέβαια.
2: Θα φύγει ο Κλέιτον, ας πούμε, και θα δοθεί ιδανικός. Ποιος άλλος θα φύγει?
0: Με τον Ταρέμι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Όχι, ο Ταρέμι έχει ειδοποιηθεί να είναι στην προετοιμασία την Τετάρτη, Πέμπτη. Τελειώνει η αδειά του και θα είναι στην προετοιμασία. Και νομίζω ότι με τον Γιάννη και τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός θα πορευθεί τουλάχιστον για τα δύο πρώτα παιχνίδια στα επαγγελματικά του Champions League. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σε 24 μέρες, σε λίγο παραπάνω από 3 εβδομάδες, έχει να δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα πραγματικά του Champions League στις 5 Αυγούστου. Οπότε από εδώ και πέρα στη διάρκεια της προετοιμασίας στο δεύτερο στάδιο θα πέσει με τη Λίμπαρο με τα μούτρα στη δουλειά ήδη αυτά που ήθελε στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια, γιατί έτσι ήταν το πλάνο. Και τώρα πλέον σε αυτά τα τέσσερα φιλικά που θα ακολουθήσουν θα πρέπει και η ομάδα. Δεν έχει άλλα περιθώρια πλέον. Η οποία ομάδα, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπω, θα στηριχθεί περισσότερο στο περσινό κορμό, με τις προσθήκες του Φορτούνη, εγώ, ο Γιάρεμτη που επέστρεψε και θα είναι ο βασικός σέντερφορ, ο Μαφέο δεξιά, δεξιμπακ, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα είναι αυτοί που τελείωσαν το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα, γιατί και δεν ξέρω και ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, σε τι κατάσταση θα είναι. Που έχει χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Με τη μεταγραφή του υπάρχει κάποια εξέλιξη?
2: Για ποιον λες?
3: Για τον Ζώτα Σίλβα.
2: Τι ξέρεις?
3: Με ενδιαφέρον από την Αμερική ή όχι, ή κάνω λάθος?
2: Ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα έχει υπογράψει το φίλος.
3: Όχι, μπερδεύτηκα. Ναι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, δεν παίρνει ένας φίλος εδώ που γράφει το μήνυμα και λέγεται Ζώτα Σίλβα και παρασύρθηκα και εγώ για τον Λουίζη.
2: Για τον Αντρέα Λουίζη δεν υπάρχει μια εξέλιξη. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που ξέρω, ότι αυτά τα ποσά που ακούγονται για 19 και 20 εκατομμύρια δεν υπάρχουν. Έτσι. Μην ακούμε ότι να είναι. Αν έρθει κάποια σοβαρή πρόταση, υπόψη ότι ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται μόνο ομάδα από το MLS. Έχει δείξει ενδιαφέρον και η Γούλφ, η οποία έχει κάνει μια πρόταση 14 εκατομμύρια. Και ενδιαφέρεται και η Πόρτο, η οποία Πόρτο ήθελε να τον αποκτήσει την προηγούμενη περίοδο. Είχε κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό, αλλά δεν άρεσε στον Βαγγέλη Μαρινάκη ο τρόπος που προσέγγισαν οι Πορτογάλοι τον Αντρέ Λουίς, και γι' αυτό τον έφερε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα φύγει ο Αντρέ Λουίς τελικά, θα παραχωρηθεί. Αλλά δεν ξέρω με ποια πρόταση και από πού. Πάντως αυτά τα 19-20 εκατομμύρια που ακούγονται από τα MLS.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι υπερβολικό το ποσό αυτό?
2: Όχι, δεν είναι υπερβολικό, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Για τον Γιαννούλη ρωτάει και ένας φίλος, υπάρχει κάτι?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε ακούγεται τίποτα. Ο Γιαννούλη ξεκίνησε προετοιμασία σήμερα με την Augsburg, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Έχει δώσει το μέσο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της γερμανικής ομάδας. Αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αν αλλάξει κάτι στο μυαλό του ένας παίκτης, ο Ολυμπιακός προσεγγίσει και πάλι, και δει ότι υπάρχουν τα περιθώρια για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, είναι πολύ πιθανό. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν και το βλέπω πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, δεν μπορώ να υπογράψω. Όχι, όχι, για τον Γιάννουλη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Είδα ένα ρεπορτάζ του Ματέο Μορέτο που λέει ότι ο Αντώνιο Κορδόν δεν θα συνεργαστεί τελικά με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν είχε ανακοινώσει κάτι. Ο Κορδόν, ο οποίος είχε περάσει τον Ολυμπιακό το 2023 για 6 μήνες, μετά ήθελε να φύγει, να αποχωρήσει, γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό και γι' αυτό ήθελε να γυρίσει. Δηλαδή έφυγε με καλές συνθήκες, δεν έγινε κάτι. Και γύρισε στην Ισπανία. Οι συζητήσεις γενικά με τον Κορδόν, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, έγιναν για να αναλάβει τις ομάδες του Μαρινάκη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό, ήταν και για τη Ρίο Άβα και για την Νότιγχαμ. Στον Ολυμπιακό σίγουρα δεν θα είναι. Τώρα αν θα πάει στην Νότιγχαμ ή στη Ρίο Άβα, αυτό δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό δεν είχαν ανακοινώσει κάτι σε εκείνη.
0: Ναι, ναι, όχι, είχε
2: βγει. Δεν είχε βγει μια συνάντηση ότι είχε γίνει ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και στον Κορδόν. Μέχρι εκεί δεν είχε πει κάτι άλλο.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει, με αν βέβαια δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, εάν ενδιαφερθεί, μάλλον εάν φύγει ο Τζολάκης, λέει, για τον Ορλάντο Χιλ, γιατί διάβασε, λέει, ότι μέσα μαζικής ενημέρωσης Αργεντινής λένε ότι ενδιαφέρει και ο Ολυμπιακός.
2: Από την Αργεντινή τα λένε αυτά, ναι, έτσι, ναι. Δεν τα λένε.
0: Από Αργεντινή, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου για τον συγκεκριμένο goalkeeper?
2: Πρώτον δεν το ξέρω, αλλά την άποψή μου την είπα πριν, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 7 ξένους. Πώς μπορεί να ενδιαφέρεται για ένα τερματοφύλακα ο οποίος είναι μη κοινοτικός? Εκτός αν είναι κοινοτικός και δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω, γιατί είναι Παραγουανός και ήταν που έκανε πολύ, πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Γερμανία.
2: Έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της Παραγουάης και τα λοιπά. Οκ. Μπορεί, δεν είναι αποκλείστο, έχει γενετικό διαβατήριο. Αλλά εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μη κοινοτικός. Άρα αυτή τη στιγμή τι συζήτηση να κάνουμε, τι συζήτηση να βάλουμε στο τραπέζι, να μιλάμε για ένα, για ένα παίκτη ή οποιοςδήποτε, ή τερματοφύλακας ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει στον Ολυμπιακό για να πει στον λόγο ότι υπάρχουν 7 ξένοι. Ο Μαντιλίμπαρ έχει ζητήσει να φύγουν 2, ο ένας θα είναι πιθανότατα ο Κλέιτον, ο άλλος υπήρχε συζήτηση εδώ και 2 μήνες ότι ο Ορτέγκα θα φέρει πρόταση, δεν έχει φέρει ποτέ, να μείνουν οι 5, να μην αναγκάζεται κάθε Κυριακή στα παιχνίδια του πρωταθλήματος να αποκλείει 2 παιδιά. Δεν το θέλει με τίποτα. Έτσι. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Ταρέμι, που τη συζητάμε καιρό, ότι ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση γιατί θέλει να, η επιθυμία του είναι να φύγει, να πάει να παίξει κάπου, γιατί βλέπει ότι στον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή θα είναι δεύτερος. Ενώ αντίθετα ο Γιάρεμτσου δεν έχει καμία αντίρρηση να είναι πίσω από τον Ελκαμπή, αρκεί να πέσει. Δηλαδή ούτε ο Ταρέμι κάθεται σαν τρίτο, ούτε ο Γιάρεμτσου κάθεται σαν τρίτος. Έτσι νομίζω δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ούτε ο Ταρέμι σαν δεύτερος. Καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα
0: είναι
2: που θα πρέπει να το ψάξουν τον Ολυμπιακό και μάλλον με τη Λίμπαρ περισσότερο για να δουν τι θα γίνει. Αλλά σου λέω, μέχρι στιγμής κάτι επίσημο για τον Ταρέμι, ούτε για τον Ορτέγκα, δεν έχει έρθει καμία επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό που να μπορούν να κάνουν συζήτηση. Ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο μέχρι και το 27 και του χρόνου. Άρα δεν είναι εύκολο να απαλλαχθείς από τέτοιες περιπτώσεις όταν υπάρχει συμβόλαιο. Και μάλιστα με τον Ταρέμι είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Αν φέρει πρόταση και φύγει, νομίζω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και για τον Γιάρεμτσουκ και θα διέσχει μια ακόμα θέση για τους ξένους. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι κοινοτικός. Ενώ ο Ταρέμι, όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και ας πάει ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Μπέμψο και τον Ταρέμι στα 2 πρώτα παιχνίδια για τα προβληματικά. Το θέμα είναι και τι θα γίνει στη συνέχεια. Προβλέπω ότι θα έχουμε ακόμα.
0: Μακρύ καλοκαίρι είναι, φίλε.
2: Τουλάχιστον 1,5 μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε πολύ δυνατό με πολλά ενδιαφέροντα θέματα σε εξέλιξη για τον Ολυμπιακό.
0: Και να πούμε για ένα πιτσιρικά για να σα αφήσουμε αυτό που πάει στην Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού, τον Έρικ Χάμσα, έτσι 18
2: ναι,
0: ετών.
2: Ναι, ήταν γνωστό αυτό εδώ και μέρες. Εγώ έχω ξεχάσει να το πω. Είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Θα πάει με τη μορφή δανεισμού στην Καλαμάτα. Πιθανότατα μπορεί να πάει στην Καλαμάτα κι άλλο πιτσιρικά του Ολυμπιακού, γιατί ακούγεται για το Λιατσικούρα ή σε κάποια άλλη ομάδα Λιατσικούρα να δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Αν και με του μικρού. Θα πρέπει να το δουλέψει καλά με τη Λίμπερ, γιατί μην ξεχνάμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, μην γίνομαι κουραστικός, ότι στο κύπελο θα πρέπει να είναι στην 12 παίχτες κάτω των 22 χρονών.
0: Για το κύπελο, ναι.
2: Είναι ο Μουζακίτης μου, έτσι. Και δεν μπορείς να έχεις μόνο 2 ή 3, πες ότι ένας τραυματίζεται.
0: Πρέπει να έχεις 4.
2: Τιμωρείται. Τουλάχιστον 4, για να μπορείς να καλύψεις αυτόν τον κανονισμό που έχει θέσει η ΕΠΟ για τα παιχνίδια του κυπέλου. Άρα και εκεί θα πρέπει να γίνουν επιλογές. Κάποιοι από αυτούς θα παίξουν με τον Ολυμπιακό Β, όπως ο Σιώς, ας πούμε, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ, εκτός από τον Μαφαίο. Θα είναι ο Σιώζος. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά παιδιά οι οποίοι είναι οι 4 που πήγαν στην προετοιμασία, δεν νόμιζα. Γιατί με την Λίμπα θέλει να μειώσει, όπως είπα, τους παίκτες που θα έχει μαζί του, γιατί θέλει να δουλέψει πλέον και όχι να κάνει δοκιμές στα φιλικά αυτά παιχνίδια. Να σου πω ότι υπάρχουν 4 φιλικά παιχνίδια.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, λέει.
2: Ναι, αρχή γυρωμένης από την Παρασκευή στις 17 με τη Φορτούνα σε Τάρτ, μετά ο Άγιαξ, η Άντβερ και η Αλκμαρ. Και για να κλείσω, να σου πω και τα 4 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, στη διάρκεια της προετοιμασίας, θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά με πλήρη ενημέρωση από τον Ελλάδα 94,3.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
2: Μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του σταθμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Σαχή μου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ταλαπέρα να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν πιστεύω να σε πετυχαίνω στη Μύκονο μαζί με Μάριο Ηλιόπουλο και την Τίβα.
2: Δυστυχώς όχι. Αλλά έκανε πολύ ωραία βόλτα και ο κ. Ηλιόπουλος που πήγε στη Μύκονο με την Κούπα. Αλλά και η Κούπα γενικότερα πέρασε από αρκετά νησιά του τον Κυκλάδων αυτό το Σαββατοκύριακο και θα συνεχίσει την περιοδία. Mm-hmm. Αύριο στην Πάρο το βράδυ. Οπότε όποιοι φίλοι της ΑΕΚ είναι στα νησιά τώρα που έχει ξεκινήσει ήδη να βγαίνει ο κόσμος προς τα έξω, θα μπορέσει να φωτογραφηθεί και με το τρόπαιο.
0: Ωραίες στιγμές είναι αυτές και ωραία για τον κόσμο, πολύ ωραία για τον κόσμο της ΑΕΚ που μπορεί να φωτογραφηθεί και φυσικά πολύ μεγάλη χαρά δίνει και πιο πολύ πέρα από τον κόσμο της ΑΕΚ και στα παιδάκια, φίλε.
2: Αλήθεια,
0: στους μικρούς φίλους της ΑΕΚ.
2: Και σίγουρα οι άνθρωποι της επαρχίας που δεν βρίσκονται στην πρωτεύουσα χρειάζονται και αυτοί να συνδεθούν κάπως με την ομάδα τους. Και αυτό είναι ένας τρόπος για να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα στα αγωνιστικά τι...
2: Χθες είχαμε το πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ με την Ολλανδική Ντεκράψα. Πολύ σκληρό φιλικό. Περίπου...
0: Πολύ ξύλο έπεσε, κύριε φίλε.
2: Περίπου 9 κίτρινες κάρτες έχουν δόθηκαν. Βασικά νομίζω, αν είδα καλά τη στατιστική, επειδή είδα ότι βγήκαν πολλές κάρτες. Αν είδα καλά τη στατιστική ήταν 9 κίτρινες κάρτες. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Γενικότερα είδαμε όμως θετικά στοιχεία από την ΑΕΚ, είδαμε τους παίκτες, τους νέους ειδικά που μπήκαν πρώτη φορά και παίξαν με την ΑΕΚ να έχουν διάθεση, ο Ζούμκοφ σκόραρε και όλας, οπότε είδαμε αρκετά θετικά στοιχεία και σίγουρα μας έβγαλε και είδηση ο Μάρκο Νίκολιτς που ζήτησε, είπε ότι θα έρθουν ακόμα 2 με 3 μεταγραφές μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας για μία ακόμη. Ανοίχθηκε και περισσότερο ο Μάρκο Νίκολιτς, κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει. Οπότε, περισσότερο, ναι.
2: Ακριβώς. Γενικότερα έκανε δοκιμές. Τον Γεωργίεφ τον έβαλε στο center back, όπου και ο ίδιος είπε ότι είναι η φυσική του θέση, νιώθει πιο άνετα στα center back από τη δεξιά. Γενικότερα έκανε κάποιες δοκιμές. Είδαμε ελείψη τον Ζήνη και τον Γιώβιτς που δεν έχουν κάτι σοβαρό, απλά προφυλάστηκαν. Είδαμε και τον Καλοσκάμι να παίζει center for. Στο δεύτερο ημίχρονο γενικότερα είχαμε αλχημίες από τον Μάρκο Νίκολιτς. Γενικότερα πήγε αρκετά καλά. Τώρα επόμενο φιλικό είναι την Τετάρτη με την Φίτεσε στις 8 η ώρα το βράδυ και εκεί θα δούμε, πιστεύω, πάλι παρόμοιες δοκιμές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι άλλωστε και τα πρώτα φιλικά αναγνωριστικά.
0: Καλά, ναι. Είδαμε και τον Ζούκοφ να πετυχαίνει το πρώτο ανεπίσημο γκολ. Την ΑΕΚ να πρεσάρει ψηλά, να παίζει γρήγορα άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είδαμε κάποια καλά στοιχεία.
2: Ναι. Και σίγουρα τον γκολ του Ζούκοφ, εκτός ότι το σκοράρει ο Ουκρανός που είναι και το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ, είναι πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση μεταξύ των Κοϊτά και των Ζούκοφ. Γαλάζουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα μεταξύ τους και πετυχαίνει τον γκολ ο Ζούκοφ. Οπότε βγάζουν και αυτοματισμούς παρότι είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο μαζί, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Μιχάλης ρωτάει, ξέρουμε σε τι θέσεις θα ενισχυθεί ακόμη η ΑΕΚ που μιλήσαμε νωρίτερα για αυτό που είπε ο Νίκολιτς?
2: Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που γνωρίζαμε είναι ότι θα ενισχυθεί στα center back με ακόμη ένα center back. Τώρα η χθεσινή είδηση, η αλήθεια που μας έβγαλε ο Μάρκο Νίκολιτς, η αλήθεια μας έχει θορυβήσει λίγο και ψάχνουμε να δούμε πού άλλο μπορεί να χρειάζεται η ομάδα, εκτός από τα back, τα πλάγια, τα οποία εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται, είναι δική μου εκτίμηση, ότι χρειάζεται μια ενίσχυση.
0: Εννοείς και αριστερά, εντάξει, πέρα από τα δεξιά που το ξέρουμε.
2: Εννοώ και αριστερά, διότι έχει πολλά καμπανάκια, έχουν χτυπήσει πολλά καμπανάκια για τον Πενράις, οπότε αν και είναι πολύ καλός χθες, έχουν χτυπήσει πολλά καμπανάκια για την έξοδό του, ότι θα πουληθεί, ότι τον χρειάζονται πάλι πίσω στη Σκωτία και γενικότερα στην Αγγλία, οπότε περιμένουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη προς τα εκεί.
0: Άμεσα πιστεύω, γιατί το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, στόπερ κοιτάζει η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακόμη ένα στόπερ θα κυνηγήσει η ΑΕΚ να έχει αρκετά άμεσα ή τα υπόλοιπα εν καιρό. Φαντάζομαι γιατί έδωσε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, οπότε φαντάζομαι ότι θα κυνηγούμε, θα παίξει και κάποια επίσημα παιχνίδια η ΑΕΚ, έχει το παιχνίδι με τον Όφη που είναι στις 12 Αυγούστου και εκεί φαντάζομαι ίσως κυνηγήσει κάποιον ελεύθερο μετά τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου.
0: Τον Αλεξίου τον βλέπεις να τον έχει στην πρώτη γραμμή?
2: Ο Αλεξίου ήρθε στην ΑΕΚ σίγουρα σαν τρίτο στόπερ. Ίσως δηλαδή μπροστά από το Βίντε. Το βασικό δίδυμο στην άμυνα της ΑΕΚ είναι ο Μουκουντή με τον Ρέλβα και θεωρώ ότι μετέπειτα θα είναι ο Αλεξίου και μετά ο Βίντα. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου τώρα, διότι
0: Ναι.
2: ο Βίντα δεν μπορεί να αποδώσει και τα μέγιστα σε αυτή την ηλικία, οπότε νομίζω ότι ο Αλεξίου θα χρησιμοποιηθεί στο μετά Μουκουντή και Ρέλβα.
0: Επίσης ένας φίλος ρωτάει για τους δύο καλά, για τον Ζουκμπόφ είπαμε νωρίτερα. Ποια είναι η άποψή σου, τι είδες από τους δύο καινούριους και για τον Κάιρινεν, ρωτάει ο φίλος εδώ, Μιχάλης.
2: Ναι, ακριβώς για τον Ζουκμπόφ είπαμε. Ο Κάιρινεν είναι πάρα πολύ καλός, κράτησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Φαίνεται ότι θα είναι ο εγκέφαλος της ΑΕΚ μέσα στη σεζόν και καλές μεταβιβάσεις. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα είναι κάτι παραπάνω από θετικά. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Καλό θα είναι να μην λέμε και πολύ μεγάλα λόγια, αλλά ήταν καλό το δείγμα, αλλά και ταυτόχρονος πολύ μικρό. Οπότε σίγουρα με τα φιλικά θα βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπέρασματα. Νομίζω μετά τα πρώτα τρία, δηλαδή μετά την πρώτη διακοπή, όπως είχαμε πει, θα χωρίσει η ΑΕΚ την προετοιμασία σε δύο μέρη. Οπότε τα πρώτα τρία φιλικά θα τα δώσω στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας και τα άλλα τρία στο δεύτερο. Οπότε νομίζω με την λήξη του πρώτου μέρους της προετοιμασίας θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, θεωρώ.
0: Και ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρο να λέει: δεν σας άκουσα από την αρχή την ώρα και την ημέρα του επόμενου φιλικού. Και αν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, σε ρωτάει.
2: Ναι, όλα τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ TV, από τα κανάλια της Κοσμοτέ Sport, είναι την Τετάρτη στις 8 με την ΦΥΤΕΣΕ.
0: Δυνατό φιλικό επόμενο... και αυτό πάντως.
2: Δυνατό φιλικό. Γενικότερα οι ομάδες εκεί στα βόρεια είναι σκληρές. Γι' αυτό και λέγονται συνήθως και από τις ελληνικές ομάδες, παίζουν σκληρά. Οπότε είναι ένα αρκετά καλό φιλικό για να μπορέσει να δοκιμάσει αρκετά πράγματα ο Μάρκο Νικολίτς.
0: Και μια τελευταία ερώτηση εδώ από το φίλο τον Κώστα. Οι κάρτες αυτές που πήραν χθες οι παίκτες της ΑΕΚ μετράνε? Δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος υπολογισμός. Είναι απλό φιλικό και μάλιστα αυτό δείχνει ότι στο φιλικό δεν έχει κανένα νόημα απολύτως η κίτρινη. Παρ' όλα αυτά ο διαιτητής έδειξε 9. Δηλαδή πολύ σκληρό παιχνίδι. Και ακολούθησε και η ΑΕΚ το σκληρό παιχνίδι. Ήταν μόνο οι Ολλανδοί που παίζαν σκληρά, αλλά την επηρέαζαν και έπαιζε και αυτή σκληρά.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Θα είμαστε στην επικοινωνία μας. Καλά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Και εμείς σε λίγο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά, βέβαια, έχουμε το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7:30.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα Δευτέρα, 13 του Ιούλη του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Σάγης Μουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ιγνάτιο που μας ακούει στην Μυτιλίνη και είναι σε διακοπές. Γεια σου, Ιγνάτιε. Καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Βαγγέλη, στον Βασίλη, στον Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια μας, στην Μαρία, στην Έλενα και στη Χριστίνα. Στο φίλο, να πω καλό απόγευμα, τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλαιο ή αλλιώς το like των 811. Καλό απόγευμα και στον Παναγιώτη και την Μαρία. Εκεί στην

Εδώ η φίλη μας η Ελένη μου λέει για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο και πόσο, με πόσο κίνδυνο μάλλον, παρασημοφορήθηκε από τον Νίκο Δέντια. Για άλλη μια φορά απέδειξε ότι οι καλύτεροι πιλότοι είναι οι Έλληνες. Και φυσικά υπηρετούν την πατρίδα με αυταπάρνηση, δεν το συζητάμε. Και φυσικά δεν αμείβονται όπως πρέπει, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν φεύγουν από το σπίτι τους, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν αν θα ξαναγυρίσουν, έτσι. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο να πούμε σε όλα αυτά τα παιδιά. Σε όλους αυτούς τους πιλότους, έτσι.

0: Λοιπόν, μπουμ μπουμ, έσκασε και η μεταγραφή. Ανακοινώθηκε ο Κρίσκεσεν. Θα τα πούμε τώρα ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους. Και μπουμ μπουμ μπουμ μπουμ. Animals και Eric Barton, τρομερός, τρομερή εκτέλεση. Μπορεί να τη βάλεις κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι αναμέναμε την ανακοίνωση. Περιμέναμε λοιπόν. Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίσκιασεν. Είναι πολύ πολύ φρέσκο. Uh-huh. Από τη Λέστερ για ένα χρόνο, όπως σας είχαμε πει εδώ τις προηγούμενες ημέρες, με οψιόν αγοράς. Και έτσι ενισχύεται το αριστερό.
2: Πολύ μεγάλη κίνηση. Άκρο, πολύ μεγάλη.
0: Κοίτα, αν το παιδί είναι, που είναι υγιέστατο, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ, αν και όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και βάζει και ανταγωνισμό, γιατί μέχρι τώρα είδαμε ότι είναι μόνο, χωρίς να λέω κάτι για τον Κυριακόπουλο, δεν το συζητάω, μια χαρά
2: είναι. Σήμερα είναι 13 Ιουλίου λοιπόν. Εμείς λέμε στην εκπομπή ότι αν ο Κρίστιανσεν είναι αυτός που παίξει σύμφωνα με το ταλέντο του, θα είναι σκληρός ανταγωνισμός και έχει το προβάδισμα για βασικός αυτός και όχι ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, καλά. Μέσα στο γήπεδο θα κριθεί όλο αυτό.
2: Μέσα στο γήπεδο, βέβαια.
0: Αλλά βάση. Ναι, συμφωνώ έτσι όπως το λες.
2: Θέλω να πω κάτι για τη μεταγραφή αυτή, Σάκη.
0: Που πέρασε από 40 κύματα, να πούμε έτσι.
2: Πέρασε από 40 κείμενα και ο Παναθηναϊκός, επειδή κινείται σε ένα άλλο επαγγελματικό πλαίσιο πλέον, ευτυχώς, μετά από όλα τα τραγελαφικά που είδαμε από τους διευθυντές των ποδοσφαιρικών τμήματων τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα πω το εξής, φίλε. Ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Αγγλία, στη Λέστερ, έτσι. Και ο οποίος έχει το αλφα πρόβλημα. Φαντάσου ότι δέχτηκε να πάει στην Ιταλία να εξεταστεί σε κέντρο εκεί ειδικό που του πρότεινε ο Παναθηναϊκός για να έχει τα αποτελέσματα και ο ποδοσφαιριστής μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό για να φανεί ότι είναι υγιής και να περάσει και σήμερα το δεύτερο κύκλο των ιατρικών εξετάσεων, πράγμα που σημαίνει πρώτον ότι πιστεύει στον εαυτό του και ξέρει ότι είναι υγιής και δεύτερον ότι πόσο πολύ θέλει ή έχει ψηθεί είτε από τον προπονητή είτε από το project για να έρθει να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θα πω και από τα δύο, γιατί και από το project αλλά και από τον προπονητή τον έπεισε ο Κοτσόλης, γιατί έβαλε το χέρι του και ο Αλαφούζος, όχι μόνο στην τσέπη, από ό,τι γνωρίζω. Όλοι αυτοί μίλησαν μαζί του. Φυσικά αφού ήξερε τον προπονητή, ψήθηκε, έτσι, αφού γνωρίζονται, αφού έχουν συνυπάρξει άλλωστε και παλιότερα. Έτσι. Στην Κοπενχάγη.
2: Και να πούμε ότι ο Κρίστιανσεν όταν αγωνιζόταν στις οδηγίες του προπονητή του Παναθηναϊκού στην Κοπενχάγη και στην Ευρώπη. Ήταν εξαιρετικός και η εμφανίση του έκαναν τη Λέστερ να δαπανίσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.

0: σε πολύ καλή ηλικία, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός, μπράβο, θα έχει την ευκαιρία, αν όντως τα πάει καλά, βάσει με αυτά που έχουμε πει νωρίτερα, ότι θα πρέπει να πιάσει ένα αριθμό των μισών παιχνιδιών στην ουσία, από 45 λεπτά και πάνω.
1: Αν το δέχεται γι' αυτό, σημαίνει ότι είναι,
0: είναι σίγουρος.
1: Να το...
0: Ναι, το δέχεται γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Μετά οπότε θα τον αγοράσει, οπότε θα μείνει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ακόμα και αν δεν συμβούν όλα αυτά που λέμε, όμως, ο Παναθηναϊκός είναι εξασφαλισμένος βάσει τη συμφωνία που έχει κάνει και να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που έκαναν τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική χωρίς να βάζουν το κεφάλι στον τορβά που λένε στο χωριό μου, έτσι, και να δεσμεύουν με εκατομμύρια την ομάδα.
1: Ναι, που λειτουργεί προς το πρόσωπο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει χρήματα και να ενισχυθεί, αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως θύμα ή κορόιδο, να το πω σε εισαγωγικά, ή ως θύμα επιτίδιων οι οποίοι ήταν στο σύλλογο, να το πούμε έτσι ευγενικά.
0: Πάντα να είσαι
1: ευγενικός. Κατά καιρούς.
0: Να είσαι ευγενικός, πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης, πριν πάμε στο φιλικό, μια και το πήραμε έτσι, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανανέωσε και ορθώς έκανε τον Κότσαρη μέχρι το 2028, δηλαδή ένα χρόνο ακόμη με περισσότερα χρήματα.
1: Καλά έκανε βέβαια και είναι και ελληνικό στοιχείο και... Μόνο η εμφάνισή της στον ΠΑΟΚ και η αποφυγή εκείνη του διασυγμού εκείνη την ημέρα το αξίζει να πολλά συγχαρητήρια και να είναι στο ρόστερ.
0: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε προπόνηση εν ώψη του φιλικού με τη Rapid που είναι την Τετάρτη στις 7 με τον Πελίστρη, ο οποίος γύρισε την Παρασκευή, πέρασε τα εργομετρικά, ξεμπέρεψε με τα ιατρικά όλα αυτά και έβγαλε μέρος του προγράμματος σήμερα. Πολύ έτσι, εντατική και η σημερινή προπόνηση, κυκλοφορία μπάλας και τελειώματα. Αύριο στις 4.30 είναι η επόμενη προπόνηση και μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για την Αυστρία.
1: Εντάξει, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και με βάση το φιλικό, γιατί δεν τα πάμε για το φιλικό, εμείς τουλάχιστον.
0: Εννοείται ότι θα πάμε για το φιλικό.
1: Η εικόνα ήταν, εντάξει, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Το φιλικό είπαμε είναι για τους προπονητές και τα αποτελέσματα δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία όμως έχει η περιραίωση ατμόσφαιρα, η εικόνα.
0: Γέμισε το γήπεδο, τι λες τώρα, μέσα Ιούλη.
1: Φυσικά αυτό τώρα μέσα Ιούλη, μια γεμάτη λεωφόρος που έχουμε πει επανελειμμένως από εδώ και θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι αν ακόμα δεν μπορεί να υπερασπιστεί αυτό το πλάνο Παναθηναϊκός, για μένα θα πρέπει να το απαιτήσει να μην γεμιστεί η λεωφόρος ως πολιτιστικό, ως πολιτιστική κληρονομιά και της χώρας αλλά ιδιαίτερα της πρωτεύουσας. Θα πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά και η πρόταση είχε υποθεί και στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση. Σε περίπτωση που ακόμα γκρεμιστεί και ένα μέρος ή οτιδήποτε, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και για τους κατοίκους και για την ιστορική μνήμη.
0: Ακριβώς. Έτσι, και να πούμε ότι αυτό το μάτς θεωρώ ότι είναι και ένα από τα ιστορικά, με την έννοια ότι είναι από τα τελευταία μάτς του Παναθηναϊκού. Άσχετα τι θα γίνει αργότερα, πώς θα τιμηθεί αυτό το γήπεδο.
1: Εντάξει, πρώτη πολύ φορά... αισιοδοξό κλίμα, πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί
1: ωραία,
0: θυμάσαι...
1: ωραία απόδοση της ομάδας, πολύ ωραία και τα γκολ.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος, φίλε, ακολούθησε την ομάδα χθες, γιατί βλέπει μια προοπτική. Φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Όλα βέβαια στο χορτάρι κρίνονται.
1: Είδαμε μετά από και... φάνηκε ο Ντεφράι, πώς φάνηκε εκεί.
0: Θα πάμε και σε αυτό, περίμενε.
1: Ναι.
0: Έβγαλε υγεία, βγάζει υγεία μάλλον ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από εποχή Γιωβάνοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Χαρούμενος ο κόσμος από αυτό που έβλεπε. Εννοείται ότι είμαστε πολύ νωρίς για να πούμε ότι είναι όλα καλά.
1: Ακριβώς, μόνο φιλικά είναι, αλλά. Εντάξει, κάποια πράγματα βγάζουν ένα μάτια ότι λειτουργούν προς σωστή κατεύθυνση, οπότε αντανακλά
0: ναι, υπάρχει προσδοκία για κάτι καλό, ρε παιδί μου, στην φετινή σεζόν. Πολλά τα χρόνια που έχει να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος ζήτησε, το ζήτησε αυτό. Ο Νίστρουπ φαίνεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την ομάδα. Προσπαθεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο για να κατακτήσει βέβαια το πρωτάθλημα. Με λίγες αλλαγές σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Δεν έχει καμία σχέση η μία ομάδα με την άλλη, έτσι.
1: Εντάξει, καλώς, τώρα, το προκειμένου να κατακτηθεί ο τίτλος μετά από τόσα χρόνια, εγώ θα τον θυσίαζα και το καλό ποδόσφαιρο και θα ήθελα μόνο τα αποτελέσματα και το τίτλο.
0: Εννοείται, φίλε, αλλά όμως
1: απλά
0: πρόσεξε.
1: Μπορεί να συνδυαστεί αυτό και μαζί με καλό ποδόσφαιρο και η ομάδα να προσφέρει θέαμα, τι καλύτερο.
0: Εδώ, πέρυσι, ας πούμε, δεν υπήρχαν οι βασικές αρχές που ξέρουμε όπως παίζεται ένα παιχνίδι. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Αυτά δεν τα έχουμε δει φέτος. Λοιπόν,
1: μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στην ουσία δεν απειλείται εκεί ουσιαστικά στα φιλικά του, έτσι, δηλαδή
0: ναι, και βλέπουμε
1: ένα
0: και
1: γκολ έχει δεχτεί από τον Άγιαξ και αυτό με ευθύνη του Ντουμπάι εκεί
0: και
1: που
0: παίκτες...
1: ήταν υπεύθυνος και πέρυσι για διάφορα πράγματα
0: που, παίκτες πέρυσι που ήταν ας πούμε, που παίζανε όπως και ο Ζαρουρία αναγεννημένος, ο Τσιριβέγια πάρα πολύ καλός, ο Ταμπόρδα Καλάμπρια, και μέσα σε αυτούς έχουν έρθει καινούρια, ο Τσάπρας καινούργια, συγγνώμη, ο οποίος.
1: Βέβαια, και ο Καλάμπρια θα
0: λες και είναι χρόνια στην ομάδα. Ακριβώς. Είδαμε τον Καμαρά, ένα αρχοντικό παιχνίδι στο κέντρο που είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Αυτή τη λέξη θα έβαζα για τον Ντεφράι, εγώ.
0: Και ο Ντεφράι εκεί θα κατέληγα, γιατί εκεί θα κατέληγα στον Ντεφράι, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνιση, αρχοντικός και αυτός, ως αριστερός.
1: Ποιότητα, που έλεγε ο
0: Ποιότητα, ποιότητα. Μπράβο. Ως αριστερός στόπερ, με ανάποδο πόδι, έδειξε μια ηρεμία στο παιχνίδι. Εντάξει, έμπειρος τώρα, δεν το συζητάμε. Έχει ευχέρεια με την μπάλα να μπορεί να βγάζει την ομάδα από πίσω. Έχει προσωπικότητα. Και είδαμε από το πρώτο μάτς ότι έδινε και εντολές στους συμπαίκτες του, έτσι. Και φαίνεται ότι έχει ηγετική φυσιογνωμία.
1: Τώρα που είπα Σαρόβα, συγγνώμη, μια παρένθεση. Είπε ένα εκπληκτικό Σαρόβα.
0: Για να ρίχτω.
1: Λέγω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πόσα λεγόταν ο Παναθηναϊκός, λέει, αν ήταν μια αγγλική ομάδα.
0: Αν και το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι.
1: Ας τον τίτλο. Εντάξει, μεταξύ μας θα λέμε να
0: συνεργαζόμαστε. Δεν μας ακούει κανείς.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά μέχρι φέτος. Φέτος αλλάξει την εβδομάδα.
0: Μπράβο. Να σταθούμε στον Πένια, ο οποίος βλέπεις...
1: Εξαιρετικός.
0: Γιατί ήθελε αυτό το τερματοφύλακα ο προπονητής, γιατί έβρισκε και με πάσες με ευκολία τους συμπαίκτες, δεν έδωκε την μπάλα που να είναι.
1: Ενδέκατος ποδοσφαιριστής κανονικά, δηλαδή είναι λίμπερο.
0: Μπράβο, το μπακότερμα που λέγαμε εμείς μικροί. Και έκανε μια εξαιρετική επέμβαση όταν χρειάστηκε. Γιατί και εκεί θέλω να τον δω κιόλας κάτω από τα γκολπόστ. Γιατί με την μπάλα στα πόδια τον έχουμε δει, είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θυμάσαι ότι εμείς μεγαλώσαμε άλλες εποχές που ο Παναθηναϊκός στους ουρανούς και στην Ευρώπη και στους τίτλους κτλ. Θυμόμαστε ότι οι δερματοφύλακες που είχαμε, ο Σαργκάνης, ο Λαυτσής, ο Βάντσε κτλ. Στα περισσότερα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες σε δυναμικότητα. Θυμάστε ότι χρειαζόντουσαν μία-δύο από το πολύ τρεις φορές να επέμβουν σε όλο το παιχνίδι και η μεγάλη κλάση τους ήταν εκεί. Αυτό τους ξεχώριζε. Δεν δεχόντουσαν γκολ εύκολα στις λίγες φάσεις.
0: Και φυσικά θέλω να σταθούμε και λίγο στο Γιάγκουσιτς, που φάνηκε πόσο αδικήθηκε αυτό το παιδί πέρυσι, έτσι, από τον προηγούμενο προπονητή. Και συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Όχι, ο Ράφα.
0: Εγώ την άποψή μου λέω τώρα.
1: Όχι, βέβαια, βέβαια. Μα ο Ράφα είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήθελε να το στείλει δανεικό και ότι δεν τον υπολόγιζε, ότι δεν είναι έτοιμο για πρωταθλητισμό. Εντάξει, ήταν η γνώμη του, ίσως ήθελε κάποιον πιο ακριβό, πιο μεγάλο όνομα, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε δαπανίσει ήδη 5 εκατομμύρια για τον Γιάγκουσιτς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι Liverpool, ούτε Chelsea, ούτε Inter σε budget για να μπορεί να δανείζει παίχτες που αποκτά με 5 εκατομμύρια σε τέτοια ηλικία.
0: Ακριβώς. Ήταν πάλι τον Ταμπόρδα, μπήκε βέβαια ως αλλαγή, ότι ήταν αρκετά καλός.
1: Ο Ταμπόρδα ήταν συνεπής με τον goal,
0: συνεπής,
1: έχει πολύ ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Και κοίταξε, όταν υπάρχει, αυτό το έχουμε δει σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή μπάσκετ ποδόσφαιρο τώρα που ο προπονητής έχει μεγάλη συμβολή σε ό,τι συμβαίνει, βλέπεις ότι όταν υπάρχει ένα πλάνο πιο ξεκάθαρο, πιο οργανωμένο, όλοι αναβαθμίζονται και οι καλοί γίνονται καλύτεροι και
0: έτσι.
1: Οι μέτροι καλοί και οι καλύτεροι άριστοι, δηλαδή κάπως έτσι πάει.
0: Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει και γκολ, φίλε, και από τους παίκτες που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή που λέμε. Κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Προλαλισμός στην επίθεση.
1: Βλέπουμε σαν και ότι καταρχήν βλέπουμε κίνηση, βλέπουμε τρέξιμο, βλέπουμε κοψίματα, βλέπουμε εναλλαγές, κίνηση στον κενό χώρο, έτσι, με πλάνο όμως και γρήγορα. Σύγχρονα όπως βλέπουμε να γίνεται όπως βλέπουμε ας πούμε σε κάποια παιχνίδια στο Μουντιάλ τώρα, για να κάνουμε και πάσα για τα του Μουντιάλ. Εντάξει, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα προπονητή που έχει ένα πλάνο πιο σύγχρονο, πιο φρέσκο, πιο ευέλικτο. Ας πούμε. Έτσι, τώρα, όλα αυτά στα φιλικά είπαμε, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα.
0: Είναι για τους προπονητές τα φιλικά. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή την Τετάρτη και να χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι θα κάνει την επόμενη Πέμπτη, την παραπάνω Πέμπτη.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πάνε να δουλέψει πάνω σε ένα πλάνο που έτσι, είναι αυτό που πρέπει να είναι για την ομάδα που βρίσκεται.
0: Τώρα, για τα μεταγραφικά να πούμε ότι αφού ξεβερδέψαμε το αριστερό μπακ, ο Φαντ Ρόκελεν είναι που είναι ένας διακαής πόθος, αν μπορώ να πω έτσι, του προπονητή αλλά και του Παναθηναϊκού.
1: Νομίζω και εκεί είναι σε καλό δρόμο, ότι αν κλείσει κάποιος άκη, νομίζω ο επόμενος θα είναι αυτός ή η δεύτερη επιλογή, δηλαδή αν σύντομα είναι όχι του Φαντ Ρόκελεν, θα πάει και αναλλακτικά, αλλά νομίζω ότι και εκεί έχει γίνει καλή προεργασία.
0: Ναι, και αν δεν προχωρήσει πάντως με το θέμα αυτό, θα κοιτάξει κάπου αλλού που έχει κάνει η προεργασία.
1: Νομίζω ότι και ο πρόεδρος εκεί θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, γιατί πολλά τερτύπια έκανε, ότι θα καταλήξει κι αυτός ή θα καταλάβει ότι είναι υποφελής η συμφωνία και για τον ίδιο και για την ομάδα του.
0: Εδώ για το φίλο που ρωτάει, δεν είμαι σίγουρος εγώ ότι θα μείνει ο Πελίστρη, και το λέω αυτό γιατί θα αξιολογηθεί από τον προπονητή. Και αν τελικά δεν μείνει ο Πελίστρη, θα κινηθεί για δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι ο Παναθηναϊκός. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα για το οκτάρι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να περιμένει λίγο τώρα που θα τελειώσει και το Μουντιάλ, γιατί εκεί σίγουρα θα ρίξει χρήματα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Για το Σιώπη φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη. Πάντως χρησιμοποιείται έστω και ως αλλαγή από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα γίνει κάποιο ξεσκαρτάρισμα. Σε εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για να έρθουν και άλλοι παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα, για το Γένσεν, είναι η στάση αναμονής ο Παναθηναϊκός, αλλά κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα θα έρθει ένας πολύ καλός παίκτης εκεί. Αυτό θεωρώ, και μπορεί να γίνει και τον Αύγουστο αυτό πάντως.
1: Ναι. Εκεί εντάξει, θα δοθούν, είπαμε, είναι μεταγραφή που θα δοθούν ίσως τα περισσότερα χρήματα. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει σε αυτή τη θέση έναν ποδοσφαιριστή που. Τυπικά τουλάχιστον θα κάνει τη διαφορά, έτσι. Και θα περιμένει να το δει και στο γρασίδι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για το θέμα του Φαντρόκελεν, θεωρώ ότι μέσα στην, μέχρι τα τέλη της εβδομάδος, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα δούμε μάλλον προς τα που πάει το όλο θέμα. Δεν νομίζω δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το κάνει σύριαλ για πάρα πάρα πολύ καιρό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα κυπέ... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Τέζερς, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αν είναι υγιής. Και ο Πελίστρη, δηλαδή ο προπονητής τον εκτιμά τον Πελίστρη, και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές τα στοιχεία του Πελίστρη θα τα εκτιμούσαν, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τεχνική, με ταχύτητα, ο οποίος βέβαια πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει και να γίνει και αποτελεσματικός, γιατί θα είναι περιζήτητος μετά. Έτσι, τώρα, θα πρέπει να δει λίγο την αιμονή του με την εθνική Ουρουάη, που το καταλαβαίνω, ναι μεν, αλλά δεν πληρώνεται μόνο από την εθνική Ουρουάη, μάλλον πληρώνεται από το σύλλογο που αγωνίζεται. Έτσι, γιατί νομίζω ότι έχει μια τάση να... Και αν έχει αυτή την τάση, καλό θα είναι να φύγει από το σύλλογο, εφόσον βρεθεί προσφορά, να πάει κοντά στην Ουρουγουάη, να αγωνίζει στην ομάδα της χώρας του, γιατί θέλει να είναι συνέχεια αναπόσπαστο μέλος της εθνικής, και θεωρεί ότι αυτό θα τον βοηθήσει να είναι στην εθνική συνέχεια.
0: Να σου πω κάτι για τον Τέσσερς τώρα. Πήγε μια μονοήμερη εκδρομή στην Επίδαυρο χθες.
1: Ναι.
0: Και κάπου στην εθνική βρήκε ένα πολύ καλό μου φίλο, και έτυχε και που μιλήσανε, που ευγενέστατος. Έτσι, με την οικογένειά του, και του είπε ότι πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα είμαι έτοιμος κανονικά να προσφέρω, του είπε. Αλλά και φάνηκε διψασμένος και ευχαριστημένος, αυτό του έλεγε, που είναι εδώ στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Φέτος θα είναι μια διαφορετική χρονιά, του είπε συγκεκριμένα.
1: Εγώ εύχομαι, Σάκη, ο άνθρωπος να είναι υγιής και να γυρίσει στα νούμερα που είχε τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν πάνω από 50 γκολ σε δύο αγωνιστικές. Δηλαδή ήταν σούπερ.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τρία λεπτά θέλω να μου πεις, έτσι να αφήσουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Όχι, να πούμε
0: για τον Όσμαν θέλω.
1: Εντάξει, Όσμαν ήταν πολύ μεγάλη κίνηση του ΠΑΟΚ αυτή που έγινε. Από τη μία πλευρά.
0: Και έκπληξη, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, κανείς να πάει κάπου αλλού το ψιλοπεριμέναμε.
1: Πάρα πολλά τα λεφτά που δόθηκαν.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ήθελε να κάνει, να δώσει ένα μήνυμα ο Μουσακίδης, ο οποίος έχει μια μέση περιουσία ο άνθρωπος. Από την άλλη, Σάκη, εντάξει, επειδή υπάρχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι. Αν ο Παναθηναϊκός ήθελε διακαώς...
0: Αυτό λέγαμε και με το Σωτήρι πριν, ότι με τις ευλογίες του Ζέλικο πρέπει να έγινε η αποχώρηση.
1: Ο Όσμαν είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, τον αγαπήσαμε, με τρελό τρίποντο, με ευστοχία, με όλα αυτά τα καλά που έχει. Έχει όμως και αρνητικά στοιχεία, δηλαδή στην ομάδα του Αταμάν ο Όσμαν είχε το ελεύθερο να κάνει πολλές επιθέσεις, να μονοπολεί επιθέσεις, να φεύγει σε έναν συνδυασμό κτλ. Πράγμα που τις περισσότερες φορές βέβαια τα έκανε με επιτυχία, έτσι. Απλά είναι πολύ χαμηλά τα αμυντικά του επιτεύγματα, που σε ομάδες ο Μπράντοβιτς αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχεις μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και επίσης ήταν πολύ χαμηλής η assist, είχε μία assist μέσο όρο. Έτσι που αυτό βέβαια δεν προς Θεού, μην ακουστεί ότι τον μειώνουμε τον αθλητή, είναι τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟ. Δυναμώνει το ελληνικό πρωτάθλημα και πολύ καλά κάνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με μία-δύο ακόμα κίνηση θα ολοκληρώσει το ρόστερ. Θα είναι ένας ποιοτικός shooting guard, νομίζω. Και τώρα...
0: Και θα δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, φίλε.
1: Ναι, κοίτα, και ο Τολιόπουλος τώρα θα εκεί.
0: Πάλι πολλά λεφτά δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Τολιόπουλος ήρθε στον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας ότι θα είναι η πέμπτη επιλογή στα γκάρα, έτσι. Ήταν συμφωνημένο, το ήξερε ο άνθρωπος. Πολυτέλεια βέβαια να είσαι μέσα στον Τολιόπουλο σε αυτή τη θέση. Τώρα αυτά τα χρήματα που είναι υπεραξία πολύ μεγάλη και είναι μεγάλο το κέρδος για τον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι είτε με τον Μωραΐτη είτε με άλλους παίκτες το κενό του στα ρόστερ τα ελληνικά και τα διαβατήρια που χρειάζονται θα καλυφθεί από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, σε αυτά τα ποσά τώρα που δίνονται. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 2 εκατομμύρια για να έχει τον 5ο ή τον 6ο αθλητή του στο Σταγκάρ. Έτσι, εξαιρετικός Τεντολόπουλος, αλλά οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Και θα πάρει και ο Παναθηναϊκός πολλά λεφτά. Δηλαδή με τα λεφτά από τον Οσμάν και τον Τεντολόπουλο μπορεί να χτυπήσει και διαφορετικό γκάρ από αυτό που πιστεύαμε ότι θα χτυπήσει ίσως.
0: Και κλείνοντας να πούμε, σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε το τμήμα πόλου του Παναθηναϊκού με την ανακοίνωση της απόκτησης του διεθνού Αμερικανού Dylan Woodkent, που ήταν και πήρε μετάλλιο χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 2024.
1: Δυναμώνει,
0: με τις Ηνωμένες Πολιτείες 27 ετών. Λοιπόν, φίλε, θα σε αφήσω.
1: Πάμε και κλείσουμε. Την εμφάνιση τώρα. Πάμε για την
0: παρουσία. Ναι, 8.30 ώρα
1: φανέλα.
0: Είναι η παρουσία της φανέλας στο Δημαρχείο. Θα πούμε αύριο.
1: Αύριο. Και πρωταθλήτρια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ. Βάμος Αργεντίνα. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σαμπάς με τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή Sports On Air Live. Πάλι αύριο θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦΗ στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου από τις 6 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές μέχρι και τις 10. Γιώργιο Δημητριατάκης, θα έρθει ο άνθρωπος του Προέδρου μετά τις 10. Από όλους εμάς εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία σε όλο τον κόσμο, προσοχή στους δρόμους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8.

Φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, πολύ καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 10.

Σήμερα ως εθνική επέτειος είναι επέτειοι και λοιπές γιορτές. Είναι εθνική ημέρα της τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο χριστιανικό ορτολόγιο είναι σύναξη του Αρχάγγελου Γαβρίλ, μαρτύρος Γολυνδούχ Μαρίας, Οσίου Στεφάνου του Σαβαΐτου, Οσίων των ενασκήσει λαμψάντων ηλιόφωτου, αμοφοντίου και Οσία Σάρας.

ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε ανακοινώσεις. Ο Μιχάλης Πατήρας θα είναι κάτοικος Κηφισιάς μέχρι το 2029, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Ανακοινώθηκε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το 2027. Τον ανακοίνωσαν για ένα χρόνο δανεικό με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Όπως είπαμε νωρίτερα, η Paris Saint-Germain είχε ενημερώσει την Aston Villa πως θα καταβάλει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί και τη ρήτρα αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, ώστε ο Lucas Digne να γίνει ξανά κάτοικος Παρισιού. Ο Lucas Digne φόρεσε τη φανέλα των Παριζιάνων την τριετία 2013-2016, πρωτού αποχωρήσει εκείνο το καλοκαίρι για την Μπαρτσελόνα. Μετά από μια διετία στην Καταλωνία, ακολούθησε ένα τετραετές πέρασμα από την Everton, ενώ από το 2022 αγωνίζεται με τη φανέλα της Aston Villa. Την περσινή περίοδο, ο Γάλλος Μπακ κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα των Villagers, με απολογισμό 7 assists.

Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ καθώς ανακοινώθηκε από την ΑΛΑΙΝ. Ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε το δανεισμό του που είχε και αγωνίζεται τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς στην ΑΛΑΙΝ. Την περσινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός έχει απολογισμό 15 γκολ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βορρά δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς που είχε για αυτό το καλοκαίρι, η οποία ήταν στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Έλληνα Φόρ για την προσφορά του το διάστημα που φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Τη στιγμή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά ο Σαντά Μαρία και αναμένεται να μπει στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Τάχα Άλλη, ο οποίος Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 10:10 προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών με τους ασπρόμαυρους. Αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ και να ενταχθεί στο ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η απόκτησή του είναι μια από τις πιο βασικές κινήσεις ενίσχυσης του ΠΑΟΚ για τα άκρα της επίθεσης, καθώς ο σύλλογος αναζητούσε ένα ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Και οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά εκτιμούν ότι ο Σουηδός Εξτρέμ διαθέτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να προσφέρει λύση στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και ο στόχος είναι να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να τεθεί στη διάθεση του Ιταλού προπονητή Αλέσιο Λύση.

Να μείνουμε λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στον Ηρακλή, αυτή τη φορά φεύγουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Ηρακλή. Ο Άμρου Άρντα δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Γυραιού, καθώς η υπόθεση παραμονής στο σύλλογο έχει πλέον κλείσει οριστικά. Παρότι μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν υπήρχε θετικό κλίμα για την ανανέωση συνεργασίας με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό, ο Άμρου Άρντα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να τεθεί εκτός σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είχε συμμετάσχει μάλιστα ο Άρντα στην καμπάνια της ΠΑΕ Ηρακλής για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου, γεγονός που εκείνη την περίοδο έδειχνε πως υπήρχε πρόσφορο έδαφος για την παραμονή του. Ωστόσο, η αλλαγή των συνθήκων ανέτρεψε την κατάσταση και πλέον ο 39χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν από το ρόστερ των Κιανόλευκων. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει πλέον την προσοχή της στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της νέας σεζόν με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τις απαιτήσεις της αγωνιστικής περίοδου στην Super League.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, όπου πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του και είναι έτοιμη να βάλει τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η φετινή σεζόν για τον Γυραιό, καθώς επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Στο διάστημα της παραμονής, ο τεχνικός του ημίθεου Βάλτερ Ματσάρη θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα περάσουν το μικροσκόπιο του. Ο πρώτος είναι ο Άμετ Κόρτσα, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ντουμπράβα. Διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κροατικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Γκόριτσα και Δυνάμου Ζάγκρεμπ.

Έναν άλλον παίχτη που θα εξετάσει ο Βάλτερ Ματσάρι θα είναι ο Στέφανο Κάκα, ένας επιθετικός με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται βέβαια σε πτωτική πορεία η καριέρα του. Ο 36χρονος Ιταλός φορ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουτινέζε, ενώ ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ραβένα. Οι δύο περιπτώσεις που θα αξιολογήσει ο Ιταλός τεχνικός κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός αγωνιστικού συνόλου εν ώψη της επιστροφής της ομάδας Θεσσαλονίκης στη Super League.

Στο τένις τώρα η Μαρία Σάκαρη είναι στο δεύτερο σετ, ισόπαλο 1-1 το σετ απέναντι στην Κουντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν.

Στο διεθνή χώρο, ο Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια σε συνέντευξή του για τη συνεργασία του για το, όλο τον καιρό στην Μπενφίκα, λέγοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τα καλύτερα βήματα που θα μπορούσα να κάνω στην καριέρα μου. Έχω εξελιχθεί πολύ, έχω παίξει στο Champions League, κάτι που ονειρευόμουν από παιδί. Όταν αρχίζεις να κερδίσεις έναν τόσο μεγάλο σύλλογο στην Ευρώπη, είσαι πάντα χαρούμενος. Ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον προπονητή του, τον Ζωζέ Μουρίνιο, που τώρα βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω περάσει πολλές διασκεδαστικές στιγμές μαζί του σε αγώνες, στην πισίνα, κατά τη διάρκεια των προπονητικών camp. Ήταν ξεχωριστός. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του το ξέρουν αυτό. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να συνεργαστώ μαζί του με κάποιον του βεληνεκούς του. Του εύχομαι τα καλύτερα, ελπίζω να τα πάει ξανά πολύ καλά, ακριβώς όπως του αρέσει. Ενώ συνέχισε λέγοντας στιγμές του με τον Special One, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Είναι κάποιος που δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα και έχει μια εξαιρετική σχέση με όλους τους παίχτες. Δεν έχει σημασία αν παίζεις ή όχι, μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος, αλλά από αυτή την άποψη είναι ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Σου μιλάει πάντα πολύ ευγενικά και σου φέρεται με πολύ σεβασμό. Μάλιστα, έχω μιλήσει μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες.

ενώ μίλησε για τα 60 γκολ και 18 ασίστ σε μόλις δύο σεζόν με τη φανέλα των Αετών της Λισαβόνας, λέγοντας ότι το να παίζω για την Μπενφίκα σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα σωστά, αλλά φυσικά θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να εξελίσσομαι όπως έκανα τα τελευταία 5 χρόνια. Θέλω να είμαι μέρος του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαιρικού υψηλού επίπεδου.

Στο διεθνή χώρο, ο πρώην Νοτιοκορεάτης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ιμ Μπεόμ Χαμ, εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο παγκόσμιο κύπελο, που πέτυχε μάλιστα γκολ και ασίστ στο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων απέναντι στην Τσεχία. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται μια ανάσα από την Πόρτο. Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έδωσαν συμφωνία με τον ατζέντη του και πλέον το μόνο που απομένει είναι να αποσπάσουν το ναι από τη Φέγενορντ, στην οποία αγωνιζόταν την τελευταία διετία, όταν και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πριν την Ολλανδική ομάδα, ο 29χρονος κεντρικός χαφ αγωνιζόταν στη Σερβία με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος είχε βγάλει από τα ταμεία του 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τον Ολυμπιακό, που άφησε εκεί εξαιρετικές εντυπώσεις. Όταν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό μόλις μια χρονιά, τη σεζόν 2022-2023, σε 40 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη είχε απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Ένα ακόμη βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα αναμένεται να κάνει και να αγωνιστεί εκ νέου στο Champions League με τη φανέλα μιας ιστορικής ομάδας όπως αυτή της Πόρτο.

Στον Ατρόμητο, η ομάδα του Περιστερίου με παρόντα τον Γιώργο Σπανού και τους ανθρώπους του συλλόγου αλλά και τον κόσμο του έκανε την πρώτη τη συγκέντρωση. Με τον προπονητή Κέρκες να συνεχίζει ως γνωστόν στο τιμόνι της ομάδας του Περιστερίου. Πριν την προπόνηση, πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός του συλλόγου. Στην πρώτη του συλλόγου παρόν ήταν ο ισχυρός άνδρας Γιώργος Σπανός, όπως και στελέχη του. Το παρόν έδωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας, δείχνοντας τη στήριξή τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενώ στο πλευρό βρέθηκαν και 800 φίλαθλοι της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 8:30.

Επιστρέψαμε στον 943 Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές και αυτό είναι το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται και έχουμε φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το ένα ζευγάρι και το άλλο ζευγάρι είναι η Αγγλία εναντίον της Αργεντινής.

η οποία Εθνική Ισπανίας μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί γκολ, δέχτηκε στα προημιτελικά απέναντι στο Βέλγιο. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα γήπεδα της Γερμανίας, ήταν αίτητη. Και η εξωπραγματική Φούρια Ρόχα είναι μια ανάσα από το να φτάσει το ευρωπαϊκό ρεκόρ με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Αυτή τη στιγμή αυτό το φοβερό ρεκόρ το κατέχει η Εθνική Ιταλίας, καθώς η ιστορική επίδοση στον Ατζούρι είναι στις 37 συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα. Η Φούρια Ρόχα λοιπόν μετράει 36 σερί μάτς χωρίς να γνωρίσει την ήττα και ψάχνει ακόμα ένα για να ισοφαρίσει τους Ατζούρι. Για να το κάνει αυτό, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε θα πρέπει να μείνει τυχαία από την εντυπωσιακή Γαλλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.

μιας που μιλάγαμε για ρεκόρ, πάμε σε ένα άλλο ρεκόρ, όπου η Αγγλία έχει κάνει και αυτό με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να σκοράρει και τα δύο τέρματα της ομάδας του στον πρώην ημιτελικό κόντρα στην Νορβηγία, φτάνοντας έτσι τα 6 τέρματα και σοφάρει στον πρώτο σκόρερ της εθνικής Αγγλίας, τον Χάρι Κέιν. Μετά από αυτό το μάτς, η Αγγλία έτσι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, η οποία έχει δύο παίχτες με πάνω από 5 γκολ σε ένα τουρνουά.

Όπως είπα νωρίτερα, το Μουντιάλ έχει μπει στη τελική ευθεία και η Αργεντινή, ένα ημιτελικό είναι Γαλλία, Ισπανία, όλος ημιτελικός, Αργεντινή, Αγγλία. Για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση η οποία ξυπνάει πολλές μνήμες από το παρελθόν. Άξιο να φοράσουν το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν τα τρία λιοντάρια και τα νούμερα του Αργεντινού Στάρ.

Αναμφίβολα το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή ξύπνα μνήμες του παρελθόντος αφού έχει χαρίσει αξέχαστες μάχες όπως το Μουντιάλ του 2002 στη φάση των ομίλων αλλά και αγώνας για τη φάση των 16 του Μουντιάλ το 1998. Πέραν από όλα αυτά όμως, ένα ήταν το μάτς που έχει κρατήσει, που έχει μείνει χαραγμένο στην ιστορία. Και ποιο είναι αυτό? Ο προημιτελικός του 1986 στο Αζτέκα. Εκεί όπου ο θεός Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έγραψε το χέρι του Θεού και 4 λεπτά αργότερα πέρασε όποιον Άγγλο βρέθηκε στο διάβα του και σκόραρε τον γκολ του αιώνα. Ο προημιτελικός που έρχεται θα θυμίσει κάπως το ιστορικό εκείνο μάτς με τις εμφανίσεις των ομάδων. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, η Αργεντινή αιτήθηκε από τη FIFA να φορέσει την μπλε εμφάνισή της, αυτή που φόρησε το μάτς με την Ιορδανία, ενώ από την άλλη η Αγγλία θα παραταχθεί με τη λευκή και παραδοσιακή της εμφάνιση.

0: Live.
1: Στο διεθνή χώρο και στην Premier League, οι ομάδες καταστρώνουν το σχεδιασμό τους εν ώψη της νέας σεζόν, με τη Manchester United σήμερα να κάνει ένα διπλό μεταγραφικό μπαμ. Ανακοίνωσε πιο συγκεκριμένα την απόκτηση του Andrei Santos από την Chelsea και έκλεισε και την περίπτωση του Βέλγου Χαφ Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Και με τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου Extreme στους Κόκκινους Διαβόλους επανέρχεται στο προσκήνιο μια ιδιαίτερη λίστα ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίστηκαν σε Chelsea και Manchester United.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το, πριν τον Αντρέι Σάντος, υπήρχε ο Μέισον Μάουντ, ο οποίος ήταν από τις πιο ήχηρες μετακινήσεις των τελευταίων ετών, όταν το καλοκαίρι του 2023 αποχώρησε από τους Μπλε του Λονδίνου, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και εντάχθηκε στο σύνολο της Manchester United. Αργότερα, πιο νωρίς, ο Χουάν Μάτα είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Ο Ισπανός Άσο μεταγράφηκε από την Τζέλσι στους Κόκκινους Διαβόλους τον Ιανουάριο του 2014 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές των φιλάθλων των Κόκκινων Διαβόλων.

Ενώ ο φίλος ο Θάνος έστειλε ένα μήνυμα. Να μην ξεχνάμε, λέει, και την κόκκινη του Μπέκαμ το 1998, όπου παραλίγο να του στοιχίσει την καριέρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που αγωνίστηκε, και ο γνώριμος από τη θητεία του στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα. Καλά που μου το θύμισες, φίλε Θάνου.

Λόγιο Λονδίνο Μάντσεστερ, όπως ο Χουάν Μάτα, ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο Τζέιντον Σάντσο, ο Νεμάνια Μάτιτς, αλλά και ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο οποίος άφησε το Old Trafford για το Stamford Bridge το 2003, και ο Ράνταμελ Φαλκάο, ο οποίος αγώνισε διαδοχικά ως δανεικός στη Manchester United και στη συνέχεια στη Chelsea. Και μετά τελευταίος ήταν ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος πήγε στους μπλε του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2025. Το ποδοσφαιρικό δρομολόγιο Λονδίνο-Μάντσεστερ επιβεβαιώνει ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες δεν αποτελούν πάντα εμπόδιο στις μεταγραφές.

Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς σε συμφωνία με την Dortmund έχει έρθει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς τα 35 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται απαιτήσεις της Genk με το Sky Germany να κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ της ομάδας του Βελγίου και αυτής της Γερμανίας.

Στο μπάσκετ τώρα, αύριο τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδος μπάσκετ της ΑΕΚ. Μαζί για τη νέα εποχή, το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ.

Ενώ μια άλλη κίνηση η οποία τάραξε τα νερά ήταν ότι η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Αμερικανός γκάρντ, όσο τον θυμάστε, αγωνίστηκε 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ Ανάντολου και τώρα μετακόμισε στην άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Λίγο ακόμα θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, καθώς ο Τόκος Εγγέλια έχει πει ότι εμφανίζεται διαθέσιμο στην αγορά της EuroLeague, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα στους Blaugrana, γιατί την ώρα που η αγορά στη συγκεκριμένη φάση είναι αρκετά κορεσμένη. Ο Γεωργιανός Σταρ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα και εν μέσω μεγάλων αλλαγών στο σύλλογο εμφανίστηκε ως ακόμα ένας παίχτης, ο 10ος αυτό το καλοκαίρι, ο οποίος θα βγάλει τα Blaugrana. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι απέχει αρκετά, τουλάχιστον για τη διοίκηση της ομάδας. Σύμφωνα με καταγραφές της Sport, παρά τις προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague και το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Τόκο, ο ίδιος δεν έχει επικοινωνήσει το οτιδήποτε στην Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, ο κύκλος του υποστηρίζει πως τίποτα δεν έχει αλλάξει το στάτους του αθλητή. Το συμβόλαιό του, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει τη ρήτρα 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Γιάν Μοντέρο αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Δομινικανό Γκάρντ να κάνει δηλώσεις, να κάνει μια ανάρτηση στο Instagram λέγοντας: «Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Θεό και συνέχεια όλους εκείνους που μου δίνουν πάντα το κίνητρο και την ενέργεια να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε σπουδαίοι», ανέφερε ο νυν παίχτης του Ολυμπιακού.

Ενώ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο, μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ, έφυγε από τη ζωή ο Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος ήταν βαρίστας στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο οποίο ήταν διαιτητής ο Ντάνι Μάκελι. Ο 38χρονος διαιτητής, του οποίου τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές συνεχίζουν ακόμα τις έρευνες χωρίς να έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ντίπερνικ είχε βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο στο Λονδίνο. Ωστόσο, ο Ολλανδός διαιτητής απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ενώ η FIFA αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στους VAR του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του. Είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από το θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερνικ, ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Με το Ρομπ, η διαιτητική κοινότητα χάνει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο διαιτητή με διεθνή εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα έναν εξαιρετικό και αφοσιωμένο συνάδελφο. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε δύναμη και στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια, συμπλήρωσε άνθρωπος της Ολλανδικής Ομοσπονδίας. Ο 38χρονος διαιτητής είχε μακρά παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έκανε τον ντεμπούτο του ως διαιτητής στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα το 2017 και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε διεθνή VAR, έχοντας ενεργό ρόλο σε σημαντικές διοργανώσεις. Είχε οριστεί επίσης ως βοηθός διαιτητή μέσω VAR σε αρκετές αναμετρήσεις του τελευταίου Euro το 2024.

Πολλές ομάδες έχουν αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελο, με την Κροατία να απολύει τελευταία το Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος ήταν φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου με τη Χρβάτσκα το 2018. Και τώρα η ομάδα της Κροατίας αλλάζει σελίδα, καθώς ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέψει τεχνική ηγεσία των Βαλκανίων ο Σλάβεν Μπίλιτς. Να θυμίσουμε ότι ο 57χρονος προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της Κροατίας από το 2006 έως το 2012.

Στην ΑΕΚ τώρα με απουσία συνεχίστηκε η προπόνηση στην Ολλανδία, καθώς ο Βίντα αποχώρησε προληπτικά ως τραυματίας, ενώ Γιώβιτς, Ζίνι και Ζούμπκοφ αποχώρησαν επίσης ως τραυματίες.

Ο Ντομαγκόη Βίντα δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, καθώς αποχώρησε προληπτικά για να προστατευτεί, ενώ ο Λιούμπισιτς περιορίστηκε σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Εκτός κανονικού ρυθμού έμειναν οι Γιώβιτς, Ζίνι, οι οποίοι ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα προφύλαξης, αλλά και ο Αλεξάνταρ Ζούμπκοφ, ο οποίος αγωνίστηκε ατομικά λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Γκράφσαπ. Ο Σέρβος τεχνικός συνέχισε τη δουλειά στο τακτικό κομμάτι με τους υπόλοιπους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Και πάμε να μιλήσουμε για διεθνή, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ντεβέτε Σπόρτς.
0: Λοιπόν, πλησιάζει τα ημιτελικά του Μουντιάλ, δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις.
1: Αύριο είναι η εθνική γιορτή των Γάλλων, είναι η γιορτή της Βαστίλης τότε που ξεκίνησε η Επανάσταση, 14 Ιουλίου τον προηγούμενο αιώνα, 1700 τόσο αν θυμάμαι καλά, όπου η γαλλική πρεσβεία κάνει κάθε χρόνο την σπουδαία γιορτή. Πιθανότατα θα δείξουν εκεί σε μεγάλες οθόνες τον ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, όπου η εθνική Γαλλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, φτάνει για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελική φάση, έτσι το 18 που το κατέξε το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα της Ρωσίας, το 22 που έφτασε τα ημιτελικά και στον τελικό αλλά δεν πήρε το τρόπαιο, και φέτος που ευελπιστεί να αποκλείσει καταρχήν αύριο τους Ισπανούς πρωταθλητές Ευρώπης και μετά να πάει την Κυριακή να διεκδικήσει το τρόπαιο ξανά στο μεγάλο τελικό που θα γίνει στο New Jersey του MetLife. Ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή δεν τύχει να έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ποντάρει πολλά στο εκπληκτικό επιθετικό τρίδημο, τον Ολίσε, όπου ο Ολίσε φέρεται να τον έχει πλησιάσει άνθρωπος αυτόν ή τον ατζέντη του, που είναι μια Βρετανίδα, είναι η γυναίκα, είναι η Ρεμπέκα, η ατζέντης του, και μάλιστα επειδή τον είχαν καλέσει από την Bayern για να κάνει ένα νέο συμβολέο, τον συμβούλεψε η ατζέντης του, η Ρεμπέκα Τζένιχ, θα θυμάμαι καλά και το πόνιμό της, να μην κάνει από τώρα ανανέωση. Προφανώς περιμένουν να δουν την κρούση, μπορεί η ίδια να έχει μιλήσει και με παράγοντες της Real Madrid. Οπότε πιθανότατα, επειδή είναι ο διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ, του Προέδρου των Μερέγγες, και είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι μπορεί να δώσει ακόμα και 200 εκατομμύρια να είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού στην Bayern για να πάρει τον Ολίσε. Βεβαίως από την πλευρά της η Bayern έχει διαρρεύσει ότι και με 500 εκατομμύρια δεν τον παραχωρεί, αλλά όταν γίνει η επίσημη πρόταση δεν νομίζω ότι αυτό το ποσό 200 εκατομμύρια θα το αρνηθούν είτε ο Ούλι Χένες, ο επίτιμος πρόεδρος, είτε ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, επίτιμος και αυτός, είτε ο διευθύνων σύμβουλος, ο Ντρίσεν, ή κανένας άλλος από τους διοικούντες, εν πάση περιπτώσει. 200 εκατομμύρια είναι ηλικιώδες ποσό. Ασχέτως αν δεν είναι, αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, γιατί το παγκόσμιο ρεκόρ είναι τα 222 εκατομμύρια που είχε δώσει το 2017 η Μπαρσελόνα και εξαγόρασε τη ρήτρα του Νεϊμάρ. Αλλά δεν είναι μόνο ο Λίσε, έτσι, που δεν ξέρουμε αύριο αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ντεσάν στη θέση του δεξιού εξτρέμ ή θα τον εβάλει όπως έχει κάνει σε μερικά άλλα παιχνίδια πίσω από τον Εμπαπέ τον Φορ. Ο Εμπαπέ από την πλευρά του κυνηγάει το ξοπαπούτσι. Αν το πάρει, δηλαδή αν αναδειχθεί πρώτο κόρη της διοργάνωσης και πάρει και το τρόπαιο, τότε θα έχει βάσιμες, πώς να το πούμε, θα έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να διεκδικήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες την χρυσή μπάλα, η οποία θα δοθεί φέτος σε ειδική τελετή, όχι στο Παρίσι αλλά στο Λονδίνο, 26 Οκτωβρίου, καθότι συμπλώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα του 55-56 που την είχε κατακτήσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, άσος της Blackburn και της Εθνικής Αγγλίας, ο αποκαλούμενος και μάγος της τρίπλας. Και βεβαίως υπάρχει και το παιδί φάντασμα, όπως το αποκαλώ με την καλή έννοια, ότι εμφανίζεται εκεί που το περιμένει κανένας, είτε μπροστά από τον τροφλάκα και σώζει ένα τέρμα, είτε στην αντίθετη πλευρά και σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ καλύτερα από ό,τι τα πήγε έτσι με την Paris Saint-Germain τη σεζόν που έληξε το Champions League. Εκεί περισσότερες αισθανότητες είχε διακριθεί ο Βιτίνια. Εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία λοιπόν ποντάρει πολλά σε αυτό το επιθετικό τρίδημο, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσει. Ο Ντεσάν μπορεί να βάλει και τον Μπαρκολά, αν βάλει σαν δεκάρι ας πούμε τον Ολίσε, οπότε μπορεί να παίξει και ο Μπαρκολά ή ο Ντουέ, θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Ντελαφουέντε, εντάξει, περιμένει πάρα πολλά από τον Γιαμάλ, που για Μάλ ξέρουμε ότι είναι το βαρόμετρο, το απόλυτο βαρόμετρο για την πρωταλήτρια Ευρώπης. Αν τον επιτηρήσουν καλά οι Γάλλοι, σίγουρα μειώνονται οι πιθανότητες για κάτι το καλό από την πλευρά των Ισπανών, που βεβαίως έχουν επίσης τον Οιαρθάμπαλ, έναν εξαίσιο φορ που διακρίνεται και στη Σοσιεδάδ και τον έχει στο στόχο της ως δεύτερη προτεραιότητα η Μπαρσελόνα, καθότι αν δεν καταφέρει να τα βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Χούλιαν Άλβαρες, τα 90 εκατομμύρια τα έχει απορρίψει, θα απορρίψει και τα 100 εκατομμύρια πιθανότατα η διοίκηση του Ρόχι Μπλάνκο, αφού τον έχει πάρει 90 εκατομμύρια πέρσι με τη Manchester City, είναι λογικό να μην θέλει να βγάλει μόλις 10 εκατομμύρια. Οπότε θα πει 120 ή 130 εκατομμύρια, αν θέλετε, για να μην πω ότι μπορεί να ζητήσει και 150, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Χούλιαν Άλβαρες τη σεζόν που έληξε, ήταν από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων της Μαδρίτης και έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του. Έτσι λοιπόν, αν δεν καταφέρει να πάρει τον Άλβαρες, θα κινηθεί για τον Οιαρθάμπαλ. Επίσης, το προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε βάλει από την αρχή τον Ντελαφουέντε τον Πέδρη, που ο Πέδρη είναι ένας από τους τέσσερις καλύτερους χαφ, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο άλλος είναι ο Ρόντριο, συμπαίκτης του της Manchester City, αμυντικός χαφ που πριν 2 χρόνια είχε αναλυθεί κορυφαίος πρόσφυγας στον κόσμο, που πάρει τη χρυσή μπάλα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι ο Ζωάο Νέβες, ο Πορτογάλος, με τον Βιτίνια της Paris Saint-Germain. Αυτή θεωρώ ότι είναι οι τέσσερις κορυφαίοι χαφ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στο προηγούμενο παιχνίδι λοιπόν τον Πέδρη ο Ντελαφουέντε τον έβαλε ως αλλαγή. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα και τον έβαλε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει γεγονός είναι ότι πιστεύω ότι αύριο πρέπει να είναι παρόν ο Πέδρη, γιατί είναι βαρόμετρο και αυτός για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Που εντάξει, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Μαριάνο Ροχόι, έκανε ένα σοβαρό ατόπιμα, που βγήκε και δήλωσε ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας είναι Αφρικανοί. Αυτό είναι ένα καθαρά ρατσιστικό σχόλιο, ότι δεν είναι Γάλλοι, είπε για την ακρίβεια. Και ευτυχώς αντέδρασε και του έδωσε την απάντηση και ο τωρινός πρωθυπουργός ο Σάντσεφ, αλλά και ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που είπε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις, έχουν μια ρατσιστική χρειά και έχει απόλυτο δίκαιο. Ενώ έχει λάβει...
0: Αυτό είχε γίνει και με τη γερουσιάστρια της Παραγουάης επίσης που έλεγε τον Εμπαπέ.
1: Ναι, αυτό είναι ναι, της Παραγουανής γερουσιαστού. Εντάξει, ναι, βεβαίως και έχει γεννηθεί διαμέσου της δικαστικής οδού και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, αλλά και η γαλλική δικαιοσύνη, και έτσι πρέπει, έτσι.
0: Έτσι
1: και τώρα η κυρία Μαρία τώρα να μας πει μπάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα... Εντάξει, η Γαλλία είναι μια, αυτή τη στιγμή έχει παρουσιάσει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά το αυριανό παιχνίδι θα είναι εντελώς ξεχωριστό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή ναι, θα γίνει στο Τέξας βεβαίως το παιχνίδι, αλλά στο Παρίσι θα είναι και η γιορτή της επετείου της Βαστήλης. Η γαλλική αστυνομία, επειδή στους τελευταίους πανηγυρισμούς τρύνησε και ένα θύμα, μια 17χρονη, ήταν σε ένα φορτηγό, δεν ξέρω πανηγυρίζει τι έκανε εκεί, μπας εκτός έπεσε, σκοτώθηκε και τραυματίστηκαν και άλλοι 5 φίλοι της. Τώρα έχει θέσει σε γρήγορση 7.000 αστυνομικούς, γιατί καμιά φορά οι πανηγυρισμοί καταλήγουν άσχημα και δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επίσης θα υπάρχουν και 200 πυροσβεστικά οχήματα για το λόγο, μην πάρει και τίποτα φωτιά από τους πανηγυρισμούς, συμβαίνουν και αυτά. Ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν ομαλά, ο καλύτερος, ο τυχερότερος, γιατί είναι ένα παιχνίδι εντελώς αμφίρροπο που μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει και πέναλτι, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα στο μεταγραφικό πεδίο είδαμε ότι η United πήρε τον διεθνή Βέλγο μέσω της Aston Villa, τον Tielemans, Yuri Tielemans, ένα πολυεργαλείο, και μάλιστα από την άλλη πλευρά η Aston Villa έκλεψε μέσα από τα χέρια της Newcastle τον πολύ καλό ταλαντούχο ελβετό φορ, τον Ιωάν Μαντζουμπί. Εκεί που είχε συμφωνήσει με 60 εκατομμύρια να πάει στη Newcastle, τελικά του μίλησε ο ίδιος ο Unai Emery, ο προπονητής των Χωριατών, και τον έπεισε τελικά, και εντάξει, αντί να πάει στο St. James Park, πάει στο Villa Park. Επιτυχία του Unai Emery αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Aston Villa είναι και κάτοχος του Europa League, έτσι. Θα εμφανιστεί στο Champions League. Απ' την άλλη πλευρά τώρα η United τελικά δεν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Έντερσον. Στις ιατρικές εξετάσεις ο Βραζιλιάνος Χαφ της Αταλάντα, ενώ είχαν συμφωνήσει στα 45 εκατομμύρια, κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε από παλαιότερο τραυματισμό του, οπότε να βάγει στη μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στον Πέργαμο και στην Αταλάντα. Η Juventus φαίνεται να τα βρίσκει αυτή τη φορά με την Paris Saint-Germain και να παίρνει τον Κόλο Μουανί, που τον είχε μέχρι το καλοκαίρι, τον είχε μάλλον μέχρι το καλοκαίρι πέρσι. Τελικά δεν τα βρήκανε μετά γιατί ήθελε 50 εκατομμύρια η Paris Saint-Germain. Έτσι ο Κόλο Μουανί είχε πάει Tottenham. Τώρα που όλα δείχνουν ότι με νέο διευθύνοντα σύμβουλο η άλλοτε πρωταλήτρια Ιταλίας, η Juventus, με τον Καρνεβάλη κάνει πιο καλές κινήσεις, πιο καλές διαπραγματεύσεις και μάλλον θα πάρει τον Κόλο Μουανί. Δεν ξέρω, η Παρή δεν θέλει να τον δώσει παλιδανικό, θέλει να τον πουλήσει, αλλά πιστεύω ότι με 30-35 εκατομμύρια αυτή τη φορά η πρωταλήτρια Ευρώπη θα δεχθεί να τον παραχωρήσει. Επίσης ανοιχτό παραμένει το θέμα του Βλάχοβιτς. Ενώ του είχε προσφέρει η δίκη στον Πιακόνερ 6 εκατομμύρια ευρώ, αυτός ήθελε 8 μέσω του ατζέντη του. Είχαν παγώσει οι συνομιλίες, φαίνονταν ότι θα φύγει. Πίστευε η πλευρά του Βλάχοβιτς ότι θα κινηθεί γι' αυτόν η Μπαρτσελόνα. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας δεν έκανε καμία κίνηση. Έτσι παρέμεινε ανοιχτό το θέμα και τώρα νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση. Θα κατέβει λίγο αυτός, θα ανέβει λίγο ο Καρνεβάλη, ο διευθύνων σύμβουλος της Juventus, και έτσι θα παραμείνει στην Juventus, η οποία θέλει, φέτος είναι και εκτός Champions League, δεν πρέπει να ξεχνάμε, οπότε θα θέλει να ενισχύσει το προσωπικό της, το αγωνιστικό, έχοντας αποσπάσει το πράσινο φως από το μεγάλο μέτοχο τον Τζον Ελκάν, ο οποίος τόσα χρόνια μετά την αποχώρηση δικά του Αντρέα Ανιέλη δείχνει ότι είναι μεν βάζει λεφτά στην Μπιανκονέρη, αλλά από ποδόσφαιρο δεν είναι και ο πιο καλύτερος γνώστης. Τώρα στην Νάπολη ο νέος προπονητής ο Μάσιμο Αλέγκρι, μέχρι πρότινος ήταν προπονητής της Μίλαν, θέλει να πάρει τον Ραμπιό της Μαρσέη, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να κάνει τις κινήσεις, θα δούμε αν ο διεθνής Γάλλος, η πρόταση που θα του γίνει θα είναι ικανοποιητική ή θα παραμείνει στη Μασσαλία, σε αυτό το λιμάνι, θα δούμε τι θα γίνει. Ο νέος προπονητής τώρα της Nottingham Forest, ο Αυστριακός Γκλάσνερ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερα αμοιβόμενους στην Premier League, παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, το αξίζει, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πήρε την Crystal Palace, την έκανε κυπελούχο Αγγλίας την πρώτη φορά, μετά την δεύτερη την οδήγησε στην κατάξυση του Conference League. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε από τις δυνατές δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις της Premier League, και τώρα στην Nottingham Forest που έχει λεφτά μετά και την πώληση του Elliot Anderson, ενός από τους καλύτερους μέσους της Premier League με τα 135 εκατομμύρια που πήρε από την πώλησή του στην Manchester City, νομίζω θα κινηθεί πιο καλά και θα ενισχύσει την ομάδα τους ώστε να μην κινδυνεύσει όπως πέρσι που σώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές με τον Βίτορ Περέιρα προπονητή. Τώρα έχει στόχο να πάει καλύτερα, όχι να διεκδίξει το πρωτάθλημα αμέσως, έχει δρόμο αυτό, αλλά τουλάχιστον να πάρει μια θέση μέσα στην πρώτη δωδεκάδα για αρχή, και βλέπουμε ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει. Γενικά τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλές κινήσεις, αφού καθότι το παγκόσμιο κύπελλο την Κυριακή φτάνει και στο τέλος του. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές εννοείται θα έχουν περαιτέρω μέρες για διακοπές. Ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός, που έχει την καλύτερη ατομική βαθμολογία στην Ευρώπη, έτσι, έχει 57.000 κάτι, προπορεύεται από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ και από την Πόντο Γκλιμτ. Αν λοιπόν καταφέρει και παραμείνει στην πρώτη θέση εκεί, του χρόνου να πάρει και το πρωτάθλημα, θα πάει απευθείας στο League Face, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα έχουμε και αρκετές μεταγραφές όσο περνάει ο καιρός, έτσι, γιατί έρχονται και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είδαμε τα φιλικά χθες τα πρώτα, πήραμε μια γεύση για άλλους δεύτερα ή τρίτα, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε ότι εντάξει, κάποια άλλη ομάδα είναι πιο προχωρημένη γιατί έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη. Εντάξει, θα έχουμε πολλά θέματα από εδώ και πέρα και στο ελληνικό κομμάτι, όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε. Την Τετάρτη πρέπει να έχουμε τις εκλογές για τον πρόεδρο της Super League και την Πέμπτη την κλήρωση του πρωταθλήματος σε παραλιακό θέρετρο.
0: Ωραία, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικός. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

Στην Ελλάδα και στη Super League 2 σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την Athens Καλλιθέα, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Sebastian Mladen, ο οποίος ολοκλήρωσε την εργασία του με τον Πανετολικό, ενώ μένουν τα τυπικά για τον Έλληνα αριστερό μπακ Διαμαντίχου Χούμη. Ο Mladen μάλιστα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του El Paso, ο έμπειρος Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός, πριν από μία ώρες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Πανετολικό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για μια τετραετία σε επίπεδο Super League. Τα χρόνια του στο Αγρίνιο, ο Mladen έγραψε 86 συμμετοχές και πέτυχε ένα γκολ. Ολοκληρωμένη άποψη για την αξία του Ρουμάνου τόσο εντός αγοριστικού χώρου, αλλά και στο επίπεδο των αποδυτηρίων, ενώ ο νέος τεχνικός διευθυντής και team manager της Καλλιθέας, Μάρκο Μαρκόφσκι, συνεργάστηκε μαζί του στον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα, η ομάδα των Νοτίων Προαστίων είναι κοντά στην απόκτηση και του Διαμαντίχου Χούμη, με τον οποίο απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο έμπειρος μπακ την περσινή σεζόν φορούσε τη φανέλα της Κηφισιάς, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Πανετολικό και Αστέρα Τρίπολης.

τη στιγμή που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε, παρουσίασε, συγγνώμη, τη νέα φανέλα του, μια πράσινη, η πρώτη εμφάνιση είναι ολοπράσινη με άσπρα διακριτικά, η δεύτερη εμφάνιση είναι μια λευκή με μια πράσινη ρίγα στο κέντρο της και μια μαύρη με μόβ απόχρωση. Η τρίτη εμφάνιση της ομάδας του Τριφυλλιού. Ήδη παρουσίασε ως μοντέλα στις φανέλες τον Στεφάν Ντεφράι, τον Ανδρέα Τετέι και τον Ετιέν Καμαρά, ενώ δίπλα τους, δεξιά και αριστερά, δεξιά είναι ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και αριστερά ο Τάκης Φίσας.

Στην Αθήνα και στο τέννις η Μαρία Σάκαρη εν τέλει επικράτησε 2-0 σε της Κούντερμέτοβα της Ουσμπέκας τενίστριας, νούμερο 109 στην παγκόσμια κατάταξη.

και η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε στη φάση των 16 του θεσμού. Το Athens Open είναι το πρώτο τουρνουά της WTA το οποίο διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και συγκεκριμένα μετά το Athens Trophy το οποίο διεξήχθη το 1990.

Ενώ ο Σάντα Μαρία ανακοινώθηκε επίσημα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα φοράει το νούμερο 7 την επόμενη σεζόν και θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2027. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Η Aston Villa συνεχίζει τη μεταγραφική της πορεία στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς η ομάδα του Birmingham έχει επαφές με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πέρβισε Στουπινιάν. Οι χωριάτες βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωποι με δύο σημαντικές εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Αρχικά ενημερώθηκαν πως η Manchester United ενεργοποίησε τη ρίστρα ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφικό στόχο τους, και αυτός ήταν ο Γιούρι Τίλεμανς, ενώ πληροφορήθηκαν ότι η Paris Saint-Germain είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Λούκας Ντινγκ, η οποία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Γάλλου Μπακ αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ωστόσο η Aston Villa δεν περιμένει και ήδη αναζητά τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρωμάνο και άλλα διεθνή μέσα, οι επαφές με τη Μίλαν για τον Στουπινιάν έχουν ενταθεί με τον 28χρονο διεθνή από τον Ισημερινό να αποτελεί την πρώτη επιλογή του συλλόγου της Premier League. Ο Στουπινιάν αποκτήθηκε από τους Ρωσονέρι το περασμένο καλοκαίρι από την Brighton έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με 2 εκατομμύρια σε μπόνους, όμως δεν κατάφερε να δικαιώσει προσδοκίες. Την περσινή σεζόν ο Εκουαδοριανός παίχτης πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ αντίκρισε και μια κόκκινη κάρτα.

Στο μπάσκετ τώρα, Εθνική Ελλάδος κάτω των 20 ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία και έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου του EuroBasket κάτω των 20. Έτσι, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των 16.

κορυφαίος για την εθνική μας ομάδα ήταν ο Λέφας με 5 πόντους. Ακολούθησε ο Τσαχτσίρας με 1. Νικολαίδης με 5. Ξανθόπουλος με 8. Χατζής με 6. Ροζακέας με 6. Γεώργας με 10. Πρέκας με 2. Κομιανίδης με 5. Σημακόπουλος με 5. Πατρίκης με 11 και Παγώνης με 3. Με 3 πόντους. Και η κατάταξη στον όμιλο έχει να κάνει Ισπανία 3 νίκες έναντι καμία ήττας με 6 βαθμούς. Η Κροατία ακολουθεί με 1 νίκη και 2 ήττες με 4, όπως και η Ελλάδα με ίδιο ρεκόρ, 1-2, 1 νίκη, 2 ήττες και 4 βαθμοί, και στην τελευταία θέση το Βέλγιο χωρίς νίκη και 3 ήττες. Και όλα αυτά με 3 βαθμούς.

Τη στιγμή που στα social media της Premier League η αρμόδια αρχή έκανε γνωστό τους προπονητές που θα είναι τη νέα σεζόν στους πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος. Όσοι δεν ξέρετε, η Arsenal θα έχει τον Μικέλ Αρτέτα, η Άστον Βίλα τον Ουνάι Έμερι, ο Μάρκο Ρόζε στη Μπόρνμουθ, Κιθ Άντριου στη Μπρέτφορντ, Φάμπιαν Χουρτσέλερ στη Μπράιτον, Τσάμπι Αλόνσο στη Τζέλσι, Φρανκ Λάμπαρτ στην Κόβεντρι, Πιέρ Σέιτζ στην Κρίσταλ Πάλας, Ντέιβιντ Μόγιες στην Έβερτον, Άλβαρο Αρμπελόα στη Φούλαμ, Σεργέι Γιακίροβιτς στην Χαλ, την νεοφώτιστη, Γκάρι Ονίλ στην Ίψουιτς, Ντάνιελ Φάρκε στη Λίτζ, Άντωνι Ραόλα στη Λίβερπουλ, ο οποίος εξαργύρωσε την καλή πορεία αυτά τα χρόνια που ήταν στην Μπόρνμουθ, Έντζο Μαρέσκα στη Σίτι, Μάικλ Κάρικ στη Manchester United, Έντι Χάου στη Newcastle, Όλιβερ Γκλάσνερ στη Νότιχαμ Φόρεστ, Ρεζίς Λεμπρίς στη Σάντερλαντ και Ρομπέρτο Ντετζέρμπι στην Τότεναμ.

Σε μια άλλη είδηση θα πάμε τώρα. Ο Tom Cruise για τις ανάγκες της νέας του ταινίας Digger, στην οποία υποδίεται έναν άπλιστο μεγιστάνα, έγινε αγνώριστος. Ο 64χρονος στάρ του Hollywood είναι γνωστός για την άψογη εικόνα του Γόη και γι' αυτό η νέα ταινία άφησε άφωνους θεατές. Στο τρέιλερ του φιλμ, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρίτου, ο Tom Cruise εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά και μια προσθετική μπάκα. Καθώς για τις ανάγκες του ρόλου πρέπει να υποδίεται έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας.

Σε αυτή την ταινία ο πρωταγωνιστής λέγεται Digger και είναι ένας μεγιστάνας πετρελαίου και δισεκατομμυριούχος ο οποίος προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική κρίση. Αυτή η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου. Ο Digger αναλαμβάνει την αποστολή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν, να σώσει τον πλανήτη.

τα καλλιτεχνικά νέα και στα social media, η Metallica τρέχουν το διαγωνισμό Get the Reload Out, όπου οι συμμετέχοντες αναρτούν διασκευές από αγαπημένα τους τραγούδια. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν και η Ελληνίδα ηθοποιός Πινελόπη Αναστασοπούλου, που μεταξύ άλλων είναι και μεγάλη φαν του συγκροτήματος, του γνωστού συγκροτήματος. Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε διασκευή το Unforgiven και τράβηξε έτσι τα βλέμματα του συγκροτήματος, καθώς την έκαναν ριπόστε story τους, χαρακτηρίζοντας ως Honorable Mention, τίτλος ο οποίος χαρίζεται σε ερμηνευτές οι οποίοι άρεσαν στην κριτική επιτροπή και είναι άξιοι αναφοράς.

τη στιγμή που σε μια άλλη είδηση τώρα στο σινεμά, ο Κρίστοφερ Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, και ακολουθεί τη μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του βασιλιά της Ιθάκης από τον Τροϊκό πόλεμο στην πατρίδα του. Οι πρώτοι άνθρωποι που παρακολούθησαν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε λόγο για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ενώ ιδιαίτερους επένους έλαβαν και οι ηθοποιοί οι οποίοι συμμετείχαν στο 13ο έργο του σκηνοθέτη. Το επικό έργο του Νόλαν, όπως ξέρουμε ότι όλοι, αφηγείται το ομηρικό έπος και το ταξίδι του Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, και ακολουθεί τη μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τροϊκό πόλεμο στην Ιθάκη, όπου τον περιμένει σύζυγός του Πινελόπη, την οποία υποδίεται η Άν Χάθαουέι, και ο γιος του Τηλέμαχος, τον οποίο υποδίεται ο Τόμ Χόλαντ. Η Οδύσσεια είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, και γι' αυτό και οι δημοσιογραφικές προβολές πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες αυτού του φορμάτου.

Πολλοί χαρακτήρισαν αυτή την ταινία ως ένα έργο που συνδυάζει την τέχνη με τον κόσμο του θεάματος. Η ταινία είναι σύνθετη, χωρίς να γίνεται δυσνόητη, γεμάτη με τις καλύτερες ερμηνείες καριέρας ενός πλούσιου cast. Με τη Σαμάνθα Μόρτο να ξεχωρίζει. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι είδε την ταινία δύο φορές, τονίζοντας ότι κάθε φορά έβρισκε νέες λεπτομέρειες. Πηγαίνετε να το δείτε, κατέληξε. Το IndieWire είπε ότι η Οδύσσια είναι μια εκπληκτική συνέχεια του Oppenheimer. Περιγράφει τον Οδυσσέα ως έναν άνδρα που στοιχιώνεται από τις συνέπειες της ύβρεώς του απέναντι στους θεούς και την καταστροφή του πολιτισμού, ενώ τόνισε ότι παρά ορισμένες σκηνές, το φινάλε δικαιώνει πολύ τον Όλαν. Το Variety έκανε λόγο για τον εκπληκτικό κινηματογραφικό επίτευγμα, ενώ ξεχώρισε ερμηνείες των Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Robert Pattinson και Lupita Nyong'o, χαρακτηρίζοντάς τες πραγματικά μεγαλειώδεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σκηνές μάχης της Τρίας είναι ένα απίστευτο έπος. Από την πλευρά του, το The Independent χαρακτήρισε την Οδύσσια ως τη μεγαλύτερη παραγωγή οποία έχει δημιουργήσει ο Nolan μέχρι σήμερα. Το βρετανικό μέσο σημείωσε ότι η ταινία έχει περίπου τριπλάσιο αριθμό μεγάλων σκηνών δράσης σε σχέση με κάθε προηγούμενο έργο του Nolan και κάθε ένα από αυτά είναι συναρπαστικό με τον δικό του τρόπο. Στην Οδύσσια το μέσο θεωρεί πως ο Nolan επιδεικνύει οπτικά τεχνάσματα με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανένας θεατής. Το μόνο μειονέκτημα που έχει να πει για την ταινία είναι το γεγονός ότι πολλές από τις σκηνές τελειώνουν γρήγορα ώστε ο θεατής να θέλει να τις δει ξανά, ενώ έδωσε ιδιαίτερες αναφορές σε ερμηνείες του Tom Holland, του Χίμες Πατέλ και της Σαμάνθα Μόρτον. Ο Άρον Κάουτς είπε ότι παρά το γεγονός ότι βλέπει ταινίες του Nolan εδώ και 25 χρόνια, η Οδύσσια είναι η πρώτη που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου, στοιχείο που τον εξέπληξε ιδιαίτερα. Το Digital Spy τη χαρακτήρισε ως μια συγκλονιστική ταινία γεμάτη με έντονες και θεαματικές σκηνές, συχνά με τη συνοδεία μιας μουσικής που σου ταράζει την ψυχή. Ο συντάκτης τόνισε ότι μπορεί κάποιοι να διστάσουν μπροστά στις αλλαγές σε σχέση με το ομηρικό κείμενο, αλλά χαρακτήρισε την ταινία ως μια κινηματογραφική εμπειρία σαν καμία άλλη. Από την πλευρά του, το Collider δήλωσε ότι η ταινία γίνεται ακόμα καλύτερη στη δεύτερη προβολή και πρότεινε στο κοινό να παρακολουθεί την Οδύσσια σε IMAX 70 mm, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία που σου κόβει την ανάσα.

Ο κριτικός Eric Davis χαρακτήρισε την Οδύσσεια ως έναν απόλυτο θρίαμβο και το αποκορύφωμα της κινηματογραφικής δημιουργίας, ενός από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες εποχής μας. Η σκηνογραφία είναι απίστευτη και η κλίμακα της παραγωγής δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νόλαν, τόνισε ο Davis. Ο ίδιος ξεχώρισε την ερμηνεία της Anne Hathaway, του Matt Damon, του Tom Holland, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση για εκείνον ήταν ο Robert Pattinson. Στο cast της Οδύσσειας να αναφέρουμε ότι συμμετέχει και η Σαρλίζ Θερόν ως νύμφη Καλυψό, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ομνηστήρας Αντίνος, ο οποίος επιδιώκει να παντρευτεί την Πινέλοπη και να γίνει ηγεμόνας της Ιθάκης, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμεος, ο πιστός υπηρέτης του Οδυσσέα δηλαδή, και ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος, βασιλιάς Σπάρτης.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ισπανός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, Ζωάν Σάστρε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την κυπριακή ομάδα. Ο 29χρονος Ισπανός μπακ την τελευταία τετραετία από το Γενάρη του 22 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ μετρώντας 119 αγώνες, έχοντας 7 γκολ και 10 assist και ήταν και πρωταθλητής το 2024. Το 2024 όλοι θα τον θυμούνται για τον γκολ που είχε βάλει στο παιχνίδι κοντρα στην ΑΕΚ στα play-off. Από 0-2 που κέρδιζε η ΑΕΚ έγινε 3-2 στο τέλος.

Μπορεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ να έχει στράψει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις του στο παγκόσμιο κύπελλο, ωστόσο τελευταίες ημέρες το όνομά του απασχολεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Στα social media έχει γίνει viral, γιατί τον παρουσιάζει με την Φατίμα Μπος, τη μισή φίλη του 2025. Παρότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ, χιλιάδες χρήστες δημιούργησαν βίντεο, φωτομοντάζ και αναρτήσεις, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ζευγάρι. Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από μένα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, βράδυ Δευτέρας, 3 λεπτά μετά τις 10, 13 Ιουλίου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, από τις 10, από τώρα έως 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνυματάκια 69-39-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και το site του σταθμού sports943.gr. Καλάρη ημέρα σήμερα, δεν είχαμε τίποτα. Μουντιάλ ξεκινάει πάλι σήμερα με το πρώτο σπουδαίο μάτς, το Ισπανία με την Γαλλία, που θα γίνει το βράδυ στις 10. Και μεθαύριο Τετάρτη το άλλο μάτς, Αργεντινή-Αγγλία, για να δούμε ποιες ομάδες τελικά θα φτάσουν στην κατάκτηση του τροπέου, ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή ή Αγγλία. Σπουδαία μάτς και τα δύο.

στο Γαλλία-Ισπανία είπαμε σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το βράδυ, Τρίτη βράδυ. Με φαβορή, οριακά φαβορή την Ισπανία, τη Γαλλία έχουν οι bookmakers, 2.45 ο Άσος, το Χ 3.10, το διπλό στο 3.15. Και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Αλλάξαν λίγο αποδόσεις, πήγε στο 2.70 η Αγγλία, 2.95 το Χ, 2.95 το διπλό, οριακά, οριακά, πολύ οριακά φαβορή έχουν τους Εγγλέζους. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια παιχνίδια να πούμε για το κουπόνι του στοιχήματος. Μάλλον ένα παιχνίδι που έχει τελειώσει. Djurgården Halmstad είναι στο 3-0.

Ο φίλος ο Νίκος στέλνει την πρώτη καλησπέρα. Λέει Μπιλάρα καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Βλέπω και τα δύο παιχνίδια να πηγαίνουν στην παράταση. Εντάξει, δεν είναι απίθανο, φίλε Νίκο, δύο σπουδαία μάτς, δύο μεγάλες ομάδες, μεγάλες εθνικές ομάδες, και η Αργεντινή και η Αγγλία και η Ισπανία και η Γαλλία. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι, γεια σου φίλε και σε σένα. Καλησπέρα με ένα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Μιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα. Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Γεια σου φιλαράκο και σε σένα. Καλησπέρα. Ναι, στρατάκι δεν είχατε σήμερα, είχατε Μιχάλη Σοηλέ. Στρατάκι θα έχετε αύριο 8 με 10 και μετά θα μας κάνει και παρέα μέχρι τις 12 που τελειώνει το μάτς. Αν όλα ξεκινήσουν ομαλά και δεν έχουμε παράταση ή τίποτα πέναλτι. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Γεια σου Βαγγέλη.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, από ό,τι βλέπω κανονικά είμαστε συνδεδεμένοι και στο tvelada.gr. Μπορείς να μπεις, να μας δεις και από εκεί. Μπιλάρα, εγώ βλέπω, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Βλέπω άσο τη Γαλλία και άσο την Αγγλία και βλέπω να το παίρνουν τελικά οι Γάλλοι που έχουν δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο σε όλο το Μουντιάλ. Εντάξει, ναι, δεν έχει άδικο και αυτό που λες, Φιλαράκο. Οι Γάλλοι έχουν δείξει μια σούπερ ομάδα, αλλά τώρα πια, παιδιά, είναι ένας αγώνας νοκάουτ και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Και από την άλλη πλευρά το άλλο ζευγάρι και εκεί δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και οι Άγγλοι είναι πολύ καλοί και οι Αργεντίνοι είναι το ίδιο καλοί. Είναι, παιδιά, μεγάλα μάτς, όλα μπορούν να γίνουν και εγώ πιστεύω φαβορί. Είναι έτσι λίγο οριακά. Θεωρώ ότι είναι η Γαλλία, αλλά μέχρι εκεί.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα φίλε μου Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Να και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε και Ελλάδα, tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε και από τις οθόνες των κινητών σας, tablet, computer και ό,τι άλλο υπάρχει.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έχει στείλει μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Μπιλάρα, κάπως καλύτερα λέει, ήταν η Αθήνα σήμερα σε σχέση με την κίνηση, γιατί κυκλοφορώ πολύ Κηφισό και πολύ κέντρο. Ναι, ήταν καλύτερα, και εγώ βγήκα να κάνω κάτι δουλειά στα απογευματάκι, το μεσημεράκι μάλλον, πρωί προς μεσημεράκι. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά, αναχωρεί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Νομίζω από την Παρασκευή, από Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και μεγάλο, πιο μεγάλο κύμα παραθεριστών. Θα φύγουν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες και να γυρίσουν και πάλι με γεμάτο ρεζερβουάρ, που λέμε. Όσο μπορούμε, τέλος πάντων, όσες μέρες έχουμε αδειούλα, κάπου κοντά, κάπου μακριά, λίγες μέρες, πολλές μέρες, καλά να περάσουμε, αυτό είναι το θέμα. Τώρα για το πολλές μέρες είναι λίγη μια κουβέντα. Τέλος πάντων, όσες μέρες. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο εκεί στο περίπτερο. Μπιλάρα, σε ακούω και σήμερα όπως καθημερινά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλή βάρδια να έχεις.

Με τα γραφικά, φίλε μου, που ρωτάς κάτι, έτσι δεν έχουμε συνταρακτικό. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Δεν έχει κάτι προκύψει να πούμε ότι έχει γίνει μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά. Ο Ρόκα, είπαμε, στον Ολυμπιακό έχει κλείσει. Ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ υπέγραψε κανονικά το συμβόλαιό του μέχρι το 2027. Και επίσημα, λοιπόν, παίκτης ο Σάντα Μαρία. Πανέκος ετοιμάζει και αυτός επόμενες μεταγραφικές κινήσεις μετά τον Κρίστιανσεν. Είχαμε και την πρώτη του ατρομή του, ο οποίος ξεκίνησε την παρουσία του κυρίου Σπανού, του μεγαλομέτωχου, και με πολύ κόσμο, 800 άτομα ήταν στην πρώτη στον ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν με τον δανεισμό του, με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ.

Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο από ό,τι βλέπω εδώ και χαζεύω στο ίντερνετ. Κάτι άλλο, δεν είχαμε κάτι άλλο συνταρακτικό. Οι ομάδες συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει φιλικό παιχνίδι Τετάρτη. Θα τα ακούσετε από εδώ, από τον Ιντερβέτεν Sports.

Καλησπέρα βιλαράκι από εμένα, ο Μιχάλης από τον Βοτανικό. Τα φιλικά του Ολυμπιακού, φίλε, το όπως έδειξε για το προηγούμενο, νομίζω ο Κοσμοτέ τα έχει πάρει τα φιλικά του Ολυμπιακού, θα το δείτε. Σήμερα βέβαια, μάλλον αύριο Τρίτη που ξημερώνει, θα έχουμε και πολλά παιχνίδια για τα αποκριματικά του Champions League. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν επαναληπτικοί, έγιναν πριν μια εβδομάδα τα πρώτα μάτς. Κάποιες ομάδες που δεν τις ξέρουμε, κάποιες ομάδες πιο γνωστές, τουλάχιστον στο στοίχημα. Έχει πολλά παιχνιδάκια, βλέπω έχει παιχνίδια και για το League Cup, είναι League Cup, ναι, από την Σκωτία. Ξεκίνησαν και οι Σκοτσέζοι κανονικά τα επίσημα παιχνίδια, League Cup βέβαια, αλλά είναι επίσημα. Έχει μεγάλο κουπονάκι αύριο. Και το μεγάλο μάτς βέβαια το βράδυ στις 10, το Γαλλία-Ισπανία.

Ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα αναχωρεί αύριο το βράδυ, τα απογευματάκι μάλλον, φεύγει για Κύθνο. Με το καλό, φιλαράκο μου, καλά μπάνια. Καλό καλοκαίρι να έχεις.

Είχαμε και μια δήλωση, άσχημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας για την Εθνική Γαλλίας πριν τον μεγάλο ημιτελικό. Ο Μαριάνο Ραχόι είπε ότι η Γαλλία έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά η επέκταση δεν είναι Γάλλοι. Εντάξει, το είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ ρατσικό αυτό το που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.

Από τον Άφλιο στέλνει φωτογραφία, μου στη φωτογραφία στο Facebook ο φίλος ο Χάρης σε μια πολύ ωραία βραδιά εκεί στο... στην παλιά πόλη. Καλά να περνάς φίλε Χάρη, Άφλιο πανέμορφο. Για το φίλο που με ρωτάει τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, φίλος του Ολυμπιακού από την Τραπετσόνα. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός στη Χοντρινιά θα παίξει φέτος κανονικά στο Καραϊσκάκι. Το καλοκαίρι το γήπεδο θα κλείσει, θα κατεδαφιστεί, θα γίνει από την αρχή ένα νέο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τα παιχνίδια του στο Ολυμπιακό Στάδιο για περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι να είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκι. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα τρελόπεδα, βλέπω 2-1 την Ισπανία και 2-1 την Αγγλία, σκοράκια. Άρα βλέπεις και άσους. Παίξουμε δηλαδή, Ισπανία είναι, μάλλον Γαλλία-Ισπανία. 2-1 το βλέπεις, άρα άσο, να παίξουμε και άσο μαζί. Άσο και 2-1, ανεβαίνει και η απόδοση. Αν πεις το 2-1 φτάνει, καλό είναι. Αλλά και ο άσος που είναι 2-1 θα είναι και άσος. Και το άλλο, Αγγλία με την Αργεντινή, και αυτό ο φίλος λέει 2-1. Καλή επιτυχία φιλαράκο, δεν είναι και μεγάλη έκπληξη να γίνουν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως, ο θεωρώ ότι οι ομάδες όλες έχουν 50% πιθανότητα, μάλλον 33,3% όπως βγαίνει, να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία ή η Αργεντινή, αν και πιστεύω ότι το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι η Γαλλία δείχνει ένα κλικ παραπάνω από τους άλλους. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Μπορεί μια βραδιά κακή να μην πάνε πράγματα καλά και να μην μπορέσει να κάνει κάτι. Πάντως, αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα η Γαλλία είναι λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι στους τέσσερις. Απογοήτευση φίλε Αντώνη, είναι δύο ομάδες, η Αργεντινή και η Αργεντινή, η Βραζιλία. Απογοήτευση άλλη μια φορά. Και η Γερμανία, και εκεί απογοήτευσε, αποκλείστηκε νωρίς. Βέβαια, να βάλουμε μέσα και την Ουρουγουάη, που και αυτή ήταν μια απογοήτευση στο φετινό Μουντιάλ. Εκπλήξη ήταν η Σενεγάλη, το πράσινο ακροτήρι. Προχώρησαν με καλά αποτελέσματα και οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί πήγαν πάρα πολύ καλά. Αποκλείστηκαν δύσκολα και οι δύο στα προημιτελικά. Αλλά Γερμανοί, νομίζω Βραζιλιάνοι και Ουρουγουάη ήταν οι απογοητεύσεις του φετινού Μουντιάλ. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο και στο Γιώργο το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο, μπιλάρα εδώ περίπτερο και εγώ. Καλησπέρα σε όλους τους αδέλφους, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε τραγουδάκι, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 10:30.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Συμπηλάρα σήμερα σας βλέπω, λέει, και από την οθόνη του κινητού. Είπαμε, παιδιά, είμαστε και live στο tvelada.gr, μπορείτε να μπείτε. Ο φίλος ο Θοδωρής έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι, καλησπέρα στην παρέα. Μπιλάρα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Να σε καλά, φίλε.

Να και το φιλαράκι μου ο Νικόλας ο Στέλλας. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και απόψε μαζί σου παρέα στη Βάρδια. Ελπίζω να το πάρει η Αγγλία να πιάσει το στοίχημα που την είχα ποντάρει όταν έδινε 7. Λέει ο Νικόλας, έχει ποντάρει τους Άγγλους το 7, ο οποίος πέρασε καλά από ό,τι είδα φωτογραφίες εκεί στο μπιστρό με την ποικιλία και τις μπύρες. Γεια σου Νικολάκη μου, δουλειά σήμερα. Ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Εγώ Μπιλάρα έχω παίξει πρώτο σκόρερ τον Κέιν, πως το βλέπεις? Εντάξει, δεν είναι εύκολο, είναι... τον περνάει ο Μπαπέ και ο Μέση, πρέπει να βάλει γκολ και στα δύο μάτς, να πάει δηλαδή τελικό η ομάδα του για να βγει πρώτο σκόρερ. Μάλλον να βάλει γκολ να πάει τελικό, ναι, η Αγγλία, να βάλει γκολ και ο Κέιν για να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ. Ο Μάνος Θαραμόπουλος, τον είχα ακούσει πριν λίγες μέρες, είχε πει μάλλον στα μέσα του Μουντιάλ ότι ο πρώτος σκόρερ θα πάει εκεί στα 8 με 10 γκολ και έχει πέσει μέσα μέχρι στιγμής. 8 έχει ο Μπαπέ, 8 και ο Μέση.

Να και ο φίλος μου ο Βασίλης, το καλό φιλαράκι. Γεια σου Μπίλη, εγώ θα παίξω τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό Χ για να κριθούν στα πέναλτι. Και εντάξει, δεν είναι άσχημο, φιλαράκο, υπάρχουν πιθανότητες πολλές. Ημιτελικοί είναι, ομάδες καλές και οι τέσσερις. Πιθανότητες να έρθουν Χ, πολλές είναι. Και να πάνε στα πέναλτι να πληρωθείς καλά, φίλε Βασίλη.

Οι αποδόσεις τώρα για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ είναι το Εμπαπέ δίνει στο 1.85, το Μέση στο 2.50, το Χάρι Κέιν στο 10 που είπε ένας φίλος πριν, ο Μπέλιχαμ είναι χαμηλά στο, πολύ ψηλά στο 21, ο Ντεμπελέ στο 51 και ο Γιορθάμπαλ είναι στο 151. Εντάξει, είναι δύσκολα για τον Ντεμπελέ, για τον Μπέλιχαμ, για τον Κέιν να βγουν πρώτοι σκόρερ. Τα φαβορεί είναι ο Εμπαπέ με 1.85 και ο Μέση στο 2.50. Είπαμε 8 γκολ έχει ο Μέση και 8 γκολ έχει ο Εμπαπέ. 7 γκολ ο Χάλαντ, ο οποίος αποκλείστηκε η ομάδα του η Νορβηγία. 6 γκολ ο Μπέλιχαμ, συνεχίζει με την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν επίσης με την Αγγλία με 6 γκολ. 5 γκολ έχουν ο Οσμάν Ντεμπελέ. Και από 4 γκολ τελείωσε για τον Βινίσιο στο παγκόσμιο, για τον Κινιόνε στο Μεξικό, τον Ισμαήλα Σάρα από τη Σενεγάλη και τον Μικέλ ο Γιαρθάμπαλ από την Ισπανία, που αυτός ακόμα η ομάδα του παίζει σήμερα το βράδυ. Η απόδοσή του να βγει πρώτο σκόρερ, 4 γκολ έχει βάλει, να λέει να βάλει ένα παραπάνω από το Μέση και τον Εμπαπέ, να βάλει 5 γκολ σε 2 αγώνες, δίνει 151, γιατί καταλαβαίνετε πολύ πολύ δύσκολο για αυτό τόσο μεγάλη η απόδοση.

Μπιλάρα, μεγάλο μάτς σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το βράδυ, ακόμα δεν πέρασε 12. Το Ισπανία-Γαλλία. Μια ερώτηση. Τι κάνουμε, λέει, πίτσα ή πιτόγυρα? Μα εδώ είναι, φίλε μου. 10 η ώρα λογικά, σπίτι θα αράξεις με την παρέα σου. Θα πάρουν τα delivery φωτιά αύριο. Για να παραγγείλετε λίγο νωρίτερα, γιατί αν παραγγείλετε 10 παρατέρτο θα τα φάτε στο τέλος του αγώνα. Τώρα πίτσα ή πιτόγυρο, τι να σου πω, φιλαράκο. Περιορέξος λέει κολοκυθόπιτα, πάρε μία πίτσα και βάλε πάνω και το πιτόγυρο. Ταυτόχρονα. Ναι, θα έχουμε παρεούλα αύριο, θα έχουμε εδώ παρέα Δημήτρη Στρατάκη. Παίζει να έχουμε και Τζίτζι αύριο, να περιγράψει το Μουντιάλ. Παίζει αυτή η περίπτωση, αλλά Στρατάκης θα είναι σίγουρα εδώ. Μιλάρα, μια μεγάλη χάρη αν μπορείς, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Αν μπορείς να μας πεις, λέει, τους ομίλους με τις ομάδες που πέρασαν, γιατί δεν τα θυμάμαι καθόλου και δεν μπορώ να τα βρω. Μου κολλάει το ίντερνετ, λέει ο φίλος. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε μέσα να τα βρούμε και να στα πω, φιλαράκο. Νομίζω δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι, λοιπόν, τα βρήκαμε. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό 9 βαθμούς, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3 και Τσεχία με 1 βαθμό. Δεύτερο όμιλο, Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία Ζεγοβίνη 4, Κατάρ 1 βαθμό. Τρίτο όμιλο, Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Αμερική 6, Αυστραλία 4, Παραγουάη 4 και Τουρκία 3 βαθμούς. Στο πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6, Ακτήρια Φανταστού 6, Εκουαδόρ 4 και Κουρασάο, η ομάδα του Κουρασάο, η ομάδα μας, η οποία σφάχτηκε από την Κερκυσία, αυτή είναι η αλήθεια. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4 και την Τινησία 0 βαθμούς. Δεύτερη ομάδα που έχει 0 βαθμούς μετά την Αϊτή και η Τινησία. Βέλγιο 5 στον 7ο όμιλο, Αίγυπτος 5, Ιράν 3 και 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Στον 8ο όμιλο, Ισπανία 7, Πράσινο Ακροτήριο 3, Ουρουγουάη 2, Σαουδική Αραβία 2, εδώ απογοήτευση για την Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος, Γαλλία 9, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 3 και Ιράκ τρίτη ομάδα με 0 βαθμούς. Αργεντινή στον 10ο όμιλο 9, Αυστρία 4, Αλγερία 4, Ιορδανία 0 πόντους. 11ος όμιλος, Κολομβία 7, Πορτογαλία 5, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 4 και Ουσπεκιστάν 0 βαθμούς. Και στο τελευταίο όμιλο, το 12ο, Αγγλία 7, Κροατία 6, Γκάνα 4 και Παναμάς 0 βαθμούς. Άρα έχουμε 0 βαθμούς για Παναμά.

Παναμά, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία, Ιράκ, Τινησία και Αϊτή. Αυτές οι ομάδες δεν πήραν κανένα πόντο στο Μουντιάλ. Με το Κουρασάο πήρε ένα πόντο. Αλλά μας αδίκησαν και δεν πήραμε παραπάνω.

Ένα άλλο στατιστικό έτσι που είναι ωραίο, τα λέμε χαλαρά είμαστε και σήμερα, δεν έχουμε και κάτι. Η Αργεντινή δεν έχει χάσει ποτέ σε ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Το 1930 έχει κερδίσει 6-1, το 86-2-0, το 1990 είχε έρθει 1-1, το... Πότε πάλι, το 14-0-0, το 22-3-0 είχε κερδίσει τους Κροάτες και το 26 είχε κερδίσει την Αγγλία. Όχι τώρα πέρσι με την Αγγλία, άρα στα 5 μάτς που έχει παίξει με τελικούς δεν έχει χάσει ποτέ η Αργεντινή, μόνο μια, έχει φέρει 2 ισοπαλίες. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, στατιστικά είναι για αυτούς που ασχολούνται με την στατιστική. Να μου πεις όλα... Μπορεί να αλλάξουν, εντάξει, στατιστική δεν λέει και τίποτα.

Έχουμε και ένα παιχνίδι, βλέπω, σε εξέλιξη. Το Breda Blik με την Keflavik είναι στο 0-1 στο 21ο λεπτό. Αυτό το πρωτάθλημα για την Ισλανδία. Αργότερα έχει παιχνίδια αργά, μετά τις 12:30. Παιχνίδια από Αμερική, από Ουρουγουάη, βλέπω. Και ένα παιχνίδι από Αργεντινή, τη δεύτερη κατηγορία. Έχει κουπονάκι, αρκετά παιχνίδια βραδινά.

0: 15 λεπτά πριν τις 11, για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Καλώς την Αμαλιάδα με τα καρπούζια.
1: Γεια σου Βασίλα ρε, μάγκας, είσαι μάγκας. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ακούω. Σε 15 μέρες έχω τα γενεθλιά μου. Να μου ευχηθείς από τώρα, για δεν ξέρω να θα ζήσω.
0: Έλα, μας σταμάτησες βλακίες τώρα, βραδιάτικα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κούτα μάρες τώρα λες βραδιάτικα.
1: Ναι, εντάξει. Έχω προνόηση. Θα πάω καλά, θα πάω καλά. Μπαίνω από τα 70, μπαίνω στα 70.
0: Για να σου πω, εκεί στην Αμαλιά, τι πίνεις, φίλε, πίνεις τίποτα?
1: Τίποτα
0: καλό πίνεις εκεί τώρα, γιατί αυτά που λες είναι πέραν σε πιωμένος για να τα λες τώρα.
1: Όχι. Το λέω έτσι για καλαμπούρι.
0: Τι είναι αυτά που μακριά, χτυπά ξύλο ρε άνθρωπο του Θεού, τέτοιες μέρες τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Έχω το τραπέζι μπροστά μου.
0: Χτυπά, ναι.
1: Ναι, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Σε πήρα για την Ιγκλάντα μου.
0: Ποια?
1: Ιγκλαντέρα και πας σε Ελλάδος.
0: Τι είναι αυτό, γλυκό είναι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Είναι Ιγκλάντα.
0: Α, η Αγγλία, η Ιγκλαντέρα, ναι, λέω και εγώ τι είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα
0: Σαμπουάν.
1: Τα βουλγάρικα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είσαστε καλά, Στρατάκης, Τζίκης.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά, όλοι μια χαρά είμαστε, όλοι μια χαρά.
1: Εδώ έχουμε επανάσταση, γυναίκες πολλές.
0: Ναι.
1: 10.000 γυναίκες την ημέρα στην Κουρούτα.
0: Στην Κουρούτα, εντάξει, είναι από τις ωραίες παραλίες της Ελλάδας. Κουρούτα,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος της Πελοποννήσου, λένε.
1: Βασίλη, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Τέτοια παραλία, 17 χιλιόμετρα μήκος και 80 με 100 μέτρα πλάτος, δεν έχω δει ούτε στην Αυστραλία, ούτε στο Νιουζίλανδο.
0: Κάπου θα υπάρχει, μόνο κάπου θα υπάρχει. Κάπου θα υπάρχει.
1: Και καθαρό.
0: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Ναι. Άκου τώρα. Για την Ιγκλαντέρα μου, να γιορτάσω και τα γενεθλιά μου, να πάρει ο Κέιν το παπούτσι.
0: Ναι, το ένα, όχι τα δύο. Πάρει το ένα, το άλλο να πάρει άλλο.
1: Το αριστερό.
0: Ναι,
1: το αριστερό.
0: Όποιο θέλει, όποιο το βολεύει. Να πάρει αυτό, το παντοφλέ, χωρίς κορδόνια.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα και τα δύο πόδια. Ναι, ναι.
0: Και όλοι δύο πόδια έχουμε.
1: Ναι. Κάτι γκολ που είχα βάλει ο Βασίλη, τώρα που θυμήθηκα, άκου.
0: Με τα δύο πόδια μαζί ταυτόχρονα.
1: Άκου.
0: Α, ναι.
1: Το είχα δει από το μήνυμα Παπαϊωάννου,
0: ναι.
1: Το 71 έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ μέσω Καρεσκάκη.
0: Ναι.
1: Και τι είχα δει. Εμείς τον Παπαγιάννη, τον λέγανε η Παπαγιάννη ή Βλάχο τον Παπαϊωάννου το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει ο μπαγκάσας του. Πετάει ο ψημόγυαλος μια σιλοκρεμασί σέντρα από δεξιά, την κοντρολάρει με το δεξί και με το αριστερό στο γάμα.
0: Και μετά...
1: Α, δεν θυμάμαι πόσο είχε έρθει τελικό.
0: Και μετά το κάνεις και εσύ, Και μετά το κάνεις και εσύ αυτό.
1: Και μετά το κάνω μέσα στον Ατρόμητο εγώ.
0: Ναι, με τα δύο πόδια ή το ένα.
1: Γιατί, για, άκου, μου λέγανε οι συμπαίκτες, μου λέγανε, ρε Διονύση, αυτό το κάνεις στην προπόνηση.
0: Εσύ και
1: το
0: ο Πελέ.
1: Δεν θα βγει. Δεν είναι μάγκες, έτσι δεύτερε. Εγώ είμαι από την Αμαλιάδα. Κάνει σέντρα ο Πάτσλης. Ναι, ο Σκαρπέλης κάνει σέντρα, κοντρολάρω δεξιά και αριστερά στο γάμα η μπάλα. Και λέω, να το, όλες οι γυναίκες μου μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Τι μου λες τώρα, γίνεται, θέλει πίσω.
0: Δεν σου λέω, πήγε καλά, γίνεται τον πύργο.
1: Δηλαδή, να είσαι συγκεντρωμένος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ξέρεις και μπάλα για να το κάνεις.
0: Με αυτό. Τα δύο πόδια ταυτόχρονα σου τα αρέσει.
1: Όχι.
0: Με το ένα από με τα δύο μαζί.
1: Πάει αριστερά η μπάλα στο αριστερό μου.
0: Ναι,
1: στο
0: και, με... και μετά.
1: Τι έγινε, χαμός.
0: Χαμός, μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Λάος.
1: Για το κλουτρολάσιο προπονητής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Άντε μου, να δώσω.
0: Να είσαι καλά. Δώσε.
1: Στο Επιτάλιο, στο Βασιλάκι μου το Καλατιάνι, στον Μπονόβα, στον Τζάκ του Χατζηαθανασίου και στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα και στον Γιάννη μου από τα Αρφαρά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια σου φίλε μου,
1: δουλειά,
0: για χαρά. Να
1: είσαι
0: καλά, για χαρά. Εκεί στην Αμαλιάδα τα καραπούζια είναι ωραία και όχι μόνο. 10 λεπτά πριν τις 11, ο Ντεμέλο, φίλος μας, ο οποίος έμαθα πληροφορίες ότι σουτάρει και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάμε για το φίλο που είπε πίτσα ή πιτόγυρα. Εγώ προτείνω, λέει, μακαρονάδα. Εντάξει, και αυτό είναι μια επιλογή. Μακαρόνια, βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο να βλέπεις μπάλα και να βλέπεις να έχεις μακαρονάδα με, εκεί, με τις σάλτσες, με τις καρμπονάρες, με τα κρέμες γάλακτος, να τα κάνεις χαλιά. Μπήκαν ακόμα, πεταθείς όρθιος, να φύγουν τα μακαρόνια, σε κυνηγάει η γυναίκα μετά. Ενώ η πίτσα είναι πιο, έτσι, πιο εύκολη στο να τη φας όταν βλέπεις αγώνα. Πιο αραχτός δηλαδή, κάθεσαι. Το ίδιο και το πιτόγυρο. Το πιάτο, το άλλο μακαρόνια, πρέπει να είσαι κάτω. Το κεφάλι κάτω, να σηκώνεις το κεφάλι να βλέπεις την μπάλα. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Αλλά είναι ωραία όμως. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι προτιμά, ό,τι προτιμά το στομαχάκι του. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντως, 10 η ώρα, με τον κύριο Στρατάκη.

0: Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει μπιλάρα οι 8 πρώτοι παίκτες, λέει, που... Ασχετή, χάσαμε το μήνυμά σου, Θοδωρή, μισό λεπτάκι. Οι 8 Μέση με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Λοιπόν, είναι ο Μαραντόνα, μιλάμε για Μέσους, έχει βάλει 8. Ο Ριβάλντο με 8. Ο Μπέλιχαμ, ο οποίος παίζει, έχει ακόμα μάτς να δώσει. Μπορεί και ένα, μπορεί και δύο μάτς. Μάλλον δύο μάτς σίγουρα, γιατί έχουν και το μικρό τελικό. Είναι πολύ, πολύ κοντά, 7. Έτοιμος να γράψει ιστορία, να περάσει και τον Ρονάλντο, το Ριβάλντο και τον Μαραντόνα, αν βάλει δύο γκολ, να τους πιάσει αν βάλει ένα. Μιλάμε για Μέσους. Ο Χάμες Ροντρίγκες έχει βάλει 6. Ο Σνάιντερ 6. Ο Ριβελίνο 6. Ο Λόταρ Ματέους 6. Ο Μπόνιεκ 6. Και ο Μορλόκ ένατος με 6 πόντους, με 6 γκολ. Και ο Ζιντάν στη 10η θέση με 5 γκολ, μαζί με τον Ζίκο, τον Πλατινί, τον Έσκενς, τον Γουίλμονς. Αυτή είναι. Και από εκεί πέρα, 16ος ο Χόντα με 4, ο Τσάλτον, Μπόμπι Τσάλτον με 4 και ο Σόκρατες με 4 γκολ. Μιλάμε για τους Μέσους που έχουν σκοράρει σε παγκόσμια κύπελα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Νικόλας, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από την Αρτέμιδα. Και ο φίλος ο Τάσος, Μπιλάρα καλησπέρα. Φοβερή ποικιλία στον Μπιστρό, πήγαμε ένα φιλαράκι και φάγαμε. Σήμερα το απογευματάκι πήγαμε και τις μπύρες μας, πολύ ωραίο μαγαζί. Και συνιστώ την ποικιλία κρεατικών. Εμείς θα έχουμε, παιδιά, είπαμε άλλη μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι, κρύσταλλο. Για ένα φίλο ή μια φίλη, για δύο άτομα είναι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 τελευταία κουμπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Κύριε Δήμο, τι βλέπεις αύριο για Γαλλία, Ισπανία?
1: Εγώ θέλω Ισπανία.
0: Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία.
1: Τελικό Ισπανία, Αγγλία.
0: Και θα το πάρει ποιος?
1: Ναι.
0: Θα το πάρει ποιος? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.
1: Ισπανία, Αγγλία, θα το πάρει Αγγλία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δήμος Απαλιάρης προβλέπει Ισπανία να πάει τελικό και Αγγλία και να το πάρει Αγγλία. Αυτό βλέπει ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Τώρα δεν ξέρω ο Γιώργος αν ακούει από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, γράφει το όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος ο Μάκης, καλησπέρα στην παρέα. Από Παγκράτη ο φίλος ο Μάκης, κοντά εκεί και ζωγράφου. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Ο Πανιούνιος, από ό,τι βλέπω, παίρνει και το ζήσει κάτι στραβό. Ποιο? Δεν το δοκίμασα. Λογικά ναι, λογικά ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε Ισπανία, Αγγλία, το παίρνει η Άγγλη. Λέει ο Δήμος, παίξτε, έχει έμπνευση. Που είναι η Γαλλία, λες. Λες να γίνει κανένα γκέλα σήμερα? Για να δούμε. Ματσάρα, παιδιά, σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. 3 ώρα, 10 η ώρα δικιά μας. 3 η ώρα Αμερικής εκεί. Είπαμε, εδώ θα είμαστε με το Δημήτρη Στρατάκη να τα σχολιάζουμε, να τα λέμε εδώ με την ώρα του παιχνιδιού. Αν έρθει και ο Τζίτζης, θα νοστιμήσει λίγη παραπάνω με την μετάδοση του Τζίτζη. Το 5 στον 6, ο 6 στον 8. Ο 8 σουτάρι, μπάλα στα πουλιά. Καλημέρα στη Μαρία, φιλάκια πολλά. Αυτά είναι του Τζίτζη, περιγραφές. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλημέρα και στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολωνό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είμαστε και live όσοι θέλετε να μας δείτε, και tvelada.gr, και έχονται ωραία πράγματα. Ο Ανδρέας, ο φίλος μας ο Πανιώνιος από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, Ανδρέα, μόλις το είπα για το Ζήση Χατζηστραβό, ο οποίος θα παίξει στο Μανιό τη νέα χρονιά. Μανιός ο οποίος κάνει μεταγραφές, καλούς παίκτες για να μπορέσει να ανέβει μετά από χρόνια και πάλι στη Super League, εκεί που θα γίνει μάχη, γιατί υπάρχει μόνο ένας όμιλος και θα είναι όλες οι ομάδες μαζί. Να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό, ομάδες που έπεσαν πέρυσι. Μαρκόπουλο, παιδιά, Γκαγκάτσης Μάκης. Είναι στο Μαρκόπουλο τώρα πια, γενικός αρχηγός στο Μαρκόπουλο, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Για το φίλο που ρωτάει για τον Κρίστιανσεν, φίλε μου, δεν είναι μεταγραφή, μάλλον ναι, είναι δανεισμό με οψιόν αγοράς ο Πανέκος από τη Λέστερ. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια εδώ πάντα. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Βραδάκι Δευτέρας, με ζέστη έξω, υγρασία αρκετή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11.

Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 11. Φίλε Γιώργο, ναι, έχει παιχνιδάκια αύριο. Εκτός το μεγάλο μάτς βέβαια που ο κόσμος εκεί θα παίξει, εκεί θα πάει να ασχοληθεί περισσότερο με το παιχνίδι της Ισπανίας με την Γαλλία. Ίσως το συνδυάσω και με την επόμενη μέρα το Αργεντινή με την Αγγλία. Έχει παιχνιδάκια, είπαμε, είναι προκριματικά του Champions League. Είναι οι αγώνες που έγιναν πριν μια εβδομάδα. Τα δεύτερα παιχνίδια, ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ πολύ γνωστές στο ευρύ κοινό. Να πούμε το πρόγραμμα, μισό λεπτό να το βρω και να το πω, φιλαράκο. Για έναν φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι της Τζουγκάρτε με την Χάλμσταντ έγινε, είναι 3-0 με ένα 2-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα για τα προκριματικά.

Λοιπόν, τα παιχνίδια ξεκινάνε το πρώτο στις 6, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα μιλάμε για τα παιχνίδια που είναι για τα προκριματικά του Champions League. Είναι Κουόπιο Βαρντάρ, Ίντερ Κλαμπ με την Red Ibs, Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν, Γκιόρι Έτο με την Ρέκιαβικ, Ρίγα Αραράτ από την Αρμενία, The New Sense Σαμπάχ, Λεύσκη Σόφιας Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ντρίτα Κάουνου Ζαλγκύρης. Μετά έχουμε παιχνίδια 10 παρατέταρτο, είπαμε, για το League Cup της Σκωτίας. Αρκετά παιχνίδια και εδώ. Και στις 10 έχουμε ακόμα 3 μάτς, τα 2 για τα προκριματικά Champions League, Λάρνε με την Τρε Φιόρι και Σάμο Κρόβερς με τη Φλωριάνα. Και στις 10 ένα παιχνίδι για το Europa, προκριματικά για το μάλλον Conference, La Fiorita με την Ούνα Στράνσεν. Αυτά τα παιχνίδια έχει αύριο Τρίτη. Βέβαια πρέπει να δείτε και τα πρώτα μάτς, παιδιά, πόσο είχαν έρθει οι ομάδες. Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Η φίλη μας Κατερίνα, καλησπέρα στην παρέα. Και από μένα και από τον Κώστα, ο οποίος σήμερα ρεπάρει. Είμαστε μπαλκόνι, μπυρίτσα και απολαμβάνουμε το σταθμό. Να είστε καλά, παιδιά, Κατερίνα και Κώστα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, χαλαρές βράδιες τώρα, καλοκαιράκι. Χαλαρά, δεν έχουμε τίποτα. Από τουλάχιστον εδώ από τα ελληνικά, οι μεταγραφές για τις ομάδες συνεχίζονται για όλες τις ομάδες. Ξεκινάνε προετοιμασία και οι πιο έτσι ομάδες εκτός του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού. Ξεκινάνε και οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά την προετοιμασία τους για το νέο πρωτάθλημα. Μεταγραφές κάνουν όλες οι ομάδες. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Για το Γόκαπ, φιλαράκο, τα πράγματα δεν γίνε. Μάλλον για τον Ολυμπιακό και τον Γόκαπ, μάλλον θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Θα πάει για Ντουμπάι, εκεί που δίνουν πολλά χρήματα. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε.

Θα πούμε κάτι για το τένις, ότι η Μαρία Σάκαρη έκανε πρεμιέρα με νίκη μπροστά στο ελληνικό κοινό, επικρατώντας με straight set για την Ελληνίδα τενίστρια. Ήταν μια ιστορική νίκη, καθώς ήταν η πρώτη σε τουρνουά επί ελληνικού εδάφους. Και τώρα παίζει και ένα παιχνιδάκι από ό,τι βλέπω, το έχει και Tier 2 Live. Ένα παιχνίδι Γραμματικοπούλου με την Sparks, αν δεν κάνω λάθος.

ο φίλος μας ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα παρέα. Ο φίλος ο Μανώλης από τα Χανιά. Μπιλάρα, χαμός στα Χανιά, πολύ κόσμο. Τώρα Χανιά, Κρήτη γενικότερα πηγαίνει πολύς κόσμος το καλοκαίρι για διακοπές.

για τον Καρέτσα που ρωτάει ο φίλος. Η Ντόρτμουντ επιμένει για τη μεταγραφή. Έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη. Η ομάδα από το Βέλγιο, η Γκένκ, δεν θέλει περισσότερα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καρέτσα.

Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου κανονικά, Σάκης Μπουζούνης, 6 ώρα, 6 με 8, τον ακούτε εδώ στον σταθμό, 6 με 8 με το μαγαζίνο του σταθμού.

Ο φίλος ο Κώστας που βλέπετε και γενέθλια εδώ στο Facebook, χρωστά μου χρόνια πολλά. Να σου πω πρώτα απ' όλα, φίλε, για τα γενέθλιά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, λέει, Μπιλάρα, από την επόμενη εβδομάδα έχετε μεγάλο κύμα καύσωνα. Θα φτάσουμε, λέει, 38-39 βαθμούς. Ναι, το άκουσα και εγώ, κάπου το διάβασα. Και εγώ θα έχουμε πολύ ζέστη. Εντάξει, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και τις ζέστες. Έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια να έχουμε πολύ ζέστη με καύσωνα και σαραντάρια. Τι να πούνε και οι Άγγλοι που έχουν και αυτοί 35-36 βαθμούς. Και σε πολλά μέρη στην Ευρώπη που έχει πάρα πολύ ζέστη και χάνεται κόσμος. Ορμάτε, παιδιά, στις παραλίες. Όσοι δεν έχετε κάτι, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε άδεια, έχετε ρεπό, παραλία, δροσιά, μπανάκι. Ο φίλος που είναι ψαγμένος μου λέει, Μπιλάρα, στο στίγμα, έχω να σου πω 4 παιχνιδάκια από τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, την Κόπιο με τη Βαρντάρ, άσο και γκολ-γκολ. Την Γκέωρι Έτο με την Ρέκιαβικ, άσο και γκολ-γκολ. Και άλλα δύο μάτς, την Τρίτα με την Κάουνος Αργύρης, γκολ-γκολ. Και The New Sense με Σαμπάχ, διπλό και over 2,5, λέει ο φίλος. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Μάλλον θα τα έχεις κοιτάξει τα παιχνιδάκια, θα τα έχεις διαβάσει και τα βλέπεις τα σημεία που μας είπες. Καλή επιτυχία, σου εύχομαι. Για τα παιχνίδια, φίλε, της Σκωτίας, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι Link Up, το οποίο ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα. Είχε παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι League Cup Σκωτίας, δεν είναι πρωτάθλημα, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί σε επίσημα παιχνίδια. Πρώτα με το League Cup, θα ξεκινήσει σε λίγο και θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρωταθλήματα εκεί στη Σκωτία.

Εντάξει, παιδιά, για την αποβολή του παίκτη της Ελβετίας, εντάξει, ο κανονισμός το λέει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, έκανε θέατρο, δεν ήταν φάουλ αυτό που ζήτησε. Γι' αυτό γιατί πήρε την κίτρινη κάρτα πίσω στον Παρέδες και έδωσε κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ελβετίας και τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα στο κέντρο του γηπέδου έκανε ένα λάθος ο παίκτης της Ελβετίας. Πήγε να πάρει το φάουλ, οκ, okay, αλλά νομίζω ήταν λίγο τραβηγμένη η αποβολή του. Εντάξει, στην ουσία πήγε να, όχι στην ουσία, πήγε να ξεγελάσει το διαιτητή, αλλά δεν κερδίζει κάτι. Τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποβάλει στον παίκτη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα από εκεί πέρα οι κανονισμοί είναι λίγο πιο σκληροί. Ελβετία έμεινε με 10 και δεν μπορούσε να αντέξει παραπάνω. Μια Ελβετία η οποία το πάλεψε με την Αργεντινή, σοφάρισε 1-1. Μετά την αποβολή το πράγμα δυσκόλεψε περισσότερο και ήρθαν 2 γκολ στην παράταση για το 3-1 της Αργεντινής με την Ελβετία.

ο φίλος ο Θοδωρής. Καλησπέρα μπιλέρα και από εμένα, από το Αίγιο. Ο Γιώργος από το Εγάλεο στο Περίπτερο. Καλησπέρα μπιλάρα, θα είμαστε παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 3.

Ορίστε. Μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το παγκόσμιο κύπελο, ο Νεϊμάρ ταξίδευσε στο Las Vegas, όπου συμμετείχε στον κορυφαίο τουρνουά πόκερ στον κόσμο. Αυτό. Εντάξει, και πολύ πολύ μαύρα. Σου λέει τι να κάνουμε, να ξεχαστούμε, να πάμε να παίξουμε ένα ποκεράκι στο Las Vegas. Στον κορυφαίο, είπαμε, τουρνουά πόκερ στον κόσμο. Πήγε ο Νεϊμάρ, πετάχτηκε και μια βολτούλα. Όλα καλά. Εντάξει, άφησε τον αποκλεισμό λίγο πίσω. Μια-δύο μέρες και τώρα πάλι ο Νεϊμάρ εκεί στα τραπέζια πόκερ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος από το Καματερό εδώ κοντογείτονας, και στο φίλο μας το Δήμο που είναι γείτονας εδώ από το Ήλιον.

Ο φίλος ο Καστέλο λέει την κίτρινη την έφαγε υποχρεωτικά για να πάρει πίσω την άδικη κίτρινη του Αργεντίνου παίχτη. Ναι, δεν λέω, ο κανονισμός έτσι λέει, με το VAR. Πήγε στο VAR, είδε ότι δεν υπάρχει φάουλ και απέβαλε τον παίχτη με δεύτερη κίτρινη. Πήρε πίσω την κίτρινη στον παίχτη της Αργεντινής. Φίλε Καστέλο, έχεις δίκιο, αλλά εντάξει μωρέ, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα. Είναι μια φάση στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, ο παίκτης της Ελβετίας έκανε το λάθος, okay, το θέατρο το να ξεγελάσει του γιατί να πάρει φάουλ, αλλά δεν υπήρχε φάουλ το οποίο είναι να πει να το κάνει απευθείας, να βάλει γκολ ή να κερδίσει κάποιο πέναλτι. Εντάξει, okay, το έκανε το λάθος. Νομίζω είναι αυστηρή αποβολή αυτό. Όταν έχει και μία κίτρινη ο παίκτης, εντάξει, νομίζω ήταν αυστηρή αποβολή. Δεν λέω αδική, αυστηρή. Πρέπει λίγο ο κανονισμός να το φτιάξουν λιγάκι οι διαιτητές, οι FIFA που το φτιάχνουν. Να μην είχε κίτρινη, να πω δώσ' του μια κίτρινη. Τώρα μια κίτρινη έχεις και βλέπεις ότι το φάουλ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την Αργεντινή να δεχθεί κάποιο γκολ και αυτά. Νομίζω είναι λίγο τραβηγμένη μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα, ας πρόσεχε ο παίκτης της Ελβετίας να μην κάνει θέατρο, να μην πάρει κίτρινη. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είναι πάντως τραβηγμένη αυτή η δεύτερη κίτρινη, αλλά ό,τι έγινε έγινε, δεν αλλάζει κάτι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το κέντρο της Αθήνας, φύλακας, καλή βάρδια φιλαράκο.

Beck. My father worked until he fell. Gave his lungs to a company. Held the same roads way. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός έχει ένα φιλικό από ό,τι βλέπω με την Rapid Vienna στις 7 Τετάρτη το βράδυ. Βραδάκι, απογευματάκι τέλος πάντων. 8 η ώρα παίζει και η ΑΕΚ με την Φίτεσε στις 8. Οι ομάδες ετοιμάζονται γενικά σε όλη την Ευρώπη με φιλικά παιχνίδια για το νέο πρωτάθλημα. Έχει αρκετά παιχνίδια Τετάρτη με φιλικά και μερικά είναι και δυνατά φιλικά. Έχει Μπόχουμ Άγιαξ. Έχει τα πιο σημαντικά Ραπίδ Βιέννης Παναθηναϊκός, Λιόν Σερβέτ, Σάρτσμπουργκ Μπασάξεχιρ, Φίτεσε ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, σε 7:30 με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού, επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φορτούνα Σιτάρντ την Παρασκευή στις 7:30. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, ένα παιχνιδάκι σε εξέλιξη. Breidablik με την Keflavik για την Ισλανδία 0-1 στο 50 στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκίνησε ακόμα ένα μάτς επίσης από την Ισλανδία. Vestri Fylkir 0-0 στο έκτο λεπτό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα σε κάποιον φίλο που μας περιμένει. Καλημέρα. Ναι.
1: Γεια σου, Μπιλαρά.
0: Γεια σου. Πού είσαι, ρε φίλε Πανιώνιε. Πού είσαι, ρε Πανιώνιε.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούω. Μ' ακούς εσύ.
1: Έλα, ρε Μπιλαρά, τι κάνεις. Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, ρε Πανιώνιε, τι κάνεις.
1: Βασίλη, δεν σ' ακούω.
0: Σ' ακούω εγώ μια χαρά. Εσύ μ' ακούς τώρα. Έλα. Ξαναπάρε φίλε Αντρέα Πανιώνιε. Ξαναπάρε μας τηλεφωνάκι. Μάλλον κάποιο θεματάκι είχαμε με τη γραμμούλα και δεν μας άκουγες. Εμείς ακούγαμε κανονικά, αλλά ξαναπάρε μας να τα πούμε κανονικά. Για πάμε τώρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα τώρα.
0: Δεν σ' ακούω εγώ τώρα όμως. Τι έχεις κάνει τώρα.
1: Για...
0: πάμε τώρα καλά. Τώρα σ' ακούω μια χαρά.
1: Τώρα μ' ακούς, εντάξει.
0: Καμπάνα. Σαν να σε δίπλα.
1: Πιλάρα,
0: τι κάνεις, φίλε Πανιώνιε.
1: Καλά, ρε Πιλάρα, εδώ στον αγώνα στη δουλειά είμαστε.
0: Πότε είναι το καλό, φεύγεις αδειούλα, ξεκουράζεσαι.
1: Δεν θα φύγω, ρε φίλε. Δεν έχω πουθενά να πάω. Εντάξει, δεν, άμα δεν είσαι και μόνος σου, δεν έχεις παρέα να πας κάπου, οπότε εδώ.
0: Εντάξει, θα πας σε παραλία. Και εδώ καλά είναι να ξεκουραστείς.
1: Εντάξει. Εσύ θα πας που δεν απειλεί.
0: Χαλκίδα σίγουρα με τα πιτσιρίκια στα πεθερικά κάποιες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αλλού, ακόμα δεν έχω κανονίσει τίποτα. Δύσκολα τα πράγματα φέτος. Θα δούμε. Θα δούμε πώς τριήμερο, τετραήμερο, αλλά Χαλκίδα σίγουρα στα πεθερικά. Πάλι καλά που έχουμε τα πεθερικά εκεί.
1: Εντάξει. Και πότε με το καλό φεύγεις.
0: Λογικά θα φύγουμε εκεί στα αρχές Αυγούστου.
1: Αρχές Αυγούστου.
0: Εκεί, 5-6 Αυγούστου κάπου εκεί. Και θα γυρίσουμε 22-23 κάπου εκεί.
1: Ωραία. Καλά να περάσει, αν δεν ξαναμιλήσουμε, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Για λέγε για τον Πανιώνιο, τι γίνεται. Βλέπεις, Μουντιάλ, τι λες, πάμε πρώτα για το Μουντιάλ πρώτα, τι βλέπεις εσύ.
1: Πάμε για το Μουντιάλ, ναι. Απελπισία, φίλε, εγώ στεναχωρήκα πολύ με τη Βραζιλία.
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν και ομάδα που μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Ναι, την περίμενα λίγο καλύτερη όμως, δεν ξέρω, εντάξει, με απέλπισε η Βραζιλία. Η Ολλανδία πάλι δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τις υποστήριζα και τους Ολλανδούς. Τώρα δεν ξέρω, εγώ τώρα υποστηρίζω την Αγγλία.
0: Την Αγγλία,
1: Αγγλία. Εγώ πιστεύω ότι περάσει αύριο την Αργεντινή. Τη Τετάρτη.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, αλλά δεν είναι και. Οι Μπουκ την έχουν την Αγγλία ψιλοφαβορή να περάσει.
1: Ναι.
0: Όχι μεγάλη διαφορά βέβαια οι αποδόσεις.
1: 2,70 δεν έχει τον Άσο.
0: Κάτσε να σου πω μισό λεπτό. Να το βρω. Και να σου πω μισό λεπτό. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, νομίζω ότι είχε ανέβει λιγάκι από χτες που ήταν στο 2.35 χτες, νομίζω ανέβηκε τώρα. Έχει πάει στο 2.70 και το χ και το διπλό 2.95. Εντάξει, νοριακά φαβορή δεν είναι, δεν το λες φαβορή τώρα, 2.70 με 2.95 δεν λες ότι είναι φαβορή κάποια ομάδα.
1: Όχι, όχι, το έχει πειρασμένο, αλλά πιστεύω θα το πάρει η Αγγλία, πιστεύω, γιατί με το χέρι του δεν το ξεχνάνε οι Άγγλοι.
0: Μόνο εντάξει, δεν ξεχνάνε, πρέπει να παίξουν καλά. Καλύτερα από τους Αργεντίνους. Για να δούμε, είναι σπουδαίο μάτς και το σημερινό είναι σπουδαίο μάτς, το αυριανό μάλλον της Τρίτης.
1: Το αυριανό δεν μπορώ να δω, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
0: Εγώ βλέπω Γαλλία από την αρχή του Μουντιάλ, όταν είναι τα πρώτα μάτς, είπα ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία είναι ένα κλικ, τουλάχιστον μικρό κλικ παραπάνω από τις υπόλοιπες. Τώρα τι θα γίνει αν το πάρει, γιατί ξέρεις, είναι παιχνίδια και μια βραδιά. Μπορεί να μην σε πάει μπάλα, μπορεί να πάει στο δοκάρι. Και να φας ένα γκολ και να μην μπορεί να το βγάλεις να το γυρίσεις. Είναι
1: μπράβο,
0: πολλά.
1: Ναι, κάποια ατυχία ή ξέρω κάτι να γίνει, ξέρω εγώ τελευταία στιγμή, κάποια κόκκινη κάρτα, παίζουν πολλά ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό. Απλά λέω ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά, όχι πίσω έχει πρόβλημα, καλή είναι και πίσω, αλλά από τη μέση και μετά όμως είναι διάολοι. Και ο Ντεμπελέ και ο Λίσε και ο Μπαρκολά και ο Μπαπέ είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα στιγμή ζημιά. Να δούμε. Και βέβαια και από την άλλη μεριά η Ισπανία και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νεανική ομάδα, τρέχει πολύ. Passing game, το γνωστό. Και η Ισπανία είναι μια σπουδαία ομάδα και η Ισπανία.
1: Εγώ πιστεύω να το πάρει δηλαδή για μένα, εντάξει, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να παρακολουθήσω και πολλά παιχνιά. Γιατί δουλεύω βράδυ που πάω 2-3 η ώρα και.
0: Τώρα τα παιχνίδια είναι καλά, είναι 10 η ώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι, τα νωρίς δεν τα βλέπω, πίλη, δεν μπορώ να το πει. Νωρίς.
0: Τελειώσανε τα νυχτερινά, τέλος.
1: Τα βραδινά, τα πρωινά βλέπω.
0: Ναι, τώρα δεν έχει, άρα τελειώσαμε.
1: Τελειώσανε τώρα. Τώρα θα πάρω την Τετάρτη να κάτσω να πάρω ρεπό το παιχνίδι και αύριο μάλλον θα το κλείσω νωρί να πάω να δω το παιχνίδι και μετά να ξαναβγω πάλι. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, δηλαδή από ό,τι έχω δει τα παιχνίδια, η Γάλλη είναι πολύ καλή ομάδα. πολύ δεμένη.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή.
1: Έχει πολλή ποιότητα. Πιο ομάδα από την Ισπανία. Εγώ πιστεύω θα την περάσει την Ισπανία. Εκτός άμα γίνει, ξέρω, κάτι τραγικό. Και... τι αποδοσή έχει η Ισπανία με τη Γαλλία?
0: Ισπανία. Φαβορεί τους Γάλλους έχουν και εδώ οριακά όμως. 2.40, 3.15, 3.20.
1: Ναι, την έχει.
0: Τη Γαλλία φαβορεί με 2.40. Ναι,
1: ναι, 2.40, ναι, την έχει. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Γαλλία. Εντάξει, εγώ θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά εγώ πιστεύω να το πάρει η Γαλλία δεν τη χάναμε. Γιατί είναι εντάξει, πιο καλή ομάδα έτσι, από όλες τις ομάδες. Δηλαδή...
0: έχει δείξει καλύτερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει δείξει στα παιχνίδια της ότι παίζει καλύτερα, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, ειδικά μεσοπιθετικά είναι πολύ πλήρες. Είναι, δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπιάσεις. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπιάσεις. Για πάμε και λίγο στα ελληνικά. Τι βλέπεις για την Πανιωνάρα μου?
0: Πήγατε Χατζησταυρό, ε?
1: Ναι, ναι, τον πήρε. Θα τον ανακοινώσουμε αύριο.
0: Ναι, πάει από τον Εμαΐδα. Αύριο φεύγει και αυτό να πάει στην προετοιμασία. Εντάξει, είναι ο Πανιώνας δυναμώνει αρκετά. Θα πάει για να πάει να πάρει την άνοδο. Βέβαια, είναι και άλλες ομάδες. Είναι τώρα ένας όμιλος. Δυσκολεύει το πράγμα περισσότερο. Θα είναι Πανσεραϊκός. Θα είναι η Λάρισα με νέο πρόεδρο που και η Λάρισα θέλει να ανέβει. Θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Και νίκη Βόλου. Και νίκη Βόλου, σωστό. Σωστό, και νίκη Βόλου. Ναι. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Super League 2, έτσι πως πάει τα πράγματα, θα είναι δύσκολο.
1: Εγώ πιστεύω θα ανέβει φέτος. Εντάξει, άμα δεν ανέβει και φέτος, φίλε, ο Πανιώνης, δεν νομίζω θα ανέβει. Εγώ πιστεύω θα ανέβει.
0: Για να το
1: ντουέτο μαζί με τον Μπάσκετ θα ανέβουμε. Να χαρούμε λίγο, γιατί λείπει ο Πανιώνης, φίλε, εντάξει. Πανιωνάρα λείπει. Να. Πόσο στήχησε ο Σαρακατσίδης σε αυτό που πήρατε τον Πανιώνη, πολύ καλός, ε.
0: Καλός θεματοφύλακας, ακούγω τα καλύτερα λόγια για τον παίχτη αυτόν.
1: Ναι, ναι, είναι, μιλάμε ότι αυτό θα ψήσει η εποχή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω πόσο στήχη τελικά, ρε φίλε.
0: Δεν το ξέρω, 150 νομίζω. 150 νομίζω. Αντρέα μου, ή θα περιμένει λίγο, γιατί έχω διαφημίσει, θα ξαναπάρει. Περίμενε. Πάμε στο διαλυματάκι μα εμεί. Ναι, ναι. Πάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Ανδρέα μου. Έλα, Ανδρέα.
4: Λευτέρης, Μπίλη.
3: Λευτέρης, sorry. Ανδρέα σε λέω. Ναι, Λευτέρης.
4: Λευτέρης.
3: Για πες.
4: Που λες 150 στοίχηση.
3: Νομίζω 150 ή 200 ή 150, κάπου εκεί πέρα πριν μεταγραφή. Είναι καλό σηματοφύλακα Ψιλικάς. Τον πιστεύουν πολύ και τον έχει κανονικά και στην προετοιμασία.
4: Ναι, ναι, τον έχει πάρει, το έχω ακούσει.
3: Και έπαιξε αρκετά παιχνίδια πέρυσι. Τον έβαζε ο προπονητής Πανιωνίου πέρυσι στη Super League. Ναι, τον έβαλε, ναι.
4: Ναι, αλλά έχει... είναι καλός, είναι πολύ καλός ο Πιτσιρικάς. Έχει βάλει και κάποιο ποσοστό μεταπόλησης.
3: Δεν το ξέρω, φίλε, δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρω. Γιατί υπάρχει λίγο γκρίνια που πάει.
3: Ναι, υπάρχει πολύ γκρίνια τον Πανιωνίου.
4: Ναι, γιατί είναι ικανός, δηλαδή θα αφήσει.
3: Μακάρι να δουλέψει το παλικάρι, νέο παιδί, είναι Ελληνόπουλο, είναι μακάρι να δουλέψει και να φτάσει όσο ψηλά μπορεί. Μακάρι.
4: Το Παναθηναϊκό βλέπω καλές μεταγραφές, κάνει Μπίλη.
3: Όλες και ο ΠΑΟΚ τώρα τελευταία με τις μεταγραφές πήρε δυνάμωση και ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Θα είναι ένα πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, νομίζω ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα μείνει πίσω όπως έμεινε πέρυσι και ήταν ο Λεβαδιακός τέταρτος. Νομίζω ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα γίνει μάχη.
4: Ίδια τετράδα πάλι.
3: Θα γίνει μάχη, τετράδα, ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν θα μείνει τόσο πολύ πίσω όπως πέρυσι που κυνηγούσε τον Λεβαδιακό. Θα είναι πολύ καλύτερος φέτος.
4: Θα είναι δυνατός, γιατί από ό,τι βλέπω και...
3: Κάναμε, πήρε καλούς παίκτες, προπονητή με άλλη φιλοσοφία. Βέβαια, όλα στο γήπεδο φαίνονται. Θα δούμε, σίγουρα. Θα δούμε.
4: Γιατί δίνει φαβόρη τον Ολυμπιακό στο στοίχημα, αρέσει πίλη.
3: Μια εταιρεία, εγώ βλέπω κάποιες εταιρείες, μία δίνει τον Ολυμπιακό 2,50, άλλη δίνει την ΑΕΚ 2,30, άλλη δίνει 4 τον Ολυμπιακό, 3,5 την ΑΕΚ, είναι πεζόμενα, εκεί είναι πεζόμενα.
4: Η ΑΕΚ πόσο την έχει για πρωταθλητρία πάλι.
3: Εγώ σε ένα site που κοιτάω τώρα, σε ένα στοιχηματικό, την έχει, την έχει 3,60, 3,80 και τον Ολυμπιακό 3,50, κοντά. Εντάξει, πάντως συνήθως οι εταιρείες στοιχηματικές, αν δεν γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, την έχουν πάλι φαβορή. Ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα την βάζουν φαβορή πάλι. Εκτός αν έχει πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία αλλαγή μέχρι τώρα, δεν έχουν φύγει παίχτες, βασικοί παίχτες. Και αυτό την έχει πάλι σαν φαβορή μαζί με τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων, κοντά.
4: Κοντά, ναι, εσείς οι δύο πάλι, ναι. Και να σε ρωτήσω, και για πες μου και τώρα για αύριο, έχεις βάλει Γαλλία, βλέπεις αύριο εσύ?
3: Ναι, Γαλλία βλέπω.
4: Γαλλία, και μεθαύριο την βλέπεις, Τετάρτη?
3: Τα εκεί, φίλε.
4: Αν έπαιζες
3: κάτι, θα έπαιζε να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες.
4: Το γκολ,
3: ναι. Ναι, στο Αγγλία, στο... και στο Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία μπορεί να γίνει και το γκολ και αυτό. Δηλαδή είναι ομάδες που βάζουν γκολ.
4: Ναι.
3: Θα δούμε, πάντως μάτς είναι δύσκολα. Μάτς, εντάξει, να μου πεις, η μητελική δεν θα είναι εύκολη. Η μητελικά μουντιάλ είναι. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και μετά τώρα έχουμε το...
4: Εγώ πιστεύω θα είναι κλειστά τα παιχνίδια, Μπίλη, γιατί τώρα ο ένας αποβάται τον άλλον, γιατί άμα πει γίνει ένα μηδέν...
3: Ναι, αλλά είναι ομάδες, μόνο φύση επιθετικές ομάδες.
4: Μποράζουν, ναι, η Γαλλία και αυτή.
3: Είναι ομάδες που παίζουν επιθετικά, και η Αγγλία παίζει επιθετικά, και η Αργεντινή, και η Ισπανία, και η Γαλλία. Δηλαδή δεν είναι ομάδες που θα κλειστούν στην άμυνα, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, Μπίλαρα.
3: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
4: Καλές διακοπές, εύχομαι άσχημα που θα ξαναμιλήσουμε. Καλά να περάσει
3: όλο το καλά.
4: Όσοι θα φύγουν και όσοι θα μείνουν εδώ, καλά να περάσουν.
3: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
4: Γεια σου.
3: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νίκος Μπιντάρα, καλησπέρα. Είπε τίποτα ο Τσαπαλιάρης για το στοίχημα. Είπε, βλέπει Ισπανία με την Αγγλία τελικό και να το παίρνει η Αγγλία. Αυτά βλέπει ο Δήμος. Όσοι το πιστεύετε, ακολουθήστε. Πάντως με την Ελβετία και τα μάτσα προηγούμενα πήγε αρκετά καλά. Και με την το χαμένο πέναλτι, ποιος το χάσε προχτές, ένα πέναλτι, Βραζιλία με την Νορβηγία, είχε πει διπλό, θα χάσει πέναλτι Βραζιλία, το χάσε. Like 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr και μην ξεχνάτε tvelada.gr.

για τον φίλο τον Νίκο τον Μπαουκτζή που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Νικόλα μου, κανονικά ο Σάντα Μαρία ανακοινώθηκε το νούμερο 7, από ό,τι βλέπω πήρε στη φανέλα του. Μέχρι το 2027 θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.

Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα και εγώ για χωριό με βλέπω, για πεθερικά. Λίγο έξω από την Μάνη, λέει ο φίλος, μια χαρά είσαι φίλε μου. Μια χαρά, πεθερά έχεις τη Μάνη σπίτι, μια χαρά είσαι. Παραλίες φοβερές, ωραία μέρη. Και στην πεθερά, σε έχεις τα όπα όπα. Για το φίλο που με ρωτάει για, για το τένις, ο Τσιπάς αν έχει παίξει, νομίζω ότι παίζει αύριο το απόγευμα. Ναι, αύριο το απόγευμα από ό,τι διαβάζω. Παίζει ο Στέφανος Τσιπάς, κάνει πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης κόντρα στον Περουβιανό νούμερο 33 στον κόσμο, Ιγνάσιο Μπούσε. Αυτός είναι ο αντίπαλός του, ο Ιγνάσιο Μπούσε από το Περού, νούμερο 33 στον κόσμο. Άρα ήταν πολύ πολύ καλός παίκτης.

Είπαμε φίλε Κώστα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για τα επιπλέον 4 χρόνια. Δανεικός από τη Λέστερ για ένα χρόνο και υπάρχει προοπτική να πάρει για άλλα 4 τον παίχτη τον Κρίστιανσεν.

Ο φίλος ο Ηλίας μου στέλνει μηνυματάκι, δεν ντρέπεσε Λιάκο, από το Ημεροβίλη, Σαντορίνη. Μπιλάρα, εδώ είμαστε. Ήρθαμε χτες, θα κάτσουμε μέχρι την Δευτέρα το βραδύ. Ακόμα έχεις δηλαδή αρκετές μέρες, μια εβδομαδούλα γεμάτη. Φιλαράκο μου, καλά να περάσεις εκεί στη Σαντορίνη, εκεί στο Ημεροβίγλι, που λέει και το τραγούδι του Κυριαζή παλιό, στο Ημεροβίγλι.

Παρουσιάστηκαν από ό,τι βλέπω και οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, εννοούμε μία άσπρη πράσινη και μία έτσι πιο σκούρα πράσινη. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μήνυμα από το μενί.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, πριν πάμε στην επόμενη μέρα και να πούμε καλημέρα. Τώρα ακόμα λέμε καλησπέρα. Μπιλάρα, εγώ το βλέπω το ματσάκι το αυριανό 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 στην παράταση και να περνάει η Γαλλία στα πέναλτι, λέει ο φίλος. Πιλαράκου, να το παίξεις να... κι αν όλα πάνε καλά, να πληρωθείς κιόλας. Και ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, εγώ Μπιλάρα πιστεύω θα το πάρει η Αργεντινή, θα κάνει το back to back, δεύτερο μουντιάλ για τον Λιονέλ Μέση και την παρέα του. Για να δούμε, δεν είναι και εύκολο, αλλά έχει και η Αργεντινή ελπίδες αρκετές να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο μουντιάλ στην ιστορία της. Δεύτερο συνεχόμενο εννοώ.

Λοιπόν, για τον Γκόκα που είναι που ρωτάς, είναι κρίσιμες επόμενες μέρες για το μέλλον του παίκτη στον Ολυμπιακό. Γίνεται ένα, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα, έκανε κάποιες δηλώσεις λίγο καιρό πριν. Είναι κρίσιμες επόμενες μέρες. Είναι σε δεδομένο σκηνή από ό,τι λέμε η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γκόκαπ. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στην Dubai BC, η οποία είναι το φαβορί για να πάρει τον παίκτη. Εντάξει, έχει ραγίσει λίγο το γυαλί, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να κολλήσει πάλι το γυαλί και να μείνει στον Ολυμπιακό. Πάρα στα πράγματα από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά δύσκολα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στο World Cup.

τώρα για να διαβάζω για να φύγει ο Γόκαμπ από τον Ολυμπιακό, τώρα πρέπει να ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα έχει τους δικούς του όρους για να φύγει, για να πάει στην Ντουμπάι. Αυτό, αυτή είναι η ομάδα που λένε στις τελευταίες μέρες ότι ενδιαφέρεται πολύ για τον Γόκαμπ. Δεν ξέρω κάποια, αν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα για τον παίχτη, ομάδα Ευρωλίγκας εννοώ. Πάντως πιο πολλές, αυτά που ακούγονται είναι για την Ντουμπάι BC με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Εντάξει, φίλε, ο Ολυμπιακός θα χάσει ένα πολύ καλό παίχτη, αλλά οκ, okay, είπαμε, παιδιά, έτσι είναι. Το είπα και χθες για ένα φίλο που μιλάγαμε για παίχτες, ότι παιδιά, τα μοναστήρια να είναι καλά, δεν χάνω δύο ομάδες. Ένα καλό παίχτη ο Γόκαμπ, οκ, okay, πρόσφερε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός τι πρόσφερε. Η ζωή συνεχίζεται, ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποιον άλλο παίχτη, ο Γόκαμπ θα παίξει σε άλλη ομάδα και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι γενικά ο αθλητισμός. Οι παίκτες φεύγουν, έρχονται, δεν μένουν πάντα εκεί σε μια ομάδα, δεν βαλσαμώνονται.

Άμα έχει λεφτά, βγαίνει στην αγορά και παίρνει και άλλου παίκτε. Μπορεί να βρει καλύτερο για τον Γόκαμπ. Δεν λέω ότι ο Γόκαμπ δεν είναι ένα καλό παίκτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Βοήθησε τον Ολυμπιακό να κάνει αυτά που έκανε όσα χρόνια ήταν εδώ ο Γόκαμπ. Αλλά από εκεί πέρα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Ο Ολυμπιακό είναι λίγο τον. Η δίκη του Ολυμπιακού πειράχτηκε πολύ με αυτά που δήλωσε ο Γόκα πριν λίγο καιρό. Έχει ραγίσει το γυαλί. Νομίζω ότι δεν ακολλήσει και ο Γόκα του χρόνου θα παίξει σε άλλη ομάδα και ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλον παίχτη.

Μια μιλάγαμε για Μουντιάλ, πήρε για την Αγγλία με το φίλο μας που πήρε τηλέφωνο. Μπέλιχαμ και Κέιν έσπασαν ρεκόρ για την Αγγλία στη διοργάνωση. Διαβάζω, Τζον Μπέλιχαμ, Τζουντ Μπέλιχαμ και Χάρι Κέιν οδήγησαν την Αγγλία στο ρεκόρ της μοναδικής ομάδας με δύο παίκτες που έχουν σκοράρει πάνω από 5 τέρματα σε ένα Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Βιλή, συγγνώμη που παίρνω.
0: Έλα, έλα,
1: θέλω να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ναι. Από πού μπορούμε να σας βλέπουμε, από ποιο κανάλι μπορούμε να σας βλέπουμε?
0: Κανάλι Ελεύθερο Τηλεόραση δεν μας βλέπετε ακόμα. Θα μπει στο ίντερνετ, στο κινητό σου, θα πατήσεις tvelada.gr. tvelada.gr, όπως το ακούς, πατάς play και μας βλέπεις. Και μας ακούς.
1: Εντάξει,
0: ακόμα δεν έχουμε μπει στη τηλεόραση ακόμα.
1: Πότε θα μπείτε με το καλό?
0: Θα μπούμε και στη τηλεόραση, σιγά σιγά τώρα φτιάχνουμε τις κεραίες. Τώρα φτιάχνουμε τις κεραίες, θα ανεβάζουμε ψηλά.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν ίντερνετ, tvelada.gr.
1: Ωραία. Να βλέπουμε και το χάσμα που είναι.
0: Ναι, να βλέπεις και τις φάτσες μας.
1: Ο Τζίτζης,
0: ο Στρατάκης, ο Μπέλος.
1: Και ο Μπέλος.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Εντάξει, ρε Πιλαρά.
0: Τα είσαι καλά, φίλε, τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω, tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε βέβαια στις οθόνες των κινητών, τάμπλετ. Όχι ακόμα στην τηλεόραση, ακόμα δεν μπήκαμε απέναντι από την Face Κορδά. Σε λίγο καιρό θα γίνει και αυτό. Μπίλαρα που είναι ο Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Τον χάσαμε, παιδιά, διακοπάρει ο Χάτζημαν. Κάνει τα μπάνια του. Παλεύει με τους λαγοκέφαλους. Από το χειμώνα τώρα. Το ίδιο και ο Μπέλος. Έχουν κάνει τα μπάνια τους. Είναι καλοκαιρινοί τύποι. Ο φίλος ο Χάρης. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Χάρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στο φίλο μας το Σπύρο μια καλησπέρα.

Ο φίλος ο Νίκος μιλάει και εγώ φεύγω Παρασκευή, αλλά κοντινός προορισμός. Πάμε στον Πόρο με την οικογένεια για 5 ημερούλες. Μια χαρά και ο Πόρος, εκεί να πάει να δείτε και το λεμονόδασος. Ωραίος είναι και ο Πόρος, καλά να περάσετε φιλαράκο. Παιδιά, είπαμε όπου μπορεί ο καθένας και φύγει, καλό είναι. Και μικρή απόσταση, μεγάλη απόσταση, να φύγεις από την Αθήνα λίγο να ηρεμήσεις, να γεμίσεις μπαταρίες, να ξεκουραστείς που λέμε.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από τον Πειραιά. Η φίλη μας η Ελένη από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Νάτος, και ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί αστιφαγιά. Καλησπέρα πάρα την οικογένεια τώρα που λείπουν οι άλλοι και έλα 6 Αυγούστου το κλείνω μέχρι τέλος του μήνα. Θα έχω έρθει μέχρι 6 Αυγούστου, αν το ξέρεις. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Θανάση Χριστόπουλε, παιχταρά μου εκεί στο Παλαιό Φάλιρο με την αστιφαγιά. Θα πάρω τα παιδιά και θα έρθω. Τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι, η άλλη θα είναι μια Κυριακή. Σε πάρω τηλεφωνάκι μια Παρασκευή απόγευμα και θα περάσω φιλαράκο μου. Θανάση ετοιμάσου. Τώρα που λείπουν οι άλλοι, όπως τα λες.

Διαβάζω μια ειδησούλα που βγήκε λίγο πριν, κανένα δεκάλεπτο πριν, ότι ο Άρης λέει παίρνει το Αλεξάνδριο για 49 χρόνια. Είναι πια θέμα χρόνου, διαβάζω, μηνών αλλά μπορεί και εβδομάδων ο Άρης να πάρει την κατοχή του για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο, όπως ακριβώς έγινε με τις περιπτώσεις του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ. Τα παιδιά, εγώ νόμιζα ότι ο Αλεξάνδριο είναι του Άρη, τόσα χρόνια που το θυμάμαι νόμιζα ότι είναι του Άρη, αλλά τελικά δεν είναι και το παίρνει για τα επόμενα, θέλει να το πάρει για τα επόμενα 49 χρόνια. Το Αλεξάνδριο που ανήκει όμως στο Δήμο. Το θέμα διαβάζω στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Θεωρείται τελειωμένη υπόθεση και ήδη υπάρχει η σχετική ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη του Συλλόγου. Ακούγεται σε καθαρά πολιτικό επίπεδο ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η υπόθεση του Αλεξάνδριου να κλειδώσει και επίσημα στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν εξελίξεις και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύ της παραχώρησης δεν θα είναι άμεσα, αλλά θα ξεκινάει κατά πάσα πιθανότητα κάπου στα μέσα του 2027 ή το αργότερο του 2028. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Άρη να κάνει τα δικά του σχέδια. Ήδη δρομολογούνται μεγάλες αλλαγές στο Αλεξάνδριο, όπως ανακοινώθηκε και στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα προσθεθεί μια κερκίδα από ό,τι βλέπω, η σέδρα 600 με 800 άτομα θα χωρούν. Θα είναι το δεύτερο πέταλο του γηπέδου απέναντι από το μοναδικό σημερινό και υπερυψωμένη, ώστε να μην πειραχτεί το μίνι προπονητήριο με τις μπασκέτες που υπήρχε σήμερα στη συγκεκριμένη πλευρά του γηπέδου. Θα πάει περίπου στις 6.000 θεατές. Η σημερινή επίσημη είναι ότι χωρούν 5.138 θεατές. Θα πάει στις 6.000 από ό,τι βλέπω. Εγώ νόμιζα τόσα χρόνια, παιδιά, έτσι νόμιζα ότι το Αλεξάνδριο ανήκει στον Άρη τόσα χρόνια. Είχα συνδυάσει το Αλεξάνδριο με τον Άρη. Τώρα μαθαίνουμε ότι θέλει να το πάρει για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο. Μιλάμε για τον μπάσκετ του Άρη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό, μάλλον απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και επανερχόμαστε, καινούργια μέρα θα ξημερώνει, Τετάρτη, Τρίτη θα ξημερώνει. Τα λέμε λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο λεπτά, τρία λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα, καινούργια μέρα ξημερώνει. Είπαμε Τρίτη, 14 ο μήνας, και το βράδυ 10 η ώρα το μάτς περιμένουμε το Ισπανία-Γαλλία. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, καλημέρα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Α, ο Παναγιώτης ακόμα εδώ, εδώ συντονισμένος για λίγο ακόμα. Καλησπέρα στην ολότερη εκπομπή της Ιφιλίου. Καλησπέρα Βασίλη μου, έχουμε καλεσμένο σήμερα. Όχι, δεν έχουμε, αύριο έχουμε Στρατάκι. Και πιθανόν να έχουμε και Τζίτζι αύριο, αλλά Στρατάκι σίγουρα. Κύριε Παναγιώτη από τον Μπιστρό, που μας δίνει το δωράκι για τους φίλους και τις φίλες. Μια ποικιλία κρεατικών, είπαμε, για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Για την εποχή τώρα είναι ό,τι πρέπει μια παγωμένη μπύρα, με το κατάλληλο, έτσι, κατάλληλη ποικιλία. Εκεί στο Μπιστρό που είναι στην Βεάκη και Κνωσού, στο Περιστέρι, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Ο Ιάκωβος, καλημέρα κύριε Βασίλειε, δεν ξέρω για Γαλλία με Ισπανία και Αγγλία και Αργεντινή, αλλά βλέπω νύχια και μύτη 18. Καλή συνέχεια από Πειραιά, Ιάκωβος. Τι νύχια με μύτη, τι είναι αυτό νύχια μύτη. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Καλά, σας ακούω εδώ πέρα. Θέλω να πω τώρα για τα παιχνίδια που τελειώνουν. Λέω τόση χαρά αυτοί που περάσανε και πήγαν τώρα στους τέσσερις. Είδατε τι πανηγύρια γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Ολοκλήρωση.
1: Τώρα λοιπόν, για να καταλήξω σε μια σκέψη δική μου που δεν στέκεται. Τώρα λοιπόν, φανταστείτε αύριο και μεθαύριο τι χαρά θα έχουν οι νικητές και πόσο πληγωμένοι θα είναι οι ηττημένοι που φτάσαν ως εκεί και φτάνουμε στο
0: ναι,
1: τελικό.
0: Εντάξει, λογικό είναι, τα συναισθήματα είναι ανάλογα.
1: Θα πω μια χαζομάρα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα αυτοί οι δύο που θα μείνουν στο τέλος να βραβευτούν και οι δύο. Γιατί μπορεί να, το παιχνίδι να είναι ισόπαλο, να κάνουν παράταση, να παίξουν πέναλτι και για ένα πέναλτι ο ένας να είναι στον ουρανό και οι άλλοι να είναι στα τάρταρα.
0: Γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο το πιο ωραίο άθλημα, γιατί υπάρχει νικητής και ηττημένος.
1: Είναι ωραίο, αλλά και πονάει κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν παίζεις ένα παιχνίδι, υπάρχει νικητής και ηττημένος. Δεν μπορεί να υπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Μόνο νικητές δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Επίσης, θέλω να πω, ακούω τώρα τον κόσμο που φεύγει και πηγαίνει για διακοπές. Θυμάμαι όταν εμείς πηγαίναμε τώρα, πριν από χρόνια βέβαια μιλάμε, πηγαίναμε 10 μέρες, 15 και πολλές φορές και τις 3 εβδομάδες που μας δίνανε τότε άδεια. Και ακούω τώρα τον κόσμο που πάω 3 μέρες εκεί, 5 μέρες εκεί. Έτσι μας κατάντησαν.
0: Ναι, πολλά τα έξοδα, δεν μπορεί να πάει παραπάνω ο κόσμος τώρα.
1: Να μην μπορεί ο άνθρωπος να πάει να ευχαριστηθεί για κάποιες μέρες και να μειώσει λιγάκι την κούραση όλης της χρονιάς.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα είναι τα πράγματα δύσκολα. Τώρα για να πας 15 δύσκολα. Μέρες πρέπει να έχεις κάποιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς άμα πας σε ξενοδοχεία δεν μπορεί να κάνεις.
1: Αρχίσανε, εγώ είμαι από την Καβάλα και πολλές φορές πηγαίναμε στην Καβάλα και είχα πάρα πολλούς συγγενείς. Δεν χρειαζόταν να πάω σε κανένα από τα σπίτια που μου λέγανε. Δηλαδή μπορούσαμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να πάμε μετά μια βόλτα μέχρι πιο πάνω, μέχρι Χαλκιδική και αυτά. Τώρα ακούς τον κόσμο που λέει πάω για 3 μέρες εδώ. Πού να πάει ο φουκαράς αυτός να ξεκουραστεί για 3 μέρες?
0: Ναι, τίποτα, δεν υπάρχει. Κούραση 3 μέρες τώρα και είναι και ακριβά τα πράγματα, ακριβά τα ξενοδοχεία, ακριβά τα ναύλα, ακριβές οι βενζίνες, δεν είναι για παραπάνω μέρες.
1: Πάρα πολύ
0: τυχεροί αυτοί που πάνε πάνω από 10 μέρες διακοπές. Αυτοί που έχουν σπίτια κάπου, σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, συγγενείς, φίλους και αυτά και φιλοξενούνται.
1: Άρχισαν ξανά πάλι. Πάω με ένα φίλο που θα πάμε. Θα πάω στον παππού και στη γιαγιά. Θα πάμε στον ξάδελφο. Ενώ πρώτα πηγαίναμε να τους δούμε, αλλά να πάμε μόνοι μας.
0: Ναι, έτσι. Τώρα πάνω τα αλλάξανε πολύ.
1: Ακούω τον κόσμο αυτό που λέει, αλλά τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Και απ' την άλλη έχουμε τώρα ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας τώρα για να τα πούμε. Και να πω και λίγο κάτι για την ομάδα μου, αν
0: ναι.
1: επιτρέπετε,
0: ναι, με.
1: Για τον Ολυμπιακό. Δεν μου αρέσει που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να μαζεύουν παίκτες. Νομίζω ότι έχουν αργήσει λίγο.
0: Εντάξει, μόνο, πάντα όμως, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει. Πότε αρχίζει το.
0: Ακόμα έχει χρόνο. Απλά δεν θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα έτσι γίνεται. Αυτές οι ομάδες Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ περιμένουν γιατί και
1: παίχτες. Παλιά δεν γινόταν τόσο αργά.
0: Ναι, γιατί πέρανε πιο φθηνούς παίχτες γι' αυτό. Τώρα είναι και οι παίχτες που περιμένουν και οι παίχτες τις προτάσεις. Κατάλαβες μέχρι τελευταία στιγμή. Σου λέει κάτσε να δούμε πως έχω πρόταση από άλλη ομάδα.
1: Τώρα ο παίκτης βάζει τους δικούς του όρους.
0: Και περιμένει. Σου λέει μπορεί να έχω πρόταση από μια καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα παρακαλούσαν να έρθουν σε μεγάλες ομάδες. Τώρα βάζουν όρους αυτοί οι παίκτες και με το δίκιο τους. Τώρα πια αφού τα πράγματα γίνανε έτσι. Αλλά επίσης χαίρομαι που, επειδή και είμαι Μακεδόνα όπως είπα, που θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής, γιατί ήμασταν Ηρακλής, δεν ήμασταν ΠΑΟΚ, δεν θα ήμασταν.
0: Τώρα να έχουμε τη ομάδα Θεσσαλονίκη.
1: Τον Ηρακλή που ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω να πάει καλά. Και θα είναι καλά να έχουν και εκεί τουλάχιστον τρεις ομάδες μεγάλες και να είναι τα παιχνίδια ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα για το μπιστρό και στον Παναγιώτη, το φίλο μας, τον περιπατητή που θα είναι ακόμα στενισμένος για λίγο ακόμα, λέει, γιατί μετά θα ρίξει το περπάτημα. Καλημέρα, Βασίλεια Καραμόνο. Ο φίλος μου Νικόλας, ο οποίος τώρα με τα κάρβουνα την πατήσαμε, κύριε Νίκο. Ούτε κάρβουνα τίποτα. Ούτε θράκα, ούτε στάχτη δεν βλέπουμε τώρα. Κύριε Νικόλα, Καματερό, Φούρνο, Αεκάρα. Πάνε τσιπούρες, πάνε τα λαβράκια. Τα 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Διαβάζω εδώ πέρα, έγινε χαμός στην Νορβηγία. Μιλάμε συγκλονιστική, βλέπω και πλάνα και εικόνα. Μιλάμε χιλιάδες κόσμου. Συγκλονιστική υποδοχή στην Εθνική Νορβηγίας από τον κόσμο στο Όσλο. Ο πρίγκιπας κράτησε το τύμπανο και κάνανε το κουπί. Όλοι εκεί στο κοινοβούλιο, ότι είναι εκεί το πρόεδρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί στην Νορβηγία, στο προεδρικό μέγαρο μάλλον πρέπει να είναι. Χιλιάδες κόσμου. Και ο πρόεδρος βάλαγε το τύμπανο και από κάτω κάνανε κουπί. Το που κάνανε οι Νορβηγοί στους πανηγυρισμούς. Εντάξει, μια φοβερή πορεία για την Νορβηγία. Δεν έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου που λέμε. Δεν τα κατάφερα, αλλά ήταν μια ωραία ομάδα, μια σπουδαία ομάδα.

που τριγυρνάνε λέει. Έχουνε διακοπές τώρα κύριε Σάκη από τον Ισθμό. Πάνε, τα χάσαμε λέει. Τα χάσαμε λέει ο Νικό. Τα χάσαμε τα κάρβουνα Νικολάκη μου. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα λέει η φίλη μας η Δήμητρα από το ζεστό εξωτικό Χαϊδάρι. No regret.

Από το εξωτερικό, από την Πορτογαλία, μια ειδησούλα διαβάζω. Η Πόρτο είναι κοντά στη μεταγραφή του Χουάνκ Ιν Μπομ από τη Φέγενο. Ο παίκτης που έπαιζε παλιά στον Ολυμπιακό, το θυμάστε, ήταν στη Φέγενο και τώρα μάλλον θα πάει να παίξει στην Πόρτο, στην Πορτογαλία, την επόμενη σεζόν. Εδώ χάσαμε τη χαρά που κέρναγε κανένα καφέ ποτέ, χωρίς νεράκι, σκέτο. Α, η Νορβηγία μου λέει ο Μάνος Σταλαμόπουλος έχει βασιλιά. Βασιλιά έχει η Νορβηγία, ναι, ο βασιλιάς λοιπόν βάραγε το τύμπανο και από κάτω οι οπαδοί της, μάλλον οι φίλοι της Νορβηγίας, της εθνικής ομάδας, έκαναν αυτό το παραδοσιακό που έκαναν και στο Μουντιάλ, πανηγυρισμό κάνοντας κουπί και ο βασιλιάς βάραγε το τύμπανο. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο μου.

Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Χρήστος από το Καματερό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Αντώνης.

Λοιπόν, είχαμε δύο μάτς τα οποία το ένα στο τελικό αποτέλεσμα. Breidablik με την Κέφλαβη και για να τροπεί 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Το άλλο μάτς είναι πολλά με λίγα. Βέστρι Φίλκιρ και αυτό από την Ισλανδία 0-5. Παρακαλώ, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 18 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά καλά φίλε εσύ?
1: Μια χαρούλα.
0: Μπράβο.
1: Λέμε μια χαρούλα, εντάξει.
0: Εντάξει μωρέ, όλα καλά.
1: Λοιπόν, προτού πάω στα θέματα σχετικά με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, λίγα πράγματα για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία. Αναφέρομαι στην οικονομική κατάσταση. Άκουσα τις προάλλες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι στενοχωριέται που υπάρχει ακρίβεια. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς οι ψηφοφόροι, απευθύνομαι σε όλους και κυρίως τους συνταξιούχους, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, συνταξιούχους εννοώ, να μην το ψηφίσουμε για να μην στενοχωριέται.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι κρίμα να στενοχωριέται. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο στα πιο σοβαρά. Θα δώσει λέει κάποια επιδόματα συνάνθρωποι. Θα έχουμε πληρώσει χρυσά τα επιδόματα αυτά που θα μοιράσει, τα ψίχουλα. Θα έχει πάρει πώς να το πολλαπλάσια από τον καθένα από μας. Είναι κρίμα αν ξαναβγεί.
0: Που θα ξαναβγεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον θα ξαναβγεί, δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά κάποιο θα κάνει, κάποιο κόμμα θα πάρει μαζί του και θα κάνει αυτοδυναμία. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλο να βγει, αφού βλέπει τα γκάλα που είναι.
1: Εκεί θα καταλήξω.
0: Πολλά με λίγα. Οι υπόλοιποι αντιπολίτες δεν υπάρχει.
1: Όταν λοιπόν βλέπει ότι δεν υπάρχει αντίπαλο, γιατί οι άλλοι σκοτώνονται, η αντιπολίτευση, τα μικρότερα κόμματα πάνε, ποιο θα κάτσει στην καρέκλα του 1%, του 2%.
0: Ναι, για να πάρουν τα χρήματα της Βουλής.
1: Άρα, ας καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ψηφοφόροι.
0: Να μου πεις, και όταν πήγε αντιπολίτευση ο Τσίπρας που βγήκε, άλλαξε ο κόσμος και ψήφισε κάτι διαφορετικό, έγινε τίποτα, χειρότερα πράγματα γίνανε.
1: Λοιπόν, εγώ...
0: Ο οποίος ανάβαλε πάλι ο Τσίπρας και παίρνει και μεγάλο ποσοστό.
1: Βασίλη μου, εγώ Νέα Δημοκρατία ψήφιζα.
0: Όχι, όχι, λέω ότι και ο Τσίπρας που βγήκε σαν νέος άνθρωπος που είπε ωραία πράγματα, ο κόσμος τον ψήφισε, τον πίστεψε και βγήκε ένα κόμμα μικρό, ξαφνικά βγήκε πρώτο κόμμα και κυβέρνησε. Είδες, τα έκανε μπάχαλο και ο Τσίπρας. Λοιπόν, ναι, λέγαμε, όχι, ψήφιζε. Ναι, ψηφίζαμε, όχι, πήγαινε και λέγει.
1: Αυτό το μεγαλύτερο κακό που έκανε είναι ότι κατέστρεψε την ελπίδα που είχε ο Έλληνας μήπως γίνει κάτι καλό. Δυστυχώς.
0: Τώρα αυτό λέω, δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση πια.
1: Αλλά όμως και αυτό που γίνεται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αλαζονία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
0: Όταν παίζει μπάλα μόνο σου, φίλε Μάκη.
1: Γι' αυτό λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουν όλοι οι αντιπολίτες.
0: Όταν παίζει μπάλα μόνο σου και ξέρει ότι θα βάλει γκολ, δεν υπάρχει θεματοφύλακα. Θα είσαι και αλαζόνα.
1: Αλλά τουλάχιστον να μην του δώσουν μεγάλο ποσοστό.
0: Ποσοστό μεγάλο δεν θα πάρει, δεν αργεί αυτοδυναμία, αλλά.
1: Να μην πάρει και πάνω από 25 και πάρει τον πόνους των 50 ευρών. Και άλλωστε γιατί να φτιάχνουν τη...
0: Πάνω από 25 θα πάρει από την Ενταγκάλωπ.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Έτσι ακόμα. Λένε 31, 30 εκεί θα πάει.
1: Από πάμε τώρα στα... στα λιγότερο σοβαρά. Βγήκανε το μεσημέρι. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές. Τους έχω γίνει εφιάλτης φαίνεται. Δεν γίνεται κάθε φορά που βγαίνουν να αναφέρονται στο άτομό μου. Δεν γίνεται.
0: Κάτι είπες, φαίνεται και τους τσίγκλησες.
1: Πάμε, έχω καιρό να βγω. Τι κάτι είπα.
0: Με τι ξαφνικά πήρε ένας μετά από ένα μήνα και λέει ο Μάξης πριν δύο μήνες βγήκε και είπε αυτό.
1: Εδώ θυμούνται πράγματα που έλεγα πριν 15 χρόνια. Και να τους πω λοιπόν, αν η χαρά τους είναι να ασχολούνται μαζί μου, παιδιά τους και χαρά τους. Αλλά με είπαν αν θέλει να σήμερα. Άκουσον Βασίλη. Με είπαν αν θέλει ότι μισό τους Έλληνες παίχτες. Και θα τους εξηγήσω λοιπόν κάποια πραγματάκια. Να καταλάβουν το αν εγώ μισό τους Έλληνες παίχτες. Ο Λούκας τι εθνικότητα είναι Βασίλη μου?
0: Έλληνας. Ναι.
1: Ελλήνας. Τον ήθελα με χίλια. Ο Λαρετζάκης τι εθνικότητα είναι, Βασίλη μου?
0: Με ρωτάς τώρα, μωρέ Μάκη, τώρα και...
1: Ο Τολιόπλος τι εθνικότητα? Έλληνας. Και φώναζα. κύριε Αγγελόπουλη, από τον Άρη που ήταν, πάρτε τον Τολιόπλο. Και απορώ πως δεν τον έχει πάρει ακόμα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και τον πήρε βέβαια. Και τώρα γίνεται πανηγύρι που θα πάει ο Τολιόπλο. Λοιπόν, πάω στο ποδόσφαιρο τώρα. Γιατί είμαι Έλληνας. Ο Τσολάκης Έλληνας, με χίλια τον πάω. Ο Ρέτσος Έλληνας, με χίλια τον πάω. Ο Μπακούλας, ο Κοστούλας που ήταν στον Ολυμπιακό και οι δύο τα αδέρφια, και τα δύο τα αδέρφια με χίλια τους πηγαίνω. Τα πηγαίνω. Ο Σιμίκας που ήταν στον Ολυμπιακό με χίλια. Δεν πηγαίνω. Δεν πήγαινα τον Μπιέλ. Δεν πήγαινα τον Ονιακούρου. Δεν Έλληνες αυτοί ξένοι. Αλλά τι γίνεται όμως. Να μην αναφέρω Ντουρμάζ και άλλους ξένους. Αυτοί όμως φύγανε. Να ασχοληθώ μαζί τους γιατί. Ασχολούμαι με κάποιους Έλληνες οι οποίοι αναγκαστικά επειδή είναι Έλληνες μένουν για πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαι με κάποιους Έλληνες. Και λένε μα ασχολείται με τον Παπα-Νικολάου παραδείγματος χάρη. Ή με τον Μάτζαρη παλιότερα. Μα αφού δεν ήθελα να στη θέση αυτή κάτι καλύτερο πώς γίνεται να μην κάνω κριτική.
0: Εντάξει κριτική μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Αυτό κάνω. Κάνω κριτική αποκλειστικά και μόνο για αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Αλλά δεν μπορεί να μου στερήσει κανείς το δικαίωμα να λέω ότι στη θέση αυτή ήθελα κάποιο παίχτη καλύτερο.
0: Ναι, Έλληνας δεν υπάρχει καλύτερος από τον Νικολάου στη θέση αυτή. Ήθελες ξένο δηλαδή.
1: Γιατί, Βασίλη, δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια δεν έχει ταιριώσει ένα τριάρι... Καλό,
0: Βασίλη. Παναγιώτη δεν είναι ένας παίκτης που είναι κακός παίκτης.
1: Δεν είναι, Βασίλη.
0: Δεν έχει. Υπάρχει κάποιος Έλληνας θέση του Παπα-Νικολάου να έχεις στον Ολυμπιακό για Ευρωλίγκα. Δεν λέω το να πάει σε ένα παίκτη να παίζει, να τον έχεις για να τον έχεις.
1: Παιδί μου, ας έχεις τον Παπα-Νικολάου, αλλά να έχεις κάτι καλύτερο ξένο παίκτη εκεί.
0: Αυτό λέω. Θέλεις ένα ξένο παίκτη για τον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει Έλληνας. Άλλος από τον Παπα-Νικολάου
1: είναι. Δεν λέω να έρθει Έλληνας.
0: Από τους κορυφαίους είναι.
1: Να έρθει κάποιος ξένος και να παίξει τη θέση 3. Και να είναι καλύτερος από τον Παπα-Νικολάου. Πού είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου, λογικό είναι.
1: Οπότε γιατί βγαίνουν και ορίονται, αθέλνας. Ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη, έτσι, είμαι ο... μόλις βγει ένας, γιατί τους είχε μάθει ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, που του λέγανε να μην με βγάζει, γιατί τους χαλάω την εκπομπή. Αλλά πήγανε και αλλού και είπανε τους χαλάω την εκπομπή και φάγανε τα μούτρα τους. Και βγήκανε και στο Θέμη να μην βγαίνω. Και παρακαλούσανε να επέμβει άλλος δημοσιογράφος να μην βγαίνω. Όταν όμως ασχολείται κάποιος που εγώ δεν ασχολούμαι με συγκεκριμένα άτομα ούτε με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, βγαίνουν και λένε την άποψή τους. Και εμένα η άποψή τους πολλές με βγάζει από τα ρούχα. Δεν θα βγω όμως να το πω τον άλλον αν θέλει να τον πω, δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό να δώσω. Και μάλιστα αν βγει κάποιος και κάνει κριτική εναντίον τους, δεν του επιτρέπω να ξαναξιοληθεί μαζί μου. Έτσι βγαίνουμε. Εσείς κύριοι που δεν επιτρέπετε σε κάποιους να ασχολούνται μαζί σας, γιατί ασχολείστε μαζί. Παίρνετε πόντους μήπως, δεν νομίζω να έχω εγώ κάτι που να παίρνετε πόντους. Αν η χαρά σας είναι όμως αυτή και μόνο, ασχοληθείτε μαζί μου. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν κάνω κριτική καθόλου, γιατί η ομάδα δεν έχει τελειώσει τις μεταγραφές. Όταν τις ολοκληρώσει και δούμε μες στο γήπεδο τι ψάρια πιάνει ο καθένας, τότε θα πούμε τα καλά και τα στραβά.
0: Ακόμα έχουμε δρόμο. Να είσαι καλά, Μακή. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12, η ώρα πλησιάζει. Ναι, πάμε για το διαλυματάκι μας. Και εδώ θα είμαστε σε λιγάκι και πάλι παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα για τον μπιστρό, για την ποικιλία και τις μπύρες. Φίλε μου, Χριστάρα, είσαι ok. Μιλάρα, καλησπέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, έχουμε αποδώσει για το σημερινό ματς Γαλλία-Ισπανία. Ναι, έχουμε, τι είπαμε νωρίτερα. Θα σα πω πάλι, φίλε μου, αφού μπήκε τώρα στην παρέα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 2-40 για του Γάλλου, το 3-10 το Χ, το διπλό για του Ισπανού, το 3-20. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί λογικά οι αποδόσει ανεβαίνουν, πέφτουν ανάλογα τα ποσοστά, μάλλον τα χρήματα που πέφτουν πάνω σε κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν πέσει πολύ χρήμα στην Γαλλία, θα αναγκαστούν οι μπούκηδες να χαμηλώσουν την απόδοση. Αν πέσει αντίστοιχα στην Ισπανία, θα αναγκαστούν να χαμηλώσουν την Ισπανία στην απόδοσή τους. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μηνυματάκι από την Αργυρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και ο Δημήτρης και ο Κώστας, ο φίλος από το Άργος. Πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια. Επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συνεχισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Το Viper για μηνυματάκια 69.39.943.943. Το email μας onearpapaki943.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943. Και είπαμε, μας βλέπετε και στις οθόνες των κινητών σας, tablet, computer και τα υπόλοιπα, από το tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ζάλγκυρ 1-5 στο 65. Βρισκόμαστε. Δεν ήταν μεγάλο το κουπονάκι σήμερα. Ένα μάτσι για τη Σουηδία μόνο. Τζουγκάρντεν Χάλμστατ 3-0 με 2-0 το πρώτο ημίχρονο. Σήμερα είπαμε η μέρα του πρώτου ημιτελικού. Ισπανία-Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία όπως προτιμάτε. Και έχει και πολλά παιχνίδια. Είπαμε από προγραμματικά του Champions League. Και παιχνίδια πολλά από το Link Up Σκωτίας. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Από την Παλίνη, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη το γραφίστα. Βασιλάκι μου, τώρα είσαι ωραίος. Θα πάρεις μια μικρή αύξηση τη νέα χρονιά. Ναι, 10 ξεκινάμε κύριε γραφίστα. Κάνε μια αλλαγή σε παρακαλώ. Όχι 11, 10 με 3. Τρομάρα σου. Αν δεν τα πας πρόστιμο αντί για αύξηση.

Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα, στην ονόματος από τον Μπραχάμι. Γεια σου, Μπίλαρε. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΑΕΚ είναι Τετάρτη, φιλαράκο μου. Παραολυμπιακός παίζει την Παρασκευή. Που ρωτάς τα ελληνικά φιλικά, Τετάρτη είναι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και την Παρασκευή του Ολυμπιακού.

Να πούμε για την, το κορίτσι που έπαιζε πριν το παιχνίδι τένις. Είπαμε η Σάκαρη κέρδισε, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπαιξε καλό μάτς με την νούμερο 70 του κόσμου Αλίσια Πάρκς, χάνοντας την πρόκριση μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ. Μεγάλη εμφάνιση και από τη Μάρθα Ματούλα που λήγει στις λεπτομέρειες τα κορίτσια στο τένις. Εδώ στο έδωσα μάχη και πήρα χειροκρότημα από το ελληνικό κοινό, γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα αυτό το τουρνουά.

Μιλάμε, έχουμε και τη Super League που θα είναι φέτος ωραίο πρωτάθλημα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ναι, είναι ο Πανίνος δυναμώνει αρκετά. Μεταγραφές έκανε και μία τελευταία του Ζήση Χατζησταυρού, ο οποίος θα παίζει νέα χρονιά στον Πανιόνιο. Αλλά να δούμε και τις ομάδες όπως η Λάρισα που έχει νέο ιδιοκτήτη. Η οποία Λάρισα είναι και αυτή μια ομάδα που θα πάει για την άνοδο. Να δούμε και τον Πανσεραϊκό. Θα είναι φέτος το πρωτάθλημα και τη Super League δυνατό. Έχουμε έναν όμιλο. Δεν είναι όπως πέρυσι που είχαμε το Βόρειο και τον Νότιο όμιλο. Ένας όμιλος, όλες οι ομάδες. Θα γίνει μάχη και Super League. Να δούμε ποια ομάδα τελικά θα ανέβει την επόμενη χρονιά στα μεγάλα σαλόνια που λέμε.

Και στο φίλο μας τον Χριστόφορο να πούμε μια καλημέρα. Τώρα μπιλάρα μου είσαι οκ. Okay. Το διόρθωσες. Πολλά μπράβο, συγχαρητήρια. Ένα να πάρεις αύριο το μεσημεράκι. Θα σου πεις το λογαριασμό σου μέσω Άιρις. Θα σου βάλω 2 ευρώ. Εντάξει είσαι, κομπλέ είσαι. Κάνεις διακοπές. Υπάρχει μια νεράκι. Να ξεδιψάσεις.

Ναι, σήμερα το βράδυ κανονικά, φίλε μου, στις 10 θα δούμε μαζί το παιχνιδάκι, θα το σχολιάζουμε, το παιχνιδάκι της Ισπανίας με την Γαλλία. Θα έχουμε και εδώ το φίλο μας το Δημήτρη το Στρατάκι, θα μας κάνει παρέα και υπάρχει πιθανότητα να έρθει και ο Τζίτζης. Αλλά όχι σίγουρο, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε Τζίτζη να περιγράψει τον αγώνα, το μεγάλο ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, τον μεγάλο, σε περιγραφή του κυρίου Μιχάλη Προέδρου Τζίτζη της Μορφής. Ο φίλος ο Ηλίας μου λέει: Μπιλάρα, εγώ θα πάω Ικαρία φέτος το καλοκαιράκι. Σε 10 Αυγούστου φεύγω, γυρνάω 20. Ικαρία λέει: το νησί που ξεχνάς να φύγεις και επιστρέφεις γιατί το ερωτεύεσαι. Λέω: φίλος, δεν έχω πάει Ικαρία, μου έχουν πει τα καλύτερα.

Διαβάζω πέρα από κάποια site, ένα site συγκεκριμένο. Δημοσιεύματα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον 26χρονο Παραγουανό γκολκίπερ της Σαν Λορέντζο και εθνικής Παραγουάης Ορλάντο Χιλ. Αυτά είναι δημοσιεύματα βέβαια από την Αργεντινή.

Γιατί οι Ρωμά λέει πίνουν παγωμένο τσάι. Γιατί απ' έξω γράφει είσαι τεά αϊστή. Αυτά λες μπιλάρα. Ο φίλος ο Χριστάρας, ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα. Ολυμπιακός από το παλαιό Φάλιρο. Γεια σου Χριστάρα μου.

Ο φίλος ο Νικόλας από το Βοτανικό με ρωτάει ο Παναθηναϊκός Μπιλάρα πόσες ομάδες πρέπει να περάσει για να μπει σε ομίλους. Πρέπει να περάσει να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Να περάσει τρεις ομάδες για να βρεθεί σε ομίλους, ευρωπαϊκούς ομίλους. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες. Αυτό που έκανε δηλαδή, πέρυσι, αυτό που έκανε πέρυσι και η ΑΕΚ, αυτό που να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τον Πινέδα Μπιλάρα τι γίνεται, παιδιά? Δεν έχει γίνει με τον Πινέδα κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι σημαντικό. Ο Πινέδα είναι παίκτης ΑΕΚ, ανήκει στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι είναι παίκτης στην ΑΕΚ, και μετά τις διακοπές θα κάνει, γιατί έπαιξε και μουντιάλο άνθρωπος. Έπαιξε αρκετά, έπαιξε μάλλον μέχρι αρκετό καιρό με το Μεξικό. Κάνει διακοπές και μετά θα πάει κανονικά στην Ολλανδία να βρει την υπόλοιπη ομάδα, όταν τελειώσει η άδεια που έχει χορηγηθεί στον Μεξικάνο παίκτη. Αλλά είπαμε, ανήκει στην ΑΕΚ για να πάρει μια ομάδα τον Πινέδα από την Λατινική Αμερική, από το Μεξικό που συζητάνε, πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερα. Τόσο είναι η ρήτρα. Αν κάποια ομάδα λοιπόν ενδιαφέρεται και τα βρήκε με τον Πινέδα κιόλας, δηλαδή θέλει να πάει και ο Πινέδα, πρέπει να καταβάλει στην ΑΕΚ το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν είναι παίκτης, ανήκει στην ΑΕΚ.

Λοιπόν, μια από το Ρωμάνο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, γράφει ότι ο Χρήστος Τζόλης απέρριψε πρόταση και περιμένει την Άρσεναλ. Προτιμά τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, καθώς απέρριψε πρόταση από άλλον σύλλογο και περιμένει την κίνηση των πρωταθλητών Αγγλίας. Αυτά τα γράφει ο κύριος Ρωμάνο, ο οποίος πιο πολλές φορές, τις περισσότερες, πέφτει μέσα σε αυτά που λέει για τον Χρήστο Τζόλη που περιμένει την Άρσεναλ.

Μιλάρα, εγώ με τρελός που το βλέπω, λέει διπλό ημίχρονο άσο τελικό το σημερινό μάτς, δηλαδή διπλό τη Γαλλία, άσο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί φίλε μου να είσαι τρελός, αφού το βλέπεις, αν το παίξεις και πληρώνει και καλά το διπλό άσος.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Αν θες βάλεμε για το μπιστρό να πάω με την κοπελιά μου την επόμενη εβδομάδα. Φίλε Γιάννη, σε έβαλα, είσαι ok. Παιδιά, είπαμε χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, τίποτα άλλο. Στο Viper του σταθμού η κλήρωση μάλλον γίνεται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν τις 3, για μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μπύρες στα αρεσκία σας, όποιο θέλετε. Μα πιείτε χωρίς αλκοόλ, άμα θέλετε, και οδηγάτε. Έχουμε και από αυτό.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, τώρα σε βλέπω και σε ακούω και εγώ, λέει, από το tvelada.gr. Παιδιά, εύκολο είναι. Από το κινητό σας πληκτρολογείτε εκεί στη διεύθυνση που γράφετε. tvelada.gr. Πατάτε το play και μας ακούτε και μας βλέπετε. Όλες οι εκπομπές του σταθμού γενικότερα. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει την παρέα και τη γυναίκα του που την έβαλε να ακούει και να της πει χρόνια πολλά. Έχουν επέτειο σήμερα 10 χρόνια γάμου. Γυναίκα, σου έκανε αφιέρωση ο φίλος ο Θωμάς. Θύμασε κάτι καλό για το μεσημέρι. Επέτειο γάμου. Πάει την παφακές. Την παφασολάκια. Φτιάξει κάτι καλό, κάτι πιο εκλεκτό. Θωμάς, ρεκενερό και αφιέρωση για πάρτι σου. Φτιάχτου ρεβίθια. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, το απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Τετάρτη, φίλε, τα φιλικά της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού είναι Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή, είπαμε. Τετάρτη τα δύο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παρασκευή Ολυμπιακός.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι μία.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Δύο λεπτά μετά τη μία, ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Σήμερα θα πάρουν, λέει, φωτιά τα delivery. Ναι, σήμερα θα γίνει χαμός. Και στα σπίτια και σε μαγαζιά, αλλά γενικά στα σπίτια, 10 η ώρα είναι πολύ ωραία ώρα. Μπαλκονάκι, τηλεόραση, γυρισμένη προς το μπαλκόνι, να βλέπουμε το ματσάκι και θα γίνει χαμός με τα delivery, θα γίνει πανηγύρι. Τραβιέται μπαλίτσα με φαγητό και με μπυρίτσα, καλοκαιράκι τώρα. Ό,τι καλύτερο και σήμερα και αύριο και Τετάρτη. Και μετά πάμε για το μεγάλο τελικό και το μικρό τελικό. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Σήμερα είπαμε 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα από ό,τι βλέπω.

καιρό σήμερα, ζέστηκε σήμερα, αλλά όχι πολύ, όπως νομίζω σήμερα κάποια στιγμή είχε και 34 βαθμούς, 35 από ό,τι βλέπω σήμερα, από 24 έως 32 βαθμούς, ανεβαίνει Τετάρτη, Πέμπτη, πάει 35, 36 το Σάββατο και την Κυριακή. Καλοκαιράκι, παιδιά, τι να κάνουμε, καλοκαίρι κάνει ζέστη, διαμαρτυρόμαστε, το χειμώνα κάνει κρύο, πάλι φωνάζουμε. Every road... 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69-39-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο και το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα στο Φούρνο.

Φίλε μου Παναγιώτη, για το ταξίδι στην Αμοργό που είχαμε το διαγωνισμό πριν την προηγούμενη εβδομάδα και το ψαρονέφρι, οι φίλοι και οι φίλες, οι φίλοι που έχουν κερδίσει έχουν ενημερωθεί από τη γραμματεία του σταθμού, έχουν πάρει το μηνυματάκι τους.

Είναι κάτι για το μπασκετάκι, για το Ευρωμπάσκετ το Under 20. Ο Μάντας Γιουζένας έβαλε 46 πόντους, παρακαλώ, πιτσιρικάς αυτός, και έσπασε ρεκόρ 26 ετών στο Ευρωμπάσκετ Under 20. 46 πόντους, Εκθρόνησε τον Βλάντο Ηλιεύσκι μετά από 26 χρόνια και έγινε ο νέος ρεκόρμαν σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20. 46 πόντους, 11 στα 13 τρίποντα, 7 στα 13 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, μαζί με 12 rebound και 5 assist σε μόλις 25 λεπτά. Η Λιθουανία κέρδισε την Πολωνία με 112-67. Είναι για τη φάση των ομίλων, από ό,τι διαβάζω, το Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται φέτος στην Λουμπιάνα στη Σλοβενία. Δεκαεννιάχρονος, δεύτερος δίμετρος μάλλον forward των Saint Mary Gales, ξεπέρασε την επίδοση των 45 πόντων που είχε σημειώσει το 2000 ο Βλάντο Ηλιεύσκι και έγινε ο νέος ρέκορντμαν σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20. Στο top 10 αυτής της λίστας βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Νίκολα Μίροτιτς και ο Άλεξι Σβέντ, που μετέπειτα έκανα, βέβαια, το ξέρουμε, λαμπρές καριέρες. Πάντως ο πιτσιρικάς 19 ετών, 46 πόντους. Μιλάμε κάτι νέο για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος, τι γίνεται με τον Μπονίνη. Παιδιά, δεν έχει γίνει κάτι. Ο Μπονίνη, από ό,τι διαβάζω, αν ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Μπονίνη, είναι σε περίπτωση που πωληθεί ο Πιρόλα. Εντάξει. Έτσι γράφουν, ότι αν ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μπονίνη, μόνο σε περίπτωση που ο Πιρόλα έχει πρόταση και πουληθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα στα στόπερ είναι έτοιμος, δεν θέλει κάτι άλλο. Μόνο αν υπάρχει πώληση, τότε θα ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μπονίνη, φίλε που διαβάζεις.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος από το Άργος. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο.

Ο φίλος ο Παντελής, μπιλάρα και εγώ εδώ, Παντελής από την Καλλιθέα. Στο φίλο μας τον Τάσο, μια καλημέρα που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Παθήσια.

Λοιπόν, μια μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση. Ο Σάντρο Τονάλι, διαβάζω εδώ, υπέγραψε από την Newcastle στην Tottenham έναντι 100 εκατομμυρίων και ευρώ σε μια μεταγραφή που μπορεί να σώσει οικονομικά την Brescia. Ο Ιταλικός Σύλλογος αποβλήθηκε από το Ιταλικό Ποδόσφαιρο τον Ιούνιο του 2025 και είδε την άδειά του για να την Serie B να ανακαλείται λόγω χρέους. Τώρα όμως όλα αυτά μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν. Όπως αναφέρει η ΕΚΙΠ, η Brescia αναμένεται να εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ χάρη στο μηχανισμό της FIFA που αποδίδει σε κάθε μεταγραφή ένα ποσό ως τροφία στην ομάδα από την οποία η Ακαδημία βγήκε ο παίχτης. Άρα η Brescia μπορεί να γλιτώσει, μπορεί να δώσει στην Brescia την ευκαιρία να επιστρέψει στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, αν και χρειάζονται ακόμα μερικά βήματα. Για αρχή, το Ιταλικό δικαστήριο πρέπει να εγκρίνει την οικονομική φερεγγιότητα του κλαμπ. Αλλά 6 εκατομμυριάκια τα παίρνει από τον Τονάλι με τα τροφεία. Στην Αγγλία το χρήμα ρέει 100 εκατομμύρια και θα πάει στην Τότεναμ από την Νιούκαστλ, τον Άλλη, ο Ιταλός.

Λοιπόν, για το ζώνη που λέγαμε πριν, ο Λεάντρο Τροσάρ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Μπεσίκτας, με την Άρσεναλ να βάζει στα ταμεία της περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Βέλγου Εξτρέμ στην τουρκική ομάδα θα ανοίξει τον δρόμο στους κανονιέρηδες να κινηθούν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Τζόλι θέλει να πάει στην Άρσεναλ και απέρριψε πρόταση άλλης ομάδας επειδή επιθυμεί να πάει στους πρωταθλητές Αγγλίας. Η μεταγραφή του Τζόλι αναμένεται να γίνει πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Αυτό το ποσό θα ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Άρα πήρε 20 από την Μπεσίκτας, θα βάλει άλλα 20 και θα πάρει τον Τζόλι, από ό,τι λένε η Arsenal. Λοιπόν, και το άλλον πιτσιρικά Έλληνα από την Γκένκ, που παίζει στην Γκένκ και αυτός σπουδαίο ταλέντο, σπουδαίος παίκτης, ο Κώστας Καρέτσας. Το γερμανικό Sky Sports λέει ότι επιμένουν οι Βεφσταλοί, δηλαδή η Ντόρτμουντ επιμένει για τον Έλληνα παίκτη. Είναι δύσκολη η διαπραγματεύση, αυτός η Γκένκ δεν πέφτει κάτω από 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Ντόρτμουντ είναι αποφασισμένη να πάρει το 18χρονο μέσο επιθετικό. 35 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Γκένκ, νομίζω λίγο πάνω λίγο κάτω θα τα βρουν και θα παίζει του χρόνου στην Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα. Μιλάρα και εγώ εδώ φούρναρη. Χαιρετισμούς και καλημέρες σε όλους τους αδέλφους από το Περιστέρι ο φίλος μας. Καλή δουλειά φιλαράκο. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Φίλο Παναθηναϊκός παίζει το φιλικό του με την Rapid Viennis. Τώρα δεν έχω δει ποιο κανάλι θα δείξει το φιλικό του Παναθηναϊκού. Πάντω στην Λεωφόρο που έπαιξε με την Grasshopper στο Sky έδειξε τον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα δείξει και τώρα τον αγώνα Rapid Παναθηναϊκός. Ο Sky είναι τετάρτη ο αγώνα στις 7, αν δεν κάνω λάθος. 8 η ώρα παίζει η ΑΕΚ. Το δικό της φιλικό την Παρασκευή, θυμίζουμε, παίζει Ολυμπιακός. Το τρίτο φιλικό

Θυμάστε την ιστορία, τα έχουμε πει πολλές φορές, την ιστορία με τον Εσκομπάρ. Τώρα ένας άλλος παίκτης Κολομβιανός δέχθηκε απειλές θανάτου και κρύφθηκε να μην επαναληφθεί η ιστορία του, όπως είχε γίνει τότε του Αντρές Εσκομπάρ. Ο παίκτης λέγεται Χάμιντον Καμπάζ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχασε μια, όσοι έχετε δει τον αγώνα Κολομβία με την Ελβετία, έχασε μια φοβερή ευκαιρία, όντως ανεπανάληπτο τετ-α-τετ στην παράταση. Σημάδευσε 2 μέτρα πάνω από το δοκάρι, από την εστία, ήταν μόνος του, αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αυτή η φάση βέβαια στήξε στην Κολομβία και ο Καμπάζ δέχθηκε απειλές θανάτου με την άφηξή του στην πατρίδα του. Ο φόβος να μην επαναληφθεί η τραγική ιστορία του Αντρές Εσκομπάρ έφυγε, πήγε να κρυφθεί ο άνθρωπος. Ο Εσκομπάρ είχε χάσει την ζωή του με το αυτογκόλ που είχε πετύχει και άφησε την εθνική του εκτός Μουντιάλ το 1994. Και βέβαια ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ένοχος. Θα τον φάγανε διάφοροι εκεί παράξενοι στην Κολομβία. Και ο Καμπάζ, ο παίκτης, πέχασε την ευκαιρία με την Ελβετία. Ο άνθρωπος κρύφθηκε, μην την πατήσει κι αυτός. Εντάξει, την περίπτωση ο Σκομπάρ έχουν εκεί πολλά. Έχουν βγει ότι είναι ένας, μπορεί να έγινε από έναν τυχαίο διαπληκτισμό και τον σκότωσαν. Άλλοι λένε ότι ένα άλλο σενάριο, ότι απογοητευμένοι φύλαθλοι της Εθνικής Κολομβίας, και άλλοι μιλάνε για πληρωμένο συμβόλο θανάτου με αποσημωρία που έχασε πολλά χρήματα στο παράνομο στοίχημα εξαιτίας του αυτογκόλ που πέτυχε. Μάλλον το τελευταίο πρέπει να είναι το σενάριο το πιο έτσι, αλλά δεν έχουν ακόμα βρει τίποτα τον ένοχο ή τους ενόχους. Καλημέρα αδερφέ μου, το Sky θα το δείξει, το διαφημίζει, αλλά παιχνίδι ο φίλος μου ο Νεκτάριος, το καλύτερο παιδί εκεί στην Κύπρο, ο καλύτερος DJ της Κύπρου, ο φίλος μου ο Νεκτάριος. Γεια σου Νεκτάρι, εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου, 4, Παναθηναϊκός Ραπίδι Βιέννη, στο Sky, το παιχνιδάκι την Τετάρτη. Και ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα ο Sky το παιχνιδάκι. Ναι, μου το είπε και ο Νεκτάριος, το είπαμε.

Και ο Αλεξάνδερ Σέρλο βέβαια δεν δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, αλλά έχει γίνει πολύ ένα μισητό άτομο εκεί στην Νορβηγία, με αμέτρητους λέει οπαδούς να το κατηγορούν για τον αποκλεισμό της χώρας τους επειδή δεν μπάσαρε στον Χάλαντ σε μια μοναδική ευκαιρία για το 2-0. Έκανε ένα post ο άνθρωπος στο Instagram και είχε 160.000 σχόλια, τα οποία τα περισσότερα δεν ήταν και τόσο φιλικά προς το πρόσωπό του. Ζηλεύει στο Χάλαντ και τέτοια πράγματα. Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γρατσία που έχει ξεκινήσει για το Λό Τρίπολη, Ναύπλιο και Άργος να δώσει τα ωραία ντόνατς. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Μη σου λάχη να είσαι ποδοσφαιριστής και μάλιστα Κολομβιανός. Ναι παιδιά, και έχουν πολλά θέματα γιατί υπάρχουν πολλοί έτσι παράξενοι τύποι εκεί με τα ναρκωτικά ναρκέμποροι και παίζουν πολλά εκατομμύρια δολάρια στα στοιχήματα παράνομα και την πληρώνουν ποδοσφαιριστές. Ουέ και αλίμονο να φας γκολ ή να χάσεις γκολ. Με γλιτώνεις εύκολα. Πρέπει να κρυφθείς μετά, όπως έκανε ο παίκτης της Κολομβίας που ο άνθρωπος έφυγε για να πάει να κρυφθεί. Σου λέει μην γίνει τίποτα πάλι. Με καθαρίσουνε.

Έχεις και μια κοντρούλα που έχει σπάσει τώρα. Διαβάζω μερικά που βλέπω και εγώ στο Facebook. Το μπιφ ανάμεσα στο Ρόι Κιν και τον Άλφι Χάλαντ συνεχίζεται. Ο πατέρας του Χάλαντ συνεχάρει πρόσφατα τον Μπέλιχαμ για την εμφάνισή του, ενώ έδωσε συγχαρητήρια και στο διαιτητή, υπονοώντας ότι ευνόησε την Αγγλία. Ο Ρόι Κιν δεν τα άφησε έτσι, απάντησε σε αυτά τα σχόλια με επικριτικό τρόπο, κάνοντας αναφορές ότι ο Άλφι Χάλαντ έπινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν ήξερε τι του γινόταν, δηλαδή είχε γίνει λιάρδα. Κάπως έτσι το είπε ο πατέρας του Χάλαντ και δεν καταλάβαινε τι έβλεπε, ενώ επισήμανε ότι η Νορβηγία δεν έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά τα ωραία με τον μπαμπά του Χάλαντ και τον Ρόι Κιν, που τον είπε λιάρδα. Έπινε, λέει, και δεν ήξερε τι έβλεπε.

Και ο Μουράτ Γιακή είναι ο προπονητής της, Ελβετίας. Είπε ότι παίξαμε απέναντι στην Αργεντινή, 70.000 οπαδούς, διαιτητή και βαρ. Ο Μουράτ Γιακίν δεν έκρυψε την πικρία του μετά τον αποκλεισμό της Ελβετίας από την Αργεντινή, αφήνοντας εχμές για τη διαιτησία και τον βαρ. Ο τεχνικός υποστήριξε πως η ομάδα του κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά και την ατμόσφαιρα, τον διαιτητή και τον βαρ. Και ξεκαθάρισε ότι κανονικά συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής Ελβετίας. Μια Ελβετία η οποία κάνει μια πολύ καλή πορεία. Τελικά δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από την Αργεντινή στην παράταση με 3-1. Αλλά τα έβαλε με το διαιτητή και με το βαρ και αυτός.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στο επόμενο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Καλημέρα Μπιλάρα. Σε αυτό το Μουντιάλ η τάση είναι όποιος αποκλείεται να γκρινιάζει για διαιτησία, λέει ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Ναι, είχαμε τα τελευταία μάτς, ειδικά τα προημιτελικά και μετά, είχαμε πολλές φωνές από ομάδες που αποκλείονταν για την διαιτησία. Και οι Νορβηγοί φώναζαν και φώναξαν για το ότι η μπάλα πήγε στο καλώδιο της κάμερας που είναι στον αέρα και έπεσε ξαφνικά μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας που πέτυχαν το γκολ. Και οι Ελβετοί με την αποβολή του παίκτη τους είχαμε φωνές. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Τάκης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, φύλακας. Και ο φίλος μας ο Πάνος, να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο Ντόνατς Μάνια, πρέπει να έχει βγει τώρα για ντουλίτσα, σιγά σιγά πρέπει να βγαίνει. Γεια σου Πανούλη μου, καλημέρα.

Λοιπόν, διαβάζω ακόμα ένα θεματάκι. Παχτολός κερδών από τη FIFA από το Μουντιάλ, ωστόσο δεν κρατάει σχεδόν τίποτα. Έτσι λένε και στη FIFA. Κάθε οικονομικός κύκλος για τη FIFA κρατάει 4 χρόνια, δηλαδή ο διάμεσος χρόνος μεταξύ των παγκοσμίων κυπέλων. Κάθε χρόνο παρουσιάζει ζημιές, εκτός φυσικά από τη χρονιά που εξελίσσεται η τελική φάση του Μουντιάλ. Εκεί καταφέρνει να καλύπτει τις χασούρες κάθε χρονιάς και να βάζει και την τσέπη, θα πω εγώ, μόνο της χρονιάς. Λοιπόν, μάλιστα φτάνοντας και φέτος στο τέλος μετά την διοργάνωση σε Αμερική, Μεξικό, Καναδά, ο υπολογισμός των εσόδων φτάνει το εξωφρενικό ποσό, ακούστε παιδιά, 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια εντυπωσιακή αύξηση άνω του 70% σε σχέση με το προηγούμενο κύκλο. Από αυτά τα 9 δις είναι μόνο φέτος. Ακούστε τώρα, 13 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα έσοδα. Αυτά τα χρήματα, διαβάζω, δεν μένουν στο ταμείο της, αφού επενδύει σε σχολές, γήπεδα και καταστάσεις, αναπτύσσοντας το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Και από ό,τι λένε, ότι από αυτά τα δισεκατομμύρια που θα εισπράξει, θα δαξοδέψει σχεδόν όλα, κρατώντας μόνο στα ταμεία της 100 εκατομμύρια. Μόνο. Κρατάει, τα υπόλοιπα να τα χαλάσει. Δεξιά-αριστερά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φίλε, λέει ο φίλος ο Πανίκος από την Κύπρο. Στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο, που Σαββατοκύριακο Μπιλάρα το Ναύπλιο βούλιαξε από τον κόσμο. Εντάξει, είναι κοντινός προορισμός, είναι πολύ ωραίος προορισμός. Έχει πολύ ωραία μέρη να πας, να φας, να πιείς, να κάνεις τα πανάκια σου. Είναι μια εκδρομούλα κοντά στην Αττική. Και ο κόσμος πηγαίνει πολύ στο Ναύπλιο, γίνεται χαμός και το χειμώνα και το καλοκαίρι.

Αυτό το φοβερό ρεκόρ το κατέχει η Εθνική Ιταλία, καθώς η ιστορική επίδοση στον Ατζούρι είναι 37 συμμεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα. Η Ισπανία έχει 36 και αν δεν χάσει πάει 37 και η Ισπανία και κάνει ρεκόρ όπως η Ιταλία, η οποία λείπει από το Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε.

για το φίλο τον Παοκτζή, για τον Χόρχε Σάντσες, τώρα το βρήκα φιλαράκο. Όλα δείχνουν θα επιστρέψει στο Μεξικό αφού ο ΠΑΟΚ έκανε συμφωνία με την Άτλας για την πώλησή του. Άρα θα μείνει άλλη χρονιά ο παίκτης, θα πάει στο Μεξικό, ο Χόρχε Σάντσες.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Το Τολό είναι όλα τα λεφτά. Ναι, πανέμορφο το Τολό, λίγο έξω από τον Άφλιο, μια πολύ ωραίες παραλίες, μαγαζιά, ξενοδοχεία, σπίτια να μείνεις, είναι πολύ ωραίο και είναι και λίγο πιο μακριά έξω από τον Άφλιο, όχι πολύ μακριά. Ναι, φίλε Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα, το Τολό είναι φανταστικό μέρος να πας να κάτσεις να κάνεις τα μπάνια σου και να περάσεις όμορφα.

Ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Βύρονα λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και χρόνια πολλά να πω στο αδερφάκι μου τον Γιώργο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γίνεται 24 ετών. Νικόλα μου, να χαίρεσαι τον αδερφό σου, τον Γιώργο, χρόνια του πολλά. Ό,τι επιθυμεί με υγεία πάνω απ' όλα,

ο φίλος ο Ανδρέας, μιλάρα τελευταία εκπομπή που ακούω σήμερα, που αύριο βγαίνω σε αδειούλα και φεύγουμε για την Καβάλα, την πατρίδα. Πάμε να βρούμε εκεί τους γονείς με την οικογένεια. Ο φίλος μας φεύγει για 10 ημερούλες. Φίλε μου, καλά να περάσεις εκεί στην Καβάλα, να κάνεις τα μπάνια σου.

Είπαμε σήμερα Τρίτη το βραδάκι έχουμε τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Γαλλία και Ισπανία με έτσι οριακό φαβορί έχουν οι μπούκιδες τη Γαλλία στο 2.40. Ένα σπουδαίο μάτς. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει θέση στο μεγάλο τελικό και θα περιμένει την Αργεντινή ή την Αγγλία, που και αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έχουν οι Άγγλοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν εκδίκηση για το χέρι του Θεού το 82 στο Μουντιάλ, που ο Μαραντόνα έβαλε 2 γκολ, το ένα με το χέρι, το άλλο γκολάρα βέβαια που τους πέρασε όλους. Τότε δεν υπήρχε το VAR, αν υπήρχε το VAR το γκολ θα κυρωνόταν, το γκολ μέτρησε και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Οι Άγγλοι δεν το έχουν ξεχάσει, περιμένουν να πάρουν την εκδίκησή τους, να δούμε αν τα καταφέρουν Τετάρτη βράδυ στις 10. Σήμερα το βράδυ στις 10 το άλλο μάτς, είπαμε Ισπανία με την Γαλλία.

Ολυμπιακό το αναθεματάκι. River Plate κινείται επίσημα για την απόκτηση του Ορτέγκα παρά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού, επιμένουν οι Αργεντίνοι. Στον Πειραιά τσεκάρουν τις λύσεις για αριστερό μπακ. Λοιπόν, και ο Γιαννούλης παίζει και οι Άγγλοι γράφουν, οι Γερμανοί για τον Τσιμίκα και οι Άγγλοι για τον, μάλλον οι Γερμανοί για τον Γιαννούλη και οι Άγγλοι για τον Τσιμίκα. Και απόφαση διαβάζω και για δεξιό μπακ με τον Σαλιάκα να είναι στο, με το Σαλιάκα να είναι στο κάδρο. Αλλά το είναι ότι η River ενδιαφέρεται επίσημα για το Ορτέγκα. Θα κάνει και άλλη προσφορά από ό,τι λένε. Μετά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού να επιστρέψει ο Ορτέγκα πάλι στην πατρίδα του, στην Αργεντινή, για λογαριασμό της River Plate.

Ναι, είπαμε πριν για τον παίκτη της Νορβηγίας. Βέβαια, άκουσε πολλά ο άνθρωπος τώρα. Η σύντροφος του Αλεξάντερ Σόρλοθ και μητέρα δύο παιδιών, η Λένα Σέλνες, αποκάλυψε τα διανόητα μηνύματα μίσους που δέχτηκε ο Νορβηγός επιθετικός μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία στο Μουντιάλ και την κακή απόφαση σε μια φάση να μην δώσει την μπάλα στο Χάλαντ για να γίνει το 2-0. Και όχι μόνο τη πατάλη, αλλά την επόμενη φάση η Αγγλία σκόραρε. Διάφορα που γράφουν, λέει η γυναίκα του παίχτη. Βλάκα πήγαινε να αυτοκτονήσει, έγραψε το ένα, το άλλο τον συμβούλεψε να καταλήψει τη χώρα και να πηδήξει από έναν γκρεμό. Τόσο ο παίχτης όσο και η γυναίκα του ανακοίνωσαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά των Χριστών αυτών. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι μπορεί να γίνει. Μια κακή απόφαση ενός παίχτη. Οκ, εντάξει, μπορούσε να δώσει την μπάλα στο Χάλαντ. Δεν την έδωσε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Είναι αποφάσεις μιας στιγμής. Δεν την έδωσε. Η Αγγλία πέρασε και τώρα ο άνθρωπος ακούει τα εξαμάξεις. Αρρώστιες, θανάτους και τα υπόλοιπα. Άρα συμβαίνουν και αλλού και σε όλα τα χώρες του κόσμου και στην Νορβηγία που ποτίθεται είναι πιο έτσι πράη και ήρεμη.

Καλημέρα στο φίλο μου, καλημέρα Βασίλη, το παιχνίδι σήμερα θα το δω στο καφενείο στο χωριό Αγναντιά Καλαμπάκα στο μεσημέρι. Έχουμε Θεσσαλονίκη, ελπίζω να σου άρεσε το ανέκδοτο, καλό ήταν, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κύριε Δημητράκη από το Όσταμπρουκ και τσιμούσα τα παιδιά που σε στηρίζουν ραδιοφωνικά. Γεια σου Δημητράκη μου, καλά να περάσεις εκεί στο χωριό, στην Καλαμπάκα, να πεις τα τσίπουρά σου, τις μπύρες σου, να παίξεις το μπουζουκάκι σου. Να περάσεις όμορφα, φιλαράκο μου, Δημητράκη μου. Και αν κατέβεις προς Αθήνα μεριά, ξέρεις εσύ, τηλεφωνάκι. Το καφενείο του χωριού, μια χαρά θα είσαστε. Θα είναι εκεί τα κρεατικά, τα μπιφτέκια, τα σουβλάκια, προβατίνες, τα αρνιά, τα παϊδάκια. Θα γίνει πανηγύρι, κύριε Δημήτρη. Όσταμπρουκ. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Μπιλάρα, φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας για να ανέβουμε. Έχουμε πάρει καλούς ποδοσφαιριστές, γίνεται καλή δουλειά. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Για τη Super League 2 μιλάει ο φίλος. Ναι, εντάξει, είναι ο Πανιώνιος και αυτός μια ομάδα που θα πάει για άνοδο. Εγώ θεωρώ ότι η Λάρισα θα πάει για άνοδο και ο Πανσεραϊκός, που πήρε και τον προπονητή που είναι ΜΕΤ Σανόδους, που ανέβασε πέρυσι και την Καλαμάτα. Κοκορέτσι, ναι, Κοκορέτσι ξέχασα. Σωστό, κύριε Δημήτρη, Κοκορέτσι ξέχασα να πω. Τα έχει παραγγείλει όλα αυτά, τα έχει έτοιμα όλα. Τα έχει έτοιμα ο καφετζής. Ο φίλος ο Νίκος αναχωρεί την Δευτέρα το πρωί, την άλλη εβδομάδα, για Σέριφο. Μιλάρα πολλές μέρες όμως, 17 μέρες έχουμε εκεί τη μαμά και τον μπαμπά. Μια χαρά που έχεις μπαμπά, μαμά, Σέριφο, το σπίτι είναι ανοιχτό. Θα κάτσεις πολλές μέρες, καλά να περάσεις φιλαράκο μου, να ξεκουραστείς Νικόλα και να γυρίσεις δυνατός. Ο Λάρκιν, ναι, φιλαράκο, ο Λάρκιν είναι επίσημα στη Φενέρμπαχτσέ, ο παιχθάρας αυτός της ΕΦΕΣ Ανατολού. Μετά 8 χρόνια νομίζω ήταν εκεί, 6-8 χρόνια κάπου εκεί. Και έκανε, λέει, το μπαμ. Ο Λάρκιν πλήρωσε από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος και ανακοινώθηκε από τη Φενέρ Μπάκτσε. Μια πολύ καλή προσθήκη για τη Φενέρ. Αν και ο Λάρκιν πέρασε ένα χειμώνα με τραυματισμούς, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά σε όποια ομάδα και αν αγωνίζεται.

Το καλύτερο κοκορέτσι με διάμετρο μέχρι 5-6 πόντους, όχι εκείνα τα χοντρά 15 πόντους. Άμα είναι μάστορας ο άνθρωπος εκεί στην Καλαμπάκα, στην Αγναπιά, ξέρει κύριε Δημήτρη, σας έχει έτοιμους. Και ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα με την καλημέρα του.

Λοιπόν, πλησιάζει 2, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το ρολόι να δείξει 3. Είπαμε Τρίτη, καινούργια μέρα, καλημέρα σε όλους. Τρίτη 14 Ιουλίου. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς και είπαμε και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες των κινητών σας, tvelada.gr. Πολύ κουρασμένος ο Μέση, προχθές αν δεν τρώγανε κόκκινη δύσκολα θα περνούσε, αλλά όπως και να είναι, μακάρι να το πάρει, κι ας είναι ψεύτικο που λένε μερικοί, το αξίζει για πολλούς λόγους της καριέρας, λέει ο φίλος μας ο Δημητράκης από το Όσταμπουκ για τον Λιονέλ Μέση. Για να δούμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε και ο φίλος ο Αντρέας συμφωνεί με τον Δημήτρη να το πάρει ο Μέση, να είναι το τελευταίο του και να φύγει με ένα τρόπαιο ακόμα στην, μετά το προηγούμενο Μουντιάλ, να φύγει με ένα τρόπαιο, γιατί λογικά ναι, δεν θα ξαναπαίξει σε Μουντιάλ. Νομίζω ότι το επόμενο θα είναι εκτός εθνικής και μπορεί να είναι και εκτός ποδοσφαίρου το επόμενο Μουντιάλ. Ο Μέση και οι φίλοι λένε ευκαιρία είναι να πάρει και να φύγει όπως το αξίζει αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Όντως είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Λιονέλ Μέση. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, φίλοι μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη, το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, μωρέ, εδώ. Έχω βάλει τον ανεμιστήρα και είμαι
0: καλά. Καλά κάνεις.
1: Και σ' ακούω και σε χαίρομαι.
0: Με χαίρεσαι, αυτό είναι το θέμα, να με χαίρεσαι. Τι γίνεται, τι βλέπεις για την ομάδα σου?
1: Το Παναθηναϊκό.
0: Ποιον είναι, η Λάρισα, ο Παναθηναϊκός, δεν είσαι?
1: Για ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλεις, πες.
1: Κοίτα, σε ποδόσφαιρο έχουμε κάνει καλές κινήσεις, σαν μεταγραφές. Τώρα πιστεύω θέλουμε ένα μεγάλο όνομα στη θέση 8. Και αν φύγει ο Πελίστρι, ένα εξτρέμ που να βάζει πιο εύκολα γκολ.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό το πληρώνεις. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο και να φτάσουμε και εσάς και τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή και να πάρουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να τα στάξουμε τα λεφτά.
0: Εντάξει, Παναγιώ, μέχρι τώρα έχει δώσει αρκετά χρήματα.
1: Έχει δώσει
0: αρκετά
1: πρέπει...
0: χρήματα. Ψάχνει ακόμα κάποιους ποδοσφαιριστές για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Μια νέα ομάδα από την αρχή με νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία. Να δούμε τι θα καταφέρει.
1: Κοίτα, εντάξει, τα φιλικά που τον είδα τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τα φιλικά μην τα υπολογίζεις, φίλε, γιατί αυτές οι ομάδες που βλέπεις τα φιλικά μπορεί να μην ξαναπαίξουν ποτέ μαζί αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ που τον είδα τουλάχιστον στα φιλικά, να σου πω τη γνώμη μου που τον είδα, θα παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο από πέρσι. Πιο καλό ποδόσφαιρο πιστεύω.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ, τι θα είναι εδώ πέρσι.
1: Τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν καταφέρει και μας βγάλει μέσα στη τριάδα, εγώ θα είμαι χαρούμενος για πρώτο χρόνο. Οπότε, μετά που θα φτιαχτεί ο Βοτανικός, τότε θα κοιτάξουμε και το πρωτάθλημα, πιστεύω, κατάματα. Θα είναι η σειρά μας.
0: Για να δούμε.
1: Θα γίνει και αυτό, πιστεύω. Είναι de facto ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Ναι, κάποια στιγμή ο Βοτανικός θα πάρει πρωτάθλημα. Αν πάρει ποτέ πρωτάθλημα, να το πάρει.
1: Η Λίβερπουλ που είχε να πάρει πόσα χρόνια να
0: πάρει. Κάποια στιγμή να το πάρει, βέβαια.
1: Οπότε και η Άρθινα πόσα χρόνια είχε, 25-26 χρόνια το πήρε. Που είναι και με πιο μεγάλες ομάδες, παιδί μου. Όχι. Δεν και καλά ότι ο Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια κάποια στιγμή δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην πάρει ποτάμι, θα το πάρει κάποια στιγμή. Εντάξει, πέρασαν πολλά χρόνια μπάσκετ, από το τελευταίο.
1: Το μπάσκετ δεν πικράθηκα που φύγει ο Όσμαν. Εγώ τον είχα ότι θα φύγει, γιατί ήταν παιδί του Αταμάν και απορώ πως δεν πήγε σε καμιά τουρκική. Μάλλον δεν ήθελε να μπλέξει και με τους τρελούς, να πούμε.
0: Να μπλέξει να πήρε τα πολλά χρήματα τον Μπάουκ. Πήρε πολλά χρήματα τον Μπάουκ.
1: Και πολλά λεφτά τον Μπάουκ. Καλό συμβόλαιο, πρωταγωνιστικό ρόλο. Σου λέει, αν πάρουμε το κύπελο αυτό τώρα που είναι στην Ευρώπη, θα βγω πάλι η Ευρωλίγκα, οπότε η μία ή άλλη, ένα χρόνο υπομονή θα κάνει. Γιατί εγώ πιστεύω είναι το μεγάλο φαβορί ο Πάουκ να πάρει το τρόπαιο αυτό.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Όχι το πρωτάθλημα.
0: Α, το EuroCup.
1: Το EuroCup.
0: Εντάξει, τώρα με τους παίκτες παίρνει, να το πάρει για να παίξει χρόνο Ευρωλίγκα. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Είναι και άλλες ομάδες. Είναι και άλλες ομάδες στο EuroCup που θα είναι καλές ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Στα λόγια δεν παίρνει κανείς τίποτα.
1: Ναι, τώρα έχουν πρώτο φαβορί το Πάο.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι γιατί κάνει μεταγραφές σπουδαίες και παίρνει παίκτες καλούς. Αλλά παίζουν και άλλες ομάδες.
1: Ναι, το ξέρω. Τώρα άμα πάρει και το Λιόπουλο.
0: Εντάξει, πάρει να πάει στον Άρη. Πώς πάει στον Άρη ο Τολιόπουλος.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπου και να πάει, ο Τολιόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης επιθετικά, αμυντικά δεν μπορεί το παιδί. Οπότε ο Μπράντοβιτς, επειδή του αρέσει να παίζει άμυνα λογικά, και ταυτόχρονα και επίθεση, μπορεί να πάρει με αυτά τα λεφτά τώρα που θα ελευθερωθούν, γιατί μιλάμε τώρα για πάνω από 6 εκατομμύρια ελευθερών, δεν μπορεί να σου πάρει ένα παίκτη του NBA που να πούμε, ρε παιδί μου, πώς ήρθε αυτό.
0: Να έχεις 7 εκατομμύρια το NBA, φίλε μου, δεν παίρνεις παίκτη.
1: Όχι. Ρολίστα εννοώ. Σε στήλη, ας πούμε, Ναν, αλλά να είναι playmaker.
0: Ο Ναν, φίλε, παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Να μην νομίζεις. Αυτό σου λέω, θα ελευθερωθεί.
0: Δεν είναι εύκολο να βρεις παίχτη από το καλό παίχτη από το NBA να παίξει, να έχει ρόλο στην ομάδα και να παίρνει λιγότερα από 7-8 εκατομμύρια. Δεν έρχονται. Ξαναπάρεις κανένα παίχτη, δεν το ξέρει κανένας, Αμερικάνο και έρθει και πιάσει.
1: Ναι, όπως ο Νάνα.
0: Ο Νάνα τον ξέρανε, δεν είναι κανένα στοιχείο.
1: Καλά, ναι. Αλλά του δώσαμε 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό λέω για να έρθει.
1: Οπότε κάπου εκεί θα πάει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίξη από την NBA. Γιατί δεν νομίζω, Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν. Δηλαδή ένα που υπήρχε, πήγε στον Ολυμπιακό Μοντέρο. Οπότε, που ήταν και σε ηλικία, ξέρει, ξέρεις, δηλαδή ωραία, 22 χρόνια, 23 πόσο είναι. Οπότε, εντάξει, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν το φοβάμαι στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα κάνει υπομονή. Πιστεύω τα καλά έρχονται. Μ' αρέσει ο προπονητής αυτός, η φιλοσοφία του. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όπως μ' αρέσει και από εσάς ο προπονητής, ο... Πέσω, ναι. Ο δικός σας, ο Τσινάι.
0: Ο Νίκολης.
1: Ναι, είναι καλός προπονητής. Πάρα πολύ καλός.
0: Το απέδειξε πέρυσι.
1: Ναι, είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν έχει εγωισμούς, δεν έχει μανίες. Βάζει τους παίκτες που πρέπει να βάλει μέσα. Παίρνει το 100% από τους παίκτες. Είναι πολύ καλός προπονητής. Μπράβο στην ΑΕΚ που έχει ένα τέτοιο προπονητή. Εντάξει, για να ανεβαίνει και το επίπεδο. Γιατί φίλε, εντάξει, δεν γίνεται μόνο ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να τα παίρνει όλα. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει. Πέρυσι υπήρχε συναγωνισμός. Και φέτος το ίδιο θα υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος φέτος. Και του χρόνου. Έτσι πιστεύω.
1: Του χρόνου θα γίνει χαμός, εγώ πιστεύω.
0: Να το πάρει παράγεται. Ωραία.
1: Πιστεύω, θα κρυφθεί σε πόντο το ποτάμι.
0: Στα play-off πάλι.
1: Μπράβο, ναι, εκεί. Να είσαι καλά.
0: Οκ, okay, φίλε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, Παναγιώτη μου, για χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω μια επένδυση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε, παιδιά, παραχώρηση Ινάντερ που απέκτησε το 15χρονο Καναδό Τζέρεμι Γκόιε, ο οποίος, παιδιά, είναι 2,26 εκατοστά. Και είναι 15 χρόνων, άρα θα ψηλώσει κι άλλο αυτό. Σε πάει 2,30. Τον πήρε Ινάντερ, είναι Καναδός. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, αγόρι, να μου τι κάνεις.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Εγώ δεν είμαι καλά, με ξύπνησε η ζέστη μου, χάλασε και το αρκωτήσιο τώρα.
0: Ωραία, φίλε, την πάτησε. Δεν έχεις κανένα μυστήρα, τίποτα να βάλεις εκεί.
2: Δεν έχω κανένα μυστήρα, δεν μας πιάνει αυτός.
0: Βάλτονε κοντά, βάλτονε κοντά.
2: Τον πάρω καλιά μου φαίνεται. Για να κοιμηθώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πήρα και εγώ να μιλήσω για το παιχνίδι που είναι αύριο. Από αύριο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή σήμερα στον ξέρετε, έχει αλλάξει.
0: Σήμερα είναι το ένα και αύριο το άλλο, ναι.
2: Ναι, ναι. Ξεκινάμε με Ισπανία-Γαλλία.
0: Γαλλία.
2: Εγώ έχω πει τη γνώμη μου γι' αυτό. Ξέρεις ότι εγώ από την αρχή έχω πει τη Γάλλη είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει και το τρόπαιο. Εγώ βλέπω ένα 2-1 υπέρ των Γάλλων. Και να πω και για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Εκεί θα πω 2-3.
0: 2-3, 5 γκολ.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πληρώνει πολλά αυτό.
2: Ναι.
0: Θα πληρώνει μεγάλη απόδοση αυτό το 2-3, 5 γκολ σε μη τελικό.
2: Ναι. Έχει πολλά γκολ μέσα γι' αυτό.
0: Να δούμε, αν τα βλέπεις, παίξτε και καλή επιτυχία σου εύχομαι.
2: Θα το παίξω, γιατί όχι, θα το παίξουμε. Τώρα σχεδόν τον Ολυμπιακό, πήρε το Ρόκα, τη Ρόκα, ξέρω πώς τον αυτόν.
0: Ρόκα.
2: Τον Ισπανό. Πήρε το Ρόκα. Και πάμε τώρα να δούμε ποιους άλλους θα πάρουμε μέχρι να ξεκινήσουν τα προκριματικά του UFC Champions League εκεί.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, back to back Ολυμπιακός φέτος στο μπάσκετ, παιδιά, λέει ο φίλος μας. Εντάξει, δεν είναι παιδιά όλα εύκολα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης και ξεκινάει δυναμικά με Μοντέρο, πήρε καλούς παίκτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι στο χάρτη του μπάσκετ που και αυτές θα παλέψουν για την Ευρωλίγκα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Βιλερμπάν, η οποία έχει κάνει φοβερές κινήσεις, έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη φανέλα του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Φενέρ, Ρεάλ και άλλων ομάδων, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα. Φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα εκεί ο Πάρκερ μαζί με κάποιους Αμερικάνους εκατομμυριούχους. Έχουν πάρει πολύ καλούς παίκτες. Για να δούμε. Πάντως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα είναι τα δύο φαβορί για τη φετινή Ευρωλίγκα. Έτσι θα ξεκινήσουν τουλάχιστον οι αποδόσεις για την Ευρωλίγκα τη φετινή. Θα ξεκινήσουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σαν πρώτα φαβορί, αλλά και άλλες ομάδες έχουν. Και η Φενέρμπαξε θα είναι καλή ομάδα όπως ήταν και πέρυσι, άσχετα αν δεν προχώρησε, δεν πήρε την κούπα. Ήταν καλή ομάδα όμως. Θα δούμε τι θα κάνει και η Μπαρσελόνα. Η Βιλερμπάν, είπαμε, ετοιμάζει μια σπουδαία ομάδα για φέτος. Φάνε ωραία Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 20 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Από το ήλιο.
0: Καλώς το γείτονας.
1: Βασίλη, ευχαριστώ. Βασίλη, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το χεράκι του Μαραντόνα δεν ήταν το 80, ήταν το 86 τον Ιούνιο, 22 Ιουνίου το 86.
0: Το εγώ τι είπα, το 82.
1: Ναι.
0: Το 86, το 86, έχεις δίκιο, ναι, το 86, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, το χέρι ναι, του Θεού.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το είχα δει, αλλά μετά ο άτιμος, το πρώτο, το ένα μην είδαμε το χεράκι.
0: Το άλλο ήταν γκολάρα το δεύτερο.
1: Το άλλο ήταν πέρασε.
0: Τους πέρασε όλους, ναι,
1: βάλε γκολ.
0: Αλλά δεν υπήρχε τότε ΒΑΡ, αν υπήρχε ΒΑΡ θα το είχε ακυρώσει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά έχει παραμείνει όμως το χέρι του Θεού.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά το είχε... Το κεφάλι δίπλα το είχε.
0: Ναι,
1: το
0: ήταν έξυπνο. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν έβαλε το χέρι του ψηλά, το σήκωσε. Ναι, έβαλε το χέρι στο κεφάλι και είδε ότι την μπάλα δεν μπορεί.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: με το κεφάλι ναι. Δεν τη βρίσκει, σου λέει βάλε το χέρι και αν το δει, το είδε.
1: Το έχουν κάνει και πολλοί άλλοι παίκτες, το ξέρει.
0: Ναι, πολλοί το κάνουν κατά καιρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Σου λέει, τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί υπάρχει το ΒΑΡ. Αλλά σου λέει ο Μαραντόνα τώρα δεν προλαβαίνω την μπάλα με το κεφάλι. Βάλε το χέρι και αν το δει, το είδε.
1: Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν.
0: Α, το δεύτερο γκολ ήταν μαγεία, αυτό δεν υπάρχει. Γενικά το Μουντιάλ που έκανε το Μαραντόνα, το Μουντιάλ που έκανε τότε το 86 ήταν άλλο πράγμα. Εντάξει, ήταν
1: άλλο. Αλλά το παραδέχτηκε όμως, έτσι ήταν κύριος.
0: Ναι, το παραδέχτηκε, εντάξει, ρε φίλε. Ναι, μα δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό αφού το είδε ο κόσμος ότι υπήρχε χέρι. Αλλά ήταν εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος δεν. Όσοι τον ζήσαμε, να τον είδαμε live να παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, αξέχαστος.
1: Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Το τελικό, ξέρεις τι βλέπω.
0: Για πες.
1: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Ναι, βλέπεις να περνάει η Ισπανία και. Εντάξει, Αργεντινή, εγώ τη βλέπω να περνάει. Έχει ελπίδες πολλές. Το άλλο βλέπω τη Γαλλία, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει η Γαλλία ότι είναι μια ομάδα η οποία.
1: Και εγώ στην αρχή να με έβλεπα τη Γαλλία. Αλλά μερικά παιχνίδια που την είδα δεν μου κάτσε καλά.
0: Κοίταξε να δεις όμως η Γαλλία. Ξέχωνα με την Αγγλία, την Αργεντινή και την Ισπανία. Πήραν όλα τα μάτς εύκολα. Σε κανένα δυσκολεύτηκαν. Η Αργεντινή και η Αγγλία πήγανε παρατάσεις.
1: Και αυτή η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έπαιξε δύο παρατάσεις. Μία με την.
1: Ναι.
0: Με το. Πώς το λένε, με την Ελβετία προχθές και μία την προηγούμενη με, με την. Ναι. Πώς την λένε την άλλη. Την,
1: το.
0: Πράσινο ακροτήρι. Έπαιξε δύο παρατάσεις. Ενώ οι Γάλλοι δεν είχαν τέτοια πράγματα με παρατάσεις. Περνάγανε μπαμπαμ. Εντάξει, με το Βέλγιο δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλλά πάλι πέρασαν χωρίς να χρειαστεί παράταση.
1: Θέλω να το παίξω ένα δεκαρικάκι.
0: Αν το βλέπεις, παίξω να το βλέπεις. Πόσο δίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, γιατί είναι η Αγγλία. Δεν δίνει κανένα πεντάρι, θα δίνει. Έξι.
1: Έγινε Βασιλάκι.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Το 82 ήταν. Ναι, το 82 ήταν ο πόλεμος των Φόκλαντ. Έχει δίκιο ο φίλος, εκεί που ξεκίνησε μεγάλη κόντρα. Αργεντινής Αγγλίας με τους χιλιάδες νεκρούς. Το 86 έγινε το παγκόσμιο κύπελο και έβαλε το χεράκι του ο Μαραντόνα, ο Θεός Μαραντόνα. Γι' αυτό είπανε το χέρι του Θεού. Αυτό είπα και στο φίλο πριν ότι εντάξει δεν υπήρχε ΒΑΡ εκείνη την εποχή. Ο Μαραντόνα είδε ότι η μπάλα δεν τη φτάνει το κεφάλι και σου λέει βάλε το χέρι και αν το δει το είδε. Εντάξει, δεν χάνει και τίποτα. Δεν χάνω και τίποτα, σου λέει να βάλω το χέρι μου και αν δεν το δει, να όμως που. Το χέρι δεν το είδε ο διαιτητής, δεν το είδε κανένας δηλαδή, ούτε ο Λάισμαν κανένας, το υπόπτες. Τότε λεγόντουσαν Λάισμαν νομίζω ακόμα. Και τον κόρ μέτρησε και έμεινε στην ιστορία σαν το χέρι του Θεού και η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή, από την ομάδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που έφυγε από τη ζωή. Πάντως είπα και πριν στο φίλο ότι όσοι είδαμε Μαραντόνα, Μέση, αυτούς τους παιχταράδες νιώθουμε τυχεροί. Εντάξει, προηγούμενους παίκτες, παιχταράδες που υπήρχαν δεν τους έζησα εγώ μόνο από βιντεάκια. Αλλά αυτούς που ζήσαμε όμως ο Μαραντόνα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία και θα μνημονεύεται για όλο, σε όλο τον κόσμο όσα χρόνια και περάσουν. Ο Μαραντόνα είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα όπως θα είναι και ο Μέση και αυτός θα μνημονεύεται από όλους τα επόμενα χρόνια και άλλοι πολλοί παίκτες. Ο Εμπαπέ έχει μπροστά του πολύ μέλλον και ο Γιαμάλ έχει μπροστά του, ειδικά ο Γιαμάλ, πολύ μεγάλο μέλλον. Παιδιά, κατά το Λιόπουλο γίνεται μεγάλη μάχη. Είπαμε, δεν έχει κλείσει κάπου το Λιόπουλος. Μία ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, τώρα πάει κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω τελικά που θα κάτσει μπίλια. Περισσότεροι που ασχολούνται με τον μπάσκετ λένε ότι μάλλον θα πάει στον Άρη, γιατί έχει καλή σχέση με τον Σπανούλη. Έχει παίξει πάλι και στον Άρη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σαράντη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, σας ακούω χρόνια. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα για να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά που κρατάς εδώ τα βράδια στη δουλειά. Και εγώ βλέπω Γαλλία, Αργεντινή και να το πάρει η Γαλλία στην παράταση. Ο φίλος, παιδιά, υπάρχουν πολλές γνώμες, φίλοι πολλοί. Άλλοι βλέπουν Αγγλία, Αργεντινή, άλλη Ισπανία, άλλη Γαλλία. Είναι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Όλες έχουν πιθανότητες να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ μου έχει κάτσει έτσι με τη Γαλλία να έχει ένα λίγο παραπάνω, ας πούμε, σε σχέση με τους άλλους τρεις. Όχι, δηλαδή δεν λέω ότι είναι απόλυτο φαβορή η Γαλλία για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα κλικ παραπάνω από τις άλλες τρεις ομάδες. Τώρα αυτά, βέβαια, που λέμε, θα φανούν στο γήπεδο, γιατί είπαμε υπάρχουν και κακές βραδιές. Μπορεί η Γαλλία σε ένα βράδυ με την Ισπανία, π.χ. σήμερα, να μην είναι στα καλύτερά της ή να χάνει ευκαιρία να μην μπαίνει μπαλά μέσα. Όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ένα πέναλτι, μια αποβολή. Όλα μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Οι μπούκιδες πάντως στις αποδόσεις έχουν μοιρασμένες πάνω κάτω. Δεν έχουν καμία ομάδα ξεκάθαρο φαβορή, ούτε Αγγλία, ούτε Αργεντινή, ούτε Ισπανία, ούτε Γαλλία. Μιλάμε για φαβορή του 1,80-1,90, εντάξει. Οι αποδόσεις είναι μεγάλες για τις τέσσερις ομάδες. Απλά έχουν λίγο έτσι 2,40 πιο χαμηλά τη Γαλλία σε σχέση με την Ισπανία και πάνω κάτω, ίδια πάνω κάτω, 2,70 την Αγγλία και 2,95 το διπλό της Αργεντινής. Άρα μιλάμε για παιχνίδια που τα βλέπουν και μπουκ πολύ αμφίροπα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος ο Νίκος για το μπιστρό Νικολάκη μου μπήκες. Είπαμε δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Θα τις απολαύσετε εκεί στο μπιστρό δωρεάν, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο πριν τις 3. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, απλά πράγματα στο Viber του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Να δούμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη, τα ξεχάσαμε. Είναι κάποια βραδινά, μπορεί κάποιοι φίλοι να έχετε παίξει παιχνίδια. Λοιπόν, από νωρίτερα είχαμε τελικό στο Μπρέινταμπλη Κέφλαβικ 2-1. Η Ντεπεδιέντε με την Τακουάρι 2-2. Βέστρι Φίλκιρ 2-5. Σε εξέλιξη έχουμε 3 ματσάκια. Όχι, έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, Αμέρικα Μινέιρο Λονδρίνα 1-1 στο 76. Σέρο Λάργκο Διφενσόρ Σπόρτινγκ 1-1 στο 80. Η Ταμπαϊάννα Μπρούσκε 1-0 στο ημίχρονο. Ξεκίνησαν 2 μάτς ακόμα στο 5ο λεπτό. Νωρίς. Σεάρα Αθλέτικ Κλουμπ 0-0. Και έφυγε η Ρένσε Βόλτα Ρεντόντα 0-0. Αυτά είναι τα 2 στο 5ο λεπτό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ναι, φίλε, για τον διαλόγο που γράφεις, τα πάμε και χθες, ο οποίος άφησε πολλά εκατομμύρια στο τραπέζι για να κάνει το όνειρό του να παίξει στο NBA. Θα είναι συμπαίκτης στους Nuggets με τον Νίκολα Γιόκιτς. Με εγγυημένο συμβόλαιο ενός έτους, το οποίο θα τα αποφέρει το ποσό 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, είναι λίγα τα χρήματα σε σχέση με αυτά που του έδινε η Ντουμπάη. 10 εκατομμύρια ευρώ έδινε η Ντουμπάη για συμβόλαιο 3 χρόνων. Αλλά ήθελε να παίξει ο άνθρωπος στο NBA, εκεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Θα πάει με πολύ λιγότερα χρήματα στους Denver.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο που έστειλε μηνυματάκια. Μπιλάρα, εγώ βλέπω Αργεντινή να παίρνει το παγκόσμιο κύπελο.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση, Φιλαράκο. Τα λέμε πάλι αύριο. Λέω φίλο ο Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μα τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Στο φίλο μου τον Νικολάκη εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τι αλεπούδε παλιά. Ο άλλο Νικολάκη που είναι, κύριε, ακόμα νωρί είναι, ακόμα δεν σχόλασε. Πελασγία εκεί στην καντίνα. Καλημέρα και στον Μπίλαρο. Ανάτος, ο Νικολάκης με το που έστειλα μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σε πρόλαβα λίγο, ήρθα λίγο νωρίτερα σήμερα. Μας έχεις λείψει, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας εκεί περίπτερο, Πετρούπολη.

Μια που λέγαμε χθες και σήμερα με κάποιους φίλους και χθες με τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη για τον Άμπραμπατ, παιδιά, είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι εύκολη περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Μαροκινό, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω πέρα, η άλλη Τιχάντ που δεν έχει θέμα οικονομικό, πετροδόλαρα και τα υπόλοιπα, δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Άμπραμπατ. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα ξεφεύγει πολύ από τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ, δίνουν οι Σαουδάραβες της Αλ Ιτιχάντ.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ βλέπω Γαλλία σήμερα 2-0 ή 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό εκεί στο φούρνο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, δύο μάτς σήμερα και αύριο και τα δύο στην παράταση.

Και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον από το Περιστέρι να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ακόμα μια ωρίτσα εγώ και τελειώνω τη βάρδια στο περίπτερο. Λέω φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι.

Και μια ματιά πριν φύγουμε στα παιχνίδια, όσοι έχει παίξει τα βραδινά ματσάκια, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, δεν έχουμε. Αμέρικα Μινέιρο Λοντρίνα είναι 1-1 στις καθυστερήσεις. Τελείωσε το ματς Σέρο Λάργκο με την Defensor Sporting για την Ουρουγουάη, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 60 βρισκόμαστε, η Ταμπαϊάνα Μπρούσκε 1-0. Και 21ο λεπτό στα δύο ματς από την β' κατηγορία της Βραζιλίας, Σεάρα Αθλέτη Κλουμπ 0-0 και έφυγε η Ρένζε με τη Βόλτα Ρεντόντα 0-0. Είπαμε σήμερα το κουπόνι έχει πολλά παιχνίδια. Βέβαια το σημαντικότερο είναι το Ισπανία-Γαλλία στις 10, ημιτελικός για το Μουντιάλ. Από εκεί πέρα έχει πολλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες που έγιναν πριν μια εβδομάδα, και πολλά παιχνίδια για το κύπελο, μάλλον το League Cup Σκωτίας που ξεκινάει και αυτό. Μάλλον ξεκίνησε, είναι τα επόμενα μάτς. 10 παρατέταρτο, ώρα, κλασική ώρα για τη Σκωτία. Εμείς θα είμαστε το βράδυ κανονικά παρεούλα να λέμε για τον αγώνα εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη το Στρατάκι.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 3. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα από τις 10. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10, με τη σέντρα του Ισπανία-Γαλλία. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ στις 10, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.